Ήτησα και καταλήγει μέχρι το Δερβαίνι. Ήταν αυτός ο άξονας που κατέβαινε το νερό και έδινε ζωή στην πόλη. Και στο πέρασμα του νερού δημιουργηθήκαν διάφορα ασκηταριά που ο σκοπός ήταν να βοηθείται η διαίρεση του νερού και να ζουν και τη μοναστική εμπειρία. Το λέμε αυτό γιατί πιο κάτω από το μοναστηράκι μας υπάρχει το αγέρνο του Τιμίου Προδρόμου, που θεωρούνε, υπάρχει μια εκδοχή, ότι το αγίασμα του Τιμίου Προδρόμου ήταν το αγίασμα της Βυζαντινής Μονής που υπήρχε εδώ στην περιοχή. Και αυτό το λέμε γιατί υπάρχουν μαρτυρίες των παλαιών κατοίκων που επισκεπτόντουσαν το αγίασμα και λέγανε είχαν βρει πλήθυνους πλάκες Βυζαντινής τεχνοτροπίας. Και αυτό είναι μια μαρτυρία ότι υπήρχε αυτός ο σύνδρομος του αγιάσματος με το μοναστήρι της Αγίας Κυριάκης.

0: Πάτερ, ποια γυαλί ψανά που θησαυρίζονται στο μοναστήρι?
1: Δεν μας άφησε ο Θεός και από αυτό το κομμάτι, πλουσιοπάροχα μας έχει ανταμείψει. Έχουμε την ιδιαίτερη ευλογία και χαρά να έχουμε πολλά γυαλί ψανά. Μια κίδα από τον Τίμιο Σταυρό, τμήμα από τα Ιερά Λείψανα της Αγίας Αγάθης, του Αγίου Χριστοφόρου του Εμβουνένης, της Αγίας Παρασκευής, του Αγίου Χριστοφόρου και άλλα Αγία Λείψανα τα οποία φυλάσσονται εδώ στο μοναστήρι και τα βγάζουμε κατά κύριο για ευλογία των πιστών μας.
0: Πιο πριν μνημονεύσατε τη Γερόντισσα Παϊσία, η οποία διαμένει εδώ.
1: Βεβαίως.
0: Μπορείτε να μας πείτε λίγο πότε ήρθε στο μοναστήρι?
1: Η Γερόντισσα Παϊσία είναι κοντά μας γύρω στα 25 χρόνια. Ναι. Ήρθε μοναχή από μια άλλη ιεραμονή της Ελλάδος για να μπορέσει ησυχαστικά πιο πολύ να έρθει εδώ πέρα, αγάπησε το μοναστήρι με την πρώτη ματιά που το είδε και αποφάσισε να ζήσει εδώ, να μονάσει και όσο μπορεί να βοηθήσει στην ανακαίνιση της μονής και με την οικονομία της, με την αγάπη του κόσμου, με την προσευχή της και την αγάπη του Δεσπότη μας, να πω ότι που δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης μας Νέα Πόλης και Σταυροπόλης κ. Βαρνάβας για το μικρομονάστηρο, όπως το λέει πάντοτε, της Ευχαρπίας. Αγαπάει ιδιαίτερα τη Γερόντισσα και το μοναστήρι και θέλει και την προκοπή της μονής. Όταν ήρθε η αδερφή Παϊσία εδώ πέρα, βρήκε το μοναστήρι, το μισό από ό,τι είναι τώρα, βρήκε το ναό και ξεκινήσαμε την ανακαίνιση, γκρεμίσαμε τα κελιά που ήταν δίπλα στο μοναστήρι, στο ναό για να μεγαλώσει το καθολικό της μονής, δημιούργησαμε καινούργια πτέρυγα και αγωνίζεται μέχρι και τώρα, παράλληλα την ηλικία της, εκεί στέκεται και αγωνίζεται προστάρης για το μοναστηράκι μας.

0: ευχηθώ, Πάτερ, πραγματοποιείτε και το μυστήριο της Ιεράς Εξομολόγησης.
1: Ναι, ναι, ναι. Βεβαίως. Είπαμε ότι έχουμε θείες λειτουργίες το Σάββατο και την Κυριακή και τις Αγρυπνίες και τις Μαρτυρικές και Θεομητορικές εορτές. Ο πατήρ Γεώργιος, ο εφημέριος μας, είναι και πνευματικός, ο οποίος εξομολογεί καθημερινά, μετά από ραντεβού βέβαια, τους ανθρώπους που έρχονται εδώ πέρα.

0: υπάρχει κάποιο όραμα για το μέλλον της Μονής, για την αποστολή της την ευρύτερη?
1: Νομίζω ότι η αποστολή της Μονής, όπως και κάθε μοναστηριού, είναι το να αναπαύει τις ψυχές των ανθρώπων. Και ιδιαίτερα στην εποχή μας, που ζούμε ένα καταυγισμό από πληροφορίες, από ειδήσεις, από αρνητικές εικόνες. Βλέπετε τι γίνεται στον κόσμο. Και αυτό που είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το τονίσουμε, ότι ο κόσμος πήγε να φτιάξει, νομίζω, καλύτερα τη ζωή του με την τεχνολογία, αλλά την έκανε χειρότερα. Και ψάχνει ευκαιρίες να πάει κάπου να αναπαυτεί. Και η ανάπαυση, νομίζω, είναι τα μοναστήρια μας. Είναι η αγάπη του Θεού. Είναι ο καλός λόγος. Το χαμόγελο μιας μοναχής. Το χάδι ενός ιερέως. Η ευλογία του. Νομίζω ότι η αποστολή της Μονής είναι αυτή. Το να μπορεί να είναι ανοιχτό το μοναστήρι, οι πόρτες της καθημερινά, να δέχεται κουρασμένους ανθρώπους να έρχονται και να αναπαύονται κάτω στη χάρη της Αγίας Τριάδος. Και θαυμαστά πράγματα έχουμε δει στη ζωή και στην πορεία της ζωής της Αγίας Τριάδος. Πολλοί άνθρωποι μας έρχονται και μας λένε ότι, ξέρετε, είχα ένα βάρος, μια στεναχώρια και ήρθα εδώ. Άναψα το καντήλι, κάθισα στην ησυχία του Καθολικού, προσευχήθηκα και έφυγα αναπαυμένος. Ή ο λόγος της γερόνισσας σε κάποιους ανθρώπους που έρχονται εδώ πέρα κουρασμένοι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό πράγμα.

0: Χριστός Ανέστη από το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.
2: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Σημειωθεί το έφημα στο φως του προσώπου σου. Είναι εν αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε την σειρά εκπομπών με τη βοήθεια του Θεού σχετικά με το πάθος της καινοδοξίας. Θα αναφέρουμε περί λήψη ότι εδώ και τότε ο Κύριος και θα συνεχίσουμε. Είπαμε ότι η καινοδοξία είναι από τους θησαυρούς, εντός εισαγωγικών η λέξη, από τους θησαυρούς της γης που δεν θησαυρίζονται στον ουρανό. Όσοι δεν έχουμε κουμπίσει πάνω στην καινοδοξία, τάχα για το συμφέρον μας, και πόσοι δεν έχουμε διαψευστεί, οι πάντες. Και ακόμη πόσοι δεν ζούμε με την ψευδέστηση του πάθους αυτού. Άνθρωπος που πάσχει από το πάθος της καινοδοξίας δεν πλησιάζεται. Αν τολμήσεις κάτι να πεις σχετικά με το πάθος αυτό που μπορεί να εκδηλώνεται σε κάποια περίπτωση από λόγο ή έργο, θα δημιουργηθεί μέγα πρόβλημα. Η καινοδοξία είναι το πάθος στο οποίο οφείλονται και το αίσθημα της προσβολής και το αίσθημα της υποτιμήσεως και το αίσθημα του υποβιβασμού και πολλά άλλα. Και δυστυχώς η κατάσταση αυτή, του πάθους αυτού, δεν συλλαμβάνεται στην έκτασή του. Το πάθος αυτό, η έκταση του πάθους αυτού είναι ασύλληπτη και στους πνευματικούς λεγόμενους ανθρώπους. Η καινοδοξία είναι καταστροφέα των πάντων. Βλέπεις ανθρώπους που αληθινά κοπιάζουν, αγωνίζονται. Χαρίζει ο Θεός κάποια προκοπή και έρχεται η καινοδοξία και τα σαρώνει όλα. Η καινοδοξία είναι η αιτία που δεν έχουμε πνευματικούς ανθρώπους. Δεν έχουμε χαριτωμένους ανθρώπους με την έννοια της Θείας Χάριτος, χαριτωμένος άνθρωπος. Ενώ έχουμε διαβασμένους, δεν έχουμε συντετριμμένους χριστιανούς. Πώς θα μπορέσει κάποιος να απαλλαγεί από την καινοδοξία όταν δεν το θέλει και όταν δεν το προσπαθεί? Και δεν πρόκειται μόνο για την καινοδοξία, αλλά και για κάθε πάθος. Πολύ περισσότερο για το πάθος της καινοδοξίας. Ίσως μια έκτακτη περιπέτεια που θα την επιτρέψει ο Θεός θα βοηθήσει. Αν υπάρχει δεκτικότητα, είτε αυτό λέγεται μία πτώχευση, είτε λέγεται μία συκοφαντία, είτε λέγεται μία αρρώστια ή ό,τι άλλο λέγεται. Και πάλι μια περιπέτεια αυτού του είδους θα βοηθήσει μόνο αν υπάρχει ενδιαφέρον. Η γενοδοξία σκορπίζει τους κόπους. Και κατά τον Άγιο Ισαάκ τον Σύρο δεν σκορπίζει τους κόπους ενός πιστού ανθρώπου, ενός ανθρώπου που θέλει να κάνει κάτι που να είναι σωστό και κατά Θεόν, αλλά και η προσπάθεια ματαίων και παρερχομένων πραγμάτων σκορπίζει τους κόπους. Γιατί κανείς κουράζεται για πράγματα τα οποία είναι μάτια και δεν αντέχουν στην αιωνιότητα και ξοδεύεται η ζωή. Γι' αυτό θέλει προσοχή με τι ασχολούμαστε και ποια είναι τα ενδιαφέροντά μας. Η καινοδοξία ακόμη υπόθηκε την περασμένη φορά και είναι λόγος του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος ότι είναι και απόγονος της απιστίας η καινοδοξία. Η καινοδοξία είναι απιστία όχι μόνο στις υποσχέσεις του Θεού, δεν πιστεύουμε σε ό,τι μας έχει υποσχεθεί ο Θεός, γι' αυτό και θεωρούμε ότι είναι ουτοπία. Να μας συγχωρήσει ο Θεός. Φτάσαμε στο σημείο να λέμε τις αλήθειες ότι είναι λόγια κενά. Αλλά ακόμη και εμπειρίες ανθρώπων, συνανθρώπων μας δεν πιστεύουμε, που είναι δίπλα μας, που τους ζούμε. Γι' αυτό και καταφεύγουμε σε δικές μας κατασκευές, δικές μας εκδόσεις ζωής, δηλαδή πράξεις και αισθήματα, καινοδοξίες, που νομίζουμε ότι από εκεί θα βρούμε το ζητούμενο. Θα βοηθηθεί η καρδία μας. Τα δύο αυτά πηγαίνουν μαζί, απιστία και καινοδοξία. Ενώ τα άλλα δύο επίσης πηγαίνουν μαζί και είναι τα αντίθετα, η πίστη και η ταπείνωση. Γιατί αυτά τα ζευγάρια παρουσιάζονται ως ζεύγη? Η απιστία σπρώχνει, διώχνει το Θεό. Και έτσι, στην άδεια θέση του διωγμένου Θεού από τη ζωή μας, κάθεται η καινοδοξία. Η καινοδοξία θέλει, επιδιώκει, υπόσχεται πως υποκαθιστά τον Θεό επάξια. Ενώ η πίστη αφήνει ανενόχλητη την παρουσία του Θεού στη ζωή. Και η παρουσία του Θεού κατακαίει την καινοδοξία. Γιατί η παρουσία του Θεού δεν έχει ανάγκη από υποκατάστατα, όπως είναι η καινοδοξία ή όπως είναι η φιλαργυρία, η πλεονεξία, η υποκρισία, η πορνεία, η πολυμάθεια, η επιστήμη, η τεχνολογία, οι καλές τέχνες, ο πολιτισμός, η ψυχαγωγία και άλλα. Όπως και να το κάνουμε, αυτά δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τον Θεό. Εν τούτης όμως, εμείς τα έχουμε κάνει είδωλα αυτά. Και τα είδωλα ή μας οδηγούν στη λατρεία τους ή στην απελπισία. Αλλά το να λατρεύσει κανείς είδωλα γίνεται αντιληπτό πόσο πληρεί τον άνθρωπο. Τον να λατρεύει είδωλα. όπως γίνεται αντιληπτό, και τι σημαίνει απελπισία. Τελικά, να οδηγείται ο άνθρωπος στην απελπισία. Και να καταλήγει τελικά, μετά από υποκρισίες και από χρήσεις προσωπίων, να καταλήγει σε νευροψυχωτικές καταστάσεις. Ο κατά Χριστόν ταπεινός άνθρωπος είναι ο πιο φυσικός άνθρωπος, ο πιο νορμάλ άνθρωπος. Είναι απαλλαγμένος από υποκατάστατα, από προσωπία και από φαινόμενα νευροψυχωτικά, ελευθερωμένος. Ο ταπεινός άνθρωπος δεν εκβιάζει τα πράγματα. Δεν βιάζεται να αποδειχθεί πως είναι πετυχημένος και ότι έχει θετικά αποτελέσματα η τακτική της ζωής του και καρποφόρα. Η ίδια η ταπείνωση είναι αξία για την οποία αξίζει ο άνθρωπος να δαπανάται. Ακόμη και η ενοδοξία είναι ο πρόδρομος της υπερηφανίας, υπόθηκε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ καινοδοξίας και υπερηφανίας? Η καινοδοξία μεν είναι επιδίωξη κούφιας δόξας, μάταιας δόξας. Ενώ η υπερηφάνεια δεν είναι επιδίωξη, είναι καθεστώς πια. Είναι υπεροπτική συμπεριφορά, είναι φτασμένη η καινοδοξία. Είναι η αλαζονία, η έπαρση, η ίηση. Δηλαδή το κακό στην έξαρσή του. Η καινοδοξία είναι η νηπιακή ηλικία του υπερηφάνου ανθρώπου. Και είναι η καινοδοξία και η περίοδος που μπορεί κανείς να βοηθεί στον εαυτό του να προσέξει, να μην καταληξεί τελικά στην υπερηφάνεια. Και ακόμη η καινοδοξία είναι εκείνη που προδίδει τι αγωγή έχουμε πάρει, ποια βιώματα επιτρέψαμε στη ζωή μας, από το ξεκίνημά της, από την εφηβεία και μετά, ποιες επιδιώξεις, όλα δηλαδή εν καινοδοξία. Τότε που οι γονείς είναι ανύποπτοι, πόσο κακό μπορεί να κάνουνε με τον τρόπο που μεγαλώνουν παιδιά και τα ετοιμάζουν για ευριανούς καινόδοξους και υπερήφανους. Όσο βέβαια αυτό μπορεί να οφείλεται στην άγνοια ή στην απροσεξία των γονέων. Είναι τότε που οι γονείς διδάσκουν δια της ακοής και δια της οράσεως. Το παιδί βλέπει μέσα στο σπίτι και ακούει ό,τι συμβαίνει. Και όταν οι γονείς εμφορούνται από υπερήφανες ιδέες, καινόδοξες και υπερήφανες ιδέες, μεταγγίζουν, μεταδίδουν αγωγή, καινόδοξη και υπερήφανη. Και μετά διερωτώνται πώς το παιδί τους έγινε τόσο εγωιστικό. Αντί να αξιοποιήσουμε την βαπτισματική χάρη με το Άγιο Βάπτισμα, ούτε καν υπολογίζουμε το ότι είναι βαπτισμένα τα παιδιά και ότι πρέπει να τα στηρίξουμε, να ενεργοποιηθεί η χάρις από το Άγιο Βάπτισμα και από το Άγιο Μύρωμα που έχει γίνει. Ούτε καν ενθυμούνται ότι μπροστά τους έχουν παιδιά τα οποία είναι ιερές αποθήκες της Θείας Χάριτος και που πρέπει να αξιοποιηθούν αυτές οι αποθήκες, αυτό το περιεχόμενο των ιερών αποθήκων. Δεν υπολογίζεται καν η Θεία Χάρη που η Εκκλησία μας όρισε από μικρά τα παιδιά να βαπτίζονται ώστε να υπάρχουν προϋποθέσεις για μια προκοπή θετική κατά Θεόν. Και έτσι η Θεία Χάρη παροπλίζεται, μένει ανενέργητη. Ποια είναι λοιπόν η καινή δόξα? Ποιο είναι το περιεχόμενο της καινοδοξίας? Η καινή δόξα, η κούφια δόξα, είναι η εντύπωση χαρισμάτων. Νομίζουμε ότι έχουμε χαρίσματα. Η εντύπωση προς τους έξω ότι υπάρχουν χαρίσματα, ικανότητες, πλεονεκτήματα. Η κοινή δόξα είναι η συμπόρευση με τον κόσμο και ό,τι επικρατεί στον κόσμο χωρίς Θεόν, υπό ηθική σημασία, η λέξη κόσμος. Η κοινή δόξα είναι η εξασφάλιση της γνώμης των τρίτων. Τι θα πούνε οι άλλοι? Είναι ο ναρκισισμός, δηλαδή η υπερβολική αυθαρέσκεια, ο άμετρος αυτοθαυμασμός μας για τον εαυτό μας. Γι' αυτό η κοινωνία μας είναι ένα μεγάλο θέατρο. Έχει γίνει ένα μεγάλο θέατρο, μια θεατρική σκηνή. Σπάνια να βρεις απλότητα. Και μέσα στην κοινωνία, αγαπητοί ακροατές, ανήκω και εγώ. Όλοι κρινόμαστε από το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό η κοινωνία μας κουράζει. Γι' αυτό υπάρχουν τάσεις φυγής. Γι' αυτό και υπάρχουν ψυχές οι οποίες δίψουν και ακολουθούν τον μοναχικό βίο. Όλα αυτά πρέπει να τα έχει υπόψη του ο γονιός, ο δάσκαλος και ο ιερεύς. Μαζί πρέπει να έχει υπόψη και τον τρόπο θεραπείας. Αλλά χρειάζεται φωτισμός του Αγίου Πνεύματος, προσωπική πείρα, προσωπική ελευθερία, προσωπική καθαριότητα, καθαρότητα. Ποιος είναι ο τρόπος θεραπείας? Υπόθηκε στην προηγούμενη εκπομπή ότι η αρχή της ακαινοδοξίας, της στάσεως εναντίον της καινοδοξίας, είναι η προφύλαξη του στόματος. Να πάψουμε πια να μιλάμε καυχόμενοι για τον εαυτό μας και για τους δικούς μας. Τρόπος θεραπείας της μεγάλης πληγής του πάθους της καινοδοξίας είναι να μάθουμε να αγαπάμε την ατιμία. Την ατιμία εκείνη την οποία εισπράττει ένας ο οποίος θέλει να σταθεί σωστά. Δεν τιμάται ο πνευματικός άνθρωπος από την κοινωνία μας. Θεωρείται καθυστερημένος, θεωρείται ανίκανος, και τι δεν θεωρείται. Πρέπει λοιπόν κανείς να αρχίσει να αγαπάει την ατιμία, αυτού του είδους την ατιμία. Τρόπος θεραπείας είναι η απόρριψη κάθε έργου που προβάλλουν οι σκέψεις καινοδοξίας, οι λογισμοί καινοδοξίας. Γιατί πάρα πολλές φορές δεν ελέγχουμε το τι περνάει από το μυαλό μας και κάνουμε πράγματα τα οποία στο βάθος δεν θα θέλαμε, αλλά επειδή αγνοούμε το πώς εργάζεται ο πονηρός μέσα στο μυαλό μας, γινόμαστε άμυστοι εργάτες των λογισμών της καινοδοξίας. Επίσης θεραπεύεται όταν στην επιθυμία για δόξα ή όταν υπάρχουν κάποιες ευκαιρίες δοξασμού να θυμόμαστε το πένθος μας, δηλαδή τις αμαρτίες μας. Γιατί εμείς ξέρουμε ποιοι είμαστε καλύτερα από ό,τι ξέρουν οι άλλοι. Αν ξέρουμε, και εμείς βέβαια, αν έχουμε ασχοληθεί με τον εαυτό μας, με τις αμαρτίες μας, με τις αδυναμίες μας και όχι με τα καρικεύματα. Να θυμόμαστε με συντετριμένη καρδιά τα μεγάλα λάθη που έχουμε κάνει στη ζωή μας, τις μεγάλες πτώσεις, τις μεγάλες αμαρτίες, και βεβαίως η έμφοβη προσευχή. Βοηθούν αυτά στο να αποδυναμωθεί το πάθος αυτό, να δει ο Θεός λίγο φιλότιμο ό,τι διαθέτουμε για να επέμβει πια η δύναμή του, η αγάπη του. Και να θυμάται κανείς ως τρόπος θεραπείας της καινοδοξίας, να θυμάται κανείς την κατεσχήνη, την εντροπή που θα έχει σαν επόμενο στάδιο μετά από την καινοδοξία του και την υπερηφάνειά του, κατά το λόγιο του Κυρίου μας, «Πας ο υψών εαυτών ταπεινωθήσεται». Καθένας ο οποίος θέλει να παρουσιάζει και προσπαθεί να παρουσιάζει όλο και ψηλότερα στα μάτια των ανθρώπων των εαυτών του, θα ταπεινωθεί, θα πέσει, θα φάει ικανό ξύλο που θα το επιτρέψει ο Θεός. Γιατί κάποιες φορές επιτρέπει ο Θεός ατιμωτικά γεγονότα για να ταπεινωθεί το υψηλό φρύδι μας, το κενόδοξο φρύδι του ανθρώπου, όπως λέγεται. Αυτά είπαμε την περασμένη φορά.

Συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος και λέγει ότι το μυρμήγκι περιμένει να γίνει το σιτάρι και η καινοδοξία να συναχθεί ο πνευματικός πλούτος. Και το μεν μυρμήγκι τρέχει για να κλέψει, η δε καινοδοξία χαίρεται γιατί θα διασκορπίσει. Δηλαδή θα διασκορπίσει ό,τι έχει μαζευτεί με κόπο ως πνευματικός πλούτος. Να επαναλάβω τα λόγια του Αγίου. Το μυρμήγκι περιμένει να γίνει το σιτάρι και η καινοδοξία να συναχθεί ο πνευματικός πλούτος. Και το μεν μυρμήγκι τρέχει για να κλέψει, η δε καινοδοξία χαίρεται γιατί θα διασκορπίσει. Βλέπετε οι πατέρες πόσο χρησιμοποιούσαν τα παραδείγματα, πόσο βοηθάνε τα παραδείγματα. Σαν το μυρμήγκι κάνει η καινοδοξία. Όταν κάποιος έχει λίγο προκοπή πνευματική, τότε είναι ώρα για δράση του πάθους της καινοδοξίας. Και χαίρεται, λέγει, η καινοδοξία όταν δει κάποιον να προσπαθεί και να κάνει λίγο, να έχει προκοπή, γιατί θα μπει στη μέση και θα διασκορπίσει ό,τι μαζεύτηκε με κόπο. Με την διαπίστωση λοιπόν αυτή, τι πρέπει να γίνεται? Θα πρέπει άλλοι να φυλάγονται. Και άλλοι να μην απελπίζονται.

το οποίο καθοδηγεί έναν άνθρωπο. Να μάθουμε να παρατηρούμε και να ανακαλύπτουμε την παρουσία του Πνεύματος στο νου μας. Κάθε φορά αυτό που σκεφτόμαστε, αυτό που θέλουμε να κάνουμε, εάν είναι έμπνευσης του Αγίου Πνεύματος ή αν είναι έμπνευσης του πονηρού. Γι' αυτό χρειάζεται να υπάρχει προσοχή και όχι αυτός ο σκορπισμός, αυτή η εξωστρέφεια. Να προσέχουμε τον εσωτερικό μας κόσμο, την καρδιά και το νου. Γι' αυτό και οι πατέρες συνιστούν την αδιάλειπτη προσευχή και προσοχή. Αδιάλειπτη μέσα στις δυνατότητες του κάθε ανθρώπου βέβαια. Γιατί είναι ύπουλος ο εχθρός και απροσδόκητη η ώρα που θα κάνει το κακό. Και δεν υπάρχουν ούτε τόποι, ούτε άνθρωποι, ούτε ηλικίες που είναι ασφαλείς. Είπε ο Κύριος, εκείνο δε γινώσκεται, ότι η ήδη ο οικοδεσπότης πία φυλακή, ο κλέπτης έρχεται, εγρηγόρησε έναν και ούκαν ίασε διοργήνε την οικίαν αυτού. Δια τούτο και εμείς γίνεστε έτοιμοι. Πρέπει κανείς να έχει το νου του, γιατί δεν ξέρει τι ώρα θα μπει ο κλέπτης και θα κάνει κακό. Οι περισσότεροι χριστιανοί μας δεν έχουμε το νου μας και πολλές φορές λέμε ή κάνουμε πράγματα τα οποία είναι κατέμπνευση του πονηρού και μετά προσπαθούμε να μαζεύουμε τα κομμάτια μας, δηλαδή τα συντρίμια μας. Από τη διδασκαλία του Αγίου σχετικά με το σιτάρι και με τον πνευματικό πλούτο συνάγεται ότι πρέπει κανείς να παρατηρεί και να παρακολουθεί. Πρέπει να είναι κανείς προσεκτικός. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, ελάχιστοι βέβαια, που φαίνονται αυτοί οι άνθρωποι ότι έχουν το μυαλό υπό τήρηση. Έχουν τον εαυτό τους υπό τήρηση, υπό παρατήρηση. Όχι κατασκοπευτικά, αλλά προσεκτικά. Σπάνια να τους δεις να είναι σε κατάσταση διαλυμένη. Βρίσκονται σε μία εγρήγορση. Από τη διδασκαλία του Αγίου συνάγεται ότι όπου υπάρχει πνευματικός πλούτος, κτυπά ο εχθρός. Γι' αυτό δεν υπάρχουν περίοδοι καθησυχαστικοί και δεν πρέπει να μας ικανοποιεί καμιά περίοδος. Πλούσιοι καρποί, πλούσιοι πειρασμοί. Η καινοδοξία, το πάθος της καινοδοξίας κτυπά τον πραγματικό πνευματικό πλούτο. Αλλά κτυπά και τον πλασματικό, αυτόν που τον προβάλλουμε ως πλούτο, ενώ δεν είναι. Εν τούτης όμως και στη δεύτερη αυτή περίπτωση, όταν είμαστε απρόσεκτοι και εκεί μπορούμε να δεχθούμε κτύπημα από τον πονηρό, και να υπάρχει και οδύνη, αλλά να υπάρχει και η γελιότης. Δηλαδή να μας βλέπουν και να γελάνε οι άλλοι με τα χάλια μας. Με την εντύπωση ότι είμαστε πνευματικοί άνθρωποι και με τον εξευθελισμό που τελικά ο πειρασμός κατορθώνει να πετυχαίνει και να μας γελιοποιεί ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Συνεχίζει, αγαπητοί ακροατέ, ο Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης και λέγει ότι το πνεύμα της απογνώσεως χαίρεται όταν βλέπει

πρέπει να πληθύνεται η κακία. Το πνεύμα της απογνώσεως χαίρεται όταν βλέπει να πληθύνεται η κακία. Ενώ το πνεύμα της καινοδοξίας χαίρεται όταν βλέπει να πληθύνεται η αρετή. Είσοδος γαρ το πρώτο, συγγνώμη, για το πρώτο, είσοδος για το πρώτο είναι τα πλήθη των τραυμάτων που τελικά οδηγούν σε απόγνωση. Ενώ είσοδος για το δεύτερο, για το πνεύμα της καινοδοξίας δηλαδή, για το πάθος της καινοδοξίας είναι ο πλούτος των καμάντων. Είσοδος για το πρώτο είναι τα πλήθη των τραυμάτων, ενώ για το δεύτερο ο πλούτος των καμάτων. Θα σας διαβάσω το πρωτότυπο. Πνεύμα απογνώσεως χέρι θεωρούν πληθυνωμένην κακίαν. Πνεύμα δε καινοδοξίες ορών πληθυνωμένην αρετήν. Θύρα γάρ του προτέρου τα πλήθη των τραυμάτων, του δε δευτέρου ο πλούτος των καμάτων. Πνεύμα καινοδοξίες και πνεύμα απογνώσεως. Δύο ακάθαρτα πνεύματα, δύο δαίμονες που κατά κυριολεξίαν μαστίζουν την εποχή μας. Το ακάθαρτο πνεύμα της καινοδοξίας και το ακάθαρτο πνεύμα της απογνώσεως. Όταν πολεμάει ο πιστός, σε πνευματική βέβαια μάχη, αυτός ο πόλεμος νοείται σε πεδίο πνευματικών μαχών, μπροστά του έχει τον εχθρό της καινοδοξίας και πίσω τον εχθρό της απογνώσεως. Δύο εχθροί ανθρωποκτόνοι και οι δύο οδηγούν ή στην απιστία ή στην απώλεια της Θείας Χάριτος ή στην πλάνη ή στην τρέλα. Τόσο η καινοδοξία όσο και η απόγνωση οδηγούν ή στην απιστία ή στην απώλεια της Θείας Χάριτος ή στην πλάνη ή και στην τρέλα. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Μάρκος ο Ασκητής, πρόσεχε όταν πολεμείς ένα πάθος να μην αφήνεις άλλο πάθος να σε κυριεύσει. Ναι, η καινοδοξία μπορεί να σε οδηγήσει σε τρέλα, όπως και η απόγνωση. Γι' αυτό και λέγει ο Κύριος, γρηγορείτε και προσεύχεστε, ή να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Η χριστιανική ζωή έχει τον δικό της χαρακτήρα και η κοσμική ζωή έχει τον δικό της χαρακτήρα. Οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε, αγαπητοί ακροατέ, τι είναι η χριστιανική ζωή. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τη διαφορά όσο θα ζούμε με τον τρόπο που ζουν οι ενσυνείδητοι κοσμικοί άνθρωποι. Το λέγω αυτό η ενσυνείδητη, γιατί δυστυχώς ασυνειδήτως ζούμε και εμείς οι χριστιανοί. Δεν μπορούμε να διακρίνουμε τη διαφορά. Γι' αυτό και πολλές φορές δεν μπορούμε να καταλάβουμε σε τι διαφέρει ο χριστιανός από τον κοσμικό, η χριστιανική ζωή από την κοσμική ζωή. Και η άγνοια αυτή της αληθείας αυτής μας κάνει ψιθυριστάς, επιτρέψτε μου τη λέξη. Δηλαδή να ψιθυρίζουμε εναντίον της πίστεως. Η χριστιανική ζωή έχει και νόημα, έχει και όρους, είναι και άθληση. Έχει και περιόδους αναστηλώσεων και περιόδους ανακαινήσεων και περιόδους επανορθώσεων, αλλά έχει όμως και περιόδους χάριτος, της Θείας Χάριτος, της ακτής του δωρεάς του Αγίου Πνεύματος. Για να μπορέσει να διακρίνει κανείς μας τις διαφορές αυτές, πρέπει να έχει γευθεί. Κάτι να έχει γευθεί. Η χριστιανική ζωή είναι ζωή
νοικοκυρέματος. Δεν είναι ζωή ασωτίας. Η χριστιανική ζωή είναι περίοδος αγώνων. Τώρα οι αγώνες, μετά οι στέφανοι. Εδώ οι αραβώνες, εκεί οι γάμοι, λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος. Εμείς μεταφέραμε την Βασιλεία του Θεού στον κόσμο αυτόν. Με τις ανέσεις που επιδιώκουμε και με τις ιδεολογίες που τελικά αποδεχόμαστε, δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι υπάρχει αιωνιότητα στην πραγματικότητα. Γι' αυτό και δεν μας συνέχει το θέμα αυτό. Δεν μας απασχολεί το θέμα αυτό. Μόνο με λόγια. Και συνεχίζει. Παρατήρησε και θα δεις ότι αυτή η ανόσιος, δηλαδή η κοινοδοξία, είναι ακμαία και μέχρι του τάφου. Θα την δεις, την κοινοδοξία, στα ρούχα και στα μοίρα και στην νεκρική πομπή και στα αρώματα και σε πολλά άλλα. Είναι φοβερό, αγαπητοί ακροατές, εκεί που υπάρχει λύπη, που ένας άνθρωπος αγαπητός έχει φύγει, να υπάρχει κοινοδοξία. Να ασχολούμαστε με το πώς θα ντύσουμε τον πεθαμένο, πώς θα τον κτενίσουμε, πώς θα τον καλοποιήσουμε ή θα την καλοποιήσουμε. Και μπορεί να υπάρχει και φτώχεια και στέρηση και να υπάρχει και κοινοδοξία. Γι' αυτό και δανειζόμαστε, για να καλύπτουμε πολλές φορές ανάγκες κοινοδοξίες, όχι πραγματικές ανάγκες. Και ενώ υπάρχει η ασχήμια του πτώματος, υπάρχει και η κοινοδοξία από κοντά. Είναι φοβερό το πάθος αυτό. Και είναι φοβερή η αλλίωση στη ζωή μας που συμβαίνει με το πάθος αυτό. Είτε μόνος είσαι, είτε με άλλους, εκεί και η κοινοδοξία. Είτε άγια σκέπτεσαι, είτε αμαρτωλά, εκεί και η κοινοδοξία. Και τώρα που σας ομιλώ, αγαπητοί ακροατές, και εγώ που σας ομιλώ και εσείς που με ακούτε, εάν δεν προσέχουμε στο λόγο, στην εκφώνηση του λόγου και στην ακρόαση, εισβάλλει το πάθος αυτό. Είτε σκεπτόμαστε είτε μελετάμε, εκεί και η κοινοδοξία. Είτε κανείς σκληρύνεται είτε μετανοεί, εκεί και η κοινοδοξία. Είτε πιστεύεις είτε απιστείς, εκεί και η κοινοδοξία. Είτε είσαι λαϊκό μέλος της Εκκλησίας, είτε είσαι κληρικός ή μοναχός, εκεί και η κοινοδοξία. Ο ίσκιος μας έχει γίνει το πάθος αυτό. Γι' αυτό και δεν αναπαύεται η χάρη του Θεού. Είτε νέος είσαι, είτε γέρος, εκεί και η κοινοδοξία. Είτε άνδρας, είτε γυναίκα, εκεί και η κοινοδοξία. Είτε ζωντανός είτε νεκρός, όπως είδαμε, και μέσα στο φέρετρο, εκεί και η κοινοδοξία. Παντού λάμπει ο ήλιος άφθονα και παντού σε κάθε έργο χαίρεται και η κοινοδοξία, γιατί παντού ευρίσκεται. Όταν νηστεύω κοινοδοξώ, αλλά και όταν καταλύω, για να μην φανεί τάχα η αρετή μου, πάλι κοινοδοξώ. Με την ιδέα ότι είμαι συνετός. Και με την ιδέα ότι είμαι συνετός. Όταν φορώ λαμπρά ρούχα, νικέμαι από αυτήν, από το πάθος της κοινοδοξίας, αλλά και όταν τα αντικαταστήσω με ταπεινά ρούχα, πάλι κοινοδοξώ. Όταν μιλώ, νικέμαι, και όταν σιωπώ, πάλι νικέμαι από το πάθος αυτό. Όταν πετυχαίνω κάτι κάπου, ή όταν αποτυχαίνω, ομοίως. Είναι ανάγκη να επισημανθεί η παρουσία του πάθους αυτού. Για να επισημανθεί και ο κίνδυνος και η εξήγηση πολλών πραγμάτων που συμβαίνουν στη ζωή μας. Και παραξηγήσεις μες στο σπίτι. Και προβλήματα τα οποία θεωρούμε πολύ μεγάλα και άλυτα. Και διαπροσωπικές σχέσεις. Δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι στο βάθος
μπορεί να κρύβεται το πάθος της καινοδοξίας. Και η εξήγηση της εσωτερικής μας αταξίας, ακόμα και η χρησιμότητα του ονόματος του Ιησού, όλα εκμεταλλεύονται από το πάθος αυτό.

0: Και συνεχίζει ο Άγιος. Ο κενόδοξος δείχνει ότι είναι πιστός, ενώ είναι ειδωλολάτρης. Φαινομενικά μεν σέβεται τον Θεό, αλλά στην πραγματικότητα επιζητεί να αρέσει στους ανθρώπους και όχι στο Θεό. Ο κενόδοξος λοιπόν, ο ανθρωπάρισκος, είναι ειδωλολάτρης. Για να αρέσει στους ανθρώπους, για να αρέσουμε στους ανθρώπους, τα πάντα μετερχόμαστε, τα πάντα μετέρχεται. Και όταν δεν στηρίζεται στην προσωπική του αξία ο κενόδοξος, προσπαθεί να στηριχτεί σε κάποια θέση που να του προσφέρει έγκλη και δόξα. Πόσες φορές αυτό δεν το βλέπουμε. Και όταν αυτή δεν του αξίζει η θέση που επιδιώκει για να προβληθεί ο κενόδοξος, χρησιμοποιεί κάθε μέσο, συνήθως αθέμητο. Στόχος είναι ένας. Η γρήγορη ανάδειξη στην κοινωνική, οικονομική ή πολιτική ιεραρχία. Πρόκειται για φιλοδοξία που δεν αναγνωρίζει ηθικούς φραγμούς για την ικανοποίησή της. Το φαινόμενο αυτό λέγεται αρρηβισμός, που σημαίνει αρρηβισμός. Διορώ, γιώτα, γιώτα, αρρηβισμός. Που σημαίνει η λέξη αυτή, το να πετύχω μια θέση που δεν την αξίζω. Ο αρρηβίστες, ο δοξομανής δηλαδή και φιλόπρωτος, ο κενόδοξος, ο ανθρωπάρεσκος είναι τυχοδιώκτης και κεροσκόπος και θέλει να διακρίνεται εύκολα και άκοπα. Και αυτή η νοοτροπία ξεκινάει από τους μεγάλους και καταλήγει στους μικρούς. Και δεν έχει τελειωμό αυτή η σειρά, αυτή η αράβα. Επιθυμεί να φτάσει στις πρώτες θέσεις παραμερίζοντας οποιαδήποτε αξιοκρατικά δεδομένα. Συχνά ο κενόδοξος είναι αδίστακτος. Πατάει, όπως λένε οι άνθρωποι, επιπτωμάτων για να ανεβεί. Δεν στηρίζεται στην προσωπική του αξία, αλλά στην έγκλη που νομίζει ότι του προσφέρει κάτι εξωτερικό που μπορεί να έχει, όπως είναι μια θέση. Και έτσι κακομεταχειρίζεται τον εαυτό του ο κενόδοξος. Τον αναγκάζει να αλλάζει πρόσωπο και φερσίματα για να κερδίσει την εύνοια των ισχυρών. Αλλάζει μάσκες. Βάφεται με κάθε βερνίκι κάθε φορά. Υποκλίνεται, προσκυνάει και αναρριχάται σερνόμενος στις πρώτες θέσεις. Ο τύπος αυτού του κενοδόξου ανθρώπου, αγαπητοί ακροατέ, επιχειρεί να επικρατήσει. Και έχει επικρατήσει στην εποχή μας, όλος ιδιαίτερα. Και επικρατεί ρίχνοντας λάσπη στους ανταγωνιστάς του, που τους θεωρεί ο ίδιος ως ανταγωνιστάς. Δεν πρόκειται για μια τακτική καινοτροπία που είναι εξαίρεση. Είναι μια κοινωνική αρρώστια η καινοδοξία. Μια αρρώστια που μολύνει βαριά την καθημερινή ζωή, αλλά και την προσωπική ζωή. Όσοι ακόμη αντιλαμβάνονται ότι έχει απομείνει κάτι μέσα τους υγιές, μολύνεται από το πάθος αυτό. Είναι ένα πάθος η καινοδοξία που ενδυμεί στις ψυχές των ανθρώπων όλων των εποχών. Πόσο περισσότερο στη δική μας εποχή που υπάρχει και η αποστασία από τον Θεό. Παρασύρει το πάθος αυτό σε ενέργειες διασπαστικές, ακόμη και άδικες, σε ενέργειες που γεννούν τον φθόνο, την αγανάκτηση και την εκδίκηση. Δεν είναι μικρό πάθος το πάθος της κενοδοξίας. Ο κενόδοξος άνθρωπος χρειάζεται και κάποιες ιδέες και κάποιες προφάσεις, κάποιες δικαιολογίες. Και αυτά χρειάζονται για να μεγαλοποιούν την ασημότητά του, γιατί περί ασήμου ανθρώπου. Δεν είναι κανένα σημαντικό πρόσωπο και ονόδοξος απέναντίες. Αυτές λοιπόν οι ιδέες, αυτές οι προφάσεις και οι δικαιολογίες χρειάζονται στον κενόδοξο για να δικαιολογούν τις επιδιώξεις του. Νομίζει πως αυτός αξίζει και πρέπει να αναδειχθεί. Αυτός ειδικά. Και κάποτε για το κοινωνικό λένε συμφέρον ή για το εθνικό συμφέρον. Τέτοιες ιδέες τέτοιων παρανοϊκών ανθρώπων, γιατί εκεί οδηγεί η άκρατη κοινοδοξία, τι συνέπειες μπορούν να έχουν, αγαπητοί ακροατέ, και μέσα στα σπίτια και στο γενικότερο περιβάλλον, αλλά και στα πρόσωπα. Συνέπειες που να κατασπαράξουν όχι μόνο τον συνάνθρωπο, αλλά και ολόκληρη την ανθρωπότητα. Μας τα έχει διδάξει αυτά η ιστορία. Και σου λέει ο άλλος ότι δεν πρέπει να ζεις πνευματική ζωή, δεν πρέπει να προσέχεις αυτά που λέγει το Ιερό Ευαγγέλιο. Δεν το λένε καν ιερό. Αυτά είναι παπαδίστικα. Άλλα είναι εκείνα τα οποία έχει ανάγκη σήμερα η εποχή μας. Και έτσι ο κενόδοξος πολίτης θυσιάζει τα πάντα στον βωμό της επιτυχίας της δόξης και κατηγορεί και την πίστη, κατηγορεί και την Εκκλησία, πως τάχα δεν προσφέρει τίποτε και δεν μπορεί καν να υποψιαστεί πως το κατεξοχήν έργο της Εκκλησίας είναι κοινωνικό. Τουλάχιστον στην εμφάνιση μπροστά στα μάτια των ανθρώπων. Το λέγω αυτό γιατί δεν είναι κοινωνικό το κατεξοχήν έργο του πιστού ανθρώπου, της Εκκλησίας. Είναι χαρισματικό. Από εκεί απορρέει και η κοινωνική προσφορά της Εκκλησίας και του πιστού. Η δόξα και η επιτυχία έχουν γίνει θεές, αδίστακτες. Και η λατρεία αυτών των θεοτήτων πρώτα στραγγίζει τον άνθρωπο από οποιοδήποτε συνέστημα ντροπής και αυτογνωσίας και ύστερα τον αφήνει έρημο από οποιοδήποτε συνέστημα αυτοαξίας. Ύστερα είναι που αρχίζει το δράμα, οι απότερες συνέπειες του πάθους αυτού, της κοινοδοξίας. Ύστερα αρχίζει ο τρόμος της μηδαμινότητος, γιατί η επιτυχία του κοινόδοξου δεν χαρίζει την πραγματική ευτυχία. Η διαπίστωση αυτή δημιουργεί υπαρκτικό πρόβλημα στον άνθρωπο. Το σημερινό μοντέλο της ζωής κατεξοχήν βασίζεται στην κοινοδοξία. Αγαπητοί ακροατέ, και εγώ που σας ομιλώ και εσείς που με ακούτε, φύγομεν την κοινοδοξία με κάθε τρόπο. Έτσι μόνο θα μπορέσουμε να βρούμε το δρόμο μας, ο οποίος σίγουρα οδηγεί στον Ιησού Χριστό και ο οποίος μας παραλαμβάνει μετά εκείνος και μας οδηγεί σε τόπους σωτηρίες. Πρώτο Θεός την επόμενη φορά.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.
2: Ότε κατήλθες προς τον θάνατον, η ζωή η αθάνατος, τότε τον άδειν ενέκρωσας, τη αστραπή της θεότητος. Ότε δε και τους τεθνεώτας εκ των καταχθονίων ανέστησας, πάσε δυνάμεις των επουρανίων εκράβγαζον. Ζωοδότα Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα Σοι.

γενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάντα υπερένιαν, πάντα υπερένδοξα, τασά Θεωτό και μυστήρια. Τη αγνία εσφραγισμένη και παρθενία φυλατωμένη, μήτηρε γνώστης αψευδής, Θεόν τεκούσα αληθινών. Αυτόν οικέτευε, σωθήνε τας ψυχάς ημών.

Γυναίκες ακουτίστητε, φωνήν αγαλιάσεως, τύρανον άδειν πατήσας, φθοράς εξίγυρα κόσμων. Δράμετε φίλης είπατε, της εμείς Ευαγγέλια, βούλομε γάρ το πλάσμα μου, χαράν εκείθεν αυγάσε, εξής προήλθεν η λύπη.

εσταυρώθης, ετάφης Χριστέ ως ηβουλήθης, εσκύλευσα στον θάνατον και ανέστης εν δόξη ως Θεός και Δεσπότης, δωρούμενος το κόσμο ζωήν αιώνιον και το μέγα έλεος.

Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη, 96,3, ραδιοφωνία Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

ευρύτερη και επωφελέστερη συμμετοχή των πιστών στη Θεία Λατρεία. Ας σταθούμε λίγο στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολόγησης. Πώς μεταποιείται η αισχήνη σε δύναμη κατά των παθών? Ο άνθρωπος είναι το τελειότερο κτίσμα της δημιουργίας του Θεού. Η δίψα να γνωρίζουμε συνεχώς βαθύτερα το μεγαλείο της προκαταβολής κόσμου κλίσεώς μας δεν πρέπει να δίνει ανάπαυση στο νου και την καρδιά μας, αλλά να εντείνεται ακατάπαυστα καθεκάστην ημέραν, άχρησού το σήμερον καλείται, ή να μη σκληρινθόμεν απάτη της αμαρτίας. Η μεγαλύτερη τιμή του ανθρώπου έγκυται στη δημιουργία του Θεού κατ' εικόνα και καθομοίωσή του και την κλίση του να αγαπήσει Κύριον το Θεόν αυτού μέσα από όλη την καρδιά του και μέσα από όλη την ψυχή του και τη διάνοιά του. Ενώ είναι κτίσμα, έλαβε εντολή να γίνει Θεός. Στον παράδεισο οι πρωτόπλαστοι πριν από την πτώση ήταν δόξοι και τιμή εστεφανωμένοι. Ήταν και οι δύο γυμνοί, και ο Αδάμ και η γυναίκα αυτού και δεν τρέπονταν. Έφεραν πνευματική περιβολή και είχαν το πνεύμα τους ολόκληρο στραμμένο προς το αρχέτυπο, τον Θεό, που και αυτός προέβαλε τον εαυτό του για μίμηση και κοινωνία. Δεν υπήρχε λοιπόν καμία αισχήνη. Όταν όμως το βλέμμα του Αδάμ στάθηκε στον κτιστό κόσμο και στη συνέχεια παρεύει την εντολή του Θεού, γυμνώθηκε από το φωτεινό χιτώνα της Θείας Πνοής. Τότε διηνύχθησαν οι οφθαλμοί των δύο και γνώρισαν ότι ήταν γυμνοί και έραψαν φύλλα σικής και επίησαν εαυτής περιζώματα. Τότε η αισχήνη μπήκε στη ζωή των ανθρώπων. Έχασαν την πνευματική τιμή τους και δεν άντεχαν την παρουσία του ευεργέτου Θεού. Γι' αυτό και εκρύβησαν από προσώπου του Κυρίου. Η απομάκρυνση όμως από το Θεό και η αλωτρίωση από τη ζωή του έφτασαν σε τέτοιο βαθμό ώστε ο άνθρωπος να ομοιάσει με τα ανόητα κτίνη και να ομολογήσει στην πεπορωμένη καρδιά του ότι ουκ έστη Θεό. Με την πτώση του Αδάμ, ήδη μέσα στον Παράδεισο, η ανθρώπινη φύση τραυματίστηκε θανάσιμα. Υποτάχθηκε στη φθορά και στο θάνατο. Όταν ο Ισαΐας με το φως του Άνω Κόσμου είδε την αληθινή διάσταση της πτώσεως αυτής, την εξέφρασε ως εξής. «Από ποδόν έως κεφαλής ουκ έστην εν αυτό ολοκληρία, ούτε τραύμα, ούτε μόλοπας, ούτε πληγή. Ουκ έστι μάλαγμα επιθύνε, ούτε έλεον, ούτε καταδέσμους». Ο άνθρωπος έπαθε μεγάλη διαστροφή, υπέπεσε σε παραφύση ζωή και δεν υπήρχε κάτι να καλύψει το τραύμα του. Την αρρώστια αυτή της ανθρώπινης φύσεως έρχεται να θεραπεύσει ακριβώς ο Χριστός. Παίρνοντας επάνω του τις ασθένειές μας, με το εκούσιο πάθος και την Ανάστασή του, ζωοποίησε την νεκρωμένη από την αμαρτία φύση μας. Είναι γραμμένο στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. «Πνεύμα Κυρίου επεμέ, ου είναι και εν έχρισέ με. Ευαγγελίσαστε πτωχής απέσταλκέ με, ιάσαστε τους συντετριμένους στην καρδία, κηρύξε εχμαλώ της άφεση και τυφλής ανάβλεψη. Κηρύξε εν ιαυτόν Κυρίου δεκτών». Κηρύτεται πλέον η νέα εποχή αυτή του Χριστού. Προσφέρεται λοιπόν ο Χριστός στον κόσμο ως ο αληθινός ιατρός και θεραπευτής της ανθρωπίνης φύσεως. Τον άθλο της θεραπείας του επτοκότος ανθρώπου πραγματοποίησε ο νέος Αδάμ. Ως αντί της προκειμένης αυτό χαράς υπέμεινε σταυρών εσχήνης καταφρονήσας. Με άλλα λόγια, ο Χριστός υπομένοντας την εσχήνη του Σταυρού εξάλειψε την ειδική μας εσχήνη και μας έσωσε. Ο ίδιος όμως παράλληλα λέει «Δεν έχουν ανάγκη οι ισχύοντες ιατρού, αλλά οι κακώς έχοντες. Δεν ήλθα για να καλέσω τους δικαίους, αλλά τους αμαρτωλούς σε μετάνοια». Ο Κύριος λοιπόν καλεί τους αμαρτωλούς στη μετάνοια και τη σωτηρία. Συνεπώς η θεραπεία συνδέεται αναπόσπαστα με τη μετάνοια. Το ίδιο το Ευαγγέλιο του Χριστού αρχίζει με τους λόγους «Μετανοείτε, ίγκυ και γάρι βασιλεία των ουρανών». Οι λόγοι αυτοί αποκαθιστούν το διάλογο μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων που διακόπηκε στον Παράδεισο
με την παρακοή των πρωτοπλάστων. Προσφέρονται τώρα εν όψη μιας νέας δημιουργίας, ενός νέου γένους, του οποίου γενάρχης είναι ο ίδιος ο Δημιουργός, ο Χριστός. Η μετάνοια επομένως είναι το μέσο με το οποίο εξαλείφεται η αμαρτία και τελικά πραγματοποιείται η πρωταρχική ρίση του Θεού για τον άνθρωπο. Ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόναν η μετέρα και καθομοίωση. Για να μετανοήσει όμως ο άνθρωπος και να θεραπευτεί από την αμαρτία, πρέπει πρώτα να γνωρίσει την αμαρτία του. Μακριά από τον Θεό βρίσκεται στο σκοτάδι και είναι αδύνατο να συλλάβει το μέγεθος της πτώσης του. Και όταν με την πίστη στον Χριστό δεχθεί ρήμα Θεού, δέχεται και ταυτόχρονα στην καρδιά του το επουράνιο πυρ της Θείας Χάριτος. Τότε φωτίζεται και αποκτά καινούρια θεωρία. Η θεωρία αυτή είναι διπλή. Το επουράνιο πυρ αφενός μεν μορφώνει στην καρδιά του πιστού την επουράνια εικόνα του κτίσαντος αυτών, αφετέρου δε αποκαλύπτει την πνευματική πτωχία και την άβυσο του σκότους στην οποία βρίσκεται ο άνθρωπος με την πτώση του. Η θεωρία αυτή είναι θαυμαστό

απομονώνει τον άνθρωπο στον εαυτό του και τον μεθά με την ειδονή της αιωσφορικής αυτοθέωσης. Τον οδηγεί σε καταθλιπτικό κενό, στην αιχμαλωσία του Άδη και την παραφροσύνη. Όταν ο άνθρωπος τυραννούμενος από τη βία του πάθους της περηφάνειας καταφεύγει προς τα έξω, αναζητώντας αντιστάθμισμα για την ερήμωσή του στον κόσμο που τον περιβάλλει, βυθίζεται ολοένα και σε μεγαλύτερη διαστροφή και απώλεια, οπότε και γίνεται ικανός για οποιοδήποτε έγκλημα και τιμωρία.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Μεταμήρων προσελθούσες τες περί την Μαριάμ γυναιξή και διαπορουμένες πώς έστε αυτές τυχήν του εφετού, οράθη ο λίθος μετυρμένος και θείος Νεανίας καταστέλων των θόρυβων αυτών της ψυχής. Υγέρθη γαρφησίν Ιησούς ο Κύριος, διό κηρύξατε της κήρυξην αυτού μαθητές, εις την Γαλιλαίαν δραμήν και όψεστε αυτόν αναστάντα εκ νεκρών, ο ζωοδότην και Κύριον.

υπάτωσαν οι Ιουδαίοι, πόσοι στρατιώτε απόλεσαν τηρούντες τον βασιλέα, δια τι γαρολήθος ουκ εφύλαξε την πέτραν της ζωής, ή τον ταφέντα δότωσαν ή αναστάντα προσκυνήτωσαν, λέγονται συνημήν δόξα το πλήθη των εκτιρμών σου, σωτήρ ημών δόξα σοι.

0: Από το Εκκλησιαστικό Ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης, ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη!
1: Στο προηγούμενο επεισόδιο είδαμε τον αγώνα των Ελλήνων επαναστατών στη στερεά Ελλάδα. Έκτοτε, οι Έλληνες κατάφεραν να επιβάλλουν την Επανάσταση και με την ευμαχία του Γέροντα να κρατήσουν τον Ιμπραήμ μακριά. Οι έριδες και οι διχόνια του εμφυλίου που επικρατούσε στο ελληνικό στρατόπεδο όμως έδωσαν την ευκαιρία στον Ιμπραήμ να ανασυνταχθεί. Το χειμώνα του 1824-25 ο κλαίος είχε σφίξει πλέον γύρω από την υπηρετική Ελλάδα κι όμως η κυβέρνηση Κουντουριώτη ασχολούνταν με τον καταμερισμό του δανείου. Σε μια κίνηση αντιζηλίας μάλιστα, ο Κουντουριώτης οργάνωσε εκστρατεία εναντίον της Πάτρας με τον ίδιο επικεφαλής. Στις 11 Φεβρουαρίου ο Ιμπραήμ αποβιβαζόταν με 4.000 τακτικό στρατό, 400 υπείς και πλήθος ατάκτων στη Μεθόνη. Οι περισσότερες μονάδες διοικούνταν από Γάλλους και Ιταλούς αξιωματικούς. Ως απάντηση, η ελληνική κυβέρνηση διέταξε άμεσα την κάθοδο στρατού 6 με 7.000 ανδρών από τη Ρούμελη και την Αχαΐα, με ονομαστούς αρχηγούς όπως ο Καραϊσκάκης και ο Κίτσος Τζαβέλας, καθώς και τον απόπλο του Στόλου υπό τον Μιαούλη και τον Σαχτούρη. Ο ελληνικός στρατός, που κατασκήνωσε τελικά στη θέση Κρεμμύδια, αριθμούσε μόνο 3 έως 4.000, δηλαδή η μισή από όσους είχαν δηλωθεί στα αρχεία. Ο Κουντουριώτης, αντί να βάλει κάποιον έμπειρο στρατιωτικό ως αρχηγό του στρατεύματος, επέλεξε να βάλει τον συμπατριώτη του Ναύαρχο Σκούρτη. Η επιλογή να βάλει Ναύαρχο αρχηγό στρατού Ξηράς δημιούργησε προστριβές και μάλιστα ο Καρατάσος με τους άντρες του αποχώρησε και έπιασε το κοντινό χωριό Σχοινόλακα. Στο μεταξύ, ο Ιμπραήμ, έχοντας πλέον 11.000 τακτικό στρατό και 800 υπείς, αφού εξασφάλισε την επικοινωνία με Θόνης Κορώνης, έβαλε στο στόχαστρο το οχυρό λιμάνι του Νεοκάστρου, δηλαδή τη σημερινή Σπύλου. Έτσι, με το που έφτασαν οι ενισχύσεις, ξεκίνησε να βομβαρδίζει νύχτα και μέρα τα τείχη του Νεοκάστρου. Το κάστρο υπερασπίζονταν ο Ιωάννης Μαυρομιχάλης, ο μικρότερος γιος του Πετρόμπεϊ, μαζί με 400 άντρες. Ο Ιμπραήμ ήξερε ότι για να ελέγξει κανείς τον κόλπο του Ναβαρίνο χρειάζεται να κατέχει τα δύο φρούρια, το Νεόκαστρο και το ακατοίκητο Παλιόκαστρο, καθώς και την ίσως φακτηρία, στην οποία είχαν οχυρωθεί ο Υπουργός Πολέμου Αναγνωσταράς και ο κυβερνήτης Τσαμαδός με τον πρίκι του τον Άρη. Ο Ιωάννης Μαυρομιχάλης, διαβλέποντας τον κίνδυνο περικύκλωσης, έτρεξε να ζητήσει ενισχύσεις από το στρατόπεδο στα Κρεμμύδια, δεν βρήκε όμως καμία συμπαράσταση. Τότε, απελπισμένος, απευθύνθηκε στον Μακρυγιάννη, ο οποίος έσπευσε από τους Γαργαλιανούς και ταμπουρώθηκε στο Παλιόκαστρο. Πράγματι, λίγες μέρες αργότερα, ο Ιμπραήμ επιχείρησε την κατάληψη του Παλαιοκάστρου, αλλά ο Μακρυγιάννης με τους άντρες του τους απέκρουσε με επιτυχία. Οι Αιγύπτιοι αποχώρησαν αφήνοντας πίσω 70 νεκρούς. Στις 15 Μαρτίου, ωστόσο, ο Ιμπραήμ διέταξε το στρατό να αποθήσει τους Έλληνες γύρω από το Νεόκαστρο, ώστε να μην μπορούν με αντιπερισπασμούς να διακόψουν την πολιορκία. Έτσι, 3.500 Αιγύπτιοι και 500 υπείς χτύπησαν τον σερβικής καταγωγής φιλέλληνα Χατζηχρήστο και τον Καρατάσο. Οι 200 Μακεδόνες του Καρατάσου, πειθαρχημένοι, οχυρώθηκαν μέσα στα σπίτια και περίμεναν τους Αιγυπτίους να πλησιάσουν. Και τότε μόνο άρχισαν να πυροβολούν, αναιρώντας το πλεονέκτημα του τακτικού στρατού. Η ομάδα του Χατζηχρήστου, παρά την ενθουσιώδη επίθεσή τους, υπέστησαν 150 απώλειες, επιφέροντας όμως και σημαντική ζημιά στους Αιγυπτίους. Στη συμπλοκή αυτή σκοτώθηκε και ο νεαρός Ιωάννης Μαυρομιχάλης. Στις 6 Απριλίου, με την άφιξη του Μαυροκορδάτου στο Κρεμμύδι, αποφασίστηκε επιθετική ενέργεια για να κόψει την επικοινωνία με Θόνης Νεοκάστρου. Μία μέρα όμως μετά, στις 7 Απριλίου και πριν προλάβουν οι Έλληνες να θέσουν το σχέδιο σε εφαρμογή, ο Ιμπραήμ τους προλαβαίνει και εκστρατεύει εναντίον τους. Οι περίπου 3.000 Έλληνες παρατάχτηκαν σε σχήμα ημικυκλίου. Οι πληροφορίες διήστανται για το ποιοι καπετάνοι και πώς συμμετείχαν στο Κρεμμύδι, θα σας παρουσιάσουμε όμως την άποψη που μας φαίνεται πιο λογική. Έτσι, ο Κώστας Μπότσαρης, ο Χατζηχρήστος και ο Τζαβέλας οχυρώθηκαν στα αριστερά, εντός του χωριού. Ο Ναύαρχος Σκούρτης στο κέντρο και ο ντόπιος οπλαρχηγός Γεωργακόπουλος με τον Μεξή και άλλους στα ριζά του βουνού Μαγκλαβά. Ο Καραϊσκάκης και ο Καρατάσος μάλλον αρνήθηκαν να πολεμήσουν υπό τις διαταγές ενός ναυάρχου και αναχώρησαν για τη στερεά Ελλάδα, όπου ο Κιουταχής είχε ήδη εισβάλει και αποκλείσει το Μεσολόγγι. Στο Κρεμμύδι, οι καπετανέοι οχυρώθηκαν όλοι σε ταμπούρια, πλην του ναύαρχου Σκούρτη που δεν ήταν συνηθισμένος να πολεμάει στην ξηρά. Από την άλλη, ο Ιμπραήμ με επίσης 3.000 στρατό, 400 υπείς και 4 κανόνια, πολύ γρήγορα διαπίστωσε το αδύνατο σημείο της ελληνικής παράταξης, δηλαδή τους ακάλυπτους άντρες του Σκούρτη στο κέντρο. Μετά από έναν σύντομο κανονιοβολισμό, διέταξε εφόπλου λόγχη στο κέντρο της παράταξης. Ο Μπότσαρης, διαβλέποντας τον κίνδυνο να καταρρεύσει η άμυνα, έσπευσε να βοηθήσει τον Σκούρτη. Το Αιγυπτιακό υπηκό όμως εμφανίστηκε καλπάζοντας μέσα από μια χαράδρα που θεωρήθηκε αδιάβατη πίσω από τις ελληνικές θέσεις, σκορπώντας πανικό. Ο Μπότσαρης παραλίγο να πιαστεί αιχμάλωτος, ενώ το κέντρο και το αριστερό τμήμα της ελληνικής παράταξης κατέρευσαν τρέχοντας προς το βουνό. Ο Γεωργακόπουλος, στα ριζά του όρους Μαγκλαβά, συνέχισε τη μάχη μόνος του μέχρι που πιάστηκε αιχμάλωτος. Οι Έλληνες είχαν συνολικά 600 νεκρούς, ενώ οι ελληνικές δυνάμεις σκορπίστηκαν. Εκτός της απερισκεψίας του Σκούρτη να μην χρησιμοποιήσει ταμπούρια, σημαντικό ρόλο στη μάχη έπαιξαν και οι ξυφολόγχες των τακτικά εκπαιδευμένων Αιγυπτίων, καθώς η μεγαλύτερη εκτίνα δράσης τους έδινε στους Αιγυπτίους το πρώτο χτύπημα στη μάχη του Συστάδιν και όχι στους Έλληνες με τα γιαταγάνια. Πλέον, η θέση των Ελλήνων στο Νεόκαστρο ήταν ιδιαίτερα δυσχερής. Η μόνη υπολογίσιμη ελληνική δύναμη ήταν πια ο Μακρυγιάννης. Πράγματι, στις 9 Απριλίου, ο Μακρυγιάννης έμπαινε στο Νεόκαστρο με 100 άντρες, ανεβάζοντας το σύνολο των αμυνόμενων σε 1.500. Ο Ιμπραήμ, που είχε στήσει ένα εκπληκτικό δίκτυο κατασκοπίας, πληροφορήθηκε αυτή τη μετακίνηση και έστειλε δυνάμεις να χτυπήσουν το αφύλακτο Παλιόκαστρο. Τότε, ο Μακρυγιάννης έκανε ξαφνική αντεπίθεση στην οπισθοφυλακή, προκαλώντας τόση ζημιά που το τουρκο-αιγυπτιακό στράτευμα αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω, αφήνοντας 370 νεκρούς Αιγυπτίους. Παρά τις όποιες καθυστερήσεις όμως, ο Ιμπραήμ προχωρούσε με το σχέδιό του σταθερά και μεθοδικά. Σύντομα, εγκατέστησε φρουρές στους γύρω οικισμούς, περιορίζοντας τη δυνατότητα των πολιορκημένων Ελλήνων να προμηθεύουν τροφές. Στη συνέχεια, διέταξε τον διαρκή βομβαρδισμό του Νεοκάστρου, ώστε οι Έλληνες να αναλώνονται στην καθημερινή επισκευή του φρουρίου. Ενώ τέλος, έβαλε να σκάψουν 4 αλλεπάλληλα χαρακώματα γύρω από το Παλιόκαστρο, όπου το τοποθέτησε πεζικό. Ανάμεσα στα χαρακώματα έστησε τη σκηνή του, ενώ πίσω από αυτά το πυροβολικό. Παρά τις επίμονες εκκλήσεις των Ελλήνων επαναστατών για βοήθεια, μόνο ο Χατζηχρήστος και ο Μαυροκορδάτος με 200 άντρες και τον Φιλέλληνα Σανταρόζα ξεγλίστρησαν και κατάφεραν να μπουν στο Παλιόκαστρο με κίνδυνο της ζωής τους. Στις 25 Απριλίου, ο Ιμπραήμ επιχείρησε ταυτόχρονα επίθεση και απόβαση στο Παλιόκαστρο. Όμως τόσο η φρουρά του κάστρου, όσο και ο παρακείμενος ελληνικός στόλος ματέωσαν τα σχέδια του Αιγυπτίου. Το ίδιο βράδυ, ο Μαυροκορδάτος και ο Σανταρόζα πέρασαν στη σφακτηρία, όπου και εκεί τα πράγματα ήταν απελπιστικά. Στις 26 Απριλίου, ο Ιμπραήμ έδωσε εντολή για γενική επίθεση. Η πρώτη μοίρα του Αιγυπτιακού στόλου απέκλεισε με βομβαρδισμό το Νεόκαστρο για να καλύψει την απόβαση στη σφακτηρία, ενώ η δεύτερη αφόρμησε στον ελληνικό στόλο που ναυλοχούσε λίγο βορειότερα. Η ανταλλαγή πυρών ήταν καταιγιστική, και ενώ στην αρχή οι Αιγύπτιοι αποκρούστηκαν, στη συνέχεια, κάτω από τους πυκνούς καπνούς των κανονιοβολισμών, κατάφεραν να αποβιβαστούν στη σφακτηρία. Στο νησί επικράτησε πανικός, λίγοι μόνοι Έλληνες κράτησαν τη θέση τους, προκαλώντας απώλειες στους Αιγυπτίους που ερμούσαν εφόπλου λόγχη. Οι υπόλοιποι έπεφταν στο νερό προσπαθώντας να φτάσουν στα καράβια ή στο Παλιόκαστρο. Τα 8 πλοία που βρίσκονταν στο λιμάνι του Νεοκάστρου επιχείρησαν γενναία έξοδο και μετά από λησαλέα μάχη κατάφεραν να διασπάσουν τον κλειό. Τελευταίο βγήκε τον Μπρίκι Άρης που περίμενε μέχρι την ίστατη στιγμή τον καπετάνιο. Ο καπετάνιος Τσαμαδός όμως, όσο και ο Αναγνωσταράς και ο Σανταρόζα, κοίτονταν ήδη νεκροί στην σφακτηρία. Ο Μαυροκορδάτος πρόλαβε τελευταία στιγμή να ανέβει στον Άρη και να σωθεί. Οι τελευταίοι υπερασπιστές της φακτηρίας έπεσαν στην θάλασσα και κολυμπώντας έφτασαν στο παλιόκαστρο. Οι Τούρκοι πλέον έλεγχαν και την σφακτηρία. Οι υπερασπιστές του νεοκάστρου επιχείρησαν έξοδο προς τα χαρακώματα για να δημιουργήσουν αντιπερισπασμό και να ανακουφίσουν τους Έλληνες της σφακτηρίας. Όμως οι Αιγύπτιοι που είχαν αποβιβαστεί στη σφακτηρία άρχισαν να τους χτυπούν με κανόνια από πίσω και οι Έλληνες βρισκόμενοι ανάμεσα σε δύο πυρά κλείστηκαν πάλι στο κάστρο. Ο χώρος έξω από το παλιόκαστρο, το νεόκαστρο και τη σφακτηρία είχε γεμίσει με πτώματα. Ανάμεσά τους 350 νεκροί ήταν Έλληνες. Στις 30 Απριλίου, οι Έλληνες στο Παλιόκαστρο, αφού εξαντλήθηκαν τα πυρομαχικά και η τροφή, περικυκλωμένοι από παντού, συνθηκολόγησαν, αφού μια τελευταία απελπισμένη έξοδος είχε αποτύχει κι αυτή, και αναχώρησαν για το Νεόκαστρο. Το Παλιόκαστρο είχε πέσει πλέον κι αυτό στα χέρια των Οθωμανών. Μια εβδομάδα αργότερα, στις 6 Μαΐου, οι πολιορκημένοι στο Νεόκαστρο με επικεφαλής τον Μακρυγιάννη υπέγραψαν και αυτή συνθήκη που τους επέτρεπε να αναχωρήσουν σόι για την Καλαμάτα παραδίδοντας μόνο τα όπλα. Μέσα σε 3 μήνες από τη στιγμή της απόβασης των Αιγυπτίων στην Πελοπόννησο, χάρη στην αδράνεια της ελληνικής κυβέρνησης, ο Ιμπραήμ δημιούργησε ένα στέρεο προγεφύρωμα που θα του επέτρεπε να καταστήλει την επανάσταση. Στο ελληνικό στρατόπεδο, από την άλλη, επικρατούσε απελπισία, απογοήτευση και οργή. Ο Παπαφλέσσας όμως δεν άντυχε να κάθεται άπραγος. Το κανάλι μας θα καλύψει όλες τις σημαντικές μάχες της Επανάστασης του 21. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι και πατήστε εγγραφή. Είμαστε η Historia Graecia και θα τα πούμε την επόμενη φορά.

όντως παράνομοι, σφραγίσαντες των λίθων, μίζωνος ημάς θαύματος ηξιώσατε. Έχουσι την γνώμην οι φύλακες. Σήμερον προήλθε του μνήματος λέγοντες, προσούς ημείς είπατε ότι ημών κοιμωμένων ήλθον οι μαθητέ και έκλεψαν αυτόν. Και τις κλέπτει νεκρών, μάλιστα δε και γυμνών, αυτός ανέστη αυτεξουσίως ως Θεός, κατά λοιπόν και εν το τάφο τα εντάφια αυτού. Δε φταίει δε τε Ιουδαίοι, πως ούδι έριξε τα σφραγίδας ο των θάνατων πατήσας και το γέννη των ανθρώπων, την ατελεύτη των ζωήν δωρούμενος και το μέγα έλεος.

πάσα πνοή και πάσα κτήσεις σε δοξάζει, Κύριε, ότι δια του Σταυρού τον θάνατον κατήργησας, ή να δείξεις της λαής την εκ νεκρών σου Ανάστασιν ως μόνος φιλάνθρωπος.

0: Αχιλλείου φωνή 96 και 3. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ λεϊσόνο, Κύριε Ιησού Χριστέ λεϊσόνο, Αλλαγία Θεοτόκη σώσον μας, Αλλαγία Θεοτόκη σώσον μας, Κύριε Ιησού Χριστέ λεϊσόνο, Κύριε Ιησού Χριστέ λεϊσόνο, Κύριε Ιησού Χριστέ λεϊσόνο, Κύριε Ιησού Χριστέ λεϊσόνο.
2: Τα νεανικά του χρόνια. Η γενέτειρα του γέροντος Ιωσήφ ήταν το χωριό Λεύκες της νήσου Πάρου, του τρίτου σε μέγεθος νησιού των Κυκλάδων. Το νησί φημίζεται για τον περίφημο ναό της Εκατονταπηλιανής, που χτίστηκε τον 4ο αιώνα από την Αγία Ελένη, για την ξακουστή ιεράμονη Λογκοβάρδας και για την ιεράμονη Θαψανών του οσίου γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου. Η μητέρα του γέροντος Ιωσήφ λεγόταν Μαρία, το γένος Ραγκούση, και γεννήθηκε στις Λεύκες της Πάρου το 1871. Σε ηλικία περίπου 17 ετών παντρεύτηκε τον πρώτο άντρα της, τον Λέανδρο Ζουμί. Οι γονείς του Λεωνάρδου ήσαν πρόσφυγες από την Οδυσσό της Ρωσίας, της σημερινής Νοτιού Ουκρανίας, και απέκτησαν δύο παιδιά, τον Μιχαήλ και ένα βρέφος που πέθανε αβάπτιστο. Αλλά ο Λεωνάρδος πέθανε όταν ήταν μόλις 20 χρονών και αναγκάστηκε η Μαρία να ξαναπαντρευτεί το 1890. Ο δεύτερος άντρας της ήταν ο Γεώργιος Κώτης, γεωργός στο επάγγελμα και αγράμματος. Ήταν μεν πτωχός, αλλά πολύ ευλαβής και εξαιρετικά σεμνός, και τις αρετές του αυτές τις μετέδωσε και στα παιδιά του. Με τον Γεώργιο Κώτη η καλλίτεκνος Μαρία απέκτησε 9 παιδιά. Τα πρώτα τρία παιδιά τους κοιμήθηκαν σε νηπιακή ηλικία. Παρέμειναν όμως στη ζωή τα υπόλοιπα 6, τα οποία ήσαν κατά σειρά η Εργίνα, ο Εμμανουήλ, ο Φραγκίσκος, που γεννήθηκε στις 2 Νοεμβρίου του 1897 και είναι ο μετέπειτα γέροντας Ιωσήφ, ο Λεωνάρδος, η Μαρουσό και ο Νικόλαος, ο μετέπειτα πατήρ Αθανάσιος. Μόλις γεννήθηκε ο Νικόλαος το 1907, πέθανε ο πατέρας του σε ηλικία μόλις 40 ετών. Το μικρό σπιτάκι τους ήταν μέσα στο χωριό, απέναντι από τη σημερινή δημοτική βιβλιοθήκη. Για να μπει κανείς μέσα σε αυτό ανέβαινε 8 μικρά πέτρινα σκαλοπάτια και βρισκόταν μπροστά σε 2 πολύ ταπεινά και μικρά δωμάτια. Σε αυτά τα 2 δωμάτια έζησαν οι γονείς και τα 6 παιδιά τους. Εκεί έζησε φυσικά και ο Φραγκίσκος για 17 περίπου χρόνια. Είναι να θαυμάζει και να απορεί κανείς πως τόσο μικροί χώροι φιλοξένησαν τόσες πολλές ψυχές με τόσες ανάγκες. Είναι όμως γνωστό πως τα μικρά σπίτια, επειδή φέρνουν κατά ανάγκη σε άμεση επικοινωνία τα μέλη της οικογένειας, δημιουργούν περισσότερη ζεστασιά, ενότητα, αγάπη και χαρά στην οικογένεια. Σήμερα το πτωχικό αυτό σπιτάκι έχει μετατραπεί σε μικρό κατάστημα, όπως και του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου στην Άξο. Η μητέρα του γέροντος Ιωσήφ, η Μαρία, ήταν όντως άνθρωπος του Θεού, σεμνή, με έμφυτη την αίσθηση της αμαρτωλότητος και της αυτομεμψίας, χαρίσματα τα οποία καλλιέργησε και στα παιδιά της. Είχε απλότητα και καθαρότητα ψυχής. Έβλεπε δε οπτασίες συνήθως όταν πήγαινε στην εκκλησία, είτε για την ακολουθία είτε για να περιποιηθεί τον ναό. Μόλις γεννήθηκε ο Φραγκίσκος, ενώ ήταν ξαπλωμένη στο στρώμα της, με φασκιωμένο το μωρό δίπλα της, είδε την εξής οπτασία. Της φάνηκε ότι άνοιξε η σκεπή του σπιτιού και μπροστά της φανερώθηκε ένας χαριτωμένος νεανίας, τόσο λαμπρός που δεν μπορούσε να τον αντικρίσει από την λάμψη του. Ο άγγελος πλησίασε το μωρό και άρχισε να γράφει το όνομά του σε μια πλάκα. Απόρησε η Μαρία και τον ρώτησε με ανησυχία. «Τι κάνεις εκεί? Γιατί γράφεις το όνομά του?» «Τον χρειάζεται ο βασιλέας». «Όχι, δεν μπορείς να το πάρεις. Αυτό το μωρό είναι δικό μου». «Σου λέω, είναι γραμμένος», και της δείχνει έναν κατάλογο. Επειδή τα 2 μεγαλύτερα παιδιά της είχαν πεθάνει μικρά, η μητέρα σχημάτισε την αντίληψη πως ο άγγελος ήθελε να πάρει και τον Φραγκίσκο της προώρα. Έτσι, όποτε θυμόταν την αγγελοφάνεια, έκλαιγε απαρηγόρητα με μητρικό πόνο. Όταν όμως πέρασε ο καιρός και ο Φραγκίσκος μεγάλωσε και δεν πέθανε, κατάλαβε πως η καταγραφή σημαίνει πως ο επουράνιος βασιλεύς καλούσε τον Φραγκίσκο στον στρατό των επιγείων αγγέλων του, τον μοναχισμό. Μια άλλη φορά είδε φοβερή οπτασία της κολάσεως και μόλις συνήλθε είπε στον μικρό Φραγκίσκο «Βρε παιδάκι μου, τι είδα». «Τι είδες, μάνα?» «Είδα πως πήγα στην κόλαση και έβραζαν σαν τα φασόλια οι κολασμένοι άνθρωποι. Έβγαιναν και ξανάμπαιναν στο πυρ της κολάσεως». Μεγάλη επίδραση στην πάρο της εποχής του μικρού Φραγκίσκου άσκησε ο Όσιος Αρσένιος ο Αγιορείτης, που εργάστηκε με εξαιρετικό ζήλο για την πνευματική κατάρτιση των Παριανών ως εξομολόγος. Ο αγνός λαός του νησιού τόσο τον αγάπησε, ώστε και ζώντα τον τιμούσε ως Άγιο. Στο κλίμα αυτό λοιπόν ανετράφηκε ο μικρός Φραγκίσκος, που ήταν αυστηρά εκκλησιαστικό, διότι όπως θυμόταν ο ίδιος όταν ήταν μικρός τους έλεγαν «Παιδιά, είναι μεγάλη σαρακοστή, να μην παίζετε πολύ, να μην μιλάτε, να μην γελάτε. Είναι Αγία περίοδος». Οι τάξεις της οικογένειας του Φραγκίσκου ήταν πολύ αυστηροί. Ο πατέρας του κάποτε θύμωνε μαζί του για τις ζωεράδες του. Μια φορά μάλιστα είχε πάρει την απόφαση να του τις βρέξει για τα καλά. «Θα τον δείρω το Φραγκίσκο για αυτό που έκανε», έλεγε. Ο μικρός Φραγκίσκος όμως ήταν μεν ζωηρός, αλλά και πολύ υπάκουος και συνετός. Όταν λοιπόν έμαθε τι είπε ο πατέρας του, σκέφτηκε «Εφόσον θέλει να με δείρει, θα με δείρει». Έτσι πλησίασε ήσυχα μπροστά στον πατέρα του, που καθόταν στο σκαμνάκι του, και έσκυψε ταπεινά το κεφαλάκι του για να τη αρπάξει, δείγμα της τελείας υπακοής του. Ο πατέρας του, που ήταν πιστός και καλόκαρδος άνθρωπος, σκλαβώθηκε από αυτή την κίνηση του μικρού του γιου και με δυο κόμπους δάκρυα στα μάτια του είπε «Άντε φύγε από εδώ, ούτε να σε δείρω δεν μπορώ με τέτοια ταπείνωση που έχεις». Ο μικρός Φραγκίσκος φυσικά δεν περίμενε δεύτερη λέξη, αμέσως έφυγε και έλεγε κατόπιν χαρούμενος στα αδελφάκια του «Με την ταπείνωση γλίτωσα το ξύλο του μπαμπά». Έτσι από μικρός είχε καταλάβει το μέγεθος, την δύναμη και την αξία της χριστιανικής ταπεινώσεως. Και αυτή αρετή, όπως θα δούμε, στάθηκε το θεμέλιο για τα μεγάλα πνευματικά χαρίσματα που απέκτησε ως μοναχός κατόπιν. Στις 16 Αυγούστου του 1904, ο Φραγκίσκος, σε ηλικία 7 ετών, ενεγράφει στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου του χωριού του. Δασκάλα του ήταν η Σοφία Πεμψιάδου Καντιώτου, η μητέρα του επιφανούς Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου. Ο Φραγκίσκος ήταν ιδιαίτερα ευφύης και χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια μάθαινε αμέσως τα μαθήματα. Στο μαθητολόγιο που ακόμα σώζεται, φανερώνεται πως πάντοτε αρίστευε. Εάν συνέχιζε τις σπουδές του είναι βέβαιο πως θα πρόδευε πολύ, διότι ήταν πανέξυπνος. Αλλά δυστυχώς, όταν τελείωσε την τετάρτη τάξη του δημοτικού, πέθανε ο πατέρας του. Και έτσι αναγκάστηκε να σταματήσει το σχολείο για να βοηθήσει την μητέρα και τα αδέλφια του. Στη μικρή και άγονη Πάρο η ζωή ήταν ανέκαθεν δύσκολη. Οι εργατικοί κάτοικοι κατάφερναν να πορευτούν καλλιεργώντας τα λιγοστά χωράφια τους, κυρίως με δημητριακά και λαχανικά, και επιμελούμενοι την κτηνοτροφία και την αλεία. Έτσι ζούσε και η πολυμελής οικογένεια του Φραγκίσκου, αλλά με την κοίμηση του πατέρα του το 1907, τα πράγματα άλλαξαν. Το πλήγμα ήταν μεγάλο για την οικογένεια και ιδιαίτερα για τη μητέρα του Μαρία. Στάθηκε βαρύς ο κλήρος της. Σε ηλικία μόλις 36 ετών είχε χάσει 2 άντρες και 4 παιδιά. Όπως ήταν φυσικό, η ξαφνική ορφάνεια προκάλεσε στον μικρό Φραγκίσκο μεγάλη θλίψη, που με το πέρασμα όμως του χρόνου είχε ευεργετική επίδραση στην παιδική ψυχούλα του. Ο μικρός Φραγκίσκος άρχισε να βοηθεί τη μητέρα του όσο μπορούσε, ώστε να της απαλύνει τον πόνο και τη δυσκολία της χειρίας. Έτσι, η πονοψυχία σφράγισε την παιδική του καρδιά και έκτοτε απετέλεσε ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά του. Πράγματι, ο γέροντας Ιωσήφ ήταν άνθρωπος της πολλής αγάπης. Έτσι από μικρός ο Φραγκίσκος άρχισε να απασχολείται με διάφορες μικροδουλειές για να βοηθήσει την οικογένειά του. Ήταν δε πολύ νοικοκύρης. Για την παιδική

τρόπος να ζήσουν, ενώ στην πρωτεύουσα υπήρχε ελπίδα πως κάτι θα έβρισκαν. Ο Φραγκίσκος ήταν τότε 17 χρονών παλικάρι και ο Λεωνάρδος μόλις 12 ετών. Στην Αθήνα. Μόλις οι δύο έφηβοι έφτασαν στον Πειραιά, αρχικά πήγαν και φιλοξενήθηκαν στο σπίτι της θείας τους Αλεξάνδρα στο Λαύριο και πιθανόν εργάστηκε ο Φραγκίσκος σαν εργάτης στα εκεί μεταλλεία. Επειδή δεν προήρχεται από πάρα πολύ φτωχή οικογένεια, από νωρίς επιδόθηκε με ζήλο στη δουλειά, με σκοπό να βοηθήσει την οικογένειά του και να πλουτίσει. Έλεγε με το λογισμό του «Ή θα πλουτίσω ή θα πεθάνω». Μπούχτισα στη φτώχεια και την δυστυχία στο σπίτι. Μετά το Λαύριο εργάστηκε ως μάγειρας και φούρναρης σε αρχοντικά σπίτια του Πειραιά. Έτσι, με την φιλότιμη εργασία του, άρχισε να στέλνει λίγα χρηματάκια στη μητέρα του. Μερικούς μήνες αργότερα έπιασε δουλειά στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο σαν εισπράκτορας. Στην εργασία του ήταν αγνός νέος, λογικός, δίκαιος και προπαντός τίμιος και αυτό οφείλεται στην αυστηρή του αγωγή και το φωτεινό παράδειγμα της σωσίας μητέρας του. Το πόσο η καθαρή καρδιά του μισούσε το άδικο φαίνεται από τη συμπεριφορά του όταν δούλευε ως εισπράκτορας. Ανέβαιναν πολλοί άνθρωποι στο τραμ και μερικοί του έδιναν μεν την τιμή του εισιτηρίου, αλλά στη βιασύνη τους προχωρούσαν χωρίς να πάρουν το εισιτήριο. Ο Φραγκίσκος όμως δεν κρατούσε τα χρήματα, αλλά έκοβε το εισιτήριο και το πετούσε, γιατί σκεπτόταν και έλεγε «Δεν μπορώ εγώ να πιέσω τη συνείδησή μου, διότι όλη η εταιρεία στο εισιτήριο στηρίζεται. Πώς τα χρήματα του εισιτηρίου να τα βάλω στην τσέπη μου?» Ωστόσο αυτήν την φιλοτιμία του την βράβευε ο Θεός και συχνά τα βράδια ο νεαρός Φραγκίσκος έβρισκε ανεξήγητο περίσευμα. Μάλιστα μια φορά το περίσευμα έφτασε τις 50 με 60 δραχμές, αρκετά σημαντικό ποσό για τον φτωχό έφηβο, αφού ισοδυναμούσε με ένα ολόκληρο μηνιάτικο της εποχής εκείνης. Ο Φραγκίσκος, με το μεγάλο εκείνο περίσευμα, αγόρασε 2 χρυσές λίρες για να συμβολίζουν την απαρχή μιας χρυσής σταδιοδρομίας. Ωστόσο όμως επειδή ήταν πολύ πονόψυχος, δεν αμελούσε την αρετή της ελεημοσύνης. Έδινε μέσα από την καρδιά του, χωρίς να περιμένει να του το ζητήσουν. Δεν είχαν περάσει πολλές μέρες που αγόρασε τις λίρες και είδε μια καλογριούλα στην αγορά να ψωνίζει στα φύλλα. Δυστυχώς όμως η καημενούλα δεν είχε αρκετά χρήματα. Για την εποχή εκείνη οι τιμές των προϊόντων ανέβαιναν 4 και 5 φορές πιο γρήγορα από τους μισθούς των εργαζομένων. Ο Φραγκίσκος μόλις την είδε σε αυτή τη δύσκολη θέση, αυθόρμητα της είπε «Πάρε». Πάρε σταφύλια και εγώ πληρώνω. Η μοναχούλα πήρε τα σταφύλια και γεμάτη ευγνωμοσύνη ανέφερε το περιστατικό στη γερόντισά της που έμενε εκεί κοντά και εκείνη της είπε «Φώναξέ τον να ανέβει επάνω». Τότε η μοναχή πήγε και βρήκε τον Φραγκίσκο και τον έφερε στο σπίτι. Όταν πήγε ο Φραγκίσκος της ρώτησε «Υπάρχει εδώ καμιά άρρωστη?» «Υπάρχει παιδί μου», λέγει η γερόντισσα, «μια φθησικιά». Ο καλόκαρδος Φραγκίσκος δεν υπολόγισε ούτε την ασθένεια, ούτε το κοινωνικό στίγμα, ούτε και τη δική του φτώχεια. Την πλησίασε άφοβα και μόλι του την καρδιά της έδωσε τις 2 χρυσές του λίρες. Η άρρωστη μοναχούλα τόσο συγκινήθηκε που έβαλε τα κλάματα. Τον Σεπτέμβριο του 1915 ο Φραγκίσκος σε ηλικία 18 ετών κλήθηκε στα όπλα. Υπηρέτησε την υποχρεωτική του θυσία για 2 χρόνια στο ναυτικό. Εκεί, εκτός των άλλων, έμαθε πάρα πολύ καλά κολύμβηση και ήταν άφθαστος. Φαίνεται πως η εκπαίδευσή του ήταν ανάλογη με των σημερινών βατραχανθρώπων. Ο Φραγκίσκος στο ναυτικό διακρίθηκε για την ευσυνειδησία του και τις άριστες επιδόσεις του, ώστε ο διοικητής του τον βράβευσε με ένα ρολόι. Όταν τελείωσε τη θητεία του στο ναυτικό, άρχισε να εργάζεται μόνος του ως μικροέμπορας. Ήταν δραστήριος, αεκίνητος και σπιρτόζος. Έτσι, σε λίγους μήνες, κατάφερε να δημιουργήσει ικανή περιουσία και να εξελιχθεί σε έμπορο. Ποτέ όμως δεν συμβιβάστηκε όταν υπήρχαν ευκαιρίες να πλουτίσει με αδικία. Παρόλο που η εργασία του τον ανάγκαζε να συσχετιστεί με πολύ κόσμο, εντούτοις ήταν πολύ προσεκτικός. Μάλιστα η θεία του Αλεξάνδρα τον είχε ραβωνιάσει, αλλά καθώς έλεγε ο ίδιος, ζούσε τόσο προσεκτικά, ώστε ποτέ δεν άγγιξε τη μνηστή του, φοβούμενος μήπως φτάσει.

φτάσει στο σημείο να την ασπαστεί. Σαν άνθρωπος και ο Φραγκίσκος είχε ένα ελάττωμα. Ήταν ένας οξύθυμος λεβέντης, με πολύ τολμηρή καρδιά. Ο ίδιος έγραφε κατόπιν για τα νεανικά του χρόνια. «Εγώ, όταν ήμουν στον κόσμο, με χίλιους τα έβαζα. Είχα καρδία λεοντιέαν». Και οι λέξεις αυτές δεν ήταν σχήμα λόγου. Στροφή προς το Θεό. Με τον τίμιο ιδρώτα του, ο Φραγκίσκος, μέσα σε λίγους μήνες, άρχισε κιόλας να πλησιάζει την εκπλήρωση του σκοπού του. Μπροστά του διαγραφόταν ένα λαμπρό κοσμικό μέλλον. Όμως ο Θεός, που θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να έλθουν εις επίγνωση αληθείας, είχε άλλα σχέδια. Βλέποντας την καθαρή ζωή του νέου και την χρυσή του καρδιά, του έστειλε μια ακτίνα χάριτος για να τον σαγηνεύσει. Μια βραδιά στον ύπνο του είδε ένα όνειρο που το διηγήθηκε ο ίδιος. Είδα ότι περνούσα έξω από τα Νάχτορα και αμέσως με πήραν δύο αξιωματικοί της αναχτορικής φρουράς και με ανέβασαν στο παλάτι. Δεν κατάλαβα το λόγο και διαμαρτυρήθηκα, οπότε μου απεκρίθησαν με καλοσύνη να μη φοβούμαι, αλλά να ανέβω, γιατί είναι θέλημα του βασιλέως. Ανεβήκαμε σε ένα πολύ εξαίρετο, ανώτερο από κάθε πήγιο ανάχτορο και εκεί μου φόρεσαν μια ολόλευκη και πολύτιμη στολή και μου είπαν «Από εδώ και μπρος θα υπηρετείς εδώ». Και με πήραν να προσκυνήσω το βασιλιά. Ξύπνησα αμέσως και τόσο πολύ εντυπώθηκαν μέσα μου αυτά που είδα και άκουσα, ώστε δεν μπορούσα να κάνω ή να σκεφτώ τίποτε. Σταμάτησα τις εργασίες μου και έμενα σκεφτικός. Άκουγα συνεχώς μέσα μου ζωντανά, σαν να επαναλαμβανόταν διαρκώς εκείνη η εντολή. «Από τώρα και μπρος θα υπηρετείς εδώ». Όλη μου η κατάσταση εσωτερικά και εξωτερικά άλλαξε. Δεν με απασχολούσε τίποτε από όσα βρίσκονταν πάνω στη γη, αλλά και δεν γνώριζα τι είναι αυτό που είδα και τι έπρεπε να κάνω. Ακολούθως δημιουργήθηκε μέσα του λύπη, αθυμία και αποστροφή προς τα επίγεια. Όταν τον είδαν έτσι άκεφο οι κόρες της ιδιοκτήτριας του σπιτιού που έμενε, τον ρώτησαν την αιτία και για να τον βοηθήσουν του έδωσαν να διαβάσει το «Νέο Νεκρολόγιον», ένα βιβλίο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου που περιέχει βίους Αγίων, οσίων και μαρτύρων. Απόρρισε ο Φραγκίσκος όταν το διάβασε. Δεν μπορούσε να πιστέψει πως υπήρχαν τέτοιοι άνθρωποι που αγωνίστηκαν για τον Θεό τόσο σκληρά στη ζωή τους και που έκαναν με τη βοήθειά του τόσα σημεία και τέρατα. Ο Θεός έστειλε το φωτισμό του στον αγνό και τίμιο νέο, άνοιξε ο νους του και άρχισε να σκέπτεται για την ψυχή του. Τα λόγια «από τώρα και μπρος θα υπηρετείς εδώ» αντιχούσαν διαρκώς μέσα του. Το πρώτο πράγμα που έσπευσε να κάνει ήταν να εξομολογηθεί στον πνευματικό τις αμαρτίες του. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή του που εξομολογήθηκε με γοερούς λυγμούς και ποταμούς δακρύων.

και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τες μυροφόρης γυναιξή, παρά το μνήμα επιστάς, ο άγγελος ευώα. Τα μοίρα της νητής υπάρχει αρμόδια. Χριστός δε διαφθοράς εδείχθη αλότριος. Αλλά κραυγάσατε, ανέστη ο Κύριος, παρέχον το κόσμο το μέγα έλεος.

Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, τα μοίρα της ταφής σου εγυναίκες κομίσασε, λαθρέως προς το μνήμα παρεγένοντο όρθριε, των Ιουδαίων δηλειώσε την αφθάδιαν και στρατιωτών προωρώσε την ασφάλιαν, αλλά αφήσεις ασθενείς την ανδρίαν ενίκησεν, ότι γνώμη συμπαθής το Θεό υβηρέστησε, προσφόρος ούν εκράβγαζον, ανάστα Κύριε βοήθησον ημίν και λύτρωσε ημάς ένεκεν του ονόματός σου.

0: Ουσιώνος τον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Ιεραλέως, όχι, ιεραλέως, όχι, ιεραλέως.
1: Δόξα Πατρί.
0: Δόξα Πατρί.
1: Δόξα Πατρί και ο Κύριε Πνεύματι και νίκη έχει τους αιώνας τον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια. Αναστήτω ο Θεός και τους ψήτους την ιερτρή. Αυτού και φιλέντες από προσώπου αυτού, οι μισούντες αυτού. Όσοι εκλείπει η καπνός, εκλειπέτουσαν ως τίκη τη κυρώση από προσώπου πυρός ούτου, ούτως πουλούνται αμαρτωλή από προσώπου του Θεού. Και η δίκη, και η δίκη εφρανθήτουσαν, αγαλιάστουσαν ενώπιον του Θεού, ταραχθήτουσαν η ενευρωσύνη, άσετε το Θεό. Ψάλατε το ονόματι αυτού, οδοποίησατε το επιβικότη επί... Πώς είναι το δω, το δω, το δω, το δω, ο Θεός, ένα τόπο Αγίου αυτού, ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους ανήκου, εξάγων, επιπεδεμένους, ένα αδρίας, ο οποίος τους παραπιπτέντας, τους κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εντό εκπορεύεστε σε ενώπιον του λαού σου. Ένα το διαβαίνησε εν την ερήμ γη εσύστη και γάρε εν η ουρανή έσταξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ, βροχήν εκούσιον, αφορήσε ο Θεός τη κληρονομία σου και στένισε σι δε καταρτήσω αυτή. Τα ζώα σου κατοικούσε εν αυτή. Ετοίμασα σε την Χριστότητή σου το πτωχό ο Θεός. Ο Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμει πολύ. Η βασιλής των δυνάμεων των του αγαπητού τη ωραιότητη του οίκου διαλέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των πλήρων τέργες περιστεράς περιεργυρωμένη και τα μετάφρυνα αυτής εν χλωρότητη χρυσίου εν το διαστέλιν των επουράνιων βασιλείς επί αυτής χιονοθήσονται εν σελμών όρος του Θεού, όρος ποιον, όρος τετερωμένων, όρος ποιον είναι τι υπολαμβάνεται όρη τετερωμένα το όρος ο ευδόκησεν ο Θεός. Κατοικείν εν αυτό και γάρι ο Κύριος κατασχηνώσει εις τέλος το άρμα του Θεού μυριοπλάσιο χιλιάδες ευθυνούντων Κύριος εν αυτής. Εν Σινά, εν το Αγίου, ανέβης εις ο ύψος εχμαλώτευσας εχμαλωσίαν έλαβες δώματα εν ανθρώπις και γάρ απειθούντες του κατασχηνώσει Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός η Κύριος ημέρα καθημέρα κατεβοδώσει ημίν ο Θεός το σωτήριον ημών ο Θεός ημών ο Θεός του σώζει και το Κυρίου Κυρίου η διέξοδη του θανάτου πλην ο Θεός συνθράσει κεφαλάς εχθρών αυτή κορυφήν, τριχώς διαπορευμένων εν πλημιλίες αυτών, είπε Κύριος έκβασα, επιστρέψω, επιστρέψω, εν βυθείς θαλάσσις, όπως αν βαφεί ο πού σου, εν αίματι η γλώσσα των κοινών σου, εχθρών παρά αυτού, εθεωρήθησαν οι πορείου σου ο Θεός, η πορεία του Θεού μου, του Βασιλέως μου, του εν το Αγίο. Προέφθασαν άρχοντες εχόμενοι ψαλόντων εν μέσου σου, εν μέσου νεανίδων, τυπανιστριών, εν εκκλησίες ευλογείται τον Θεό Κύριος εκ πηγώ. Πηγών Ισραήλ εκεί Βενιαμίν νεότερος εν εκστάσει άρχοντας Ιούδα ηγεμόνες αυτών άρχοντες Ζεβουλών, άρχοντες Νεφθαλήν έντελε ο Θεός τη δυνάμη σου δυνάμωσον ο Θεός τούτο, ο καταργήσω εν εμήν από του ναού σου επί Ιερουσαλήμ σοι Ιησούς η Βασιλείς, δώρα επιτίμησον της θηρής του καλά μου, η συναγωγή των τάβρων εν της δαμάλιση των λαών του μη αποκλειστήνε τους δεδοκιμασμένους το αργυρίου, διασκόρπισον έθνη τα τους πολέμους θέροντα ύξουση πρέσβης εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτής το Θεό. Η βασιλή της γης διάσατε το Θεό, ψάλατε το Κυρίο, ψάλατε το Θεό το επιβικότη επί των ουρανών του ουρανού. Κατά Ανατολάς Ιδού δώσει τη φωνή αυτών, φωνή δυνάμειος, δότη δόξα το Θεό. Επί το Ισραήλ η μεγαλοπρέπεια αυτού και η δύναμη αυτού εν της ελεφέλης. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίας αυτού, ο Θεός Ισραήλ αυτός δώσει δύναμη και κρατέωση το λαό αυτού. Ευλογητός ο Θεός, δόξα Πατρί και όχι και Πνεύματι και νύν και οίκη στους αιώνους των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον.
0: Δόξα Πατρί και όχι και Πνεύματι και νύν και στους αιώνους των αιώνων. Αμήν. Σώσον με ο Θεός ότι συγκλήτουσαν όσοι είδατε έως ψυχής μου, είναι πάγης η σύλλη κυθού και εγώ και ήρθαν υποστάσεις. Ήρθαν στα λαμπάθη της θαλάσσης και κατηγής και τεπώντης έμε. Εκουπίαζα κράτους, ευρυχίες σε ολάρι και μου εξέλιπον πολύ φτωρμή μου. Από το ελπίζει επί το Θεό μου. Επιθύνσαν υπέρ μου τα στρίχας και κεφαλής μου, οι μισούντες με δωρεάν. Εκρατιώθησαν οι εχθροί μου, οι εκδιώκοντες με αδίκους αγού. Υπάζω τότε επιτείνω. Ο Θεός είσαι έμος της φροσύνης μου και επιμιλή μου από το προσώπο που επικρύβησαν. Μη σχεθήσαν επί μέρη οι υπομένοντες σε Κύριε, Κύριε των δυνάμεων. Με δε εντραπήτωσαν επί με, οι ζητούντες τον Θεός του Ισραήλ. Ό,τι ένιγκά σου επένδυγαν με δυσμό μου κάλυψη, εντροπή το πρόσωπό μου. Από λιωτριμμένους εγενήθη της αδελφής μου και ξένους της Ιης της μητρός μου. Ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφυγε με και οι ονειδισμοί των ειδονοζών τους επέπεσαν επί με. Και συνεκάλυψαν εν νηστεία την ψυχή μου και γεννήθη εις ονειδισμός εμή. Και έθιμε το όνομα μου σάφουν και γέντο αυτής εις παραπολύν και κατά ημού εντελεσκούν οι κατήμενοι εμπόληση της σε με ευσαλών μη ποινώνται σύνον. Εγώ δε την προσευχή μου προσέει, Κύριε, Κύριε σε ευδοκία Θεός, το Θεό, το πλήθη, το έλεο σου, υπάρχω σώμα την αληθία της δικής της σωτηρίας σου. Σώσα με από πυλού ή να υπάγω ευστήν εκ των μεσούντων με και των βαθέων των υδάτων. Μη κατεπότησέ με καταιγής ύδατος με δε καταποίητο, εις με δε βυθός με σχέτω επί εμέ φρέρε το στόμα αυτού. Εισάκουσον με Κύριε ότι Χριστόν το έλεος σου κατά το πλήθος των τυρμών σου επέμπληψαν επί εμέ. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου που μου το πέδω σου ότι εφλίβω με ταχύ υπάκουσον με. Πρόσχει στην ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν ένιγκα τον εχθρό μου ρίσε με. Εσύ γάρε γενώσκες τον μυρισμό μου και την ισχυνή μου και την εντροπή μου. Εναντίον σου πάντες εκλείβοντες με ενηδιασμόν προσεδόκησεν η ψυχή μου και τα λιπορία. Και επέμεινα σε λιπούμενη και ούχ υπήρξε και παρακαλούντας και ούχ έβρον. Και έδωκαν στη βρώμη μου χωλή και στην δίψα μου υπότισε με όξους. Εγεννήθη ως η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτού ή σπαγίδα ή ανταπόδοσιν ή σκάνδαλο. Σκοτιστήτουσαν οι εφθαλμοί μου, αυτόν του με βλέπει και το νότον αυτόν διαπαντό συγκάψον. Εκείον επευτεί στην οργή σου και το θυμό τη οργή του καταλάβει αυτού. Γεννηθεί του έπονη αυτόν, περιμωμένη και τη σκηνόμαση αυτών ή έστω κατοικών. Ότι ο μισή επάφεξα αυτή καταδιώξαμε και περί το άλογο των τραυμάτων μου προσέθηκα.
2: πρόσθεσαν ομοίαν εις την ανομίαν. Αυτόν και μη είσαι Θεέ του σωνέν δικαιοσύνη σου, εξαλευτεί του σωνέν βίβλο ζώντα και μετά δικαίωμα γραφήτωσαν. Πτωχός και λογών είμαι εγώ η σωτηρία του Θεού μου, ότι αντιλάβει το μου. Ενέσου το όνομα του Θεού με τα οδείς και μεγαλύνω αυτόν εν έννηση και αρέσει το Θεόν υπερμόσχον νέων κέρατα εκφρέντα και όπλος. Ιδέτωσαν πτωχή και φρανθήτωσαν οι ζητούντες των Θεών και ζητήθησε ψυχή ημών, ότι σήκωσε τον ποινήτων Κύριος τους πεπιδημένους αυτού και ούκ εξαρένουσαν. Ενισάτουσαν αυτό η ουρανή και η γη, θάλασσα και πάντα τα έπαντα είναι αυτοί. Ο Θεός σώσει την Σιόν και οικοδομηθήστε από πόλεις της Ιουδαίας και κατασκηνώσει εκεί και κληρονομήσει αυτήν και το σπέρμα των δούλων σου καταδιώξει αυτήν και η αγαπώντης το όνομά σου κατασκηνώσει εν αυτήν. Ο Θεός την βοήθεια, αν πρόσκυσε η ίδια στο βοηθήσει να σπέψουν. Εσχυνθεί τους γεντριαπίτους εν ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφή τους εν στο πίσω και κατασχεδί τους εν εγωλόμενοι μη κακά. Αποστραφή τους εν παραυτή και σχηνόμενοι λέγοντές με. Εύη, εύη, εγαλιάσουν και φαθή τους εν σπί. Πάντη συζητούντες ο Θεός και λιγέ τους εν δε παντός. Μεγαλυνθεί το Κύριο και αγαπώντες το σωτήριό σου. Εγώ δε πτωχός και παίρνεις είμαι ο Θεός. Βοήθησό μου, βοηθός μου, Κυρίστης μου, εσύ, Κύριε, μη χρονίσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι και νυν και ή και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή ουρανού και γης ορωτώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστό από τον αιών του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντε προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, Θεού αληθινού, γεννηθέντο ου ποιηθέντο μου σε το Πατρίδιο το πάντα γέννητο. Τότε ημάς τους ανθρώπους και διά την μητέρα σωτηρία, κατελθάντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύμα του Αγίου, και Μαρία σπορθένα και ενανθρωπίζοντα, σταυρωθέντα το υπηρημόν επιβαντίου Πιλάτου και ποθόντα και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τη γραφά, και ενανθώντα του ουρανού καθιζών δεξιών του πατρό, και πάλι ερχόμενο με τα δόξη κρίνη ζώντα και νεκρού, ούτε τη βασιλεία σου πιστε τέλο, και στο πνεύμα το Άγιο του Κύριου των Ζωπιών του εκ του Πατρό, εκπορευόμενο το Συμπατρίκιο, συμπροσκυνούν του ενδοξουζών των Αλίσων Διά, των Προφητών, ει μία Αναγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, νομολογώ εν βάπτισμα σάφηση μαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι και νυν και ει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε Λάς της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησης της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ήστα στις ασθενείες ημών. Ένι και το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι και νυν και ει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εντής ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επίουσων. Δώσε μη σήμερον και άφησε μη τα φιλήματα ημών. Ως και μη σαφήμε τους οφλέτες ημών, και μη σανάγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Τα σάνα δυνάμεις μιμούμενοι, οι επιγείς επί νίκιον ύμνων, προσφέρω μέσηση, αγαθέα Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, ημών πρεσβείες, Κύριε των Αγίων Σου και σώσε με. Δόξα Πατρί και Όκη και Πνεύματι, άκτιστη φύσης, ή των όλων δημιουργός τα χείλη ημών, άνοιξον όπως αναγγέλλουμε την έννησή Σου, βόντες, Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, πρεσβείες, Κύριε, της Θεοτόκου και σώσε με, και νύν και οίκη στους αιώνας των αιώνα, μην. Της κλίνης και του ύπνου εξηγήρασμε, Κύριε, τον νου μου, φώτισον και την καρδιά και τα χείλη μου άνοιξον στη μνής Αγίας Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός ημών, πρεσβείες, Κύριε, της Θεοτόκου, ελέησον ημάς.
3: Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. και ρελέσον και ρελέσον και ρελέσον και ρελέσον και ρελέσον και ρελέσον και ρελέσον
2: και ρελέσον και ρελέσον και ρελέσον και ρελέσον και ρελέσον και ρελέσον
1: Κυριαλέσουν, κυριαλέσουν, κυριαλέσουν, κυριαλέσουν, κυριαλέσουν, κυριαλέσουν, κυριαλέσουν, κυριαλέσουν, κυριαλέσουν, κυριαλέσουν, κυριαλέσουν. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός ο μακρόθυμος ο πολυέλης ο πολέσπλαγνος. Ότους δικαίως αγαπών της ματουλούς ελαιών ο πάντος καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών αυτός Κύριε πρόδειξε. Και ημών εν την ώρα τα άπτες συντεύξεις, και ήθινον τη ζωή ημών προς την δουλά σου, τα ψυχάς ημών Αγία σου, τα σώματα άγνη σου, τους φλημούς διόρθου σου, τα σενιές κάθαρον, και ρίσε εμάς από πάσες λήψεις κακών και οδύνης, τύχησουν ημάς Αγίος Αγγέλης, ενώ την παραβολή αυτών φρουρούν και οδηγούμεν, καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απρουσίτης σου δόξης, ό,τι ευλογητώσεις τους αιώνας των αιώνων αμήν, κυρελέσουν, κυρελέσουν, κυρελέσουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νίκαι ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα του Χερουβίμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως το Σεραφείμ. Την αδιαφθόρσε λόγων τυπούσαν την όντως Θεοτόκος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός κτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσπονο του εφημάς και λέησε ημάς. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Αίμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμαση, σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μεγαλύνον, μεγαλύνωσε, Κύριε, ότι επίδεσε την ταπεινωσήν και ου συνέκλεισάς με ισχύρας εχθρών, αλέσωσε τον αγώνη την ψυχή μου. Και νη δέσποτα, σκεπασά το με η χείρη σου και έρθετε με το έλεό σου, ότι τετάρακτη ψυχή μου και κατόδυνο σε στή, εν το εκπορεύεστε αυτήν, εκ του αθλίου μου και ρήπαρου σου τούτου, μήποτε η πονηρά του αντικειμένου βουλή, συναντήσει και παρεμποδίσει αυτήν, τα ξεναγνία και γνώση εν το βίο τούτο, γενώντας μία αμαρτία. Ήλεος γενούμι δέσποτα, και μη είδε το ψυχή μου τη ζωφερά και σκοτεινή όψη των πονηρών δαιμόνων, αλλά πραγματοποιούσαν αυτήν άγγελοι σου φεδροί και φωτεινοί. Δώσ' δόξα το ματί σου του Αγίου και τη δυνάμει άγαγε μέσα στο θείο σου βήμα. Εντοκρίνεστε με, μη με καταλάβει χείλ του άρχοντος του κόσμου τούτου, εις το κατασπάσιμο μαρτών και των άλλων, αλλά παράσχεσαι ήδη μου σωτήρ και αντιλήπτων. Ελέησον, Κύριε, την υποθήσαν τη πάθηση του ίου ψυχή μου, και καθρά αυτήν την ενισχυσπρογή σου πρόδειξε, ότι ευλογητώσει στου αιώνα των αιώνων. Αμήν.
0: Δεύτερο προσκυνήσουν και προσπέσουν το Βασίλειο μου Θεό. Δεύτερο προσκυνήσουν και προσπέσουν Χριστό το Βασίλειο μου Θεό. Δεύτερο προσκυνήσουν και προσπέσουν αυτό Χριστό το Βασίλειο και Θεό ημών. Κύριε του Σοφερού, με στα όλη ό,τι δείξει η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρακύριο, του πίσω των ουρανών και την υγεία. Μη εδώ ει άνθρωπο, αλλά σου μη δεν ειστάξει, φυλάσσουν σε. Εδώ ειστάξει, εδώ υπνώσει. Ο φυλάσσον των Ισραήλ, κύριο φυλάξει, κύριο σκέπησε, επιχείρα δεξιά σου. Η μέρα σου ήδη σου συγκάφησε, ουδέ σε δίνε τη νύχτα. Κύριο φυλάξει, το ποντό κακού, φυλάξει την ψυχή σου, ο κύριο. Κύριο φυλάξει την είσοδό σου, την έξοδό σου από τον νύχτα και ω το αιώνα. Η δούδη, ευλογείται τον κύριο πάντα σε δούλη κυρίου, η αστότη σε νύχο κυρίου, εναυλέ σου που θεό ημών. Εν τέ νυξίν, επάρτε τα σχέρα σε μόνη στάγια και ευλογείται τον κύριο. Ευλογείται σε κύριο εξιών, ο πίσω στον ουρανό και την γη, δόξα πατρί και γιο και γιο πνεύματι, και νυν και ή και στου αιώνα των αιώνων να μην. Άγιο ο Θεό, Άγιο χειρό, Άγιο ο θάνατο ελέη ο νυμά. Άγιο ο Θεό, Άγιο χειρό, Άγιο ο θάνατο ελέη ο νυμά. Άγιο ο Θεό, Άγιο χειρό, Άγιο ο θάνατο ελέη ο νυμά. Δόξα πατρί και γιο και γιο πνεύματι, και νυν και ή και στου αιώνα των αιώνων να μην. Παναγία Τριά ελέη ο νυμά, κύριε, ελάσσεται τη αμαρτία ημών, δέσποτα συγχώρησαν του νομίε ημών. Άγιε επισκέψη και ίεσαι, τη ασθενή ημών ένα και εντροματό σου. Κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι και νυν και ιό και στου αιώνα των αιώνων να μην. Πάτερ ημών, εν τίσο ουρανή αγιαστήρα του όνομά σου, ελθέ το βασιλείο σου, γεννηθέ το θέλημά σου, ω εν ουρανό και επί τη γη. Τον άρτον ημών, τον επιούσαν, δώσε με σήμερα και άφησε με το φιλίμο τα ημών, ω και εμεί αφιέμε του οφειλέτε ημών. και εμείς ενέγγισε μας εις πειρασμόν, αλλά ρίστε μας από το πονηρό.
3: Ότι σου έστεινε η Βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Νίσθηκε Κύριος αγαθός τον δούλο σου και όσον βίω, ήμαρτον συγχώρησον, οδείς γάραν αμάρτης μισίω, ο δημιός και τους πεταστάσει δούν την ανάπευση. Ω βάθη σοφίας φιλοτρόπους πάντα οικονόμου, και το σε φέρω πάσα από νέμα δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριτας ψυχάς τον δούλο σου, εσύ γάρ την ελπίδα ανέθετο το ποιητή και πλάτη. Και Θεό ημών, δόξα Πατρί και όχι Αγίου Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέτας ψυχάς τον δούλο σου, ένθε ουκέστη πόνο σου λύπη στεναγμός αλλά η ζωή ατελεύτητος και νύν και οίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μέσα πάση γενέθεια οδό και παρθένε. Εσύ γάρο ο χόρτος Χριστός ο Θεός ημών κορυφήν ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασίες έχοντες, ημέρες γάρ και νυχτός πρεσβεύεις επιρημών και τα σκύπτα της Βασιλείας τας έσυχησίες κρατείνονται. Διόνιμ νούντες βόνος η χέρι και χαριτωμένοι Κύριος μετά σου. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον.
3: Νήσιτη Κύριε των Επελπίδη Αναστάσεω ζωής αιωνίου και κειμένου Πατέρων και Αδερφών ημών και πάντων ευσεβία και πίστε λιωθέντων και συγχώρησον αυτής πάντων ημέλημα εκούσιοντα και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνεν πλημεληθέν υπ' αυτόν και κατασκήνωσον με τους εντόπις ποτεινείς, εντόπις χλωερείς, εντόπις αμαψύξεως ένθα πέδρα παθόδινη λύπη και στεναγμός, όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φαίνει πάντως απαιώνας Αγίου σου. Χάρισε ψη στη Βασιλεία σου και την έρχη σου να φράσουμε στους αγαθόν σε πέρασμα και λύσουμε απόλαυση. Σιγάρι η ζωή, η Ανάσταση και η Ανάπτυξη του Κοιμήρων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να πέμβες στον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι. Νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερέδοξα υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγειν τη μητέρα προσευχήν το Υιός και θυμώ και έτσι να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Η ελπίζουμε από ετήρ καταφυγήν μοιός, έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάσα για δόξαση, την πάσαν επίδα μου σένα τίθιμη, μύτη του Θεού φραξόμενη που τη σκέπη σου. Ελέσον ημάς, Κύριε, ελέσον ημάς, πάσης γάρ απολογίας, απουρούντες ταύτιση την οικησία, ως δεσπότη αμαρτωλή προσφέρομεν ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και όχι γι' πνεύματι, Κύριε, ελέσον ημάς, επί σιγάρ πιπίθυμη, μη οργιστής ημίς φόδρα μη δέμνηστής των αναμνών ημών, αλλά επίβλεψον κινήν ως έσπλαχνος και λύτρος ημάς εκ των εχθρών ημών, σιγάρ ο Θεός ημών και εμείς λαός σου πάντας η αρχηρό σου και το όνομά σου επικυκλήμηθα. Και νύη και ήγη στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Τη εσπλαχνία την πύλη να άνοιξον η μην ευλογημένη Θεοτόκη ελπίζοντα. Ισέ με αστοχήσουμε, δυστήμην, δυσού το περιστάσιον. Σιγάρι η σωτηρία του γένου των χριστιανών.
3: Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον.
0: Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον.
2: Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον,
1: Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, εδόξα Πατρί και όχι γι' πνεύματι και νύ και οίκη στους αιώνας των αιώνα μην την τιμιωτέρα του χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως το σεραπίμ. Την αδιαφθόρστε λόγων τυχούσαν, την όντως Θεοτόκου σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον πάντα.
3: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός, διομεθάσου επάκουσον και ελέησον.
0: Ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Εκδεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Εκδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου. Και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον.
3: Εκδεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών γένους, πάσης έλκης εξουσίας εν το κράτη και του Φιλοχρίστου σπρώντο ασφαλείας της πατρίδος ημών.
0: Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον.
3: Εκδεόμεθα υπερ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας. επισκέψεω συγχωρήσεω και αθέσεω των αμαρτιών των δούλων του Θεού.
0: Πάντων
3: των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των εμμορυτών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών του Αγίου Οίκου τούτου. Επιδεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήν την Αγία Εκκλησία και την πόλη τάφη και πάσα πόλη κόμη, ιερά μονή, νήσου και χώρα, από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και πνηρίου θανάτου, περ του ήλαιον ευμένη και ευδιάλακτο γενές, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεωνημών, του αποστρέψει και διασκεδάσει πάσα δοργή γενώσων, την καθημών κινουμένη και ρίσαστε ημάς εξεπικειμένη δικαίες αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς. Επιδεόμεθα και υπέρ του εις ακούσιν, Κύριον των Θεών ημών, φωνής της δεήσεως ημών αμαρτωλών, και ελεήσε ημάς. Αμήν επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος γενούμεν δε σωμαρτίες ημών, και ελεήσον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον. Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
3: Δόξα εσύ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα εσύ, που αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών. Πες πρεβίες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας απ' του Μητρός, των Άγιων Ενδόξων και Πανεφήμων απ' του Μεγάλου Βασιλέων και στους Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, του Όσοι Πατρός ημών Αθανασίου του Μεγάλου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας, και την ανακομή του Λειψάνου εορτάζουμε και πάντων των Αγίων ελεήσε και σωσέ ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου και Πάησε Χριστό ημών αδελφότητος, υπέρ του ευσεβούς ημών γένους πάσης αρχής εξουσίας εν αυτό, υπέρ ευωδόσεως και ανησύς του φιλό Χριστού στρατού, υπέρ των πολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ελεούντων και διακόντων ημίν, υπέρ των έντυλαμεν των αξίης εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναλύσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των ενασθενείας κατακειμένου, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ποιης χριστιανών ορθοδόξων, μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους τίτωρας της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης, τους γονείς μου και διδασκάλους, και πάντας προπεζόντας πατέρας και αδερφούς ημών, τους εμφάδεψε βοσκημένους και απανταχού ορθοδόξους, είπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, απ' του συγχωρήσε, ημάς δε ελέησε και σώσους αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της εντύμασης ζωή χαρισάμενος ψαλτήρι. Είπεν ο Κύριος το Κυρίου μου, κάθε εκ δεξιών έως ανθρώπους εχθρούς, υποπόδιον των ποδών σου. Ράβω δυνάμεως εξ αποστελής, η Κύριος εξιών και κατά Κύριε μένεσο των εχθρών σου. Μετά σου η αρχή εν ημέρα τη δυνάμεως σου, εν της λαμπρότης των Αγίων σου. Εγκαστρός προεός πόρεο γεννησάς, όμως σε Κύριος και μεταμεληθήσετε, σύ ιερέψεις τον αιώνα κατά την τάξη μη πηχή σε δέκα. Κύριος εκ δεξιών σου συνέφρασιν εν ημέρα οργής αυτού βασιλείς, κρύει εν της έθνες συμπληρώσει πτώματα, συμφλάσει κεφαλάς εκ γης πολλών, εκ χυμάρου εν οδοποιείται δια του υψώσει κεφαλήν. Ξομολογήσω μέση Κύριε, εν όλη καρδία, εν βουλή, ευθέων και συναγωγή, μεγάλα τα έργα Κυρίου, εξεζητημένα εις πάντα τα θελήματα αυτού, εξομολόγησης και μεγαλοπρέπεια του έργων αυτού και δικαιοσύνη που μένει στον αιώνα του αιώνος, μνήαν επίσατο των θαυμασίων αυτού, ελεήμων και εκτύρμων ο Κύριος, τροφήν έδωκε τις φοβμένες αυτών, νήσιτη, νησίσετε εις τον αιώνα διαθήκης αυτού, εις συνέργων αυτού, ανήγγειλε το λαό αυτού, του δούνε αυτής χειρονομίαν εθνών, έργα χειρών αυτού, αλήθεια και κρίσης, τη στεπάς εντολή αυτού, εστηριγμένη εις τον αιώνα του αιώνα, πεποιημένε εν αληθεία και ευφύτητη. Λύτρωση να απέστειλε το λαό αυτού, εν έπειρα του εις τον αιώνα, διαθήκην αυτού, Άγιον και φοβερόν το όνομα αυτού, αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου, σύνεσης δέγαθη, πάση της ποιούσιν αυτήν, η ένεση αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Μακάριος ανήρ, φόβενος τον Κύριο, εν τες εντολές αυτού φελήσεις φόδρα, δυνατόν εν τη γέστε το σπέρμα αυτού, γενναία ευθέων, ευλογηθήσετε, δόξα και πλούτος εν το οίκο αυτού και δικαιοσύνη αυτού, μένει στον αιώνα του αιώνος. Ξανέτειλεν εν σκότη, φως της ευθέσιν, ελεήμων και εκτήρμων και δίκαιος, Χριστός ανήρω εκτήρων και κυχρών, οικονομήσει τους λόγους αυτού εν κρίση, ότι στον αιώνα σου ελευθίσετε. Εις μνημόσυνον αιώνιον είστε δίκαιος, αποκοής πονηράς, που φοβηθήσετε, ετοίμη η καρδία αυτού ελπίζειν επί Κύριον, εστήριξε η καρδία αυτού, μη φοβηθεί έως σου επίδει επί τους εχθρούς αυτού, εσκόλπισεν, έδωκε της παίρνησιν, δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος, το κέρας αυτού ψωθήσετε εν δόξη, αμαρτωλός όψετε και οργισθήσετε τους οδόντας αυτού, βρίξει και τακίσετε, επιθύμη αμαρτωλού απολύτε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας τον αιώνα μην. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία δόξα ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία δόξα.

0: Εσύ, δόξα αυτού, είσαι ο Κύριος ο Θεός ημών, ο εν ψηλός κατοικών και τώρα τα πενά εφόρων, του ουρανού και τη γη. Ο Αγίων από γης φτωχών και από κουπρίας ανήκων επένδυτα. Του καθίσε αυτόν μετά αρχόντων λόγω αυτού. Κατοικίζον εστήραν εν οίκου μετέρα εν της τέκνης ευρωνημένης.
1: Ποιο είναι κόλλα. Εν εξόδου Ισραήλ, εξ Αιγύπτου οίκου, Ιακώβ εκ λαού βαρβάρου, εγεννήθη ο δέα Αγίας με αυτού, Ισραήλ εξουσία αυτού, η θάλασσα είδη και έφυγεν, ο Ιορδάνης εστράφει στα οπίσω, τα όρη εσκύρτησαν ως οι κρύοι και η βονή ως αρνία προβάτων. Τι σου έστει θάλασσα, ότι έφυγες κι εσύ Ιορδάνη, ότι στράφεις τα οπίσω. Τα όρη ότι εσκυρτήσατε ως οι κρύοι και η βονή ως αρνία προβάτων. Από προσώπου Κυρίου εσελεύθη η γη, από προσώπου του Θεού Ιακώβ, του στρέψαντος, την πέτρα εις λίμνας υδάτων και την ακρότομεν εις πηγάς υδάτων. Μη ημίν, ημίν Κύριε, μη ημίν, αλλά ή το όνομα σου δώσ' δόξεν επί το ελέησου και την αλήθειά σου. Μήποτε ύπωσε τα έθνη που έστει ο Θεός αυτόν, ο δε Θεός ημών εν τον ουρανό και εν τη γη. Πάντα όσα θέλησε, επίησε. Τα είδωλα των εθνών αργύριων και χρυσίων εργά χειρών ανθρώπων. Στόμα έχουσι και ούλα λύσουσι, οφθαλμούς έχουσι και ούκ όψονται, όταν έχουσι και ούκ ακούσονται, ρήνας έχουσι και ούκ οφρανθίσονται, χείρας έχουσι και ούκ ψηλαφίσουσι, πόδας έχουσι και ούκ περιπατήσουσι, ούκ φωνήσουσι εν το λάριγι αυτών. Όμοι αυτοίς γέννητο ή ποιούντες αυτά και πάντες ή πεπιθόντες επί αυτοίς. Οίκους Ισραήλ ήλπισθεν επί Κύριον βοηθός και υπερσπιστής αυτών έστι. Οίκους Αρών ήλπισθεν επί Κύριον βοηθός και υπερσπιστής αυτών έστι. Οι φοβούμενοι των Κύριων ήλπισαν επί Κύριον βοηθός και υπερσπιστής αυτών έστι. Κύριος μνηστής ημών. Ευλόγησε ημάς, ευλόγησε τον οίκον Ισραήλ, ευλόγησε τον οίκον Αρών, ευλόγησε τους φοβουμένους των Κύριων, τους μικρούς μετά των μεγάλων, προσθεί Κύριος εφημάς και επί τους Υιούς ημών. Ευλογημένη ημείς το Κυρίο, το ποιήσαντι των ουρανών επί την γην, ο ουρανός του ουρανού, το Κυρίου την δε γην έδωγεν της νης των ανθρώπων. Ουχ η νεκρή ενέσουσε σε Κύριε ο δε πάντας οι κατηβαίνοντες εις αύτου. Αλλά εμείς οι ζώντες ευλογήσουμε τον Κύριο από τον ίν και ως το αιώνος.
2: Η γάπη σα, ότι είστε ακούσατε και κυρίω τη φωνή τη δύση ω μου, ότι έκλεινε το ου αυτού ημί και τη ημέρα μου επικαλέσουμε. Περιέσουμε αδύνε θανάτου και είναι μια άλλη ευρωσάμε. Θλίψουν και οδύνη νεύρων και το όνομα κύριο επικαλεσάμε. Ο κύριε ρίσκει την ψυχή μου. Ελεεί μόνο ο κύριο και δίκαιο και ο Θεό ημών ελεεί. Φυλάσσουν τον ήπιο ο κύριο ενταπεινώθεν και έσωσέ με. Επίστρεψε ψυχή μα ανάπαυσή σου, ο δική σε ευεργέτη έστε. Ότι ξύλιτο την ψυχή μου εκ θανάτου, του οφθαλμού μου από αδαπείο και του πόδου μου από ληστήματο. Ευχαριστήσω ενώπιον κυρίω εν χώρα ζώνων. Δόξα πατρί και γιο και γιο πνεύματι και ενίαν και εκεί σιώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξησε ο Θεός, κυραλέσον, κυραλέσον, κυραλέσον.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι και νυν και ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίσης αντιό ελάλησε, εγώ δεν ταπεινώθεν σφόδρα. Εγώ δεν είπαν τι κτάσιμο πας άνθρωπος ψεύτης, τι ανταποδώσω του Κύριου. Περιπάνω τα πέδω και έμε. Ποτήρια σωτήριο λείψουμε και το όνομα Κυρίου επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουμε τον Κύριο που δώσω να δει ο παντός το λόγο αυτού ετοίμιος ενάντιος Κύριος ο θάνατος των ουσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δεν λωσώσω, εγώ δεν λωσώσω ποιος της παιδίσκησε.

0: διέριξε τα δεσμούς μου, σε ηθείς ότι εσύ ενέσεις και νόμα του Κυρίου επικαλέσουμε. Τα σε ευχάζουμε τον Κύριο Παδόσον αντίο παντός του λόγου αυτού, ενώ βλέσει οικού Κυρίου εν μέσω Ιερουσαλήμ. Ενείτε τον Κύριο πάντα τα έθνη, επενέσετε αυτόν πάντα στη λαή. Ότι εκρατιώθη το έλεος αυτού εφ' εμάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα.
1: Εξομολογήστε το Κυρίο, ότι αγαθώς ότι στον αιώνα το έλεος αυτού υπάτω δι οίκους Ισραήλ, ότι αγαθώς ότι στον αιώνα το έλεος αυτού υπάτω δι οίκους Αρών, ότι αγαθώς ότι στον αιώνα το έλεος αυτού υπάτωσαν δι πάντε εσύ φοβούμενοι τον Κύριον, ότι αγαθώς, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Είσαι εκ θλίψεως επικαλεσάμεν τον Κύριον και επίκουσεν μην εις πληθυσμόν. Κύριος εμή βοηθός και ούφου βυθίσομαι, τι ποιήσιμη άνθρωπος Κύριος εμή βοηθός καβώ επόψομαι τους εχθρούς μου. Αγαθόν πεπιθαίνει, επί Κύριον ή πεπιθαίνει επί άνθρωπος αγαθών. Ελπίζειν επί Κύριον ή ελπίζειν επί έχουση. Πάντα τα έθνη εκκύκλωσάσμε και το νόμο του Κυρίου ημινάμενα αυτούς. Κυκλώσαντες εκκύκλωσάσμε και το νόμο του Κυρίου ημινάμενα αυτούς. Εκκύκλωσάσμε οσύ μέλησε Κυρίου και εξεκάφθησαν ως επίρ εν αγκάθες και το ονόματι Κυρίου ημινάμεν σε αυτούς οστής ανετράπης του πεσίν και ο Κύριος αντιλάβει τόν μου, ισχύς μου και ημνής μου, ο Κύριος και εγέννητο μη εις σωτηρίαν. Φωνή αγαλιάσεως και σωτηρίας εν σκηνές δικαίων. Δεξιά Κυρίου επίση δύναμη, δεξιά Κυρίου ύψουσε με, δεξιά Κυρίου επίση δύναμη. Ουκ αποθούνουμε, αλλά ζήσουμε και διηγήσουμε τα έργα Κυρίου. Παιδεύειν επέδευσέ με, ο Κύριος και το θανάτου ου παρέδω και με. Ανοίξατε μου πύλες δικαιοσύνης εις ερθόν εν αυτής. Εξομολογήσομαι το Κυρίο. Αυτή η πύλη του Κυρίου δικαίων εισελεύσονται εν αυτή. Εξομολογήσομαι εσύ ότι επίκουσάς μου και εγένουμι εις σωτηρίαν. Λίθον εν επεδοκίμασαν οι οικοδομούντες ούτως εγεννήθη εις κεφαλήν γωνίας, παρά Κυρίου εγέννητο αυτή και έστι θωμαστίαν οφθαλμίες. Ημών αυτή η μέρα είναι επίσην ο Κύριος αγαλιασόμεθα και ευχανθόμε εν αυτή. Ω Κύριε, σώσον δι, ω Κύριε, ευόδουσον δι, ευλογημένους ερχόμεθα εν ονόματι Κυρίου, ευλογήκαμε εν ημάς εξ οίκου Κυρίου, Θεός Κύριος και επέφανε εν ημίν, συστήσαστε εορτήν εκ της επικάζουσιν έως των κεράτων των της εστηρίου. Θεός μου είσαι και εξομολογήσω μες εσύ. Θεός μου είσαι και υψώσεσαι, εξομολογήσω μες εσύ ότι επίκουσάς μου και εγένουμι η σωτηρία. Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Δόξα Πατρί και όχι και πνεύματι και νύ και οίκη στους αιώνας των αιώνων. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύ και οίκη στους αιώνας των αιώνων. Μακάρι η άμμουν οδό επορευόμενο μου Κυρίου. Μακάρι ξερούνται στα μαρτύρια αυτού. Εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτό, ουγάρ η εργαζόμη την ονομία εμπεσοδίσα του επορέτησα. Σίδε πύρω του συντολά σου, του φυλάξε τα σπόδρα, όπερον κατεφυμφή σαν νεοδήμο του φυλάξε τα κιωματά σου. Τότε ο μη εσκυνθώ, ενώ με επιλέπει να υπάσει τη συντολά σου, εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδία, νομιμαθήκε με τα κριτιοσύνη σου. τα δικαιώματά σου φυλάξουν με καταλήπησε ως φόδρα. Ελλήνη κατορθώσει νεότερο συνοδόν αυτού, εν το φυλάσσε τους λόγους σου, εν όλη η καρδία μου εξετισάσει μη απόσχημη των δολών σου. Εν την καρδία μου εξεταλογιάσω που σαν μία αμάρτωση ευλογητώσει, Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Εν τη σκύλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στοματός σου, εν διότι το μαρτυρίο σου ετέρφην ως επιπαντιπλό του, εν τες εντολές σου αδολεσκήσω και κατονίσω τους οδούς σου. Εν δικαιωμασί σου μελετήσω, οκεπίλησου με τον λόγον σου. Ανταπόδος του δρού σου ζήσου με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψω τους οφθαλμούς μου και κατονίσω θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψατε μου τες εντολά σου. Επεπόθηση είναι η ψυχή μου του επιθυμίς τα κλίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησα σε περηφάνους, επικατάρατη εκλείοντας από τον ολόν σου. Περίρεπε μόνιδος και εξουδένωση, ότι τα μαρτυριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δούλος του ιδεολέσκη της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτυριά σου, μερέτη μου έστει και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκοντήθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσουμε κατά τον λόγον σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επικουσάς μου, δίδαξον τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέπτυσον και δωρεσκήσον τη θαυμασία σου. Ενίσταξε με ψυχή μου από ακηδεία, βεβαίω με τι λόγε σου. Οδόν αδικία απόσχεση να πέμουν και του νόμου σου ελεησόν. Οδόν αληθεία συνέπτυσάμιν και τα κρίματά σου και πελαθόμιν. Εκολύθη τη μαρτυρία σου, κύριε, με κατεσύνη σου εντολών σου έδραμον, όταν επλάτηνα στην καρδία μου, νομοθέτησόν με, κύριε, την οδόν δικαιωμάτων σου. Και εξηφίσω αυτήν την διαπαντός, συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν την όλη καρδία μου. Οδήγησου με την τρίβο των ενωρών σου, ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνω την καρδία μου στα μαρτυριά σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψω τους θαλμούς μου, του μη δυματαιότητα, εν δύο οδό σου ζήσουν. Στήσουν τον δούλο σου, των λογιών σου, των φόβων σου. Περίελη των ονειδισμών μου, ονυπόπτευσα τα κρίματά σου. Χριστά, είδω επεθύμησε τη αντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσομαι, και έρθε επ' με το έλεο σου, Κύριε, του σωτηριών σου, κατά το λόγον σου, και αποκριθήσουμε τις οδείς λόγων, ότι ήλπισε επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε ο σωματός μου λόγων αληθεία σε ως πόδρα, ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα, και φυλάσσουμε όμως ο διαπαντός στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνους, και πορευόμουν εν πλατισμό, ότι σ' αντολά σου εξεζήτησα, και ελάβεις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και κουσκινόμεν και μελέτων της συνολάς σου, άσυ γάπησα σπόδρα και είδα τα σκύρια προς της συνολάς σου, άσυ γάπησα και ειδωλέσκουν δικαιωμασί σου, εις τον λόγον σου, το δούλο σου, όνει επί της άκη, άκτη με παρεκάλυσεν, εν ταπεινώσει μου ότι το λογιόν σου έλυσέ με, υπερήφανη παρηνόμων έως σπόδρα, ο τόμος σου που εξέκλεινα, εμνήσει των κλιμάτων σου απαιώνως, Κύριε, και παρεκλήθη. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωρών των εγκαταλειπών του νόμου σου. Ψαλτάισε με τα δικαιώματά σου εν τόπου παροικίας μου. Εμνήσει ενικτή του ονόματός σου, Κύριε, και φύλαξα τον νόμο σου. Αυτή γεννήσει με ότι στα δικαιώματά σου εξελίξα. Μερίς μου, η Κύριε, είπα του φυλάξε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σε όλη η καρδία μου, λέει σώμα, κατά το λόγιον σου. Διαλογισάμε τα σοδού σου και επέστρεψε του πόδου μου στα μαρτυριά σου. Η τιμάστη μου καταράχθη, του φυλάξτε σε το λάθο. Σκηνή αμαρτωρών περιεπλάκησαν και τον νόμο σου καπελαθόμεν. Με στο νύκτιο εξεγερώμεν, του εξπολίστε και την δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ είμαι πάντων του οφενό και του θεροσυλά σου. Του ελαίου σου, Κύριε, πλήρη ηγή, τα δικαιώματά σου ενταξώμεν. Χριστότητα επίση με τον δούλου σου, Κύριε, κατά το λόγιο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση εντάξουμε τη ΣΥΟ, ότι σε εντελέσου επίστεψα. Προτού με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα και τούτο το λόγο το λογιόν σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και ανοιχτό πίσω εντάξουμε τη ματά σου. Εφράνθη επ' εμέ, επληθύνθη επ' εμέ αδικαί περηφάνου, εγώ δεν όλη η καρδία με εξέπτωσε το λάσο. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ την όμως σου εμερέτησα, αγαθώμη, ότι ταπεινωσάσμε. Όπως αν μάθω τα κοιμάτά σου, αγαθός με τον μοσχήματό σου υπέρ χιλιάδες χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αιή και στους αιώνας των αιών. Αμήν. Εφήρες το οποίο σάμε και προστάμε συνέτη σώμε και μαθήσουμε τη συντολά σου. Η φοβούμε νύνση όψουν δέμε και έφυραν τήσουν δέ, ότι στους λόγους επίλπισα. Έγνων Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και λυθέ τα πίνω σάσμη. Γεννηθεί το δύο το έλεο σου, το πόρο καλέσαμε κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Έρθε το σάμι, χτερνή σου και ζήσαμε, ότι ο νόμος σου μελέτη με εστί. Η συνθήτω είναι υπερήφανη, ότι δίκουσε νόμος είναι σε με. Εγώ δε, αν το δεσχίσω μια συντολέ σου. Επιστρέφω το σάμι, φοβούμε νύση και γινώσχονται στα ματέρια σου. Γεννηθεί το ίδιο καρδία μου, άμαμο, εντε δικαιμοσύνη σου από σαμία συνθώ. Εκλείπει η σωτήριό σου ψυχή μου, ει του λόγου σε επίλυσα. Εξή λοιπόν η αφθαρμή μου στα λογιό σου, λέγοντα πότε παλαικάρε σάρσμε, ότε γεννήθην, όσα σκόσε θα πάχνει τα δικαιωματά σου που περαθώνει. Πόσε είναι μέρε του δούλου σου, πότε επίση με εκτόν κατά διοκόντων μακρύσιν, λυγή συντόμη παράνομε δωρεσιέ, αλλιώ ο νόμο ο κύριε. Πα εντολέα σου αγίθια δίκο και τη δίωξα με βοηθησόμε. Παραβροχή στην εταιρεία σάρμε τη γη, εγώ δε ούκαν κατέλει πότε συντολά σου. Κατά το έλεγε όσο λύσουμε και φυλάξω την παρτία του στοματό σου. Εις τον αιώνα Κύριε λόγο σου, διεμένιαν του ουρανό. Γενιά και γενιά αλήθεια σου, εφημερία σου στην γη και διεμένει. Τι διατάξει σου, διεμένει ημέρα, ότι τα σύμπαντα δούλα σα. Η μία τον νόμο σου μου λέει τη μεστή, τότε να πολλώμουν είτε την ποινώση μου. Εις τον αιώνα μου, με υπράθει με τον δικαιωμάτο σου, ό,τι να πει, έζησέ με. Σώσε με, εγώ σώσω με, ότι τα δικαιώματά σου εξειδίκησα. Η μία υπέμεναν αμαρτωλή, το πολέσαμε τα μαρτυριά σου συνήκα. Πα στην παιδεία συνοπέρα, πλατεία εντολή σφόδρα. Όσοι γάβεσαι τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα με λέτε με εστίν. Υπερσυχθούς μου σαφιστάζει με την εντολή σου, ότι στον αιώνα είμαι εστίν. Υπερπάντας, τους διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου με λέτε με εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τη συντολά σου εξηγήτησα. Εκπάσει εδώ πονηράς, εκόλυσε τους πόδες μου, όπου σαν φυλάξω τους λόγους σου. Από τον κρεμάτο σου θα ξέκρινα, ότι σύνομο νομοθέτησάς με. Ως γλυκιά του λαργή μου τα λογιά σου, περιμένει το στόμα μου. Από τον εντολόν σου συνήκα, δε τούτε εμείς σε πάσουν οδόν αδικίας. Λίχων στις ποσίμων νόμου σου και φως της τρίβης μου. Όμως ακέστησα το φυλάξεστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθε νέος φόδρα. Κύριε ζήσουμε κατά το λόγο σου. Τα ακούσα του στόματός μου, ευδόκιουσον δί Κύριε και τα κρίματά σου δεν δεξώμε. Η ψυχή μου της αρχής σου διαπαντός και του νόμου σου καπεραθώμε. Έθεν το αμορτωλή παγίδα με και εκ των εντολών σου καπλανήθεν. Εκκληρνόμαστε τα μαρτυριά σου στον αιώνα ότι η γαλλιέμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινε την καρδία μου, το πείσε τα διηγήματά σου, εις τον αιώνα διαντάμεψε. Παρνόμαστε εμείς, εις τον αιώνα νόμος σου γράψα. Βοηθός μου και διλείπτω εσύ, εις τους λόγους επίλυψε. Εκλείνε την παιμό πονηρευόμενη και εξερευνήσω τα συντολά στο Θεό μου. Αντρολογούμε κατά το λόγιό σου και δίσουμε και μη και τεσυνίζουμε από τις προσδοκίες μου. Βοήθησέ μου και σοφίσουμε και μελετήσω, εντύπωση δικαιωμασία σου διαπαντό. Εξουδένω του πάντα, του αποστατούντε από τον δικαιωμάτο σου, ότι άδικο και ενθύμα με αυτόν. Παραβαίνοντα τον ενισάμενο πάντα στου αμαρτωλού τη γη, και τούτε γάπη στα μαρτυριά σου. Καθίωσε τον φόβο σου τη άρκα μου, από γάτο κρεμάτο σε φοβήθη. Επίεσε κρίμα και δικαιοσύνη. Μη παραδώσουμε του αντεκούσιμε. Έκδεξε τον πλούσιο τη αγαθών, με συκοφαντεστά το σάρμι περήφανη. Και θερμόμαξε λοιπόν εσω σωτήριό σου και στο λόγιο τη δικαιοσύνη σου. Πίεσε μετά τον δούλο σου κατά το έλεο σου, για τα δικαιώματά σου δεν ταξώμε. Δούλο σου εμεί, εγώ συνετισώμε και γνώσουμε τα μαρτύριά σου. Και εδώ στο πίσω το κυρίω, διασκέδασαν τον νόμο σου. Για τούτε γράψε τα συντουλά σου, υπέρ χρυσίου και το πάζιο. Για τούτε προσπάσα τα συντουλά σου και το χρώμα πάσουν τον τόνο, άντου κρεμίσεσαι. Θαμασά τα μαρτύριά σου, για τούτε ξηρέπνε στα αυτά η ψυχή μου. Η βίρο το λόγο σου ποτή και η συνετινή πύγου. Το στόμα μου νίξε κύρκε σε πνεύμα ότι τη συντουλά σου είπε πότε. Δόξα πατρί και γιο και πνεύμα. Και γίνει και έχει ο αιώνα τον αιώνα μην. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα ο Θεό. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα ο Θεό. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία. Δόξα ο Θεό. Και να λέω και να λέω.
0: Δόξα πατρί και γιο και πνεύμα ότι και νυν και έχει στου αιώνα τον αιώνα να μην. Επέμβλεψε με πεμέ και λέει σώμα κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνο κατά το λόγιό σου και μη κατά κυριευσά το μου πάσω ανομία. Λύτρωσέ με που σε κοφαντίες ανθρώπου και φυλάξε τα συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανε επί του δούλου σου και δίδεξόμουν τα δικαιώματά σου. Διέξοδο συντάπτων κατέδισαν η θερμία που ήρκου φύλαξε τον νόμο σου. Δίκαιωση, Κύριε, και ευθεία η κρίση σου. Ανέτρω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και η αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξα εγώ ζήλου ό,τι απελευθώνει το λόγο σου. Εχθροί μου, πεπειρωμένο το λόγιο σου φόδρα και ο δούλος εγάπησεν αυτά. Νεότερος εγώ είμαι και εξοδηρωμένος στα δικαιώματά σου και πελατώμη. Η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον νεόμι και ο νόμος αλήθεια. Λύψη και ανάγκη έβρισα με εντολέ σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα συνέτησό μου και ζήσουμε. Εκεί έκρυψαν όλη η καρδία μου, υπάκουσαν μου, κύριε, κατά τα δικαιώματά σου ξεζητήσω. Εκεί έκρυψε, σώσου μου και φυλάξει τα μαρτυριά σου. Προέφθησα μια νεωρία και εκεί έκρυψα στου λόγου σου επίλυψα. Προέφθησαν οι φθαλμοί μου, προσνώθαν του μελιτάνε τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσαν, κύριε, κατά το λέγιο σου και κατά το κρίμα σου ζήσουμε. Προσύγκησαν οι καταδικηγόντε με νομία που δεν τον νόμο σου εμακρύνθησαν. Εγγύσει ήδη και πάση η οδύσο αλήθεια. Καταρχάς έχουν το μαρτύριό σου ότι στον αιώνα εφημιλίωσε αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και ξυλούμε ότι τον νόμο σου καπελαθώμε. Κρίνει την κρίση μου και λέτρωσε αν δεν το λόγο σου ζήσουμε. Μακράν από αμαρτωλό σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ούκ εξεζήτησαν. Οι κτηρμοί σου πολλοί κύριοι κατά το κρίμα σου ζήσουμε. Πολλοί εκδιώκοντες με θλίβοντες εκ το μαρτύριό σου. Ούκ εξέκλεινα. Είδαν οι συνετούντες και εξαιτικόμουν τα λόγια σου ούκ επιλάξοντο. Είδε τα συντελώς σου όσο αγάπησε Κύριον το έργο σου. Ζήσουμε. Αρχή το λόγο σου η αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντας καταδιώξουμε δωρεάν από το λόγο σου η δέληση καρδία μου. Αγαλιάσουν και τα λόγια σου όσοι βρίσκουν σκύλα πολλά. Αδικία είναι μίστα και δελξάνε το δέν νόμο σου αγάπησε. Επτάκιστες ημέρες ενέσεις από τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπούσε τον νόμο σου και την αυτή σκάνδαλο. Προσεδόκου το σωτήριο σου Κύριε και τα συντολά σου αγάπησα. Εφύλαξε ψυχή μου τα μαρτύρια σου και αγάπησε αυτά σφόδρα. Εφύλαξε τη συντολά σου και τα μαρτύρια σου ό,τι πάση οδύ με ενώπη εναντίον σου Κύριε. Εγγυσάτου η θέση μου ενάρκειό σου Κύριε κατά το λόγιο σου συνέντησέ με. Εσέλη το αξίωμά μου ενώπη όσου Κύριε κατά το λόγιο σου λύσε με. Εξερέχνω που θα γύρω μου ήμουν όταν διδάξει τα δικαιώματά σου. Τέχτησε τη γλώσσα από τα λόγια όσου του πάση εντολέ σου δικαιοσύνη. Κυρεύτη την πίσω του όσου με ό,τι σε εντολά σου ερτισάνε. Επιπάθη στο σωτήριό σου, Κύριε, και νόμο σου μελέτη μου έστη. Ζήστε ψυχή μου και νέσαι τη δεκρήματά σου, δηλαδή τη έμε. Επενήθη ω πρόεδρο το πολλό, ζήτησε τον δούλο σου, ό,τι τε σε εντολά σου και πελατώμε. Δόξα πατρί και όχι για πνεύμα, την καινή και η, και στου αιώνε των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός, ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σε.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιών όρθρων.

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και Ιεν και Ιε και στους αιώνας των αιώνων. Αγία. Παναγία Τριάσα, λέησον ημάς, Κύριε, ελάστη τις αμαρτίες ημών. Δέσποτε συγχώρεσον τις νομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τις ασθενείες ημών εν και το όνοματό σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και Ιεν και Ιε και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο οποίος ουρανείς αγιαστήρα το όνομά σου, ελθέ τα βασιλεία σου, γεννηθέτω το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσαν, δώσει με σήμερα και άφεσε με το φιλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμε τους οφειλέτες ημών. Και εμείς ενέγγεσαι μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι μας από το πολιτικό.
1: Ότι σου εσπίνει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
2: Σώσον, Κύριε, το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύσης και τα βαρβάρους δρούμενο και το σώνει Πιλάτο δια του σταυρού σου πολύτιμα. Δόξα Πατρί και όρπη για πνεύματι. Όι ψωθήσαν το σταυρό οικουσίου στη υπόνημό σου κοινή πολιτεία. Τους οπτυρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφραν τη δυνάμει στους πιστούς βασιλείς ημών. Νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων. Τη συμμαχία να έχει τη συνόπλων ρίσαγη των τρόπιων και νυν και ή και στους αιώνας των αιώνων να μην. Προστασία φοβερά και κατέσχεται, μη βαρύνει ζαχτή, θα σε κυσίσει μόνο πανίμπτε Θεοτόκε. Στήριξον αυτόδοξον πολιτεία, όζει όσοι κέλυψον βασιλεύει και χορήγει αυτή ορανώθη την νίκη, διότι έτυχε των Θεών μόνη ευλογημένη.
1: Θεός κατά τον Έγα ελεόσου δε με θάσου επάκουσον και ελέησον.
0: Κυραλέησον, Κυραλέησον,
1: Κυραλέησον. Ετηλεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κυραλέησον, Κυραλέησον,
1: Ετηλεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κυραλέησον, Κυραλέησον, Κυραλέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
1: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζωοποιώ και αδιαιρέτω Τριάδη πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξα Πατρί, δόξα εν υψίς Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίς Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίς Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένισή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ένισή σου. Κύριε τη πληθύσαν οι θλίβοντές με, πολλοί επανίστεπε με, πολλοί λέγουν στην ψυχή μου, που καίσε σωτηρία αυτόν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτρωμα η δόξα μου, υψώνει την κεφαλή μου, φωνή μου προσκύριωνε και έκρυξα, και πήκουσέ με ξόρους ο γιου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύψε ξεγέρθην, ότι γύρισε αντιλήψετέ μου. Ού φοβηθήσουμε που μυριάδου λαού του κύκλου, συνεπιτηθημένου με, ανάστα Κύριε σώση μα Θεός μου. Ότι εσύ επάταξε πάντα στου κλέβοντα ματέω οντώντα αμαρτωλό συνέθρου του κυρίου σου εταιρεία και επί το λόγο σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθεν και ύπνουσε ξεγέρθεν ότι κύριο σε αντιλήψη τέμου.
3: Κύριε, μη το θυμό σου λέξει με, με δια τη οργή σου παιδεύσει με, ότι τα βέλια σου να πάει σάνια και επιστήριξε σε τεμέ την χείρα σου. Ου και συνήθει εν τία αρκήμα από προσώπο τη οργή σου. Ου και στην ειρήνη τη σωστέ μου από προσώπο των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν και η φαγή μου ω η φορτίο βαρύ, ευαρύνθε να πεμέ. Προσώσαν και σάπισαν οι μόνο πιά μου. Από προσώπο τη αφροσύνη μου. Έταλε πόσα και έκατε κι αν φανέ ω τέλο όλη την ημέρα και τροπάζω να πορευό μου. Ότι ψώοι μου επίστησαν επεγμάτων και ουγγιέ ταινίσει εν τη αρκή μου. Εκακόθεν και ταπεινώθηνε ω φόδρα, οριόμενοι από συναγμό τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ώστε να γνωρίζουν πω όταν επεκρύβει. Η καρδιά μου ταράχνει, πετέλει επί έμεση μου και το φω αφαρμό μου και αυτό και έστε με τιμού. Η φίλη μου και πλησίων μου, εξυναντίε μου εγγύσαν και έστησαν και έγκυστά μου, από αμακρόθεν έστησαν και εξεδιάζοντο, ζητώντα η ψυχή μου και ζητώντα τα κακάμι, ελάχιστα ματιότητα και δολιότητα, όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οίκο φως σου κήκον και ως άλλος σου κάνει εγώ το στόμα αυτού και γενόμενος άνθρωπος σου κακούν και ότι έχουν το στόμα και αυτοί λιγμούς. Ό,τι είπε εσύ Κύριε, είπε εσύ, ακούσε Κύριε Θεός μου, ό,τι είπαν. Μήποτε επιχαρώσει με εχθροί μου και τόσοι αυτοί να πόδουν από εμένα μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστητας έτοιμος και λιγόν με νόπιον με στήδε παντός. Ό,τι την ονομία μου εγώ να αγγελώ και με ερευνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, ιδέα εχθροί μου ζώσει και έκει κρατεών έπερε με και έπληθεν της ενημισούντες είμαι δίκος. Για να πολιδώντες με κακά αντίγραθόν, ενδέα παρόν με πήγα τη δίωκα να γαθοσύνη. Με εγκαταλείπεις με Κύριε Θεός μου, όπως είσαι και μου πρόσχες, εις την βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Με εγκαταλείπεις με Κύριε Θεός μου, όπως είσαι και μου πρόσχες, εις την βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου.
2: Ο Θεός προσεωθρίζω, δίψε ψυχή μου πως απλώσει. Εις άρμου γη ηρήμου και βάτω και ανίδρω. Ούτως αντι όγιο άδεισο του είδη τη δύναμή σου και τη δόξη σου. Ό,τι κρίσον το έλιο όσο πριζά στα χείλη μου πενέσεις έσαι. Ούτως ευλογήσον τη ζωή μου και το όνομα της ορώτας κύρες μου. Όσο εξτέτους και ποιότητος πλήση ψυχή μου και χείλη γαλιάτσιους. Ενέσαι το στόμα μου, εμνημονεύσου της τρομής μου, εν της όθρης εμελέτων σε ό,τι γεννήθη βοηθός μου και τη σκέπη του πτυρίου σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη ψυχή μου πίσω ημού δε αντιλάβει το δεξιά σου. Αυτοί δε σμάτων ζήτησαν την ψυχή μου σε λεύθυνη στα κατώτα τη γη παραρωθήσουν τι χείρε ορομφαίε. Μερίδε ολοπαίκουν έσονται. Ο δε βασιλεύσε φρανθίσεται επί το Θεό ποινηθεί του πάσο όμοιο εν αυτό. Ό,τι ανυφράγει το όμο λαλούν τον άδικα. Εν τη όθρο μελέτων σε αυτογεννήθη βοηθό μου και τη σκέπη του πτυριού σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη ψυχή μου πίσω ημού δε αντιλάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι και νυν και ή και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι και νυν και ή και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρισε και έκρυξα και ανεκτή εναντί σου. Εισελθέ το να ποιώσω η προσευχή μου, κλειντού στη δέησή μου, ότι πλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου τα αδίγησε. Προσελογίστη μετά των καταπενόντων εις λάκων εγινήθη, ως άνθρωπος αβοήθητος, εν εκλείς ελεύθερος, ως τραμματή καθεύτησε τάφο, ανού καμνίστη, έτη και αυτή πτυχθυρός απόσθεσαν, έθεντό με, ελάκω κατωτάτω, έσκω την ίσχυς και αθανάτω, επεμέπεις τη ρίχνη θυμό σου και πάντα στους με του ορισμού σου, επήγες επ' εμέ, εμάκους του γουστούς μου από εμού, έθε ντόμε βδέλε με ευθύς παρεδόθη, του ξεπορευόμενη αυθερμή μου, εισθένησαν από πτωχία σε και έκρυξα, προσέ Κύριε, όλη την ημέρα δε πέθησε προστέτας χειράς μου, μη της νεκρής πίστης θα μάσει, γιατροί αναστήσου και εξομολογήσονται εσύ, εσύ. Μη διγιστέτησε το τάφο το λέω και την αληθείω σε την απολία, μη γνωστήσετε το σκότι τα θαυμάσιά σου και η δικαιοσύνη σου, εν γη επιλυσμένη, κακό προσέ, Κύριε, και έκρυξα. Και το πρωί προσευχή μου προφθάσεσαι. Είναι τι, Κύριε, αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου από ημού. Φτωχός είμαι εγώ, κερκόπης εχνιότητός μου. Υψωστήσεται ταπεινώθην και ξυπορήθην επ' εμέ, δήρθωνε οργέ σου, ύφη βουρισμή σου, εξητάρεξάς με. Εκεί κλουσάς με, ο σίδωρο όλη την ημέρα περέσουμε άμα. Εμάξα που ημού φιλού και πλησίων, και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρισε και έκραξα και ενεκτή εναντί σου. Εισελθέ το ενωπιό σου ή προσευχή μου κλείνουν του στη δεησή μου.
3: Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μία επιλανθάνω πάσας τα συνταποδόσεις αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσα στα συνομία σου, τον νιώμονα πάσα στα συνόσου σου, τον ιτρούμενο καθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα στην ελέη και χτερμίας. Τον επιπλώντα αγαπή στην επιθυμία σου, αν κινηθήσετε όσα ετούν ό,τι σου. Ποιόν ελεημοσύνο ο Κύριος και κρίνω πα τη αντικουμένη. Σε γνώρισε τα σωτού αυτό το Μωυσή τη Ιησή, δηλαδή τα θαλήματα αυτού. Η χτίρμα και λίμων, ο Κύριος μακρόθυμο και πολυέλεο, ο Χριστέλο οργιστή σε τέρα εδώ στον αιώνα μηνύα. Ο κατάταστα νομία ημών, επίση νημίν, ο δε κατάταστα αματία ημών, ανταπέντο και νημίν, ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη, εκρατέω ο Κύριος το έλεο αυτού, επισκοπημένο αυτών. Καθώς απέχωσαν να το λέω ποντισμόν και μάκρυναν τα φημών τα συνομία σημών. Καθώς η κτήρη, ο πατήριος, ο κτήρης η κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έχουν το πλάσμα ημών, εμνήστε ότι χούς έσμιν. Άνθρωπος ως ηχόντος, η μέρη αυτού, ως η άνθρωπος το γρούτος εξανθήσει, ότι πνεύμα διέχει αυτό και ήχο πάρξε, και ούκα επιγνώσετε έτσι τον τόπον αυτού, το βέλος του Κυρίου από το αιώνος Θεός, το αιώνος υποσφοβουμένος αυτών και δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσου σε την διαθήκη αυτό και με μημένη στον εντολών αυτό το οποίο είσαι αυτάς. Κύρωσαν το ουρανό, η τίμα στον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντοτε σπόζει. Ευλογείται τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύει πιόντας το λόγο αυτού, το ακούσε τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογείται τον Κύριο πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού ή πιόντας το θέλημα αυτού. Ευλογείται τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντήτω από τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντήτω από τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο.
2: Κύριε, εισάχουσαν την προσευχή μου, νότησε την τέση. Εν την αληθεία σου σ' άκουσα όλη τη δικαιοσύνη σου και μη σε έλθει μετά το δούλου σου. Ό,τι ου δικαιωθήσει τον όποιον σου πάνω ζών, ό,τι καταδίωξα χρό στην ψυχή μου, ταπείνωση γη, τη ζωή μου, εκάθισα εμ σκοτεινή σου ως νεκρούς αιώνας. Και κεδίασα με το πνεύμα μου, εν μη τεράχθη καρδία μου. Υμνή σε μερών αρχαίων εμελέτησαν, πάση της έλλης σου πείμα στο χειρό σου. Εμελέτων, δε πέτασα προσέτας κύρες μου ψυχή μου ως γενιδρός. Ταχύ εισάκουσα μου, Κύριε, εξέλιπτε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου που ημώ και ομοιεθήσω με τις κατεβαίνουσε. Εισλάκουν, ακουστώ πίσω με το πρωί το έλιο όσο πισήλπισα. Γνώρισό μου, Κύριε, δω να εγχωρέψω με ό,τι προσήρα την ψυχή μου, εξηλούμε τον εχθρό μου, Κύριε, προσέκετε έφυγον. Δίδαξό μου, το ποιο το θέλημά σου, ότι είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα στο γοθό οδηγήσει με γη ευθεία, ένικε το όνομα τόσο, Κύριε, ζήσεις με. Με τη δικαιοσύνη σου εξάρτησε την ύψη στην ψυχή μου και το ελέη σου ξελαθρέψει του εχθρού μου. Και απολύει πάντα τη λίγο την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου είμαι. Εισάκουσα όν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη σε έλθει κρίση μετά το δούλου σου. Εισάκουσα όν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη σε έλθει κρίση μετά το δούλου σου. Το πνεύμα στο γοθόν οδηγήσε με γη ευθεία. Δόξα πατρί και ό, και γιο πνεύμα, τι και νυν και ή και στου αιώνε των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, ελπίσιμον, Κύριε Δέο, δόξα σε.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηχόμεν.
2: Κύριε Λέσον.
1: Πέρ της άνθ εν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηχόμεν.
2: Κύριε Λέσον.
1: Πέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευπαθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν. Περ του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν. Περ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθόμεν. Περ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου, του Τιμίου Πρεβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Επ' του ευσεβούς ημών γένους πάσης, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου του Τιμίου Πρεβυτερίου της Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Επ' της πόλεως Άπτης, πάσης πόλεως Κόμης, ιεράς μονής νήσου και χώρας, και τον πίστηκουν των εναπτές του Κυρίου δεηθόμεν. Περ' ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν. Επλεών του διπορούν των νοσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Περ' του ρυθύνε ημάς από πάσης λήψεως, οργής κινδυνού και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς του Θεού.
2: Κύριε,
1: ότι πρέπει η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματος. Νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Θεός, Κύριος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Ξομολογήστε το Κυρίο ότι αγαθός ότι στον αιώνα το έλεος απ' του Θεός. Κύριος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
3: πάντα τα έθνη και χρωστάνουμε και το όνομα τη Κυρίου ημιν, άμιν αυτούς. Θεός, Κύριος και επεφανέν ημιν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρακυρίω γενετοάπτη και έθνης αμαρτίαν οφθαλμίσιμον. Θεός, Κύριος και επεφανέν ημιν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
3: Ο ευσύμων Ιωσήφ από του ξύλου καθελών το άχαντο σου σώμα συντώνει καθαρά η λύσσα σε αρώμα συν εν μη με τι καιρό και δεύσας απέθετο αλλά τριήμερος ανέστης Κύριε παρέχουν τον κόσμο το μέγα έλεος.
1: Ούτε κατήρθες προς τον θάνατον η ζωή αθάνατος, ποτέ τον άδειν έκλωσας τη αστρατήτης θεότητος.
3: Ότε δε και τους πεθνεώτας εκ των καταθωνίων ανέστησας, πάσε δυνάμεις των επουρανίων εκράβγαζον, ζωοδότα Χριστέ ο Θεός.

μας την υποστηρίζαν, την Εκκλησία ιεράρχα Αθανάσιε. Το καρπατρί των Υιών ομοούσιων, ανακηρύξες κατ' ίσχυνες Άριον. Πατερόσιε, Χριστόν των Θεών οικέτευε, δωρήσαστε

0: τον νήμα έκυσπας, ο άγγελος εγώ.
1: Τα μοίρα της και της υπάρχει αρμόδια, Χριστός ενδιαφθοράσε δίχτυα λόντριος, αλλά κλευγάσατε ανέστη ο Κύριος, παρέχον τον κόσμο το μέγα έλεος. Κύριε Λέησον,
2: αντιλαβούς όσων ελέησον, Κύριε, εφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Ακράμου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία, τα πάντων Αγίων ημών έψαντε σε αυτούς και αδύρους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ, Κύριε.
2: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλής και η δόξα του Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος, νυν και έγκυσους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Τον λήφαν του νήματος τραγήθηση και λήφη.
1: Τον ίσας την πέτρα της πίστεως, Αναστάς παρέσεις πάση, Κύριε δόξα Συ.
2: Τον κόρπον των μαχράντων πανυψίστην μη κενώσας παπήν, και Ανάσταση υπέρ πάντων κατεδέξω, Κύριε, δόξα Συ, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐν
1: και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάντα υπερένιαν, πάντα υπερένδοξα, δασά Θεωτό και μυστήρια, τη αγνία σφραγισμένη και παρθενία φυλατωμένη, μη τη λεγνώση αυσεβή, σε όντε κούσα αληθινών, αυτόν ηγέτε δε σωθήνετα ψυχάσιμων.
2: Φι δόγμας ειν ορθοδοξίας, πατερόπτισας ειν εκκλησίας, παιδιδαχέσου
1: τας αιρέσεις εξέτεμες, της εξεδίας των ορώμων τετέλεκας, και όσο Παύλος την πίστην τετήρησας. Λοιπόν απόκτηκε και εσύ Παναίδινε, ο δίκαιος ο πόνος σου Στέφανος.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, ως πέρα άστρωμαδικό και μετά από όντο, το δογμά που λάψες ημος αγωγή διαπαντός, τον Ορθοδόξο το πλήρωμα, ιερομίστα σου πέρα θανάσιε. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων, αμήν το μαθητός ο χωρός.
1: Συμμυροφόρης γυναίξη να γάλετε συμφώνος, και νυν χαρέ ορθήσει αυτές εορτάζουσιν, εις δόξαν και τιμή της εις Αναστάσεως. Και δι' αυτόν μπορώμεσαι φιλάνθρωπε Κύριε, το λιμόνο σου παρέσκω το μέγα έλεος.
2: Ανάσταση Χριστού Θεάς, άμεν.
3: Ανάσταση Χριστού Θεάς, άμην, προσκυνήσουμε να Άγιον Κύρον Ιησούν το μόνο αμάρτητο. Το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία σου Ανάσταση μου και δοξάζουμε. Σίγα αριό Θεός ημών, εκτός σου άλλου, ουκ είδουμε το όνομά σου ονομάζουμε. Δεύτε πάντηση πιστή προσκυνήσουμε τη του Χριστού Αγία Ανάσταση. Ιδού γάρ ήρθε του Σταυρού χαράν όλο το κόσμο. Δε παντός ευλογούνται στον Κύριο. Υμνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρό γάρι υπομείνεις δημάς θανάτων θάνατων όλησε.
2: Ελέησόμε
3: ο Θεός κατ' ομέγα λεώς ότι κατ' ο Χριστόν εκτενός εξάλλης τα νόμιμά μου. Επί πληρού πληρούμε από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόμε. Ότι την ανομία μου εγώ γενός και αμαρτία μου νόπιον με αλήθεια παντός. Σύμφωνο νήματον και το πονηρό νόπιον σε πίεσε. Όπου σαν δικαιθήσε της λόγης σου και νικήσε το κρινιστέσαι. Η Λουγάρ ενωμία συνελήφθη και ρεματίσει και τη δέμη μήτρη μου. Η Λουγάρ αληθινή γάμψη στα άντελα και τα κρυφή τη σοφία σου εντύπωσά μου. Ραντίζουμε σώμα και καταστήσουμε τη μνήμη και περιφρόνα να επικαλθίσουμε. Ακουτίζουμε ο Λίλ και Βρυσίνη αγκαλιά στα τέτα πενωμένα. Απόστρεψουν το πρόσωπό σου από το ρωματιόν μου και πάσα σαν ομίλ μου. Τα σαν ομίλ με ξάρτη μου καρδιά μου καθαρά μου. Κτίσουν εμείν ο Θεός και πνεύμα θες εγγέσουν τις συντάτες μου. Μία που ρίπνιζε το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο μια δεν έσαι μου. Απόδρομη την αγκαλίσσα του σωτηρίου σου και πνεύμα την ομονικό στήριξό μου. Διδάξω νόμος θα σου δείσαι εσύ δείσαι επισέψεις θα έψεσαι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός. Ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγκαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένισή σου. Ό,τι θέλεις αστησία να έδωκα ανάλογα αυτόματα. Ούκ ευδικείς αστησία το Θεό. Πνεύμα συντριμμένο. Καρδία συντριμμένη και ταπαινωμένη ο Θεός σου ξεδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, την ευλογία σου της Ιών και οικοδομηθείτε τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευλογήσεις, θυσίαν δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα τότε ανίσουσε επί του θεσιστήριου όσομό σου.
1: Δόξα και Θεία Αναστάση σου, Κύριε, κυρμοσέως ο δίνα ελαβούσα βόησον ψυχή, βοηθός και συμπαστίας εγκυνετών ισοτήριαν, ούτως ο Θεός και δοξάζω Αυτόν.
4: Δόξα και
1: Θεία Αναστάση σου, Κύριε, εσταυρώτης αρχείο απαθίας τη φύση του Πατρός και νύθε στην πλευράν, πηγάσας κόσμο, αίμα και είδος, εσύ μόνο ο Θεός και δοξάζω μένσε.
2: Δόξα και Θεία Αναστάση σου, Κύριε.
1: Τον σταυρό σου τιμώ και την ταφή ενδοξάζω αγαθέ και εμνώ και προσκυνώ την Αιγαία σου Ιησού και νεκράζω. Συ ημών ο Θεός και δοξάζω μέν σε.
4: Δόξασε την Αιγαία Αναστάση σου, Κύριε.
1: Κάνε γεύσου αφορίες ο διακασμός της Εκκλησίας αγάπη πήγασα σημείαν την αφαρσία να της πλευρά σου. Συ ημών ο Θεός και δοξάζω μέν σε.
2: Δόξα
1: την Αιγαία Αναστάση σου, Κύριε. Ελογήσε ότι είναι μεθανεκρών Ανέστο Σιών, αγκαλιάσω και ουρανό, εξανέστη Χριστό, νεκρού Αγίρα, ημνολογούντα, Σι μόνο ο Θεό και δοξάζω μένσε.
4: Δόξασε την Αγία Αναστάσεω, Κύριε.
1: Οθονή ηλίθρισε, Ιωσήφ το σώμα του σου Χριστέ, ερμηνιμιό το κενό, κατέθετό σε, τη σωτηρία νεκρού δε ω Θεό, εξανέστη.
4: Δόξασε την Αγία Αναστάσεω, Κύριε.
1: Που λογούσα τον όθρο, νέοι γυναίκε, είδαν τον Χριστό και τι θεθεί μαθητέ σε ευών. Όντω Χριστό ανέστη, δεύτερη σύνη μία να νυμνείται αυτόν.
4: Δόξα πατρίκη, ο κ. Πνεύματι.
1: Παναγία τριάση, μία θεό. Ότι σαν αρχιμονάς ο Πατήρ και ο Υιός και Θείο Πνεύμα σώζει τον κόσμο. Εσύ μόνο Θεός και δοξάζω μέν σε.
4: Ενήν και και στους αιώνας των αιώνων.
1: Την αρχαία να ράν εργαστή σου λύσα σα σε μη ανεβλάστε σα σε μη την ευλογία να βρέφω στεκούσα ούτως γάλα Θεός ή και σάργα φορή.
2: Δόξα τι η Αγία Αναστάση σου Κύριε. Φυροθέντα από τον νου κακοφόρου, ο Θεός ανάδειξε ο νεγεωργία των καλών, πειτουργία των αγαθών, τη ευπαχνία σου.
4: Δόξα στην Αγία Αναστάσεω.
2: Τα σπαλά μα Ιησού προσιλώσασε σταυρό, τα έθνη πάντα εκ της πλάνης συλλαβών προς επίγνωση την σύν συνεκαλέσου σωτήρ.
4: Δόξα την Αγία Αναστάσεω, Κύριε.
2: Ιουδαίο λαό στο πειράτο εκβό από δυσώνου των κακούργων τη στην άρον άρον σταύρος του να μάθει.
4: Δόξασε την Αγία Αναστάσεω, Κύριε.
2: Σταυρωθέντος του Χριστέ συνεσκότασε το φως, η γη εσύστη και εκτάφου νεκροί εξανέστησαν πολύ φόβο του κράτους.
4: Δόξα την Αγία Αναστάσεω, Κύριε.
2: Παρεστώσα το σταυρό η αμνά σου Ιησού κλαθμό εγώ.
1: Πού
2: πολεύει η έμπου, απέρχει ο αμνός ο υπερπάντων σφαγής.
4: Δόξα την Αγία Αναστάσεω, Κύριε. Προσκυνώσουν
2: τον σταυρό να νημώσουν την ταπείνη τιμό, τα πάθη και τους ήρους των σειρών και την ρόχινη Ιησού και την Ανάσταση.
4: Δόξα την Αγία Αναστάσεω, Κύριε.
2: Εξανέστησε Ιησού, εσκυνέψει ο εχθρός Αδάμ. Ερήσει και η έβαση να πτώ των δεσμών και της τωράς και η Αναστάσεις.
4: Δόξα την Αγία Αναστάσεω, Κύριε.
2: Αναστάντος σου Χριστέ, συνεκρύβησαν μοχλή και πύλε άλλου και θανάτου τα δεσμά διελήθησαν ευθύς φόβο του κράτου.
4: Δόξα την Αγία Αναστάσεω, Κύριε.
2: Θεογόχη Ιωσήφ, δέμπρος της ημεθυμών, ανέστη κράζον Ιησούς ο λυτρωτής, ο αιγύρες των Αδάμ τη ευσπλαχνία.
4: Δόξα την Αγία Αναστάσεω, Κύριε.
2: Εκπαινέσαι, συνημήν μαθητών οι δωδεκάσι μυροφόροι γυναίξοι και Ιωσήφ και τις άλλες μαθητές και μαθητείες Χριστού.
4: Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύμα.
2: Στην Πατρί και τον Υιό και το Πνεύμα το ευθεστινή ανθίση προσκυνώ και αντιμώ τις προσώπης διαιρών και την ουσία ενών.
4: Και ενήν και και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Μακαρία είσαι μη εκρίζηση εσέ εξισυράβος και το άνθρωπος ο Χριστός κατά σάρκαντι ημάς αναβλαστήσασα. Άγιε Ράρχα του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών.
1: Ως αθάνατον εκκλησία και χτυμένον εύχυγεν εν και ο πνεύσης λόγης πάντες αθανάσιον τιμήσομεν εξίως όνπερ και μετά θάνατον ενδόξησε Χριστός ο Θεός ως οικείον θεράποντα.
2: Άγιε Ράρχα του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών.
1: Τις θεωρίες βάθος εκταθείς τας φρένας εν Αγίω Πνεύματι ερωμίστε Πάτερ το πλούτον ανείχνευσε των θείων λογιών και των κόσμων επούτηνες.
2: Επούτηνες. Άγιε Ράρχα
1: του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών. Τους εμπελάγει Πάτερ ως πυρσός μετάρσεως εθνέων διδαγμάτων ηθήνη σε κάσο τέτοια γαλήνια το λόγο σου προσκυμμένα της χάριτος.
4: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων να μην.
1: Υμνούμαστε Παρθένε Θεωτό και Ερνή χερουβικών όχημα εξής Θεός ετέχθη σιγά αρμόνι γέγονες πηγή αυτασίας και γάλουσα πάση ζωήν αφήσα αριόμενη άμα τα λαμβάνομεν.
2: Άγιε Ράχα, που πρέπει να υπερήμω.
1: Τες αστρατεία στο λόγο σου, η Ράχα, την τυφλία, η μαύρο σα του αρίου, διδασκαλία, γενόμενο αφθαλμό των πιστών.
4: Άγιε Ράχα, το Χριστό πρέπει να υπερήμω.
1: Εξυφανθέα τα πόνια σου και η δρόση είναι νηδίσω όσοι ετών που δίδε τη αγιαθία εγχάρητη ερωγή σα Χριστό.
4: Άγιε Ράχα, το Χριστό πρέπει να υπερήμω.
1: Ω δεξιάρχη παραστάσεω θεολέκτου συνασπισμών διέκοψε και ομάχων τη μαχαίρα του πνεύματο οπλισάμενο.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον εμάς.
1: Ήταν σε αιώναν μήτρα σου δεξαμένη και τεκούσα τούτων συσσαρκωμένων και ανθρώπους της φθοράς απαλλάξαν τα Θεοτό και γέντευε σωθήνε εμάς.
2: Έτσι και έτσι είναι ίσοι Κυρίου Ιησού.
1: Κύριε Λέησον.
2: Του λαμβού σώσον ελέησον Κυρία κοίταξε του μάχου Θεός.
1: Κύριε Λέησον, υπεραγία Θεοτόκος σώσον εμάς.
2: Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, τα πάντων Αγίων λιμονέψονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή λιμών. Χριστό το Θεό παραχώνασαν.
1: Συ Κύριε.
2: Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα ανατέβουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα σε αιώνα στον αιώνα, τα μοίρα θερμόστου.
1: Τα μοίρα θερμόστου, το τάφο προσκομίδουσε γυναίκε σωτήρα γέρου και λεμπρότητη, τα σπληχά σε γάλοντο και των θεών και σε των όλων εγκύρητων και μθητές ευών όντως ανέστη εκ τάφο η πάντων των ζωή.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και καινή και αίκη σου σε αιώνα στον αιώνα.
1: Το μαθητόν σου χορός είναι μυροφόρη γυναξίνα γάλετε συμφώνος και νιν γάλε οτίν συναυτές εωτάβησιν. Της δόξαν και τιμήν της Θεσίας Αναστάσεως και δι' αυτόν βόμεση. Φιλάνθρωπε Κύριε, το λαό σου παράσχω τον ευέλος.
2: Την τον εμέσεων βασιμβή πανην δίλεξας και την ορθόδοξον της συνετράμωσας.
1: Ως ιεράρχης ευσεβής εκήρυξας εν τον κόσμο μία την θεότητα, εν τριάδι γνωρίζεστε. Φύσιν ομοούσιον και προσώπης ασύγχυτων, διό και συνελθόντες εν πίστη, Αθανάσιε πάτε τελούμε την γήμη σου.
2: Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε. Την εκ παρθένου σου γέννηση ο προφήτης προβλέπων εκείρητε μπουόν την ακοήν σου ακήκωα και φοβήθην ότι από θεμόν και από εξόρους Αγίου κατασκίουδα επεδίνησας Χριστέ.

0: Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Άτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμε τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς της πειράς μόν, αλλά ρίστε ημάς από του πονηρού.
1: Σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν, σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγηστον την κληρονομίαν σου, νίκα στη βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τους οφειλάτων για τους σταυρούς πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και οψωθήσαν το Σταυρό εκουσίως την πονή μου σκηνή πολιτεία του κρυμμού δώρες Χριστέ ο Θεός. Έφεραν τη δυνάμει του Χριστού Βασιλείς ημών και στο οργόν αυτή κατά των πολεμίων. Συμμαχία ανέχει τη συνόπλων ειρήνη σε ήττη των τρόπεων. Και νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και κατένσχη, δεν μη παρήδη σε καθήτα και σε σημό πανίμτη Θεοτόκε. Στήριξε τον Ορθοδόξο πολιτεία, αν σώζε ούσε και έλεγχο βασιλεύει και χορηγεί αυτή ουρανόθεν την νίκη. Διότι έτοικεν στον Θεό μόνοι ευλογημένοι.
1: Λέησον ημάς Θεός και τον Ευαγγελιός μου εθνών σπάξουν και λέησον.
0: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Τη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Τη δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Τη λέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπομεν του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί. Και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτε.
1: Δόξα τη Αγία και ομοσία και ζωπιό και διαιρέτω Τριάδη πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύν τη αντλήβοντα με, πολύ πανίστανται επ' με. Πολύ λέγουσε την ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε, Κύριε, αντίληπτο μου, η δόξα μου και ψώνει κεφαλήν μου. Φωνή μου προ Κύριον και έκραξα και επίκουσε με εξόρο αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνησα και γέρθαν του Κύριου να αντιλήψετε μου. Ού φοβηθήσουμε από διάδουλα ούτου κύκλου συμπληθυμένου. Μια ανάστα, Κύριε, σώσον ο Θεό μου. Ότι σύ επάταξε πάντα ξεχρένοντά μα, τέο οδόν σαματρονό συνέτρεψα του Κυρίου σωτηρία και των λαών τη ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι ο Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σε λέξη με μηδέτη οργή σου παιδεύσει με το τεβέλισε νεπάγει σαν και επεστήριξε με τη χείρα σου. Ου και στην ίεση τη αρκή μου προσώπου τη οργή σου, ου και στην ειρήνη τη οστέ μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι ένα νομίο μου υπηρήραν την κεφαλή μου, στη φορτίο βαρύ βαρύντησαν επ' εμέ. Προσώσαν και σάψαν με όλο πέσμα προσώπου τη αυροθύνη μου, τα λοιπόρσια και κατεκάθεν ω τέλου, όλη την ημέρα σκυδροπάζουν πορευόμενοι. Ό,τι έψωε μου μπλήθη να πεγμάτων και ουκέ στην ίεση τη αρκή μου. Εκακώθηκε και ταπεινώθη ένα σφόδρο ρεόμενο από στεναγμού τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και στεναγμό μου που σου καπακρύβει. Η καρδία μου ταράχθη, εγκατέλειπε μια σκή μου και το φω των οφθαλμών μου και αυτού ουκέ στη μετέ μου. Οι φίλοι μου και πλησίων μου εξαναντία μου έγκυσαν και αίσθησαν και έγκυστά μου ακρόθεν αίσθησαν. Και εξαβιάζονται ζητούν τη ψυχή μου και ζητούν τη θεκακάμι ελάχιστα ματαιότητα και δολότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός ουκ οικών και όσοι άλλαλος ουκ ανοίγουν το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωποι σου κακούν και ουκ έχουν το στόμα του αυτού λεγμούς. Ό,τι έπεσε Κύριε ήλπισας εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου, ό,τι είπων, μήποτε επιχαρώσει μια θρή μου και το σαλευθύνε πόδας μου έπαιμε μεγάλο ερμόνησαν. Ό,τι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αργιδόμενο που όλοι μου στήδια παντός. Ό,τι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μερμήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δε εχθρή μου σώσει κρατέων την περαιμέ και μπλεθύνησε μισούν της με αδίκως. Για να τα αποδειδών του μη κακά αντιαγαθών εδέβολων με επικαταδίωκαν αγαθοσύνιο. Μη εγκαταλείψει με Κύριο Θεός μου, μη ακούσει τη ζωή μου, πρόσχη την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψει με Κύριο Θεός μου, μη ακούσει τη ζωή μου, πρόσχη την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς Θεό θρίζω. Δίψει έσαι η ψυχή μου προς αποστησάξη μου, γερή μου και αβάτου και ανίδρο. Ούτω είναι το αγίο φθενσίνη του δύναμη σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον τέλεο σου υπερζώα στα χείλη μου πενέσου είσαι. Ούτω ευλογήσω εν τη ζωή μου και το όνομα τη ορότα χείρα μου. Ω εκτέατο και ποιότητα συμπληστεί η ψυχή μου και χίλια καλλιά σου ενέσαι στο στόμα μου. Για μην μονευόν σε τη τορμή μου εν τη ώρα τη εμελέτη νησέ. Ό,τι γεννήθη βοηθό μου και τη σκέπτο μου τρίγω σε καλλιά σου μου. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σε μου δεν αντιλάβω τη δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτη με ζήτη την ψυχή μου σε λέσσοντι στα εκατότητα τη γη. Παραδοθήσουν τη χείρα ροφέα μερίδε ολοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύσε φερθίζεται επί το Θεό. Επενεθίζεται πάσου μνήον εν αυτό, ότι εν εφράγει στο μαλαλούν τον άδικα. Εν τη όρθρο σε μελέτων εσέω, τα γεννήθη βοηθών μου και τη σκέπτων των τριγών σα αγκαλιάσουν. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σε μου, δεν αντιλάβω το δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και αγιο πνεύματι και νύν και αή και στου αιώνα των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σα Θεό. Κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον. Δόξα πατρί και ιό και αγιο πνεύματι και νύν και αή και στου αιώνα των αιώνων να μην. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέραζε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Σε θέτω νοπιόν σου προσευχή μου, κλείνω το ούσο στη δέησή μου. Ό,τι ευλύσει κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου, το αδίγησε. Προσολογήσει μετά το κατεβαινόν των Ισλάκων, η γεννήθρο ή άνθρωπο αγουήθη, τον έκρι ελεύθερο. Εσύ τραυματίε και θέλει να τη συντάφω, ο νου καμνή τη αίτη και αυτή η ξηρό στο πόστησαν. Εθεντό με λάκου κατά του σου την ισχυρία θανάτου. Επεμέ επιστερήθω δημόσιο και πάντω με το ρυθμό σε πήγα και σε επεμέ. Μάκρυν στου γνωστού μου και μου ήρθαν το αναγκαίνημα αυτή. Παρεδόθεν και εγώ εξεπορευόμουν οι θαλμοί μου ισθένη σαν πτωχία. Εκεί έκραξα προ εκεί όλη την μέρα διαπέτασα προ έδρα χείρα μου. Μη τη νεκρή πίστη θαυμάσια ή ατρία να χτίσει εξομολογήσοντε. Μη διηγήσετε έτσι στο

0: σωτηρίας μη μέρας και έκραση και νυχτή εναντίον σου. Σε αυτή την οποία σου προσευχή μου κλείνω το ούσο στη δεησύνη. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλαθάνουν πάσα σαν τα αποδόσεις αυτού. Τον εφυλατεύουν τα πάσα της ονομίας σου, τον ιόμενον πάσα της νόσου σου. Τον ετρούμενο να εξοράσει ζωή σου, στεφανούντα στην ελέη και εκτιρμή σου. Τον εμπιπλώνεται να καθίσει την επιθυμία σου, να κινηθεί σου του αετού νεότη σου. Η αιώνα λαιμοσύνη σου, Κύριος, η κρίμα πάσα της οικουμένης. Εγνώρισε τα σουδού αυτού του Μωυσή τη Ισ Ισραήλ τα θυλήματα αυτού. Εκτήρμων και λίμων ο Κύριος μακρόθυμος και πολύ έλεος. Θέλω σου βγεθήσετε ουδέ στον αιώνα μηνυή. Ού κατά σαν ομοία Σιμών επίηση νημίνου, δέκα τη αμαρτία Σιμών ανταπέδω και νημίν. Ό,τι κατά του ύψου του ουρανού από τη γη σε κρατούσε, Κύριος το έλεος αυτού επί τη φοβόνου αυτών. Καθώ να απέχουσαν ένα το λέω δεσμόνε μάκρυ εφημών τη ανομία Σιμών. Καθώ η κτήρη πατηριού σου κτήρησε, Κύριος του φοβόμενου αυτών. Ό,τι αυτό έγνω το πλάσμα ημών εμνή του τυφού έσμεν. Ο άνθρωπο σου συγχώρτο σε μέρα αυτού, σε άνθρωπο του αυγού του ξαναθήσει. Ό,τι πνεύμα δίνθε εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσετε τον τόπο αυτού. Το δέλεο του Κυρίου από το αιώνα και έω του αιώνα επί του φοβόμενου αυτών. Και δικαιοσύνη αυτού ποιήσει όντι φυλάσσει τη διαθήκη αυτού και με μνημένε των εντολών αυτού του ποιήσε αυτά. Κύριο εν του ουρανό, και είμαστε το θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων να τη πόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντε οι άγγελοι αυτού δυνατή και υπηρούντε το λόγο αυτού του άκουσε τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσα δυνάμει αυτού, λειτουργία αυτού υπηρούντε το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού. Εν παντή τόπο τη ποτεία αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο τη ποτεία αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον τις προσευχές μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αλήθειά σου, εις άκουσον μου τη δικαιοσύνη σου. Τιμή εισέλθει η κρίση μετά του δούλου σου, ότι ιούδου και θύστε την οποία σου πάζων. Ό,τι κατεδίωξε με χρώση την ψυχή μου, ταπείνωσε την γέννη ζωή μου. Εκάθισε ένα σκοτεινή ω νεκρού αιών και κηδίασε επί με το πνεύμα μου, είναι μια ταράχτη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησαν πάση τη έργη επί μα των χειρό εμελέτων. Διεπέτασα προ έτα χείρα μου, ψυχή μου γέννη δρόση. Ταχύ εισάκουσε μου, Κύριε, εξέλεπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από εμού και με θύσει με τι καταβαίνω στην υλάκων. Άκουστον, ποιησό με το πρωί το έλεό σου, του πεσήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, εδώ να ανυπορέψουμε την προσεήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εγκατέφυγον. Δίδαξόν με, του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ένα και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρέψει ο θρού μου. Για πολλή πάντα σου θλίβοντα ψυχή μου, το γουδούλου σου ή μη. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγεί με νυγή ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξαση.
1: Την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων Θεού Εκκλησιών και των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αγίου Οικουτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιόντων εν αυτού του Κυρίου δεηθώμεν. Του Τιμίου Πρεσβυτέριου του Σεν Χριστό, Διακονίας Παντός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου
0: Δεηθώμεν.
1: Πέρτε ψευούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, που καταξηράν θάλασσαν και έραφλο Χρήστη μόνο στρατού του Κυρίου
0: Δεηθώμεν.
1: Πέρτε κομοπόλεως και νορίας ταύτης, πάσης μονής πόλεως χώρας και των πίστη κούνων εαυτές του Κυρίου
0: Δεηθώμεν.
1: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεηθώμεν. Πνεών των οδηγορούν των ασούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεηθώμεν. Πέρ του ρίστη είναι η μάσα από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησουν και διαφυλάξουν ημάς ο Θεός της
0: Ιχάρης.
1: Στον Αγία Σεκράντου υπερευλογημένης εν δόξου του Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό του Θεού παραθώμεθα,
0: Κύριε,
1: την πρέπειση πάσα δόξα τιμή και προσκυνή στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα τιμήν και αή και εις τους αιώνας των αιώ

0: ελεήσον.
1: Τη λαβού σώσον, ελεήσον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη.
2: Τη ελεήσον.
1: Της Παναγίας Ευβράντου, υπερευλογημένης εν όξου, δεσποίν Σιμών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαν σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν η ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και δύναμες και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνας.

0: Χριστός του Αγίου Ευαγγελίου Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομε.
1: Ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Σοφία ορθία ακούσαμε του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Εκ του κατά Ιωάννη, Αγίου Ευαγγελίου του ανάγνωσμα πρόσχομε.
1: Σας η Κύριε δόξαση.
0: Είπεν ο Κύριος προσελελθώντας προς αυτόν Ιουδαίος, αμήν αμήν λέγω, ημίν ομοίης ερχόμενος δια της θύρασης στην αυλήν των προβάτων. Αλλά να βαίνουν αλλαχώθεν εκείνος κλέπτης εστί και ληστής. Ο δε εισερχόμενος δια της θύρας ποιμήν εστί των προβάτων. Τούτο θυρωρός ανοίγει και τα πρόβατα της φωνής αυτού ακούει. Και τα ίδια πρόβατα καλικά του όνομα και εξάγει αυτά. Και όταν τα ίδια πρόβατα εκβάλλει εύρος την αυτόν πορεύεται. Και τα πρόβατα αυτό ακολουθεί ότι είδα συν τη φωνήν αυτού. Άλλο τρίο δε ομοί ακολουθήσουσι αλλά φεύξονται από αυτού. Ότι ουκ είδασι των άλλο τρίων τη φωνή. Τα αυτήν την παροιμίαν είπεν αυτής ο Ιησούς, εκείνοι δε ουκ έγνωσαν την αείνα ελάλη αυτής. Είπεν ον πάλι αυτής ο Ιησούς, αμήν αμήν λέγω ημίν ότι εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Πάντες όσοι ήλθον πρωί μου κλέπτε εισι και ληστέ, ολου κήκουσαν αυτόν τα πρόβατα. Εγώ είμαι η θύρα, διε μου εάν της εισέλθει, σωθήσετε και εισελεύσετε. Και εξελεύσετε και νομήν ευρύσει.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
2: Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν το μόνο αναμάρτητον, τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση μνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός ο άλλων, κοίδαμε το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Η δούγαρα ήρθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρυπομήνας δι' ημάς θανάτω θάνατον όλεσε. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατ' το πλείς των νυκτριμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιό σου επίησα, όπως άδικοι οθήσαν τις λόγοι σου και νικήσαν το κρίνες θέση. Ιδού γάρεν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκεί σε μη μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της οφείας ο δήλωσάς μου. Φραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Άκου τις μια αγαλία συν και φρουσίν αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα τα αυτονομία μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοση με την αγαλία συν της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών μου. Διδάξον όμως τα ζωδούσια σε βίσε επιστρέψουσι. Χρήσε με εκτεμάτων ο Θεός. Ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίγεις και το στόμα αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλεις θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός που εξεδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστε εσύ αδικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσε επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχους.

Σώσον ο Θεός τον λαό σου και ευλόγησον κληρονομίαν σου, επίσκεψε τον κόσμο σε ελέη και εκτιμή. Ήψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπτυξαν εφημάς τα λέει στα πλούσια. Πρεσβείς Παναχάντες, μην σημών Θεοτόκ και Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμτη τιμίου του Ισοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, θείων δυνάμενων σωμάτων, και εσείς του μία δόξου που έχει προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων Πέτρο και Παύλου, των 12, των 70 και πάνω, των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων Καλλικών Μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρημων, των Ασκής Διαλαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, των Αγίης Πατρόσιμων Αθανασίου του Μεγάλου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας, που την ανακομιδή των ιερών αυτού λειψάνων εορτάζουμεν και πάντων στον Αγίων, και τα εγωμένους ενώνε πολύ αλεκίδιε, επάκουσον ημών

Στήρω θέντα μου τον νουν, καρποφόρον ο Θεός ανάδειξόν με, γεωργέ των καλών, φυτουργέ των αγαθών, τη ευσπλαχνία σου. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, τα σπαλά μας Ιησού προσιλώσασεν σταυρό, τα έθνη πάντα εκ της πλάνης συλλαβών, προς επίγνωσιν την σύν συνεκαλέσω σωτήρ. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, Ιουδαίων ο λαός το Πιλάτο εκβοά, απολυσόν μη των κακούργων ληστήν, άρων άρων σταύρωσον των αναμάρτητων. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, σταυρωθέντος σου Χριστέ συνεσκότασε το φως, η γη εσύστη και εκ τάφου οι νεκροί εξανέστησαν πολύ, φόβο του κράτους σου. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, παρεστώσα το σταυρό η αμνά σου Ιησού κλαφμό εβώα, πού πορεύει η ΙΕ, πού απέρχει ο αμνός ο υπερπάνων σφαγής. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, προσκυνώ σου των σταυρών, ανυμνώ και την ταφήν, τιμώ τα πάθη και τους ύλους των χειρών και την λόγχην Ιησούν και την Ανάσταση. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, εξανέστηση Ιησού, εσκυλεύθη ο εχθρός, Αδάμ ερίστη και η έβαση είναι αυτό των δεσμών και της φθοράς τη Αναστάση σου. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, Αναστάντο σου Χριστέ, συνετρίβησαν μοχλή και πηλεάδου και θανάτου τα δεσμά διελήθησαν ευθύς φόβο του κράτους σου. Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση. Θεοδόχε Ιωσήφ, δεύρο στήθη με θυμών, ανέστη κράζων Ιησούς ο λυτρωτής, ο αιγύρας των Αδάμ τη εσπλαχνία αυτού. Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση. Εφρενέσω συν ημίν μαθητών οι δωδεκάς, συν μυροφόρης γυναιξή και Ιωσήφ και τις άλλες μαθητές και μαθητρίες Χριστού. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, συν Πατρί και των Υιών και το Πνεύμα το ευθές, την μία φύση προσκυνώ και ανυμνώ, της προσώπης διαιρών και της ουσία ενών. Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς, μακαρία η σεμνή, η εκρίζης η εσέ, εξής η ράβρος και το άνθος ο Χριστός κατά σάρκα δι' ημάς αναβλαστήσασα. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, τες αστραπές το λόγο σου ιεράρχα, την τυφλήν η μαύρωσας του Αρίου διδασκαλίαν, γενόμενος ο φθαλμός των πιστών. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, εξηφανέν τα πόνη σου και υδρώσιν εν εδίσω όσιε τον ποδήρι της αληθείας, εν χάρητη η ιερουργή σας στο Χριστό. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, ως ταξιάρχης παραστάσεως θεολέκτου, συνασπισμών διέκοψας θεομάχων, τη μαχαίρα του Πνεύματος ο πλησάμενος. Και νυν και αή και εις αιώνας των αιώναν αμήν, ή των Θεών εν μήτρα σου δεξαμένη, και τεκούσα τούτων σε σαρκωμένων, και ανθρώπους της φθοράς απαλλάξαντα,

0: Λαβούς όσων ελέησουν και διαφυλάξουν ημάς ο Θεός της η χάρη τη. Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας, που τα πάντα των Αγίων ημωνεύσαν σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα, ότι εσύ ο Θεός ημών και στην δόξα να αναπέμπωμεν του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Το χαίρετε σμυροφόρησαν ξάμενος των θρήνων της προμήτωρος Εύας κατέπαυσας και Αναστάσεις ο Χριστέ ο Θεός, της Αποστόλης δε της εις Κυρί την επέταξας, ότι σωτήρε ξανέστη του μνήματος. Επί των τάφων σου σωτήρε μυροφόρη πορευόμενε, προς εαυτάς διηπόρουν το νοή και ευθέγγοντο, τίση μην τον λίθον από κυλήσει του μνήματος, και αναβλέψασε ορόσιν ότι λίθος από κυκύλιστε, τη μορφή δε του αγγέλου συν τη στολή εθαμβούντων, συνήχουν το δε τρόμο και φεύγινε νόμιζον, και προς αυτάσον εανίσκω σε βόηση. Μη φοβήστε ημείς, όν ζητείτε ανέστη, δεύτε είδετε το τόπον όπου εκεί το σώμα του Ιησού, και ταχύ πορευθήσε, απαγγείλατε τες μαθητές, ο σωτήρι ξανέστη του μνήματος.

0: Σώσον ελέησον και διαφλέξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας. Τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Συγκαλεί ο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρι των ψυχών ημών και στην όξα να αναπέμπομεν. Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ορθοδοξία φυτέψα στα δόγματα, κακοδοξία ακάνθος εξθέτεμες και το ναό της πίστης σπόρων επλήθυνα στην επιμβρία του Πνεύματος όσε. Διό εφημούμεν τη μνήμη σου. Αθανασίου την πανέορτον μνήμη, ενώ δες η πιστή ανεφημίσομεν σήμερον. Ούτως γαράριον των πλάνων και ευνόμιον άμα στην Σαβελίο ή τις αληθείες κατέβαλε δόγμαση, πυρί το αιωνίο παραδούς αυτούς κατακαίεστε, ως βλασφημίσαντας άδικα κατά τη σωτήρως αδερφώσεως, ειν πάντες προφήτε προκατήγγυλαν, διό εφημούμεν τη μνήμη του αυτού. Τη Δευτέρα του αυτού μηνός, μνήμη της ανακομιδής του Λιψάνου του εναγής πατρός ημών Αθανασίου, πατριάρχου Αλεξανδρίας, Αθανάσιε που κομίζει, μη πάλι και νεκρών εξόριστον εκέμπους είσαι, Δευτερή η νέκης Αθανασίου εξέδη τύμπου, για αυτή η μέρα μνήμη της αθλήσεως των Αγίων Μαρτύρων, Εσπέρου και ζωής της συμβίου αυτού και των τέκνων αυτών, Κυριακού και Θεοδούλου. Σε αυτόν Αγίες Πρωθείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Αμήν.

0: Και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν όξου δέσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόνεθα.
1: Κύριε.
0: Σε ένωση πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την όξαν αναπέμπωση. Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και οι και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις του

0: Της Παναγίας Ακράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μειονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε,
0: της όντου κράτους και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και

0: Δόξα τ' αναπνεύμονε, τον Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την Ιγκαία, η Χριστούς αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

0: επιπάσιν εις επίσας ημίς.
1: Σοφία.
0: Προς Εβραίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσχομαι.
0: Αδελφοί, μνημονεύετε των ηγουμένων ημών, ήτινες ελάλησαν ημίν των λόγων του Θεού, όταν αθεωρούνται στην έκβαση της αναστροφής, μιμήστε την πίστη εις

Διδαχές ποικίλες και ξένες μη παραφέρεστε. Καλόν γαρχάριτι βεβαίουστε την καρδία. Ουδραμασίν εν εις ου καφέ.

δέχομεν θυσιαστήριον εξούφαγην ουκ έχουσιν εξουσίαν ή της κοινή λατρεύοντες

τούτον τα σώματα κατακέτε εξώ της παρεμβολής. Διό και Ιησούς ειν αγιάσει,

κάθεν την είναι εξερχόμεθα προς Αυτόν έξω της παρεμβολής των ονειδισμών αυτού φέροντες ουγαρέχομεν όδε μένους από όλην αλλά την μένουσαν επιζητούμε. Δι' αυτού ουν αναφέρομεν θυσίαν ενέσεως, δι' απαντός το Θεό, του τέστην καρπών χιλέων

0: Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση.
1: Πνεύματι σου.
0: Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου.

Είπεν ο Κύριος στις εαυτού μαθητές, «Ημείς εστέ το φως του κόσμου, ουδύνατε πόλεις κρυβήνε πανόρους κειμένη, που δεκαίους ηλίχνων και τη θέση αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί την λιχνίαν και λάμπη πάση της εν τη οικία. Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωση τον Πατέρα ημών τον εν της ουρανής. Μη νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε τον νόμον ή τους προφήτας, ο κύλθον καταλύσε αλλά πληρώσε. Αμήν γαρ λέγω ημίν, έως αν παρέλθει ο ουρανός και η γη, ιώτα εν ημία κεραία, ουμή παρέλθει από του νόμου. Έως αν πάντα γέννηται, ως εάνουν λύσει μίαν των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών.

και τα χερουβήμι στυχώ εικονίζονται σκεπτιζοποιών τριάδικων τρισάγιων και του άλλου πασαλίδιου και την αποθόμεθα μέρημα, πω το βασιλέα των όλων υποδεξόμενε αγγελικέ αοράτων των χωρών τάξη. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Παύλου πρεσβυτέρου μεταξύ οικογενείας αυτού και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, σύμπαντος του ευσεβούς ημών γένους, πάσης ευσεβούς αρχής και εξουσίας, εντοκράτη ημών και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού, μετά των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος ημών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και εν ωρία ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων ιεροψαλτών συνδρομητών και κοπιόντων, εν το Αγίο και πανσέπτωνα ουτούτο, των εορταζόντων την Αγίαν εορτήν ταύτην, των μεμνημένων των πενήτων των ανέργων, των ενδοκιμασίες θλίψεση, ανάγκες πένθεση και ασθενίες, ευρισκομένων αδελφών ημών, των εγκλωβισμένων, αγνοουμένων, αλυτρώτων, βασανισμένων, φυλακισμένων, εν πικρές δουλείες ευρισκομένων, πλημμυροπαθών, σεισμοπαθών και πυροπλήκτων, αδελφών ημών, των διδασκόντων και διδασκομένων εν της εκπαιδευτηρής του γένους ημών, των ιατρών, νοσηλευτών και νοσηλευωμένων εν της θεραπευτηρής ημών, πάντων των απανταχού της Δεσποτείας Κυρίου, Ορθοδόξων Χριστιανών, πάντων των συνελθόντων και εν κατανοίξη μετεχόντων της Θείας και Ιεράς Λειτουργίας ταύτης, και όντα ονόματα

πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της Εκκλησίας ταύτης, τον υπερπίστεως και πατρίδος, ηρωικός αγωνισαμένων και

Πάντων τον επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων αδελφών ημών και όν τα ονόματα και κοιμημένων αδελφών εν τη Θεία και Ιερά ημών

0: προσκομέ.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το πατρίδιο τα πάντα εγένετο. Τον διημάσους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

Θεία σου, συγχαρητεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείωνος αυτοσόν, σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ του μειόντος εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστης ασπάλην και ούκα πέστης πάντα ποιών, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματί σου το Αγίο, υπερ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρόνιμων δέξαστε κατηξίω σα και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρση απτερωτά. Μετά τούτων και εμείς των μακαρίων δυνάμεων δέστο τα φυλάτρωτε, δόνεν και λέγον, Άγιος και Πανάγιος, Άγιος και το Πνεύμα σου.

0: και υπερουράνων και νερόνας και θυσιαστήριων, σως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψης, μην θεία χάρη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν, στην ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Και καταξίωσον ημάς, Δέσποτα με τα Παρησία, σε κατακρήτως τον μάρ επικαλείστε, σε τον επουράνιον Θεόν, Πατέρα και λέγει.
2: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μη σήμερον και άφησε μην το οφλήματα ημών, ως και ημείς αφίαμεν τους φλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από το πονηρού.
3: Ότι σου εστί είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: τα σκεφαλάς ημών το Κύριο κλείνομε. Ευχαριστούμεν σε βασιλέφα όρατε ότι αμετρήτως σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελαίου σου εξού κόντων εις το είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτός δέσποτα ουρανόθεν έπειδε επί τους υποκεκλικώτας ήτα σε αυτόν κεφαλάς που γαρέκλυναν σαρκή και αίματι αλλά σύ το φοβερό Θεό. Σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημίν εις αγαθών εξομάλισον κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν, της πλέουσης σύμπλευσον, της οδηπορούσης συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών.
1: Χάρητη και εκτιμής και συνοδροφία του μονογενούς Υιού Μεθ, ο ευλογητός, στο Παναγίον

διαμέριζε το αγνώστο του Θεού. Ομελιζόμενος και μηδέποτε τα πανόμενος, αλλά μετέχοντας αγιάτων Ιησούς Χριστός νικά.

0: Σήμερα, αδελφοί μου, γιορτάζουμε την ανακομιδή των Αγίων και Ιερών Λειψάνων του Εναγίης Πατρός Σιμών Αθανασίου, Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας του Μεγάλου. Ο βίος του Αγίου Πολυκύμαντος και Πολυτάραχος, με 5 εξορίες και τόσες και τόσες απόπειρες για δολοφονία και εκτοπισμό του μεγάλου αυτού ιεράρχη. Ο Άγιος εξορίστηκε 5 φορές και πέρασε περισσότερα από 16 χρόνια της αρχιερατείας του στην εξορία. Σύρθηκε κατ' επανάληψη από τους Αριανούς ενώπιον συνόδων, καταδιώχθηκε από αυτοκράτορες, υπέφερε ανεκδιήγητες ταλαιπωρίες και στερήσεις, είδε πολλούς από τους συνεργάτες του να υποκύπτουν στις πιέσεις και την βία των Αριανών και αφορμή για τις διώξεις κατά του Αγίου έδωσε η άρνησή του να αποκαταστήσει σε εκκλησιαστική κοινωνία τον καθερεθέντα Άριο, ο οποίος παρουσιάζονταν υποκριτικά ότι αποδέχεται την Ορθόδοξη Διδασκαλία και ο οποίος καθαιρέθηκε από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Η αίρεση, αγαπητοί μου, στον χώρο της Εκκλησίας είναι ό,τι μια βαριά αρρώστια θα μπορούσαμε να πούμε στο ανθρώπινο σώμα. Ένα καρκίνωμα είναι η αίρεση που αν δεν εκδιωχθεί θέτει σε κίνδυνο την πνευματική υγεία των μελών της Εκκλησίας. Γι' αυτό η Εκκλησία, το πραγματικό σώμα του Χριστού, από αγάπη και φιλανθρωπία, δια των υγιών μελών της, δια των Αγίων της, πολεμά τις αιρέσεις. Στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, η οποία καταδίκασε τις διδασκαλίες του Αρίου, συμμετείχε σε πολύ νεαρή ηλικία, γύρω στα 26, και ο Άγιος Αθανάσιος, ο οποίος ήταν διάκονος τότε, ως εκπρόσωπος συμμετείχε του Πατριάρχη Αλεξανδρίας και με τα αντράνταχτα επιχειρήματά του κατέδειξε την πλάνη και το ψεύδος των διδασκαλιών του Αρίου. Αλλά και αργότερα ως Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας με δυνατό λόγο προφορικό και γραπτό διατύπωσε με σαφήνεια τις αλήθειες τις οποίες οι αιρετικοί προσπαθούσαν να διαστρέψουν. Η Εκκλησία μας σε λίγους ανθρώπους έχει δώσει την προσωνυμία Μέγας. Μεταξύ αυτών εξέχουσα θέση κατέχει ο Άγιος Αθανάσιος και πολύ πετυχημένα έχει γραφτεί γι' αυτόν. Σπανίως το επωνύμιο Μέγας εκάλυψε τόσο ουσιαστικό περιεχόμενο όσο στην περίπτωση του Αθανασίου Αλεξανδρίας. Μέγας εις των ζήλων, μέγας εις την αγάπη, μέγας εις την αγιότητα, μέγας εις την ορθοδοξία. Με αυτά τα προσόντα του είναι τώρα ζωντανό στη συνείδηση του χριστιανικού πληρώματος όσο ήταν και όταν ζούσε σωματικά. Αλλά και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος σε έναν επιμνημόσυνο λόγο του στον Μέγα Αθανάσιο αρχίζει με τη χαρακτηριστική φράση «Αθανάσιον επενών, αρετήν επενέσομαι». Πραγματικά, αδελφοί μου, υπήρξε υπόδειγμα αρετής, αφού αυτή είναι καρπός αληθινής κοινωνίας με τον ζώντα τριαδικό Θεό. Η ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Αθανασίου είναι μία άλλη αφορμή για μας τους χριστιανούς για γιορτή και πανηγύρι, γιατί είναι παλαιά παράδοσης και πράξη της Εκκλησίας μας να τιμώνται και να μετακομίζονται τα πάντημα των Αγίων Λείψανα. Όχι μόνο οι ευσεβείς αυτοκράτορες και οι ορθόδοξοι αρχιερείς, αλλά και ο λαός του Θεού τιμούσαν τα ιερά των Αγίων Λείψανα και φρόντιζαν να τα αποκτήσουν, να τα φυλάξουν ή να τα μεταφέρουν σε επίσημη και προσιτή θέση προς τιμή και προς κίνηση. Η Αγία μας Εκκλησία πολύ σωστά και σοφά έχει θεσπίσει ετησίας μνήμας και τελετάς για τη μετακομιδή των λειψάνων του Αγίου Αθανασίου του Μεγάλου στις 2 Μαΐου. Αυτή την Αγία και Ιερή Συνήθεια και παράδοση ακολουθούμε και εμείς σήμερα και πανηγυρίζουμε και γιορτάζουμε την ανακομιδή των λειψάνων του ήρωα, θα λέγαμε, της Ορθοδοξίας του Αγίου Αθανασίου του Μεγάλου. Τα Άγια Λείψανα, αδελφοί μου, είναι κατάφορτα από την Θεία Χάρη, γιατί κατά την διδασκαλία του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού οι Άγιοι και ζώντες πεπληρωμένοι ήσαν Πνεύματος Αγίου και τελευτισάν τον Αυτόν η χάρη του Παναγίου Πνεύματος ανεκφυτήτως ένεστη και τη σώμασιν Αυτόν και τις ψυχές και τις τάφης και τις χαρακτήρσι. Δηλαδή, οι Άγιοι όσο ζούσαν ήταν γεμάτοι από το Άγιο Πνεύμα και μετά τον θάνατό τους η χάρη του Παναγίου Πνεύματος παραμένει αδιάλειπτα και στα σώματά τους και στις ψυχές τους και στους τάφους τους και στις εικόνες τους. Τα Άγια Λείψανα ευωδιάζουν και εκπέμπουν ευωδία άρρητη, άλλοτε προς όλους τους προσκυνητές και άλλοτε σε εκείνους που με πίστη τα προσκυνούν. Είναι φύλακες ψυχών και σωμάτων, των κατεχόντων αυτά και υποδεχομένων μεταπίστεως και τιμώντων αυτά. Είναι φυγαδευτές δαιμόνων και γιατροί παθών και νόσων. Νόσους και πάθη εξιώνται ποικίλα εκάστοτε. Φρύτουν οι δαίμονες όταν αισθανθούν την παρουσία των Αγίων Λειψάνων, γιατί τα Άγια Λείψανα κατά τον Άγιο Ιουστίνο τον φιλόσοφο και μάρτυρα φυλακτικά εισή της των δαιμόνων επιβουλής και ιαματικά νοσημάτων των κατά την ιατρικήν τέχνην ανιάτων. Δηλαδή, τα Ιερά Λείψανα μας προφυλάσσουν από την επίρρεια και την επιβουλή των πονηρών πνευμάτων και μας θεραπεύουν ακόμα και από ανίατα νοσήματα. Ας δοξάσουμε, αδελφοί μου, λοιπόν, τον Άγιο Θεό, γιατί έχει κατάσπαρτη τη γη από τα τιμιότερα λίθων πολυτελών, Ιερά των Αγίων Λείψανα, και έχει θέσει στη διάθεσή μας τόσους και τόσους θησαυρούς. Ας τον ευχαριστήσουμε γιατί στην επαρχία μας έχει χαρίσει λείψανα Αγίων, ακόμα και μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας. Ας παρακαλέσουμε τον Άγιο Θεό και τον πιστό και θεράποντα Άγιο και Μέγα Αθανάσιο να ανοίξουν οι καρδιές μας και να φυτέψουν μέσα σε αυτές τον ένθεο ζήλο και την ιερή φλόγα της πίστης και της αγάπης προς τα ιερά της πίστεως λείψανα και προς όλα τα σωστικά της Εκκλησίας μας δόγματα και να μας αξιώσουν και των ουρανίων αγαθών της απολαύσεως. Αμήν.
1: Κατά φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε.

0: θανάτων επουρανίων και ζωπιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη, την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον, ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ευχαριστούμεν Σιδέσποτα Φιλάνθρωπε Ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσας ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και οικεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι σύ ο αγιασμός ημών και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζων τους επισύμπτε πειθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σι αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς, τους ελπίζοντας επί σέ. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχους ημών το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Προσφερόντα τον αγκάθι των υπηρετών και μια εκείνη αυτή και πανηγυρίζω αυτή, η Κυρία Σωτηρία.

Βασίλειο, πολέμου και τη διαφορά του, υπέρ του ήλιον ευμένη και ευδιάδοτη τελεία στο λεφό και φυλάκων θεών ημών, το προστέτσι ιδέα σε δάσκα, σώνον και ενός του τεχνού κυριμένου, και δίσαστε ημάς εκ της επιμένης πιάσης αυτό

Επάψον ημών ο Θεός ο Σωτήριμον ήρθεις πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακρά και ήλαιος ήλαιος γενοημήν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και λέησον ημάς ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σύ την δόξα να αναφέρομαι το Πατρί και το Υιό

Δέσποτα Πονιέλε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράδου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, Θεία Δυνάμη του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθνών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Εναγίης Πατέρων ημών Αχιλίου του Μυροβλήτου και Βυσσαρίων ως Επισκόπων Λαΐσιων,

Αντρόσιμων Αθανασίου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας του Μεγάλου, ού και την ανακομιδή των ιερών, λειψάνων εορτάζουμε και πάντων

αγιάζον πρέπον και συντηρών τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών και συν την δόξα να αναπέμπομαι. Συν το ανάγκο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ή και αή.

0: ελπίζονται παντός αγαθού.
1: Εφημάστε αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Δόξα Πατρί και Υιό.
2: Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατερ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανίθυμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Εναγίης Πατέρων ημών Αχιλίου του Μυροβλήτου και Βυσαρίων ως Επισκόπων, Λαρίσης των Θαυματουργών, πάντων των εν τη ιερά ημών Μητροπόλη αθλησάντων και διαλαψάντων Αγίων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίης Πατρός ημών Αθανασίου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας του Μεγάλου, ου και την ανακομιδή των λειψάνων αυτού εορτάζομεν, και πάντων σου των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και λεήμων Θεός. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατή σας και της εν της μνήμασης ζωή χαρισάμενος.
0: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
1: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Χρόνια πολλά καλά και ευλογημένα εύχομαι σε όλους και ιδιαίτερα σε εκείνους που τιμούν την ονομαστική τους εγιορτή τη σημερινή ημέρα.
3: Είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στη Χάλκη.
4: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλίου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

ξαναπάμε στη δεύτερη μέρα του Μαΐου. Γιορτάζει ο στήλος της Ορθοδοξίας, ο Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας, ο ηρωικότερος των Αγίων και ο αγιότερος των ηρώων, κατά το εθνικό μας ιστορικό Κωνσταντίνο Παπαρηγόπουλο. Ό,τι κι αν πούμε για το γίγαντα αυτόν, για το στήλο αυτόν, για τον ουράνιο άνθρωπο, τον Άγιο και Μέγα Αθανάσιο, είναι λιγοστό και τον αδικεί πάρα πολύ. Ας μας επιτρέψει η ευχή και η χάρη του και η αγάπη του και η ταπείνωση που είχε, και όχι μόνο, να αρθρώσουμε κι εμείς 5 ρήματα για εκείνον, για να πάρουμε την ευχή του και να του πούμε να μας ξεχνάει ούτε την Ορθοδοξία, ούτε την πατρίδα μας, τον Έλληνα, ο Άγιος Αθανάσιος. Και μάλιστα γνώριζε όσο λίγοι την θύραθεν σοφία, και είχε αυτομόρφωση και ήξερε τα πάντα. Γι' αυτό και απάντησε και κατά Ελλήνων, τι ωραία εκεί, και κατά Ιουδαίων και κατά φιλοσόφων και κατά του Αρίου, με τον καλύτερο τρόπο. Θαυμάζομαι στα συγγράμματά του τη σοφία που είχε, την κατά κόσμων και προπαντός την κατά Θεών σοφία. Αν του πούμε λοιπόν να μην μας αφήνει ο Άγιος, μας βαστάζει και εμάς. Και θυμάμαι στα μέρη μας προπολών ετών, εκεί στην πλατεία του χωριού έπαιζαν παιδάκια και έπεσε ένα κάτω και το κλάψαν οι άνθρωποι, έτρεξαν ένα γύρο να το βρουν, και τι κοιτάζουν, εκάθιτο κάτω στο ποτάμι και έπαιζε. Απόρρισαν. Τι έγινε, λέει, πώς δεν έπαθες τίποτα? Μόλις έπεσε, λέει, από προσεξία, χωρίς να το καταλάβω, ο παππούς που είναι απέναντι, ακριβώς απέναντι ο Άγιος Αθανάσιος, ήρθε και με πήρε αγκαλίτσα και με κατέβασε και μου είπε να μην στενοχωριέμαι, θα έρθουν να με βρουν. Λέει η ιστορία του όμως κάτι ωραίο. Παιδάκι που ήταν, αγαπούσε την Εκκλησία και τον Χριστό πάρα πολύ και ήθελε να γίνει κληρικός. Ο Θεός διαλέγει τους κληρικούς και τους καλεί, εμείς ό,τι να λέμε, έρθε δεύτερο. Και έκανα μια μέρα εκεί τους παπάδες. Και εμείς μικροί τι κάναμε, ντυνόμαστε παπαδά, παπάδες τάχα και κάναμε θυμιατά όπως κάνουν πολύ και ωραίο. Και ο Αθανάσης ήταν αρχιεπίσκοπος, πατριάρχης. Και οι άλλοι ήταν πρεσβύτεροι και φέρανε κάποια παιδάκια που ήταν βάπτισαν να τα βαπτίσει. Και τα βάπτισε εκείνες τώρα παίζοντας. Περνούσε εκείνη την ώρα ο πατριάρχης Αλεξανδρίας, Αλέξανδρος. Το είδε αυτό, εμπνεύστηκε και φωτίστηκε και αυτός άνθρωπος του Θεού. Και λέει, μπράβο παιδί μου, θα γίνεις μεγάλος. Το βάπτισμα το δέχομαι έγκυρο, την κατοικονομία, κάμω το χρήσμα και τα παιδιά είναι χριστιανοί. Τον πήρε κοντά του, τον μεγάλωσε και τον σπούδασε, πήγε και στην έρημο ο Άγιος και αγωνίστηκε. Και τον έκαμε διάκονό του, πήγαν και στη Νίκαια,

δεν ησύχαζα. Δεν μπορούσα να χωνέψω ότι εκείνος διάκονος όν και τους ενίκησε και σε λίγο έγινε και πατριάρχης Αλεξανδρίας. Και τι δεν έκαμαν. Κατόρθωσαν, όπως λένε οι πατέρες, να πείσουν ποιον, τον μεγάλο Κωνσταντίνο. Τον μεγάλο Κωνσταντίνο να τον πείσουν ότι ο Αθανάσιος εμποδίζει το σιτάρι να έρχεται από την Αίγυπτο στην Κωνσταντινούπολη. Ξέρουν αυτοί επιχειρήματα ρεαλιστικά και άλλα τέτοια. Και επειδή το αγαθός ο Κωνσταντίνος, πάρα πολύ αγαθός, τους πίστεψε και εξόρισε τον Άγιο στη Γαλατεία, στην Ευρώπη, στα Τρέβυρα, που είναι σήμερα στη Γερμανία, το Τριέρ, πως το λένε. Και έμεινε εκεί. Είχε γίνει και η σύνοδος της Τύρου στα 335, δύο χρόνια πριν κοιμηθεί ο Κωνσταντίνος. Είχε συρθεί και εκεί ο Αθανάσιος με δεινές κατηγορίες, τις απέσυσε όλες, αθωώθηκε. Αλλά μετά η αιρετική τη φοβερή είναι, χειρότερα από τον Διοκλητιανό και τον Έρωνα. Ξεσήκωσαν όλο το λόγο κατά του Αθανασίου και έτρεξε εκείνος και κρύφτηκε. Πέθανε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Ο Αθανάσιος ήταν στη Ρώμη. Και τότε ο διάδοχος του Μεγάλου Κωνσταντίνου στην Ανατολή, Κωνσταντίος, είχε πάει στον αδελφό τον Κώνσταντα, τον πρώτο. Ο Κώνσταντας ήταν Ορθόδοξος. Ο Κωνσταντίνος δυστυχώς έρεπε προς τον αριανισμό και παρόλες τις ικανότητες που είχε, έκανε μεγάλο κακό στην Ορθοδοξία, στο κράτος δηλαδή και στην Εκκλησία. Αλλά ακόμη δεν είχε πέσει στα δίχτυα των Αριανών και δέχθη και ζήτησε συγγνώμη και εκ μέρους του πατέρα του από τον Άγιο Αθανάσιο, που εκείνος ο πατέρας τον είχε στείλει εξορία. Του έδωσε πιστολές όπως συνήθιζαν τότε και τον έστειλε στο θρόνο του, στα Αλεξάνδρεια. Έλα όμως τώρα που Ευσέβης Νικομιδίας, που εμπαινόβγαινε στο παλάτι και έκανε σε λίγο υποχείριο τον Κωνσταντίο, έκαμε τα πάντα. Έστειλε λοιπόν έναν έπαρχο με στρατό στην Αλεξάνδρεια να δολοφονήσουν τον Αθανάσιο. Και έγινε μεγάλο κακό. Έσφαξαν κόσμο. Εκείνος μόλις πρόφτασε και κρύφτηκε. Και έμεινε στο πηγάδι χρόνους έξι. Και μετά πήγε στην Ρώμη, στον Κώνσταντα, και παραπονέθηκε. Και εκείνος του έδωσε ένα γράμμα και τον έστειλε στην Αλεξάνδρεια. Πάλι όμως οι Αριανοί άρχισαν και χτυπούσαν. Φεύγει πάλι ο Αθανάσιος. Καταφεύγει στον Κώνσταντα στη Ρώμη. Τι έχει τραβήξει αυτός? Ουδής τραβήξε τόσο. Γι' αυτό είναι ο ερωικότερος των Αγίων και ο Αγιότερος των Ιερών. Μεγάλη κουβέντα αυτή, πλέον Παπαρηγόπουλο. Τελικά απείλησε ο Κώνσταντας στον Κωνσταντίνο πως θα έρθει με τα όπλα να εγκαταστήσει τον Αθανάσιο στην Αλεξάνδρεια. Και εκείνος υποχώρησε. Πέθανε όμως ο Κώνστας, ο Ευσεβής Κώνστας, ο Ορθόδοξος Κώνστας που ήταν στο Δυτικό Ρωμαϊκό Κράτος, και πάλι μετά οι Αριανοί επεκράτησαν και άλλη εξορία κατέφυγε στον Νείλο στην Αίγυπτο. Αυτό μα λέγει επί Ιουλιανού, ο Ιουλιανός ο Παραβάτης έφερε τάχα ανεξιθρησκεία, έκανε για λίγο τον καλόν και ύστερα επετέθη κυρίως εναντίον του μεγάλου Αθανασίου.

Αιγυπτίου. Και ήρθε μια στιγμή που λέει ο ιστορικός ότι ελάχιστοι πια ήταν ορθόδοξοι. Όλοι είχαν υποταγή στο παλάτι και στην αίρεση, ακόμη και οι εκλεκτοί. Και ένας μόνο είχε μείνει στήλος της ορθοδοξίας ακλόνητος, ο μυθικός άτλας που βάσταγε κατά το ανθρώπινο στους ώμους του την ορθοδοξία. Τι δεν οφείλουμε στο Μέγα και Άγιο Αθανάσιο να έχουμε την ευχή του. Και έμεινε εκείνος και κράτησε την ορθοδοξία. Είχαν αρχίσει και έρδες από το Μακεδόνιο. Ο Μακεδόνιος πολεμούσε τη θεότητα του Αγίου Πνεύματος και ο Άριος, όπως ξέρουμε, τη θεότητα του Χριστού. Έκαμε αγώνα και γι' αυτό ο Μέγας Αθανάσιος. Κυρίως όμως έκανε αγώνα για τη θεότητα του Λόγου. Πατή, ο Υιός είναι ο μοούσιος το Πατρί και είναι Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού. Οφείλουμε αυτό το ομοούσιο κυρίως στο Μεγάλο Αθανάσιο. Έφυγε στην Αίγυπτο, στην έρημο. Πήγε στον Όσιο Παφνούτη. Και στον Όσιο Παχώμιο. Ήταν αυτοί οι μαθητές του και δική του. Ο Μέγας Αντώνης κατέβηκε κάποια στιγμή στην Αλεξάνδρεια να στηρίξει τον Αθανάσιο. Τι δεν είχε γίνει εκεί πέρα, τι ήταν αυτό, διάβαζα και το πρωί και έμεινα. Τι φρικαλώτες, τι φόνοι, τι εγκλήμα, τι κακό, χειρότερα όπως είπα από τον Διοκλητιανό και τον Έρωνα. Οι αιρέες είναι πιο επικίνδυνες από τους εξωτερικούς διώκτες, γιατί είναι εκ των ένδων. Είναι από μέσα, είναι μέσα από το σπίτι μας. Και είναι επικίνδυνες και είναι φοβερές. Έφυγε και ο Ιουλιανός, όπως ξέρουμε. Γύρισε στην Αλεξάνδρεια, γιατί ήρθε ο Ιωβιανός. Τι ευσεβείς, τι ψυχούλα. Έχεις όμως λίγους μήνες και πιθανώς τον δηλητηρίασαν. Ο Ιωβιανός, τι ωραίος ήταν. Ορθόδοξος κατά πάντα. Τον επέβαλε ο στρατός, το ορθόδοξο στράτευμα. Δεν θέλουμε πια αιρετικούς. Κουραστήκαμε πια να μας βάλουν να σκοτώνουμε ανθρώπους δικούς μας, να σκοτώνουμε χριστιανούς, να σκοτώνουμε τους γονείς μας, τα παιδιά μας. Δεν μπορούμε άλλο. Και ανακήρυξαν τον Ιωβιανό. Έζησε πολύ λίγο, δεν μπορώ να πάω στη βασιλεύουσα. Και πέθανε στον δρόμο πριν προφτάσει. Ξεκίνησε από τη Συρία και τον ανακήρυξαν τα στρατεύματα. Και ήρθε δυστυχώς ο Ουάλης. Φοβερός αιρετικός, πιο φοβερός από όλους. Ενώ ο αδερφός του Ουαλεντιανός, Ουαλεντινιανός, ήταν στη Δύση ορθοδοξότατος. Τι διαφορά στα αδέρφη. Και τότε άρχισε πάλι διωγμούς κατά του Αθανασίου. Ο στόχος του Αθανάσιου, ο διάβολος ήταν που δεν ήθελε να βλέπει τον Αθανάσιο. Στόχος ήταν ο Χριστός στην ουσία, αλλά και ο Αθανάσιος του Χριστού ήταν, γιατί ο Χριστός ανέστη τον πολεμό. Αλλά σε κάποια στιγμή τα πλήθη της Αλεξάνδρειας, ακόμη και οι Ορλάτες, ξεσηκώθηκαν κατά του Άλεντος και τον απειλούσαν να πάνε στην Κωνσταντινούπολη και να μην αφήσει τίποτα όρθιο αν δεν φέρει τον Αθανάσιο στην επισκοπή του. Οργή λαού, οργή Θεού, η φωνή λαού, οργή Θεού. Και ήρθε ο Αθανάσιος και έμεινε πια μέχρι τη θεία του κοίμηση που επεσυνέβη 2 Μαΐου 373 ή κατά 375 μετά Χριστόν. Είναι η μνήμη του αυτή, το Αγίου, η κοίμησή του. Η γιορτή που είναι τον Ιανουάριο με τον Άγιο Κύριο είναι εορτή ενότητας, όπως έχουμε και την εορτή των τριών ιεραρχών, για τους ίδιους λόγους περίπου. Και έτσι παρέδωσε ο Μέγας Αθανάσιος την Ορθοδοξία στο Μεγάλο Βασίλειο, τον οποίο υπερετήμα. Βέβαια, και εκείνος στη συνέχεια στον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο. Τι γίγαντες ήταν αυτοί. Και αυτά είναι Έλληνες όλοι. Ορθόδοξοι, σοφοί, υπέροχοι, ουράνιοι. Οι οδηγοί προς τα άνω, του παραδείσου εΐσοδοι, όπως λένε οι ύμνοι τους. Τι ωραία.
Τι ωραία. Και έχουμε αιώνες τον Άγιο Αθανάσιο το Μέγα. Να έχουμε την ευχούλα του, πρεσβεία του, προστασία του. Και όσοι έχουν το όνομά του, άνδρες και γυναίκες, κληρικοί και μοναχοί, ας έχουν ιδιαίτερα την ευχούλα του. Αλλά και εμείς όλοι.

0: Συντροφιά με τον Χριστό.
1: Μια εκπομπή για τα παιδιά. Γεια σας παιδιά!
0: Είστε έτοιμοι, ξεκινάμε!
1: Καθίστε αναπαυτικά, γιατί αρχίζει η εβδομαδιαία χαρούμενη συνάντησή μας
0: Συντροφιά με τον Χριστό.

0: Εδώ στη συντροφιά μας περνάμε λίγη ώρα με
1: τραγούδια,
0: ιστορίες,
1: ανέκδοτα,
0: παιχνίδια,
1: γέλια
0: και άλλα πολλά, όλα αυτά
1: συντροφιά με τον Χριστό.

0: Κατερίνα, εσύ έβγαλες το γλυκό από το ψυγείο.
1: Ναι, εγώ το έβγαλα. Θέλω να το φάω.
0: Μα η μαμά δεν είπε να το αφήσουμε γιατί περιμένει επισκέψεις. Θα έρθουν τα ξαδέρφια μας.
1: Και τι με νοιάζει εμένα που θα έρθουν τα ξαδέρφια μας. Στο κάτω-κάτω το γλυκό εγώ το έφτιαξα και θέλω να το φάω. Δεν με νοιάζει τι είπε η μαμά. Εγώ θα κάνω αυτό που θέλω.
0: Δεν σε συμφέρει να κάνεις αυτό που θέλεις. Είναι προτιμότερο να κάνεις αυτό που σου ζήτησε η μαμά.
1: Και γιατί δεν με συμφέρει?
0: Γιατί έτσι δεν κάνεις υπακοή. Και η υπακοή είναι ευλογημένη και μας βγαίνει σε καλό. Πρώτα-πρώτα πρέπει να κάνουμε υπακοή στον Θεό. Να ακούμε τις εντολές του δηλαδή. Και φυσικά στη συνέχεια να σεβόμαστε και να υπακούμε τους γονείς μας. Θυμάσαι την εντολή που μας έδωσε η Παναγία?
1: Όχι, δεν θυμάμαι. Μπορείς να μου την πεις?
0: Ευχαρίστως, ας την ακούσουμε παρέα.

Ο Χριστός, η μητέρα του, η Παναγία και οι μαθητές του, που πάντα τον ακολουθούσαν, ήταν καλεσμένοι σε ένα γάμο. Ο γάμος αυτός γινόταν στην πόλη Κανά. Στο γλέντι του γάμου άρχισαν να κερνούν τους καλεσμένους. Το κλίμα ήταν πολύ χαρούμενο. Ο γαμπρός, η νύφη, οι συγγενείς ήταν όλοι ευτυχισμένοι. Οι καλεσμένοι κερνιόντουσαν και συμμετείχαν στη χαρά τους. Ευχές έπαιρναν και έδιναν για τη νέα οικογένεια. Κάποια στιγμή όμως το κρασί τελείωσε. Δεν έφτασε για όλους τους καλεσμένους. Τι θα κερνούσαν τώρα? Η Παναγία αντιλήφθηκε το πρόβλημα από τους πρώτους. Αμέσως το αναφέρει στον Ιησού. Έπειτα, σίγουρη πως ο Χριστός όλα τα μπορεί, γυρίζει στους υπηρέτες και τους λέει, δείχνοντας τον Υιό της, «Ό,τι σας πει, να το κάνετε». Οι υπηρέτες, επειδή ο Χριστός δεν είχε κάνει προηγουμένως άλλο θαύμα, στάθηκαν μπροστά του όλο απορία, αλλά έτοιμοι παρόλα αυτά να εκτελέσουν την εντολή του. Πιθανόν να είπαν μέσα τους, «Τι θα μας πει τάχα, να πάμε να αγοράσουμε ή να φέρουμε από κάπου». Όμως δεν υπήρχε χρόνος για κάτι τέτοιο. Ό,τι γίνει πρέπει να γίνει τώρα αμέσως. Οι καλεσμένοι είναι με το ποτήρι στο χέρι και περιμένουν να τους χύσουμε το κρασί. Και εμείς θα πρέπει να τους πούμε ότι δεν υπάρχει άλλο. Τι ντροπή! Αυτά σκεφτόταν οι υπηρέτες όταν άκουσαν έκπληκτη τον Ιησού με σοβαρή φωνή να λέει, «Γεμίστε με νερό τις 6 αυτές ιδρίες που υπάρχουν εδώ». Οι ιδρίες ήταν μεγάλα δοχεία από πυλό ή πέτρα. Τι να κάνουν, όσο και αν ήταν παράξενο αυτό που τους ζητούσε, άρχισαν να τις γεμίζουν μία-μία έως επάνω. Γεμίζουν λοιπόν την πρώτη, γεμίζουν τη δεύτερη, φτάνουν και στην έκτη, την τελευταία. Μόλις γεμίζουν κι αυτοί, στρέφονται προς τον Χριστό περίεργοι να δουν ποια θα είναι η συνέχεια. Και να το θαύμα μπροστά τους. Τι θαύμα έγινε? Οι 6 ιδρίες δεν περιέχουν πια νερό, αλλά κρασί. Ο Χριστός, ατάραχος, λέει στους υπηρέτες, «Γεμίστε τώρα ένα ποτήρι και πάτε το στον υπεύθυνό σας για να το δοκιμάσει». Πρόθυμα εκείνοι το πηγαίνουν. Ο υπεύθυνος για την τελετή, ο αρχιτρίκλινος ανήξερος για ό,τι είχε συμβεί, δοκιμάζει το κρασί και με θαυμασμό διαπιστώνει, «Μα αυτό είναι τέλειο». Φωνάζει τότε τον γαμπρό και του λέει, «Σ' όλες τις επίσημες χαρές και γιορτές, οι άνθρωποι βγάζουν και κερνούν πρώτα το καλό τους το κρασί και έπειτα το λιγότερο καλό. Εσύ κράτησες εκλεκτό κρασί μέχρι και αυτή την ώρα που το γλέντι έχει προχωρήσει». Δηλαδή, παιδιά, όχι μόνο μετέτρεψε ο Χριστός το νερό σε κρασί, αλλά σε κρασί άριστης ποιότητας. Η Αγία Γραφή σημειώνει ότι το καταπληκτικό αυτό γεγονός ήταν το πρώτο θαύμα που έκανε ο Χριστός μας. Στα αλήθεια, παιδιά, κανείς δεν περίμενε πραγματικά να συμβεί ένα τέτοιο θαύμα. Όλοι έμειναν έκπληκτοι, ακόμα και οι μαθητές. Σε έναν μόνο δε φάνηκε απίστευτο. Σε ποιον λέτε? Στην Παναγία, παιδιά. Η Παναγία μας, η μητέρα του, ήταν η μόνη που πίστευε ότι ο Ιησούς μπορεί να κάνει θαύματα. Γιατί? Γιατί ήταν η μόνη που ήξερε ποιος είναι. Και ποιος είναι, παιδιά? Σωστά. Είναι ο Υιός του Θεού. Ο Χριστός, όπως έχουμε πει, είναι θεάνθρωπος, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Σίγουρα θα προσέξατε τα λόγια της Παναγίας στους υπηρέτες. Τους είπε να κάνουν ό,τι τους πει ο Χριστός. Και αυτοί, παιδιά, τήρησαν την εντολή της Παναγίας και βγήκαν κερδισμένοι. Απέκτησαν κι άλλο κρασί και μπόρεσαν να συνεχίσουν το κέρασμα και έτσι να μην τροπιαστούν. Και εμείς, παιδιά, αν κάνουμε το θέλημα του Χριστού μας, δηλαδή αυτό που θέλει ο Θεός, αυτό που μας λέει, βγαίνουμε πάντα κερδισμένοι. Να μην έχουμε καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Υπακούμε έτσι και στην Παναγία μας, που κι αυτή χαίρεται να μας βλέπει να κάνουμε ό,τι θέλει ο Υιός της. Αλλά έχετε σκεφτεί ποτέ ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Τι ζητάει δηλαδή από μας ο Χριστός? Ο Χριστός, παιδιά, θέλει να Του μιλάμε.
δηλαδή να προσευχόμαστε σε Αυτόν. Να Του λέμε τις αγωνίες μας, τα προβλήματά μας, αλλά και να Τον δοξολογούμε και να Τον ευχαριστούμε για όλα τα δώρα που μας έχει χαρίσει. Ακόμα, ο Χριστός θέλει από μας να πηγαίνουμε κάθε Κυριακή στο σπίτι Του. Ξέρετε ποιο είναι το σπίτι του Θεού? Φυσικά η Εκκλησία. Κάθε Κυριακή, μόλις χτυπήσουν οι καμπάνες, Εκείνος μας περιμένει για να μας ευλογήσει. Και ακόμα περισσότερο χαίρεται ο Χριστός όταν Τον παίρνουμε μέσα μας, δηλαδή όταν Τον κοινωνούμε. Ακόμα, ο Θεός περιμένει από μας να διαβάζουμε τον Λόγο Του, την Αγία Γραφή, να διαβάζουμε τους βίους των Αγίων και έτσι να γνωρίζουμε ακόμα περισσότερο το Θεό και το θέλημά Του. Και ας μην ξεχνάμε, παιδιά, πως όταν κάνουμε ό,τι θέλει ο Χριστός, βγαίνουμε πάντα κερδισμένοι.

0: Όπως κατάλαβες, Κατερίνα, είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε υπακοή στις εντολές του Θεού. Και μία από τις εντολές είναι να σεβόμαστε και να αγαπάμε τους γονείς μας, να τους τιμούμε δηλαδή. Γι' αυτό είναι πολύ ωφέλιμο να κάνουμε υπακοή και σε αυτούς.
1: Δηλαδή να ακούμε τι λέει η μαμά και ο μπαμπάς και να μην κάνουμε του κεφαλιού μας, ε!
0: Ακριβώς. Θυμάσαι τι έπαθε ο Αβεσσαλόμ?
1: Ο Αβεσσαλόμ είναι εκείνο το παιδί που μεγάλωσε και ήθελε να πάρει την εξουσία από τον πατέρα του. Νομίζω την έχω ξανακούσει, αλλά δεν θυμάμαι τι έγινε στο τέλος. Θέλεις να μου την θυμίσεις?

0: Ο βασιλιάς Δαβίδ με την ευλογία του Θεού απέκτησε πολλά παιδιά. Ένα από αυτά ήταν και ο Αβεσσαλόμ, ένα όμορφο λεβεντόπεδο, ψηλό και γεροδεμένο, μα και πολύ φιλόδοξο. Έκανε μεγάλα όνειρα. Ήθελε να πάρει αυτό στο γρηγορότερο την εξουσία στα χέρια του. Γι' αυτόν τον σκοπό προσπαθούσε να φαίνεται στα μάτια του λαού πολύ σπουδαίος. Κυκλοφορούσε με πολυτελείς άμαξες, είχε πολλά άλογα, τον συνόδευαν πάντοτε 50 σωματοφύλακες. Και ακόμα σηκωνόταν νωρίς το πρωί, πήγαινε στην πύλη της πόλης, έπιανε κουβέντα με τους περαστικούς και όταν διαπίστωνε ότι κάποιος είχε ένα πρόβλημα, έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. «Το πρόβλημά σου, φίλε μου», συνήθιζε να λέει, «είναι πολύ εύκολο να λυθεί. Έχεις το δίκιο με το μέρος σου, αλλά ποιος θα σου το αναγνωρίσει? Αν είχα εγώ την εξουσία στα χέρια μου, θα έδινα σ' όλους το δίκιο τους». Αυτό το έκανε για καιρό και έτσι κατακτούσε με πονηριά τις καρδιές των Ισραηλιτών και με ύπουλο τρόπο υπονόμευε τον πατέρα του. Κάποια μέρα, ο Αβεσσαλόμ είπε ψέματα στο Δαβίδ. Του ζήτησε την άδεια να πάει στην πόλη Χεβρών για να προσφέρει δίθεν θυσία. Το πραγματικό σχέδιό του όμως ήταν να κάνει επανάσταση. Ναι, καλά ακούσατε παιδιά, να ξεσηκώσει ανταρσία εναντίον του πατέρα του. Συγκέντρωσε πραγματικά πολλούς κοντά του, τους έδωσε όπλα, τους οργάνωσε και ετοίμασε έτσι την επανάσταση κατά του βασιλιά. Καταλαβαίνετε παιδιά, όταν το έμαθε αυτό ο Δαβίδ πόσο πόνησε. Με βαριά καρδιά είπε στους αυλικούς του, «Σηκωθείτε να φύγουμε γρήγορα, πριν προλάβει να φτάσει εδώ ο Αβεσσαλόμ και εξολοθρεύσει και εμάς και όλη την πόλη». Δεν ήθελε να συγκρουστεί με το παιδί του. Προτίμησε να φύγει. Ο Αβεσσαλόμ όμως ήταν αποφασισμένος να κάνει πόλεμο με τον πατέρα του. Δεν λογάριασε την εντολή του Θεού, τίμα τον πατέρα και τη μητέρα σου. Δεν άκουσε τη φωνή της συνείδησής του που διαμαρτυρόταν. «Τον πατέρα σου ετοιμάζεσαι να εξοντώσεις, μα δεν είσαι άνθρωπος εσύ. Κάθε άνθρωπος αγαπά τους γονείς του. Εσύ πώς έγινες τόσο απάνθρωπος?» Τίποτα όμως δεν μπορούσε να το συγκρατήσει. Δεν είχε μάθει δυστυχώς να σέβεται τον πατέρα του και τώρα η φιλοδοξία του τον έσπρωχνε από το κακό στο χειρότερο. Αντίθετα ο Δαβίδ δεν έπαψε ποτέ να τον αγαπά. «Λυπηθείτε το παιδί μου!» Αυτή την εντολή έδωσε στο στρατό του όταν ξεκινούσε να συγκρουστεί με το στρατό των επαναστατών. Δεν ήθελε στη μάχη που θα γινόταν να σκοτωθεί ο Αβεσσαλόμ. Τι κι αν οργάνωσε αυτό στην απέσια συνωμοσία? Η πατρική καρδιά αγωνιούσε μη πάθει κακό ο γιος του. Στη μάχη ο στρατός του Αβεσσαλόμ νικήθηκε και τράπηκε σε φυγή. Ο ίδιος, καθώς έτρεχε καβάλα στα λόγο του για να σωθεί, μπήκε σε ένα δάσος και μπλέχτηκαν τα μακριά του μαλλιά για τα οποία τόσο πολύ καμάρωνε στα κλαδιά μιας βελανιδιάς. Έτσι έμεινε κρεμασμένο στο δέντρο μέχρι που τον είδαν οι εχθροί του. Παρά την εντολή που είχαν πάρει από τον Δαβίδ, τον σκότωσαν. Έριξαν μάλιστα το πτώμα του σε ένα βαθύ χαντάκι και τον λιθοβόλησαν. Έτσι όριζε ο νόμος να τιμωρείται κάθε απίθαρχος γιος. Όταν ο Δαβίδ έμαθε τον θάνατο του γιού του, έκλαψε πικρά. Με αναφιλητά έκλαιγε και έλεγε, «Γιέ μου Αβεσσαλόμ, γιέ μου Αβεσσαλόμ, καλύτερα να πέθαινα εγώ αντί για σένα». Δεν κράτησε βέβαια κακία στους φωνείς του επαναστάτη γιού του και τίμησε τον νικητή στρατό. Έφερε πάλι την ειρήνη στο βασίλειό του. Η πίκρα όμως και ο πόνος για το παιδί του δεν έσβησαν ποτέ. Είναι στα αλήθεια πολύ θαυμαστή η αγάπη του Δαβίδ για τον σκληρό και άκαρδο γιο του τον Αβεσσαλόμ. Σκεφτείτε παιδιά πως δεν έπαψε να τον αγαπά, ακόμα και όταν εκείνος επαναστάτησε εναντίον του και θέλησε να τον σκοτώσει για να του πάρει τον θρόνο. Απέναντι σε αυτή την τόσο μεγάλη πατρική αγάπη φαίνεται ακόμα πιο αποκρουστική η συμπεριφορά του Αβεσσαλόμ. Πώς κατάντησε παιδιά ο Αβεσσαλόμ να γίνει επαναστάτης κατά του πατέρα του? Από τη μεγάλη του φιλοδοξία και επειδή δεν έμαθε να σέβεται τους γονείς του. Ο σεβασμός προς τους γονείς είναι εντολή του Θεού, μία από τις 10 εντολές, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Και είναι αλήθεια πως χρωστάμε σεβασμό και αγάπη στους γονείς μας, πρώτα-πρώτα γιατί αυτοί μας έφεραν στη ζωή. Έπειτα, Αυτοί μας φροντίζουν. Δουλεύουν για να μας εξασφαλίσουν το φαγητό, τα ρούχα, τη στέγη, τη μόρφωση, την ψυχαγωγία μας, όλα τα αγαθά. Προσπαθούν να μην μας λείψει τίποτα. Οι γονείς μας επίσης μας προστατεύουν από κινδύνους και ξαγρυπνούν πλάι μας όταν αρρωστήσουμε. Σε κάθε ανάγκη μας αυτοί μας βοηθούν και σε κάθε πρόβλημά μας αυτοί μας συμβουλεύουν. Δυστυχώς όμως, παιδιά, καμιά φορά εμείς δεν συμπεριφερόμαστε σωστά στους γονείς μας. Να, για παράδειγμα, μπορεί να μας ζητήσουν μία εξυπηρέτηση και εμείς εκείνη την ώρα να παίζουμε στον υπολογιστή ή να ασχολιόμαστε με κάτι άλλο. Αμέσως λοιπόν, αντί να τρέξουμε και να τους βοηθήσουμε, απαντάμε «Αχ, βαριέμαι τώρα, άσε με». Άλλες φορές πεισμώνουμε και αναστατώνουμε με τη συμπεριφορά μας όλη την οικογένεια. Αν, για παράδειγμα, δεν μας αγοράσουν κάτι που θέλουμε, τότε τους λέμε «Εγώ δεν έρχομαι στο σπίτι, αν δεν μου πάρεις τώρα αυτό που εγώ σου ζητώ, εγώ δεν έρχομαι». Και δεν σκεφτόμαστε «Μα οι γονείς μας έχουν τη δυνατότητα να ικανοποιήσουν αμέσως όλες τις απαιτήσεις μας». Να σκεφτόμαστε, παιδιά, πως η μαμά και ο μπαμπάς για να μας εξασφαλίσουν το φαγητό, τα ρούχα, το φροντιστήριο για την ξένη γλώσσα και ό,τι άλλο θέλουμε, κάνουν πολλή οικονομία. Γι' αυτό να σκεφτόμαστε καλά πριν του ζητήσουμε κάτι. Άλλοτε πάλι, αντιδράμε χωρίς να προλάβουμε να σκεφτούμε καλά τι είναι αυτό που μας λένε. Μπορεί, για παράδειγμα, η μαμά να μας πει κάτι για το καλό μας και εμείς να αρχίσουμε να φωνάζουμε και να παραπονιόμαστε. «Παιδί μου, φόρεσε σε παρακαλώ το μπουφάν σου, κάνει κρύο». «Όχι, δεν το φοράω». «Διάβασε, παιδί μου, νωρίς τα μαθήματά σου, για να έχεις χρόνο να ξεκουραστείς και να παίξεις». «Όχι, εγώ δεν θέλω να διαβάσω τώρα τα μαθήματά μου, θέλω να παίξω τώρα και να διαβάσω μετά». Και φυσικά μετά δεν αντέχουμε να διαβάσουμε, γιατί ήδη έχουμε νηστάξει. Ποτέ, παιδιά, δεν πρέπει να μιλάμε άσχημα στους γονείς μας. Ακόμα κι αν είμαστε δυσαρεστημένοι, σε καμιά περίπτωση δεν είναι καλό να τους βγάζουμε γλώσσα, να αντιμιλάμε δηλαδή. Αλλά ούτε είναι όμορφο και να γκρινιάζουμε. Όχι γκρίνια με το παραμικρό. Για το φαγητό που δεν είναι έτοιμο ή για το φαγητό που δεν μας αρέσει, για την άσκηση που είναι δύσκολη, για τα ρούχα που ακόμα δεν έχουν σιδερωθεί. Όλα αυτά δεν δείχνουν πως ένα παιδί σέβεται και αγαπά τους γονείς του. Ο Χριστός μας έδωσε παράδειγμα από τον ίδιο του τον εαυτό. Όσο ήταν παιδί, ήταν πάντοτε υπάκουο στη μητέρα του την Παναγία μας και στον προστάτη του Ιωσήφ. Και λίγο πριν ξεψυχήσει επάνω στο σταυρό, φρόντισε για τη μητέρα του. Την εμπιστεύτηκε στον αγαπημένο του μαθητή, τον Ιωάννη, για να τη φροντίζει. Σήμερα λοιπόν, παιδιά, ας πάρουμε όλοι μαζί μια απόφαση. Στους γονείς μας, που τους χρωστούμε τόσα πολλά, να δείχνουμε έμπρακτα την αγάπη μας. Και πώς μπορούμε να τη δείξουμε? Με την υπακοή μας, να κάνουμε δηλαδή αυτό που μας λένε, αλλά και με την προθυμία μας στις δουλειές και στις εξυπηρετήσεις, με την προσπάθειά μας να μην τους λυπούμε, με την ευγνωμοσύνη μας να μην ξεχνάμε να τους λέμε ευχαριστώ, ακόμα και με την επιμέλειά μας στα μαθήματα. Ας βάλουμε στόχο από σήμερα, από τώρα, να τιμούμε τους γονείς μας, δηλαδή να τους σεβόμαστε και να τους αγαπούμε.
1: Έχω στο σχολείο

0: Λοιπόν, παιδιά, ήρθε η ώρα να γελάσει το χιλάκι μας. Πάμε να ξεκινήσουμε για μερικά ανέκδοτα της ημέρας. Στο μάθημα της γεωγραφίας, λέει η δασκάλα, «Δεν μου λες, Άννα, πώς λέγονται οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης?» «Θεσσαλονικιώτες, κυρία». «Ωραία. Και οι κάτοικοι της νήσου Κο?» «Κότες, κυρία». Στο μάθημα της φυσικής ιστορίας, «Ξέρεις, Μίμη, σε ποια οικογένεια ανήκει η Φάλαινα?» λέει η δασκάλα. «Δεν ξέρω, κυρία, αλλά πάντως σε καμιά οικογένεια της γειτονιάς μας δεν ανήκει». Επίσης, λέει ο δάσκαλος τον Νικόλα, «Νικόλα, ποια είναι τα τελευταία δόντια του ανθρώπου?» «Τα ψεύτικα δόντια, κύριε, αυτά που τα βάζει ο δοντίατρος». «Θανάση, ποιος λέγεται εφημέριος?» «Αυτός που... Α, ναι, ξέρω, αυτός που πουλάει εφημερίδες». Μια άλλη δασκάλα ρωτάει τη Δέσποινα, «Δέσποινα, σε τι μας χρησιμεύει η μύτη?» «Για να βλέπουμε, κυρία». «Πώς, για να βλέπουμε?» «Και βέβαια, διότι σε αυτή στηρίζονται τα γυαλιά». «Ήθελα τόσο να πάω στη συναυλία που γίνεται απόψε», λέει ένας νεαρός κύριος ένα φίλο του, «αλλά η γυναίκα μου έχει καλέσει κάποιον στο σπίτι για φαγητό». «Μα είναι δυνατόν τέτοια μέρα?» «Μιας και έχω πάρει το εισιτήριο όμως, δεν το παίρνεις να πας εσύ?» «Α, δεν γίνεται. Απόψε είμαι καλεσμένος για φαγητό στο σπίτι σου». Ο μικρός Γιαννάκης είναι το κέντρο γενικής προσοχής στο σαλόν. «Μα τι χρυτωμένο παιδάκι», λέει μια κυρία, «και πόσο μοιάζει τον μπαμπά του. Η μύτη του όμως είναι του παππού του», λέει ο άλλος. «Και τα μαλάκια του είναι ξανθά, κατάξανθα όπως το θείο του», κάποιος άλλος φωνάζει. «Το στοματάκι του είναι όμως της μαμάς του». Τέλος πάντων, κάποια στιγμή ο Γιαννάκης εκνευρισμένος λέει, «Καλά, καλά, και το παντελόνι που φοράω είναι το αδερφού μου». «Πρέπει να έχω πολύ πυρετό», λέει μια κότα στην άλλη. «Πώς το κατάλαβες?» «Αφού γεννάω βραστά αυγά». Πριν από μερικά χρόνια, μια πολύ ζεστή μέρα του Ιουλίου, μια ηλικιωμένη κυρία που ταξιδεύει για πρώτη φορά με το αεροπλάνο, φωνάζει την αεροσυνοδό για να κάνει τα παράπονά της. «Δεν θα ξαναμπω στο αεροπλάνο σας, είναι ελαττωματικό». «Τι ελάττωμα του βρίσκεται, κυρία μου?» «Δεν καταλαβαίνω γιατί του βάλατε τους ανεμιστήρες έξω». Στο δρόμο ένας μικρός κλαίει. Ένας περαστικός σταματάει και το ρωτάει τι συμβαίνει. «Έχασα 2 δεκαράκια», του απαντά. «Σε καλό σου, να 2 δεκαράκια και μην κλαις άλλο». «Σας ευχαριστώ, κύριε», κατάφερε να πει ο μικρός μέσα από τα αναφιλητά του. «Μα εσύ κλαις ακόμη», είπε ο περαστικός φεύγοντας. «Είναι να μην κλαίω, κύριε. Αν δεν είχα χάσει τα 2 δεκαράκια, τώρα με αυτά που μου δώσατε θα είχα 4». Ο Μιχαλάκης 6 ετών παίζει με τη μικρότερη αδερφούλα του στην αυλή. Η μαμά τους μαγειρεύει στη κουζίνα. Σε μια στιγμή ο Μιχαλάκης βάζει τις φωνές. «Μαμά, μαμά, τι θέλεις, χρυσό μου? Μαμά, έλα γρήγορα, η κικίτσα τρώει την εφημερίδα». «Τι είπες?» ρωτάει η μητέρα από την κουζίνα. «Δεν σ' άκουσα καλά». Σε λίγο ο Μιχαλάκης προσθέτει. «Άσε, μαμά, μην ανησυχείς, η εφημερίδα είναι χθεσινή». «Γιατί έδεσες αυτό το σπάγκο γύρω από το δάχτυλό σου, Κώστα?» «Για να θυμηθώ εύκολα κάτι. Ο σπάγκος με κάνει να σκεφτώ το σκηνή. Το σκηνή μου θυμίζει το ρινγκ. Το ρινγκ μου θυμίζει πυγμάχους. Οι πυγμάχοι μου θυμίζουν γροθιές. Οι γροθιές μου θυμίζουν καυγά. Ο καυγάς μου θυμίζει κρασί. Το κρασί μου θυμίζει σταφύλι. Το σταφύλι μου θυμίζει αμπέλι. Το αμπέλι μου θυμίζει το τέρμα μπελοκήπων, όπου θέλω να πάω απόψε στις 8. Ελπίζουμε, παιδιά, εσείς να θυμάστε πιο εύκολα τις συναντήσεις και τα ραντεβού σας. Λοιπόν, αυτά ήταν τα ανέκδοτα για σήμερα και μην ξεχνάτε, πάντα να χαμογελάτε! Γεια σας, παιδιά!
1: Και τώρα, παιδιά, ήρθε η ώρα για τα απίστευτα και παράξενα της φύσης. Ξεκινάμε! Γνωρίζετε, παιδιά, ότι ένας σκορπιός μπορεί να ζήσει 1 χρόνο χωρίς τροφή? Ξέρατε ότι το άλμα ενός ψήλου μπορεί να φτάσει 20 εκατοστά? Αν λάβουμε υπόψη μας τις διαστάσεις του, είναι σαν να πηδούσε ο άνθρωπος σε ύψος 220 μέτρων. Ακούστε και αυτό! Μόνο 2 είδη νυχτερίδων ρουφούν το αίμα των ζώων. Οι περισσότερες τρέφονται με φρούτα. Ξέρετε ότι ο φλοιός των δέντρων, που λέγεται σεκόγια, είναι άφλεκτος, δηλαδή δεν καίγεται. Σε περίπτωση που το δέντρο πάρει φωτιά, αυτή καίει μόνο το εσωτερικό του δέντρου. Υπάρχει, παιδιά, το αρκτικογλάρωνο, όπως λέγεται. Είναι ένα μεταναστευτικό πουλί που ζει στην Αρκτική. Από εκεί φεύγει για να περάσει τον χειμώνα του στην Ανταρκτική, κάνοντας, παιδιά, ταξίδι 17.000 χιλιόμετρων για να πάει κι άλλα 17.000 χιλιόμετρα για να γυρίσει πάλι την Άνοιξη. Οι γερανοί και οι πελαργοί ανεβαίνουν ψηλά πώς, ξέρετε, από τα ανωδικά ρεύματα του αέρα. Ακούστε και κάτι επίσης περίεργο. Ο άνθρωπος που προσβάλλεται από τον ιό της λύσας δεν μπορεί να καταπιεί νερό.

0: Γεια σας παιδιά, ήρθε η ώρα για το παιχνίδι της ημέρας. Αυτή τη φορά θα παίξουμε ένα παιχνίδι ορθογραφίας. Θα μου πείτε, τι ορθογραφίας, μάθημα έχουμε? Να λοιπόν παιδιά, που η μάθηση μπορεί να γίνει παιχνίδι και το παιχνίδι μάθηση. Τι είναι αυτό το παιχνίδι ακριβώς? Λοιπόν, θα σας λέμε μία λέξη και θα λείπει ένα γράμμα. Αυτό το γράμμα θα σας δίνουμε χρόνο, μάλλον θα σας δίνουμε επιλογές και θα πρέπει να διαλέξετε τη σωστή επιλογή. Κάπως έτσι θα μάθουμε πώς γράφετε σωστά, ορθογραφημένα, μια λέξη. Γιατί φυσικά πρέπει να γράφουμε ορθογραφημένα καθημερινά, έτσι δεν είναι? Να είμαστε σωστοί. Για πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με την πρώτη λέξη. Είστε έτοιμοι και ακούμε.
1: Λοιπόν, η λέξη είναι φουσκώνω. Γράφεται με ωμέγα ή με όμικρον? Το σκου.
0: Φουσκώνω, άρα το σκο ψάχνουμε. Φουσκώνω, σκεφτείτε, εγώ μπορώ να δώσω μια βοήθεια. Όλα τα ρήματα που τελειώνουν σε όνο, κάπως γράφονται. Αλλά δεν μπορώ να πω περισσότερες πληροφορίες. Φουσκώνω, το σκο. Οι επιλογές είναι φυσικά ή όμικρον ή ωμέγα. Για σκεφτείτε, φουσκώνω. Πάμε να βρούμε την απάντηση.
1: Με ωμέγα γράφεται, φουσκώνω.
0: Φυσικά γράφεται με ωμέγα. Όλα τα ρήματα που τελειώνουν σε όνο γράφονται ωμέγα, ωμέγα. Τώρα πάμε σε ένα πάρα πολύ εύκολο, το οποίο νομίζω θα το απαντήσετε κατευθείαν. Πάμε.
1: Βιβλίο. Το Β είναι με ύψιλον ή με γιώτα?
0: Το πρώτο, η πρώτη συλλαβή. Β. Βιβλίο. Το βλί γράφεται με γιώτα. Β. Το πρώτο Β πώς γράφεται? Βιβλίο. Για σκεφτείτε, ύψιλον ή γιώτα. Το σωστό είναι φυσικά το
1: γιώτα.
0: Βιβλίο, και το ένα Β και το βλί γράφεται με γιώτα. Εύκολη λεξούλα, πάμε στην επόμενη.
1: Χορεύω. Το Β είναι με ύψιλον ή με βήτα?
0: Χορεύω, εύω. Αφού το εύω, άμα το πω λίγο ακόμα θα τη δώσω την απάντηση. Προσέξτε, είναι μια λεξούλα, τα εύω, που έχουν έναν κανόνα και λίγο, άμα τα βλέπουμε και μπροστά μας, τα συνηθίζει το μάτι μας, αλλά εντάξει, είναι μια λεξούλα που συνδυάζεται η σύλλαβη. Έχω δώσει πολύ χρόνο, οπότε πάμε να πούμε κατευθείαν την απάντηση.
1: Με ύψιλον.
0: Φυσικά με ύψιλον, για να μπορεί να δημιουργηθεί το ύψιλον ύψιλον, το εύ, χορεύω. Και κάπως έτσι προχωράμε.
1: Συγγραφέας. Το συγγρά γράφεται με γάμα γάμα ή με γάμα κάπα?
0: Συγγραφέας. Κάποιοι το λένε συγγραφέας, κάποιοι το λένε συγγραφέας. Υπάρχουν πολλές οπτικές. Ποια είναι η σωστή? Γάμα γάμα ή γάμα κάπα? Συγγραφέας. Μπορώ να δώσω την εξής βοήθεια. Το γράφω φυσικά ξεκινάει με το γάμα. Η άλλη λεξούλα, η πρόθεση μπροστά είναι το συν. Συν και γράφω, συγγράφω, συγγράφω. Άρα τι θα γίνει το νι? Έχω βοηθήσει πάρα πολύ και πάμε να πούμε την απάντηση.
1: Με γάμα γάμα.
0: Φυσικά γάμα γάμα. Το γάμα από το γράφω, το γάμα που έρχεται από το νι που φεύγει, συν. Γίνεται συγγράφω, άρα συγγραφέας. Τέλεια, προχωράμε.
1: Έκθεση. Το σι γράφεται με γιώτα ή με ήτα?
0: Μάλιστα, εδώ έκθεση. Γιώτα ή ήτα. Αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο, αλλά θα δώσω λίγο χρόνο για να πω το εξής. Αρκεί να σκεφτούμε τι γένος είναι. Αρσενικό, θηλυκό ή ουδέτερο. Άμα το βρούμε αυτό, έχουμε τελειώσει. Βρήκαμε τη σωστή απάντηση, η οποία είναι με...
1: ήτα.
0: Φυσικά είναι με ήτα, είναι θηλυκό ή έκθεση. Άρα τελειώνει με ήτα. Και έτσι πως είμαστε φουριόζοι και δυναμικοί, προχωράμε στην επόμενη λέξη.
1: Η ανακοίνωση. Το νο γράφεται με όμικρον ή με ωμέγα?
0: Ανακοίνωση. Νο. όμικρον ή ωμέγα. Πάλι εδώ έχουμε να βρούμε ανάμεσα στο ωμέγα και στο όμικρον τη σωστή επιλογή, η οποία ποια είναι. Αν θυμηθείτε τον κανόνα που είπαμε στην πρώτη λέξη και πώς τελειώνουν οι λεξούλες σε όνο, σκεφτείτε, η ανακοίνωση. Αν το κάνουμε ρήμα, είναι ανακοινώνω. Αλλά λίγο ακόμα και θα την πω την απάντηση, εγώ δεν κρατιέμαι, οπότε ποια είναι.
1: Το ωμέγα.
0: Φυσικά είναι το ωμέγα, ανακοινώνω. Ωμέγα, ωμέγα, όνο. Άρα και η ανακοίνωση κρατάει το νο, το ωμέγα. Προχωράμε στην επόμενη λέξη και σιγά σιγά τελειώνουμε. Βάλτε τα δυνατά σας.
1: Το ρήμα ζητώ είναι με γιώτα, με ήτα ή με ύψιλον.
0: Μάλιστα, ζητώ. Γιώτα, ήτα ή ύψιλον. Εδώ πέρα θα μου πείτε, δεν υπάρχει κάποιος κανόνας για το πώς καταλήγει στην κατάληξη. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε εξ αρχής, το θέμα του. Ζητώ, γιώτα, ήτα ή ύψιλον. Χωρίς να είναι και πολύ δύσκολη λέξη, ε. Άντε, σας έχουμε διευκολύνει. Πάμε να δούμε την απάντηση.
1: Με ήτα, ζητώ, ζητώ μια χάρη από κάποιον.
0: Τέλεια, ζητώ. Ήτα λοιπόν, όπως είπε πολύ σωστά, ζητώ μια χάρη, ζητώ βοήθεια. Και πάμε και στην επόμενη λεξούλα.
1: Κρύβομαι. Με αλφα γιώτα γράφεται ή με έψιλον.
0: Ωραία, κρύβομαι, εγώ κρύβομαι, ήδη βοήθησα. Εγώ, μόνο που σας είπα το πρόσωπο, είναι βοηθητικό. Κρύβομαι, αλφα γιώτα ή έψιλον. Δίνω συμβουλές, δίνω και χρόνο. Σκεφτείτε, για πάμε στην απάντηση.
1: Με αλφα γιώτα.
0: Φυσικά, όλη η μέση φωνή γράφεται στο πρώτο πρόσωπο με α

0: η ένα. Ξέρω, ας πούμε, ότι η Θεσσαλονίκη γράφεται με δύο σίγμα, για παράδειγμα. Η λέξη αυτή, η θάλασσα, είναι ανάμεσα σε αυτές τις λέξεις που διπλασιάζουν το σίγμα. Για να δούμε.
1: Είναι με δύο σίγμα.
0: Φυσικά είναι με δύο. Η θάλασσά μας με τα κύματα, δύο σίγμα. Και πάμε και στην τελευταία λέξη.
1: Ο χειμώνας είναι με όμικρον ή με ωμέγα.
0: Χειμώνας. Τώρα εδώ, για να δούμε. Με όμικρον ή με ωμέγα. Εδώ πέρα δεν μπορώ να βοηθήσω. Πρέπει να ξέρουμε πώς γράφονται οι εποχές. Τα μαθαίνουμε από μικρά παιδάκια, τα γράφουμε. Για να δούμε. Ποια είναι η σωστή απάντηση?
1: Με ωμέγα.
0: Χειμώνας. Με ωμέγα φυσικά είναι. Και είπαμε ότι ήταν η τελευταία λέξη.
1: Λέτε.
0: Ή μήπως όχι. Άντε πάμε και σε μια bonus λέξη, η οποία όμως προσέξτε, θα είναι τόσο δύσκολη που νομίζω θα δυσκολευτούν ακόμα και οι πιο μεγάλοι. Για να δούμε ποιος θα το βρει. Πώς γράφεται η λέξη υπακοή. Η λέξη υπακοή, μια αρετή πολύ δύσκολη. Πρέπει να βγαίνουμε από το εγώ μας και να κάνουμε αυτό που θέλει ο άλλος. Να ακούμε τον άλλον. Υπακοή. Το πρώτο «η» με τι γράφεται? Με ιτά, με γιώτα ή με ύψιλον? Υπακοή. Ποια είναι η σωστή απάντηση?
1: Με ύψιλον φυσικά.
0: Τέλεια, με ύψιλον. Βέβαια, δεν έχει σημασία μόνο να το γράφουμε σωστά, αλλά και να το κάνουμε, έτσι δεν είναι? Οπότε, παιδιά, κάπως έτσι, με αυτή την όμορφη αρετή, κλείσαμε και το παιχνίδι μας και σας χαιρετούμε με μια ευχή. Μην ξεχνάτε ποτέ να παίζετε, να χαμογελάτε και να περνάτε όμορφα. Γεια σας, παιδιά!
1: Γεια σας, παιδιά!

Και τώρα, παιδιά, θα ακούσουμε μια ιστορία με έναν μοναχό που ξεκίνησε να κάνει κάτι ακατόρθωτο. Κάτι που δεν μπορούσε να κάνει με τις δυνάμεις του. Αλλά το έκανε από υπακοή στο γέροντά του που του το ζήτησε. Για να δούμε τι συνέβη εκείνη την ημέρα.

το χιονισμένο μονοπάτι της υπακοής. Ήταν χειμώνας και ο καιρός είχε αρχίσει να αγριεύει. Τα βαριά σύννεφα του χιονιά από το πρωί συγκεντρώθηκαν πάνω από το Άγιο Όρος. Ο πατήρ Γεράσιμος, ο οποίος δεν ήταν πολύ νέος στην ηλικία, ήταν υποτακτικός σε κάποιο γέροντα. Στα Κατουνάκια, τις πρώτες δεκαετίες του περασμένου αιώνα. Εκείνο το χειμωνιάτικο πρωινό, ο γέροντάς του ήταν πολύ στεναχωρημένος και ανήσυχος. Κάτι είχε συμβεί και έπρεπε με κάθε τρόπο να πάει κάποιος ως το μοναστήρι της Μεγίστης Λαύρας. Τα Κατουνάκια από τη Μεγίστη Λαύρα απέχουν 3 με 4 ώρες πεζοπορία με καλοκαιρία. Τώρα όμως που σίγουρα θα χιόνιζε, θα χρειάζονταν πιο πολλές ώρες. Ο γέροντας εξήγησε στον πατέρα Γεράσιμο τι είχε συμβεί. «Έτσι έχουν τα πράγματα, παιδί μου», του είπε. «Πρέπει οπωσδήποτε ως το απόγευμα να έχεις φτάσει στο μοναστήρι». «Νάνε, ευλογημένο γέροντα», είπε χωρίς αντίρρηση ο πατήρ Γεράσιμος. Πήρε την ευχή του, ντύθηκε καλά και ξεκίνησε. Το μονοπάτι ήταν λασπωμένο. Ο πατέρας Γεράσιμος προχωρούσε αρκετά γρήγορα. Ήθελε να προφθάσει πριν έρθει το σούρπο. Ανέβαινε το μονοπάτι την κερασιά και προσευχόταν. Απειλητικά όμως σύννεφα είχαν κατέβει πολύ χαμηλά. Σε λίγο άρχισε να σκοτεινιάζει. Νόμιζε κανείς ότι θα νύχτωνε και ας ήταν πριν το μεσημέρι. Τα πουλιά και τα ζώα τρομαγμένα καθόταν στην κακοκαιρία και κοίταζαν που πλησίαζε το κρύο και κρύβονταν στις φωλιές τους. Είχε προσπεράσει τις καλύβες της γερασιάς όταν εκεί ψηλά στα 1000 μέτρα από τη θάλασσα ξέσπασε τρομερή χιονοθύελα. Σε λίγο όλη η περιοχή τυλίχθηκε μέσα σε ένα αδιαπέραστο άσπρο πέπλο από πυκνές νυφάδες χιονιού. Όσο περνούσε η ώρα όλα σκεπάζονταν από ένα κατάλευκο χιόνι. Εν τω μεταξύ το μονοπάτι άρχισε σιγά σιγά να χάνεται. Το χιόνι είχε καλύψει τα πάντα. Προχωρώντας με δυσκολία κατάφερε και βγήκε σε ένα ξέφωτο. Κοίταξε γύρω γύρω όσο μπορούσε μαζί με αυτό το πυκνό χιόνι και το μονοπάτι δεν φαινόταν πουθενά. Όλα ήταν άσπρα γύρω του και γι' αυτό αναγκάστηκε να σταματήσει. Μέσα σε αυτή τη δυσκολία δεν έχασε την ευκαιρία ο πονηρός διάβολος να τους πήρε σκέψεις απογοήτευσης και πανικού. Ο πατέρας Γεράσιμος όμως αγνόησε τους πονηρούς λογισμούς και αντέδρασε με το δικό του τρόπο. Έβγαλε το κομποσχήνι και άρχισε με περισσότερη θέρμη την προσευχή. «Κύριε σου Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησό με τώρα που κινδυνεύω να χαθώ. Βοήθησέ με να βρω το δρόμο μου και να φτάσω στο προορισμό μου». Δεν είχαν περάσει λίγα λεπτά θερμής προσευχής και ο Θεός απάντησε. Επενεύει όπως ακριβώς η αγάπη του Θεού γνωρίζει πότε και πώς να επεμβαίνει στην κάθε περίπτωση. Ξαφνικά φανερώνεται μπροστά του ένα χαριτωμένο παιδάκι. «Ευλογείτε γέροντα, ο Κύριος», αντιχαιρέτησε ο πατέρας Γεράσιμος. «Πού πήγαινες γέροντα με αυτόν τον καιρό, θα χαθείς μέσα στο δάσος, θα σε σκεπάσουν τα χιόνια». «Με έστειλε ο γέροντάς μου στη Λαύρα. Τι άλλο να έκανα, παιδάκι μου, εκτός από υπακοή? Ήταν σοβαρό το θέμα και έπρεπε κάποιος να πάει». «Βλέπω, έχεις χαθεί. Έλα να σε βοηθήσω να προσανατολιστείς». «Να είναι ευλογημένο, έρχομαι να μου δείξεις». Μπροστά προχωρούσε το παιδάκι και από πίσω αυτός ακολουθούσε. Γρήγορα έφτασαν σε ένα μεγάλο σταυροδρόμι σκεπασμένο από χιόνια. «Από εδώ γέροντα», και του έδειξε με το χέρι το σημείο που πρέπει να πάρει το δρόμο και ύστερα να βρει μπροστά το μονοπάτι για τη Μεγίστη Λαύρα. «Μετά είναι πιο εύκολο το μονοπάτι, δεν έχει τόσο χιόνι», είπε το αγοράκι. Ο πατήρ Γεράσιμος ευχαρίστησε το παιδάκι και δοξολογώντας το Θεό για τη σωτηρία και απροσδόκητη βοήθεια, ξεκίνησε με σιγουριά το δρόμο του. Ως εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν μέσα στη θαυμαστή ενέργεια του Θεού, της παρουσίας του Θεού, και δεν παραξενεύτηκε για τίποτε, από όσα περίεργα κι αν συνέβησαν πριν από λίγες στιγμές.
Προχωρώντας όμως λίγο, συνήλθε και άρχισε να αναρωτιέται. «Μα πώς βρέθηκε τόσο μικρό παιδάκι εδώ, πάνω, με το χιόνι και με τέτοιο καιρό? Πώς είναι δυνατόν να ξέρει από όλα τα μονοπάτια, αφού αυτά δεν φαίνονται και μάλιστα απ' έξω? Περίεργα πράγματα συμβαίνουν εδώ πάνω. Πρέπει να ρωτήσω το παιδάκι». Και λέγοντας αυτά, γύρισε αμέσως πίσω. Έψαξε με το μάτι του ένα γύρο. Τίποτα. Πουθενά δεν φαίνονταν το παιδάκι. Φώναξε δυνατά. Ξαναφώναξε. Καμιά απάντηση. Μόνο αγριεμένος βοριάς ακούγονταν. «Θα ακολουθήσω τα βήματά του», σκέφτηκε, «και θα το βρω». Όσο όμως κι αν έψαξε, δεν υπήρχε ούτε ίχνος από πατημασιές στο παχύ χιόνι. Μόνο οι δικές του υπήρχαν. «Μέγας είσαι, Κύριε», αναφώνησε μόλις αντιλήφθηκε το θαύμα που συνέβη πριν λίγα λεπτά της ώρας. Το μικρό παιδάκι ήταν ένας άγγελος που ο Θεός τον έστειλε για να τον βοηθήσει στη δύσκολη στιγμή που βρέθηκε. Συγκινημένος και δακρυσμένος από την αγάπη του Θεού, συνέχισε το δρόμο του δοξολογώντας το Θεό. Ο γέροντάς του στο κελί τους, από ώρα είχε τελειώσει την προσευχή για τον υποτακτικό του. Πρέπει τώρα, με τη βοήθεια του Θεού, να έφτασε στο μεγάλο σταυροδρόμι, συλλογίστηκε καθώς έριχνε ένα ακόμα ξύλο από καστανιά στη ξυλόσομπα. Ζέστανε ένα ρόφημα με φασκόμηλο και μέντα, έριξε μέσα και μία κουταλιά γνήσιο μέλι και ετοιμάστηκε για να διαβάσει την ακολουθία του Εσπερινού. Η υπακοή του υποτακτικού και η πίστη του του χάρισαν την ευλογία του Θεού και έτσι μπόρεσε να φτάσει χωρίς εμπόδια στον προορισμό του.

0: Αυτή ήταν, παιδιά, η εκπομπή μας για σήμερα. Λοιπόν, ελπίζουμε να περάσατε όμορφα. Σας περιμένουμε όλους την άλλη εβδομάδα. Μέχρι τότε, να έχετε μια εβδομάδα γεμάτη Χριστό. Γεια σας, παιδιά!
1: Η εκπομπή προετοιμάζεται και παρουσιάζεται από ομάδα εκπαιδευτικών, δασκάλων και νηπιαγωγών.

Γεια σας καλά μου παιδάκια, και πάλι εδώ μαζί σας με μια όμορφη ιστορία. Η Χριστίνα Γιολδάση θα σας την πει. Στη ρύθμιση του ήχου η Δέσποινα Κουμπούρα και στο ποιηματάκι η μικρή μας Αφροδίτη. Η Πρωτομαγιά είναι μια όμορφη μέρα για όλους μας, γιατί είναι η γιορτή των λουλουδιών. Η ιστορία που θα ακούσετε λοιπόν λέγεται «Πρωτομαγιάτικη εκδρομή». Στην εκδρομή της Πρωτομαγιάς ανεβήκαμε στο Πήλιο, στο χωριό του μπαμπά. Αν μας έβλεπε κανείς θα νόμιζε πως κάναμε μετακόμιση. Σακούλες με τρόφιμα, μια μπάλα, ταψιά με φαγητά, τσάντες, τσαντούλες, μπουκάλια, μπουφάνκια, ζακετάκια, αλλά και καπέλα για τον ήλιο. Τελικά δεν τη γλιτώσαμε την καζούρα. «Καλέ, μετακομίζετε?» μας φώναξε η κυρά Φρόσο από το απέναντι μπαλκόνι. «Όχι, πάμε στο χωριό του μπαμπά», της απαντήσαμε με τον αδερφό μου και εκείνη γέλασε. Γελάσαμε κι εμείς, μας γέλασε και ο ήλιος από ψηλά προμηνύοντας μια ηλιόλουστη μέρα. Στο δρόμο τραγουδούσαμε μαζί με τον Κωστή τον αδερφό μου το τραγούδι του Μάη. «Ο Μάιος μας έφτασε, εμπρός βήμα ταχύ, να τον προϋπαντήσουμε παιδιά στην εξοχή. Δώρα στα χέρια του πολλά και όμορφα κρατεί και τα μοιράζει γελαστός σε όποιον του ζητεί». «Πέστε και κανένα άλλο τραγουδάκι, τι μόνο αυτό ξέρετε», μας πείραξε ο μπαμπάς. «Τι μαθαίνετε στο σχολείο?» «Πες μας και εσύ μπαμπά κανένα από το δικό σου σχολείο». «Εγώ οδηγάω τώρα, δεν γίνεται. Ας πει η μαμά που έχει καλή φωνή». «Το Μάη έχουν την τιμητική του στα τριαντάφυλλα. Έλα μαμά, πες μας το τριανταφυλάκι». Η μαμά άλλο που δεν ήθελε. Άρχισε λοιπόν με τη γλυκιά φωνή της. «Τριαντάφυλλο κλειστό είδε ένα παιδάκι. Ήταν τόσο γελαστό, χαροπό και μυριστό το τριανταφυλάκι. Νέο τριαντάφυλλο, τριανταφυλάκι». «Τι όμορφο τραγούδι μαμά, θα μας το μάθεις και μας?» «Και το ρωτάτε, ελάτε να το ξαναπούμε». «Ωχ», μουρμούρισε ο μπαμπάς, αλλά τον αγνοήσαμε και συνεχίσαμε οι τρεις μας ώσπου φτάσαμε στο χωριό. Φτάνοντας, είχαμε μάθει και το τριανταφυλάκι. Στο χωριό μας περίμεναν οι θείοι και οι ξαδέρφες μας, η Ρούλα και η Ντία. Αυτές είχαν πλάκα γιατί ήταν ίδιες σαν δυο σταγόνες νερό. Ήταν δίδυμες. Ήταν ζωηρές και σκανταλιάρες και όλο τις μπερδεύαμε. Ποια έκανε τι? Η μια τα έριχνε στην άλλη και ώσπου να βρεθεί ποια έφταιγε, ξέφευγαν και οι δύο. Τα περάσαμε θαύμα. Ανεβήκαμε όλοι μαζί σε μια ωραία πλαγιά του βουνού, γεμάτη χαμομήλια, κόκκινες παπαρούνες και ανεμόνες πολύχρωμες. «Αχ, να μαζέψουμε χαμομήλια για το χειμώνα», πρότεινε η μαμά χαρούμενη. «Καλέ, θα σας μαζέψουμε εμείς», απάντησαν πρόθυμα οι ξαδέρφες, ενώ η θεία έστρωνε ένα κυλίμι κάτω. Το χορταράκι ήταν πράσινο. Έστρωσε και ένα χάρτινο τραπεζομάντιλο όπου άρχισαν με τη μαμά να αραδιάζουν τα τρόφιμα. Πέσαμε με τα μούτρα στο φαγητό καθώς είχαμε πεινάσει. «Αλλά τι τα θες, η εξοχή είναι αλλιώς. Όλα εδώ είναι υπέροχα», είπε ο μπαμπάς και τσιμπώντας ένα ντολμαδάκι παραλίγο να φάει και ένα σκαθάρι που ήρθε και αυτό στο τραπέζι ακάλεστο. «Και νόστιμα», συμπλήρωσε ο θείος και πλάτς του έπεσε ο κεφτές μέσα στη σάλτσα. «Πάει το θαλασσί που κάμισο», και πήραν τα σκάγια και τον μπαμπά. «Μενέλαε, πρόσεχε, έκανες χάλια τον Νίκο», τον μάλωσε η θεία. «Καλέ, ας είναι καλά το πλυντήριο», γέλασε η μαμά και γελάσαμε όλοι.
Εμείς τα παιδιά τσουγκρίσαμε όλα τα κόκκινα αυγά και βάψαμε κόκκινα τα ρούχα μας. Της μαμάς της χύθηκε κόκκινο κρασί στην μπλούζα και η θεία πασάλιψε τα μανίκια της στη σαλάτα. «Πάμε να μαζέψουμε λουλούδια να κάνουμε στεφάνι», είπε χαρούμενα η Ρούλα. Και σηκωθήκαμε εμείς τα παιδιά, ενώ οι γονείς μας ακόμη έτρωγαν. «Πω, πω, τι υπέροχα λουλούδια», θαύμασα εγώ τις ανεμόνες που ήταν σε όλα τα χρώματα. «Σαν πίνακα ζωγράφου είναι, κορίτσια», συμπλήρωσε ο αδερφός μου ο Κωστής. «Καλέ, ποιος πίνακας και ποιος ζωγράφος μου λέτε», πετάχτηκε η Ντία. «Νάτος ο ζωγράφος». «Πούντος», ρωτήσαμε κοιτάζοντας γύρω. «Εκεί», ξανάπε, αναψοκοκκινισμένη από τον ήλιο και έδειξε προς τα πάνω. «Α, τον ξέρουμε αυτόν τον ζωγράφο. Είναι ο καλός Θεός βέβαια που έκανε την πλάση τόσο όμορφη», ξεφώνησε σχεδόν ο Κωστής, καθώς μια μέλισσα βγήκε μέσα από τα λουλούδια που κρατούσε και άρχισε να τον κυνηγάει. Η Ρούλα πάλι μύρισε τόσο δυνατά τις ανεμόνες που σε λίγο άρχισε να κάνει «α-α-α-α-ψου» και εμείς γελάσαμε βέβαια πάλι. Ύστερα, με όλα τα μπουκέτα γυρίσαμε στους γονείς μας. Στρωθήκαμε κάτω, πήραμε το κουβάρι και το ψαλίδι που είχαν φέρει οι θείοι και προσπαθήσαμε να κάνουμε στεφάνι του Μάη. Οι γονείς μας σηκώθηκαν να παίξουν βόλεϊ, αλλά η μπάλα σκάλωσε στα κλαδιά από μια γριελιά και έληξε το παιχνίδι άδοξα. Βέβαια, προσπάθησε ο θείος να σκαρφαλώσει και έσκισε το παντελόνι. Έτσι ωραία και αξέχαστα δεν καταλάβαμε πώς πέρασαν οι ώρες. Τελικά φτιάξαμε και δυο στεφάνια με τη βοήθεια των μαμάδων. Λίγο πιο πάνω στο βουνό ήταν το οξοκλήσι του προφήτη Ηλία. Αποφασίσαμε να ανεβούμε. Τι υπέροχη θέα από ψηλά! «Όλο το χωριό στο πιάτο», απεφάνθη ο θείος που είχε προηγούμενα με τα πιάτα, και ο μπαμπάς καμάρωσε για το χωριό του. Ανάψαμε κεράκια και προσκυνήσαμε το Χριστό, την Παναγία και τους Αγίους. Ύστερα εμείς τα παιδιά χτυπήσαμε με τη σειρά την καμπάνα και μείναμε να θαυμάζουμε τη θέα από ψηλά. «Αχ, τι ομορφιά, Θεέ μου», μουρμούρισε η μαμά. Και τότε οι διδυμούλες άρχισαν να λένε ένα υπέροχο τραγουδάκι που πολύ μας άρεσε. «Όμορφα που είναι τα βουνά, όμορφη που είναι η κάμπη, ολόλαμπρα τη χαραυγή, ολόχρυσα το βράδυ. Αχ, να ήτανε να μπόραγα, εκεί να ζούσα πάντα, που μουρμουρίζουν τα νερά και χύνονται καθάρια, και μια να λέω προσευχή σ' αυτόν που τα έχει φτιάσει. Θεέ μου, πώς την έκανες τόσο όμορφη την πλάση?» Λοιπόν, σας το λέω, αυτή η πρωτομαγιά θα μας μείνει αξέχαστη. Πραγματικά, περάσαμε θαύμα. Τελειώσαμε και για σήμερα, παιδιά. Αλήθεια, και σε ποιον δεν αρέσει εκδρομή στη φύση? Μα γι' αυτό ο καλός Θεός έκανε τόσο όμορφη τη φύση, για να τη χαιρόμαστε και βέβαια να την αγαπάμε. Ως την επόμενη εκπομπή ήθελα να πω, σας χαιρετώ με αγάπη. Αφροδιτάκι μου, Κωνσταντινάκο, Καλλιοπίτσα, τα 6 αγαπημένα γειτονάκια μου, Στελίτσα μου γλυκιά, Μαρία Πορφυρία, γεια σας παιδάκια, γεια!

Ο Μάριος. Ο Μάριος μας έφτασε εμπρός βήμα ταχύ, να τον προϋπαντήσουμε παιδιά στην εξοχή. Δώρα στα χέρια του πολλά και όμορφα κρατεί και τα μοιράζει γελαστός σ' όποιον του ζητεί. Πάμε κι εμείς να πάρουμε, μη χάνουμε καιρό, μας φτάνει ένα τριαντάφυλλο και ένα κλαρί χλωρό.

για να ωφελούμε από καλές συναναστροφές. Ψαλμός 100, μέρος 1. Κύριε, θέλω να υμνήσω και να δοξολογήσω την ευσπλαχνία και την δικαιοκρισία σου. Θέλω να ψάλω το Άγιο όνομά σου, αλλά πώς να το τολμήσω, με ποια λόγια να εκφραστώ όταν κατακρίνω, με τι στόμα να μιλήσω όταν έχω μάθει να αργολογώ, πώς να σε καλέσω να έλθεις κοντά μου όταν οι φίλοι μου δεν σε αγαπούν, πώς να ετοιμάσω τόπο για να κατοικήσεις μέσα στην καρδιά μου όταν μέσα μου θρονιάζεται η καταλαλιά. Κύριε, ποτέ δεν αγάπησα στη ζωή μου την παρανομία ή το συμφέρον και ποτέ δεν σκέφτηκα να φύγω από κοντά σου. Βοήθησέ με, ώστε με τους φίλους μου και τους γνωστούς μου ποτέ να μην ξεφεύγουμε από το δρόμο της δικαιοσύνης. Βοήθησέ με, ώστε στις συντροφιές μου να μην εκτρέπουμε σε λόγους άπρεπους και πονηρούς, να μην καταλαλώ και να μην λέγω λόγια εις βάρος του πλησίον μου. Βοήθησέ με να μην συναναστρέφω με ανθρώπους πλεονέκτες και υπερηφάνους. Βοήθησέ με να έχω παρέες και φίλους ανθρώπους που στρέφουν την αγάπη τους μόνο σε σένα και αγωνίζονται να πορεύονται στον δρόμο της σωτηρίας. Μην επιτρέπεις να κατοικούν στην ψυχή μου λογισμοί υπερήφανοι και αλαζονικοί. Η αδικία και η ανταπόδοση του κακού να μην φωλιάζουν μέσα στην καρδιά μου. Κάθε πρωί σαν θα ξυπνώ, δεν θέλω να θυμάμαι τις κακίες των άλλων, αλλά εσένα, Κύριε, και την αγάπη σου. Δεν θέλω να βάζω στο στόμα μου λόγια μίσους. Δεν θέλω να ξεκινώ την ημέρα χωρίς εσένα. Γι' αυτό σε παρακαλώ, δίδαξέ με να αναζητώ τις καλές συντροφιές, ώστε το στόμα μου να μάθει να λέει πάντα το καλό και να υμνεί τη δόξα σου. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός εκατοστός, βασιλικός, μεσιανικός ψαλμός. Οι υποσχέσεις του βασιλιά στον Θεό. Έλεος και κρίσιν ασωμέσι Κύριε, ψαλώ και συνήσω εν οδό αμόμο. Πότε ήξεις πρόσμε, διεπορευόμην εν ακακία καρδίας μου, εν μέσω του οίκου μου. Ου προεθέμην προοφθαλμών μου πράγμα παράνομον, ποιούντας παραβάσεις εμίσησα. Ου και κολλήθημη καρδία σκαμβή, εκλίνοντος απ' εμού του πονηρού ου και γίνοσκον. Τον καταλαλούντα λάθρα των πλησίων αυτού, τούτον εξεδίωκον. Υπερηφάνω οφθαλμό και απλίστο καρδία τούτο ου συνίστιον. Η οφθαλμή μου επί τους πιστούς της γης του συγκαθίσε αυτούς με τεμού. Πορευόμενος εν οδό αμόμο ούτως μη ελειτούργη. Ου κατόκι εν μέσω της οικίας μου ποιόν υπερηφανίαν, λαλών άδικα ου κατεύθυνεν ενώπιον των οφθαλμών μου. Εις τας πρωίας απέκτηνον πάντας τους αμαρτωλούς της γης, του εξολοθρεύσε εκ πόλεως Κυρίου πάντας τους εργαζομένους την ανομίαν.

0: Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο. Τι είναι τα φαινόμενα καλοπιστίας? Τι μαθαίνουμε μέσα από τον βίο του Αγίου Αθανασίου?
1: Το σπουδαίο όμως είναι να ξέρουμε πως η Ορθόδοξη Εκκλησία δίνει βαρύτητα στο ποιος θέλει τα μυστήρια και αν δεν είναι κανονικός κληρικός, δεν τα δέχεται. Είναι απόλυτο αυτό? Έχουμε κάποιες εξαιρέσεις. Τι εξαιρέσεις είναι αυτές? Όταν έχουμε φαινόμενα καλοπιστίας. Έχετε διαβάσει το βίο του Αγίου Αθανασίου? Αν τον διαβάσετε θα δείτε πως εκεί στο βίο του Αγίου Αθανασίου λέει πως ο Άγιος Αθανάσιος, όντας μικρό παιδάκι, έπαιζε με κάποια άλλα παιδιά εκεί στην παραλία της Αλεξάνδρειας. Τώρα παραλία ήταν, το δέλτα του Νείλου ήταν, κάποια όχθη του Νείλου ήταν, δεν διασώζει το ιερό κείμενο. Και τι έπαιζαν? Ο Αθανάσιος έκανε τον επίσκοπο και τους έδειχνε πως γινόταν το χριστιανικό βάπτισμα και μάλιστα πάνω στο παιχνίδι βάπτισε 3 από αυτά τα παιδιά, όπως βαπτίζει ο ιερεύς. Το παρατηρούσε από ένα παράθυρο ο τότε Πατριάρχης Αλεξανδρίας και βλέποντας αυτό το οποίο έγινε, στη συνέχεια, όταν και οι γονείς των παιδιών προσήλθαν για να βαπτιστούν τα παιδιά, τους είπε ότι ξέρετε, τα παιδιά σας είναι βαπτισμένα. Παίζανε το βάπτισμα και τα βάπτισε ο μικρός Αθανάσιος. Δέχθηκε το βάπτισμα του Αθανασίου. Θα μου πείτε, εσύ μας είπες ότι λαϊκός δεν μπορεί να τελέσει μυστήρια. Δεν ξέρουμε τι είχε δει ήδη ο Πατριάρχης εκείνος τον Αθανάσιο.
0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Εμείς ασχολούμαστε με το ωραίο.

0: στον αγρό του θερισμού, προσεγγίζοντας την αλήθεια της σημερινής κοινωνίας. Με τον κύριο Μόσχο Λαγκουβάρδο και την κυρία Δέσποινα Παντούλη.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι η αποξένωση από τον ίδιο τον εαυτό μας. Πρώτα αποξενωνόμαστε από τους άλλους και στο τέλος φτάνει να γίνουμε ξένοι και με τον εαυτό μας.
2: Πώς το ορίζετε αυτό, δηλαδή αν δεν γίνεις αποδεκτός από την κοινωνία μέσα στην οποία ζεις, υπάρχει πρέπει να μην αποδεχτείς ούτε εσύ ο ίδιος τον εαυτό σου.
1: Ναι. Γιατί αυτό είναι απόδειξη ότι ο άνθρωπος είναι κοινωνικός. Δεν είναι. Εάν δεν αναγνωρίζεται από τους άλλους, ούτε αυτός αναγνωρίζει τον εαυτό του. Θεωρεί ότι έχει κάποια αξία ή έχει κάποιο σκοπό. Δηλαδή, είναι παράδοξο αυτό πώς στον κόσμο η αρρώστια κολλάει. Η υγεία δεν κολλάει.
2: Αυτό είναι αυτό που έλεγε και ο Τερκόφης, γιατί τόσα χρόνια έχουν γίνει, έχουν δημιουργηθεί τόσα έργα τέχνης και τα λοιπά, είδε τον άλλαξε ο κόσμος.
1: Ναι,
2: το οποίο εντάξει είναι αντιφατικό. Αλλάζει και δεν αλλάζει. Πάντα αλλάζει. Πάντα υπάρχουν άνθρωποι που θα αλλάξουν και πάντα υπάρχουν άνθρωποι που θα βοηθούν. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το στοιχείο που σου δίνει και δύναμη να συνεχίσεις. Γιατί αν νιώθεις ότι είσαι από τους ανθρώπους που δημιουργούν ένα περιεχόμενο και προσπαθούν να επικοινωνήσουν κάτι το οποίο είναι πιο δύσκολο σαν προσέγγιση, πολλές φορές μπορεί να νιώσεις μόνος και νομίζω ότι είναι το χειρότερο πράγμα να νιώσεις ότι είσαι μόνος, ενώ στην πραγματικότητα δεν είσαι, γιατί πάντα υπάρχουν και οι άλλοι που θα θέλουν να το ακούσουν και εσύ που και εσύ βρήκες άλλους να ακούσεις για να μπορέσεις να το καλλιεργήσεις αυτό το πράγμα.
1: Η μεγαλύτερη μοναξιά είναι να μην νιώθεις την παρουσία του Χριστού μέσα σου. Νομίζουμε ότι μας λείπουν διάφορα πράγματα, κυρίως εξωτερικά, υλικά πράγματα, ενώ το σπουδαιότερο που μας λείπει είναι η αίσθηση της παρουσίας του Χριστού. Αν όπου και αν βρίσκομαι, ό,τι και αν κάνω, ό,τι έχω, αισθάνομαι ότι ο Χριστός είναι μέσα μας, μέσα μου, τι να μου λείψει, ποιο πράγμα έλειψε να νιώθω. Πού να τρέξω δηλαδή, να πάω πού. Δεν είναι ο τρόπος της ζωής που όπως ξεκινούμε από τα παιδικά μας χρόνια, μας μαθαίνει τη φυγή. Είναι μια παροιμία που λέει βρήκες φαγητό, κάτσε φάε, βρήκες ξύλο, φύγε. Δηλαδή, λύνουμε τις δυσκολίες με τη φυγή και γι' αυτό βλέπεις μετακινούνται ο κόσμος από το ένα σημείο στο άλλο. Κανείς δεν μπορεί να μείνει κάπου. Το γράφει αυτό στις σκέψεις του ο Πασκάλ, λέει όλη η τραγωδία της ανθρωπότητας είναι στο ότι δεν μπορεί κανείς να μείνει έστω και για 3 λεπτά στο δωμάτιό του μόνος χωρίς να κάνει τίποτε. Βλέπεις, να μείνεις εκεί και να μην κάνεις τίποτε. Φαίνεται ότι δεν είναι δύσκολο, αλλά είναι. Σου το είχα πει την άλλη φορά, μου φαίνεται, ότι πήγε κάποιος, όχι, ένας εργάτης, κάναν δουλειές σε ένα μοναστήρι. Το γνωρίζω αυτό, το μοναστήρι στον Κίσαβο, είναι όχι ο Άγιος Δημήτριος, ένα άλλο μοναστήρι. Και δούλευαν αυτοί χτιστάδες, ήταν μαραγκοί, ήταν δεν ξέρω. Και κάποιος εκεί σε ένα διάλειμμα λέει τον μοναχό, λέει τι ζωή είναι αυτή που κάναμε εμείς, λέει όλο δουλειά, δουλειά, εσείς όλο τραγουδάτε, ψάρτε, τίποτα άλλο δεν κάνετε. Προσεύχεστε και ψάρτε. Ψάρετε. Έλα λέει, πήγαινε μέσα στην εκκλησία στο ναό και προσευχήσου 10 λεπτά, όχι παραπάνω. Κάθεσαι εκεί και προσευχήσου. Πήγε αυτός 10 λεπτά, ξέρεις ότι είναι αναγκαστικά, φαίνεται αιώνας, δεν περνάνε. Ύστερα από λίγο βγαίνει έξω, αλλά δεν μπορώ εγώ αυτό το πράγμα, κάθομαι. Μάλιστα του είχε πει, θα πας μέσα στο ναό, θα καθίσεις κάπου στην στασίδη και θα επαναλαμβάνεις το όνομα του Ιησού. Τι πράγματος, Ιησού, Ιησού, Ιησού. Δεν μπορείς. Γιατί ζούμε εντελώς εξωτερικά. Ελπίζουμε όμως με την καλλιέργεια του ωραίου να δώσουμε αξία στην ύπαρξη του αόρατου κόσμου, να μας ενδιαφέρει το να έχουμε επικοινωνία με το Θεό μέσω της προσευχής και μόνο η μνήμη του Θεού θα μας δίνει χαρά τότε. Λέει ένα στίχος του Δαβίδ, «Εμνήστην του Κυρίου, του Υψίστου και εφράνθην». Και χάρηκα. Θυμήθηκα το Θεό και χάρηκα. Γι' αυτό καλά είναι το πρωί πριν να αρχίσουμε τις δουλειές ή τα αυτά, τους περισπασμούς δηλαδή, να ξεκινάμε με πολύ απλά πράγματα, με το όνομα του Θεού και να γινόμαστε όλο και περισσότερο θεόμενοι, δηλαδή να αισθανόμαστε ότι έχουμε δεσμό με το Θεό. Δεν είμαστε ξεχασμένοι εδώ, όπως λέει ο Επίκουρος. Ο Επίκουρος λέει ναι, πιστεύω, λέει, ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, αλλά δεν ενδιαφέρεται για τον κόσμο. Αυτό είναι αντιφατικό, δεν. Κι όμως πολλοί σήμερα ακολουθούν τον Επίκουρο.

Μικρά εωθηνά. Μικρές καθημερινές καταγραφές πίστης και ευλάβειας. Αφορμές πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου. Ασκητισμός. Μια ζωή απόλυτης αφοσίωσης. Ο χριστιανισμός, αγαπητοί, αγκαλιάζει την άσκηση. Μας διδάσκει να θησαυρίζουμε τους θησαυρούς μας στον ουρανό, εκεί όπου οι επενδύσεις έχουν αιώνια αξία. Σε όλη την Καινή Διαθήκη διαβάζουμε για τη σημασία του αγώνα, όπου ο στόχος της απόκτησης ταπεινής και συντετριμένης καρδιάς είναι το κυριότερο χαρακτηριστικό του χριστιανού. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας λέει ότι αν θέλουμε να είμαστε άξιοι Του, πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να σηκώσουμε το σταυρό μας και να Τον ακολουθήσουμε. Μας καλεί στην αγιότητα, αλλά η αλλαγή αυτή της καρδιάς μπορεί να επέλθει μόνο μέσα από τον ασκητικό αγώνα. Ο κόσμος μας δίνει μεγάλη έμφαση στην άνεση. Όλοι τείνουμε να αποφεύγουμε οτιδήποτε δεν αποφέρει ευχαρίστηση. Αν οι χριστιανικές μας πεποιθήσεις προκαλούν την ειρωνία του περιβάλλοντός μας, σιωπούμε. Αν η τήρηση των κανόνων νηστείας της Εκκλησίας δεν μας επιτρέπουν να απολαύσουμε κάποια βραδάκια με φίλους, καταργούμε και αγνοούμε την νηστεία. Τότε όμως, γιατί παραξενευόμαστε που είμαστε ανίκανοι να αντιμετωπίσουμε με σταθερότητα τις αληθινές δοκιμασίες που έρχονται στη ζωή μας, αφού έχουμε αποφύγει αυτά ακριβώς που θα μας είχαν μετατρέψει σε αφοσιωμένους χριστιανούς. Αν αγκαλιάσουμε την πίστη μας με αφοσίωση νου και καρδιάς, αποκτούμε τη δύναμη να ζήσουμε σε αυτόν τον κόσμο που είναι γεμάτος πειρασμούς και απογοητεύσεις. Αυτό μας βοηθά να μένουμε πιστοί στην κλίση της αγιότητας. Δεσμευόμενοι να είμαστε χριστιανοί κάθε στιγμή της ζωής μας, δοξάζουμε και αγιάζουμε το όνομα εκείνου που λατρεύουμε. Αν όμως αποφεύγουμε την άσκηση και επιμένουμε να βάζουμε την πίστη μας στο περιθώριο, απορρίπτουμε

Τότε στην αληθινή δέσμευση θα γίνουμε εν τέλει χριστιανοί μόνο κατ' όνομα. Υποτιμώντας την νηστεία, την ατομική προσευχή, ακόμη και τον εκκλησιασμό και υποβιβάζοντάς τα σε πράξεις που γίνονται όταν έχουμε διάθεση, θα σταθούμε εν τέλει ενώπιον του θρόνου του Θεού με ακάθαρτη καρδιά που δεν θα αντέχει τη θέα του Θεού και η αιωνιότητα θα είναι λίμνη πυρός.

Η φιλία που προέρχεται από την ευγνωμοσύνη μοιάζει με φωτογραφία που με το πέρασμα του καιρού ξεθοριάζει. Στην προσευχή σου να μην είσαι μόνο ζητιάνος αλλά και ευγνώμων. Τίποτε άλλο δεν συντύνει περισσότερο στη σωματική και πνευματική υγεία όσο το πνεύμα της ευγνωμοσύνης και δοξολογίας. Οι ευγνώμονες άνθρωποι είναι σαν τους έφορους αγρούς. Αποδίδουν περισσότερα από όσα παίρνουν. Η μνήμη της καρδιάς λέγεται ευγνωμοσύνη. Ο φτωχός, ο οποίος είναι πολύ ευγνώμων, είναι βέβαια ότι θα ήταν πολύ γενναιόδωρος αν ήταν πλούσιος. Το να εκδηλώνεις ευγνωμοσύνη για μια ευεργεσία που σου έγινε αποδεικνύει ότι ήσουν άξιος για αυτήν. Η χριστιανική μας μαρτυρία εκπηγάζει από την ευγνωμοσύνη μας προς τον Χριστό. Ο ουρανός είναι κατοικία ευγνωμόνων ανθρώπων. Ας κάνουμε λοιπόν τη ζωή μας προθάλαμο του ουρανού. Εάν ο Κύριος μας μεταχειρίστηκε κατά κάποιον τρόπο στο έργο Του, ας μην υπάρχει σε μας κανένα άλλο αίσθημα παρά το αίσθημα της ευγνωμοσύνης. Ευλογημένοι είναι εκείνοι που μπορούν να δίνουν χωρίς να θυμούνται και να παίρνουν χωρίς να ξεχνούν. Η πιο δύσκολη στιγμή του αθέου είναι όταν αισθάνεται βαθιά ευγνωμοσύνη για κάτι, αλλά δεν μπορεί να σκεφτεί κανέναν να ευχαριστήσει. Ο Θεός έχει δύο κατοικίες, μια στον ουρανό και μια άλλη στην ταπεινή και ευγνώμονα καρδιά. Ο άνθρωπος που λησμονεί να είναι ευγνώμων έχει αποκοιμηθεί ως προς τη ζωή. Γράψε τα ονόματα εκείνων που σου έβλαψαν στην άμμο και τα ονόματα εκείνων που σου ευεργέτησαν στο μάρμαρο. Η ευγνωμοσύνη, αγαπητοί ακροατές, είναι όχι μόνο η μεγαλύτερη από όλες τις αρετές, αλλά και η μητέρα αυτών. Η ευγνωμοσύνη είναι η μνήμη της ψυχής. Η αγνωμοσύνη είναι η πιο διαδεδομένη αμαρτία. Στα μάτια του Θεού δεν είναι αποδεκτή η ευεργεσία που γίνεται στους φτωχούς όταν προέρχεται από άδικα εισοδήματα, ούτε όμως είναι άξιος επένου αυτός που απέχει μεν από τις αδικίες, δεν προσφέρει όμως στον πλησίον του.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Έλαμψον εν τες καρδίες ημών, φιλάνθρωπε δέσποτα, το της εις θεογνωσίας ακύρατον φως, και τους της διανοίας ημών οφθαλμούς διάνοιξον, εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθεση μην και των μακαρίων σου εντολών φόβων, ή να τα σαρκικάς επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες, πνευματικήν πολιτείαν μετέλθομεν. Πάντα τα προσεβαρέστησιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες. Σιγάρι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Αγαπητοί μακροατές, χαίρετε. Ακούσαμε τον Ιησού να αναγγέλει την καταστροφή της Ιερουσαλήμ που έρχεται. Ματθαίος 24,15-28, Μάρκος 13,14-23 και Λουκάς 21,20-24. Και συνεχίζουμε στο θέμα μας, μεγαλείο Παύλα Αθλιώτης. Θα παρακολουθήσουμε, αγαπητοί μου ακροατές, τι έγινε κατά την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Και πρώτα να δούμε το μεγαλείο του ναού. Το μεγαλείο αυτού του ναού ήταν υλικό και πνευματικό. Και το μεν υλικό ήταν το εξής. Για να κτιστεί αυτός ο ναός, εργάστηκαν 18.000 εργάτες επί 85 χρόνια. Ο ναός αυτός κατελάμβανε έκταση τετράπλευρη, ήταν τετράπλευρος. Ο κυρίως ναός είχε 60 επί 100 πύχης. Το εσωτερικό περίβολο, η εσωτερική αυλή, είχε έκταση 120 επί 240 πύχης. Και ο τρίτος περίβολος, η τρίτη αυλή, είχε έκταση 400 τετραγωνικούς πύχης. Τα διάφορα διαμερίσματα βρισκόταν πάνω σε λόφο και το ένα πιο ψηλά από το άλλο, ώστε να φαίνονται όλα από τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, η οποία βρισκόταν πιο χαμηλά. Τα τείχη του χώρου του ναού είχαν ύψος περίπου 200 μέτρα. Οι στοές των τείχων αυτών είχαν στήλους που αποτελούντο από μία πέτρα ο καθένας και είχε διαστάσεις 13 επί 4 επί 6, δηλαδή ζύγιζε πάνω από 500.000 κιλά ο καθένας. Η ανατολική πλευρά του κυρίως ναού και η στέγη του ήταν καλυμμένες με πλάκες χρυσού. Έτσι, οι ακτίνες του ήλιου που έπεφταν επάνω σε αυτές τις πλάκες αντανακλώνταν χιλιάδες μίλια πέρα και γύρω από το ναό. Όλα σχεδόν τα οικοδομήματα του ναού είχαν κτιστεί από λευκό μάρμαρο και από μακριά, καθώς τα έβλεπε κάποιος, όταν είχε συννεφιά, φαινόταν σαν χιονισμένο βουνό. Αλλά ο ναός αυτός δεν είχε μόνο το υλικό του μεγαλείο. Είχε και το πνευματικό του. Ήταν για τους Εβραίους η μοναδική εκκλησία. Ήταν τράπεζα και πανεπιστήμιο. Ήταν η μοναδική εκκλησία, διότι καμία άλλη εβραϊκή εκκλησία δεν υπήρχε όπου να μπορούσαν οι Εβραίοι να προσφέρουν θυσίες νόμιμες που θα γινόταν ευμενώς αποδεκτές από τον Θεό. Ερχόταν κύματα Εβραίων στις μεγάλες γιορτές στο ναό από όλον τον ρωμαϊκό κόσμο. Ο Ιώσιπος, ιστορικός ήταν, υπολογίζει σε 3 εκατομμύρια τους προσκυνητές κατά τις 3 αυτές γιορτές του Πάσχα. Πάσχα, Πεντηκοστής και Σκηνοπηγίας. Ο ναός ήταν και τράπεζα. Με τις θυσίες που προσφερόταν στην εποχή του Χριστού, συντηρούνταν εκτός από τους άπειρους Λεβίτες, τους διακόνους και 22.000 ιερείς. Εκτός από αυτούς, έμποροι βοδιών, προβάτων, περιστεριών, πολυάριθμοι αργυραμιβοί, ποικίλοι τεχνίτες, ξενοδόχοι κλπ. Εξαρτώντο οικονομικά από τον ναό, όπου ερχόταν Εβραίοι προσκυνητές. Ο ναός ήταν τράπεζα κατά κυριολεξία, διότι οι φτωχοί κατέθεταν στα ταμεία του ναού τις οικονομίες τους. Ας μην λησμονούμε ότι η Ιερουσαλήμ φαινομενικά ζούσε για την πίστη της προς τον Θεό, για τον ναό. Πραγματικά όμως ζούσε οικονομικά από την πίστη, από τους πόρους του ναού. Πολλοί ιερείς ήταν έμποροι και πλούσιοι. Οι πλούσιοι είχαν ανάγκη από τον ναό για να αυξάνουν τα έσοδά τους και να επιβάλλονται στο λαό. Αλλά ο ναός ήταν και το εβραϊκό πανεπιστήμιο. Εκεί διδασκόταν οι διάφορες σχολές. Εκεί πήγε και ο Χριστός όταν ήταν 12 ετών και δίδασκε. Και όταν ανδρώθηκε, όταν μεγάλωσε, εκεί δίδασκε. Τέλος, ο ναός ήταν κοιμήλιο λαμπρό των περασμένων μεγαλείων του εκλεκτού λαού του Θεού. Και θεωρείτο ακατάλυτος. Δεν μπορούσε να φθαρεί ποτέ. Ήταν άφθαρτος. Ακρόπολης του μελλοντικού Μεσσία. Επομένως, αιώνιος. Να το υλικό και πνευματικό μεγαλείο του ναού. Μέσα σε αυτόν υπήρχαν και σπέρματα της καταστροφής, διότι τα 3 βαθύτατα μίση κατά του Χριστού, το θρησκευτικό, το εμπορικό, το επιστημονικό, είχαν την έδρα τους στον ναό. Να δούμε τώρα και την αθλειότητα, την καταστροφή του ναού. Όταν ο Πιλάτος έπλυνε τα χέρια του, δηλώνοντας την αθωότητα του Ιησού, ο εβραϊκός λαός φώναζε «Το αίμα αυτού εφημάς και επί τα τέκνα ημών, το αίμα του πάνω σε μας και πάνω στα παιδιά μας». Όταν γυναίκες Εβραίες θρηνούσαν τον Ιησού που ανέβαινε στο Γολγοθά, στράφηκε προς αυτές που θρηνούσαν ο Ιησούς και τους λέει «Μην κλαίετε επ' εμέ, αλ εφέ αυτάς και επί τα τέκνα ημών». Να μην κλαίτε για μένα, αλλά για τους εαυτούς σας και για τα παιδιά σας. Και πράγματι, οι Ρωμαίοι διοικητές της Ιουδαίας πίεζαν τους Ιουδαίους, οι οποίοι επαναστατούν το 66 μετά Χριστόν. Η Ιερουσαλήμ πολιορκείται από τον Ρωμαίο διοικητή Τίτο. Μέσα στην Ιερουσαλήμ σχηματίζονται τρία κόμματα. Το αστικό, των ζηλωτών και των σικαρίων, δηλαδή των έμιστων δολοφόνων. Οι πρώτοι, οι αστικοί, υπάκουαν στους νόμους και στις αρχές. Οι δεύτεροι, οι ζηλωτές, υπάκουαν σε άλλον αρχηγό και απαιτούσαν την ελευθερία τους από τους Ρωμαίους υπέρ του νόμου. Οι τρίτοι ήταν διάφοροι εγκληματίες. Αυτοί αλληλοδολοφονούνταν παντού, δηλαδή δολοφονούσε ο ένας τον άλλον και μέσα στον ναό. «Να το βδέλυγμα της ερημώσεως», που είπε ο Κύριος, «εστός εν τόπο Αγίο». Καθώς αλληλοεξοντώνονταν, κατέστρεψαν τροφές για τις οποίες η πόλη ολόκληρη θα τρεφόταν επί χρόνια. Ο κλειός του ρωμαϊκού στρατού γύρω από την Ιερουσαλήμ στένευε. Από τα τρία τμήματα του ρωμαϊκού στρατού, το ένα βρίσκεται μακριά από τον Γολγοθά 200 μέτρα και το άλλο πάνω στο όρος των Ελαιών, όπου έγινε η προφητεία από τον Χριστό, η προφητεία της καταστροφής. Μετά από τον αποκλεισμό έρχεται και η πείνα. Χορτάρι ξερό, ξηρές ακαθαρσίες βοδιών, δέρματα και άλλα, τα οποία προκαλούσαν άλλοτε εμετό, καταβροχθίζονται με απληστία. Τα τρώνε με λεμαργία. Μερικοί, βλέποντας ότι θα πεθάνουν και θα μείνουν άταφοι, ανοίγουν μόνοι τους τον τάφο τους και μπαίνουν μέσα σε αυτόν. Άλλοι βγαίνουν κρυφά από τα τείχη για να μαζέψουν χορτάρι για να φάνε. Αλλά αυτοί συλλαμβάνονται, δέρνονται και σταυρώνονται από τους Ρωμαίους με το πρόσωπο στραμμένο προς τον Γολγοθά. Πολλές φορές σταυρωνόταν 500 την ημέρα. Μετά από λυσσώδη μάχη, η Ιερουσαλήμ καταλαμβάνεται από τον Ρωμαϊκό στρατό. Ο Τίτος είχε δώσει εντολή να μην πειράξουν τον ναό. Κάποιος όμως στρατιώτης βάζει δαυλό αναμένο στα γύρω διαμερίσματα του ναού και τα καίει. Μάταια τρέχει ο Τίτος, κάνοντας νεύματα προς τον εμπριστή Ρωμαίο στρατιώτη. Ο αυτοκράτορας Τίτος διατάζει να προσέξουν τουλάχιστον τα Άγια των Αγίων. Κάποιος Ρωμαίος στρατιώτης από απροσεξία το καίει και αυτό. Όλος ο ναός γεμίζει από αίμα εβραϊκό. Ο Τίτος, όταν είδε τα τείχη τόσο ισχυρά, φώναξε: «Δια της δυνάμεως των Θεών μόνον τα πανίσχυρα αυτά τείχη κατέκτησα». 1.000.000 Εβραίων φωνεύθηκαν, 100.000 εχμαλωτίστηκαν και πωλήθηκαν δούλοι. Ο Εβραίος ιστορικός Ιώσυπος διηγείται πολλά σημεία που έγιναν κατά την άλωση. Ένας κομίτης που είχε σχήμα μαχαιριού, επί ένα έτος βρισκόταν πάνω από την Ιερουσαλήμ. Η ανατολική σιδερένια πόρτα του ναού, την οποία έκλειναν 20 άνδρες. Ένα απόγευμα ανατινάχθηκε μόνη της στον αέρα. Την 21η Μαΐου, κατά το ηλιοβασίλεμα, φάνηκαν στρατεύματα σε όλη την Ιουδαία, στον αέρα. τα οποία διέτρεχαν τις πόλεις και τα τείχη. Τέλος, κάποιος αγρότης Ιουδαίος ορμά στο ναό και φωνάζει «Ουέι στο ναό της Ιερουσαλήμ! Αλίμονο στο ναό της Ιερουσαλήμ!» Συλλαμβάνεται, χτυπιέται. Εκείνος συνεχίζει «Επί επτά έτη ουέτη Ιερουσαλήμ!» «Επί επτά έτη αλίμονο στην Ιερουσαλήμ!» Τέλος, ανεβαίνει στο τείχος και φωνάζει «Ουέτη Ιερουσαλήμ και εμή, αλίμονο στην Ιερουσαλήμ και σε μας». Έρχεται από τους Ρωμαίους λιθάρι μια πέτρα και τον αφήνει επί τόπου. Τα περισσότερα τείχη κατεδαφίζονται και πάνω σε αυτά περνάει άρωτρο. Κατά το 135 μετά Χριστόν επαναστατούν στην εποχή του ψευδομεσσία Βαρκοχέβα οι Ιουδαίοι που αναζωογονήθηκαν μέσα και έξω από την Ιερουσαλήμ. Νικώνται και 600.000 σφάζονται. Πληρώνουν με ένα μεγάλο ποσό χρηματικό για να τους επιτραπεί μία φορά το χρόνο να επισκέπτονται τα λείψανα του ναού. Εκεί, πηγαίνοντας κάθε Παρασκευή, πάνω σε μερικές πέτρες που είχαν μήκος 4 με 5 μέτρα και ήταν υπολείμματα του αρχαίου ναού, κλαίνε και χτυπούν το κεφάλι τους. Το 363, ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, Ρωμαίος αυτοκράτορας, για να αποδείξει ψεύτικα τα λόγια του Κυρίου, που είπε «Ου μείνει λίθος επί λίθων», ότι δεν θα μείνει πέτρα πάνω στην πέτρα, διατάζει να ανοικοδομήσουν τα τείχη του ναού. Κατά τον ιστορικό Ρωμαίο Μαρκελίνο και τον Ιουδαίο Ραβίνο Γεδάλα, σηκώνεται ανεμοστρόβιλος και διασκορπίζει τα οικοδομικά υλικά. Αστραπές σπάζουν τα εργαλεία και τις μηχανές. Σεισμός εκτοξεύει τις πέτρες οι οποίες είχαν απομείνει και γκρεμίζει τα υπόλοιπα οικοδομήματα. Το έργο σταματά. Ο Ιουλιανός εκστρατεύει εναντίον των Περσών και φωνεύεται από περσική λόγχη. Αλλά και μέχρι σήμερα πόσα περνούν οι Εβραίοι από τον Χίτλερ. Υπενθυμίζω ότι ο πατέρας Ιωήλ Γιανακόπουλος έζησε πριν, μετά και κατά την κατοχή. Εκπλήρωσης, κατά λέξη του λόγου του Κυρίου, «Οργή έστε το λαό τούτο, πεσούνται εν στόματι μαχαίρας». Συμπέρασμα. Μένα του λόγο ο Κύριος ίδρυσε την εκκλησία του σ' ολόκληρον τον κόσμο, μέσα σε γενικό αναβρασμό, όπως είδαμε στο προηγούμενο θέμα. Μένα του λόγο γκρέμισε τον ναό των Εβραίων που ζούσε 1000 χρόνια, ο οποίος ήταν ακατάλυτος, δεν μπορούσε να τον κυριεύσει κανείς, φρούριο, ακατάλυτο. Πόσο μεγαλειώδης είναι ο Κύριος και πόσο η καρδιά μας πρέπει να αναπαύεται σε Αυτόν. Αγαπητοί μου ακροατές, ας έχουμε την Παναγιά μαζί μας. Χαίρετε.

Άγγελος μεν το χαίρε, πρωτησί συλλήψεως Κύριε, τι και χαριτωμένη εκόμισεν. Άγγελος δε των λίθων, του ενδόξου σου μνήματος, εν τυσί Αναστάση εκύλησεν. Ο μεν, αντί της λύπης, εφροσύνη σύμβολα μηνύων, ο δε, αντί θανάτου, δεσπότην ζωοδότην κηρύττων ημίν, διό βοόμενση, ευεργέτα των απάντων, Κύριε, δόξαση. Ενεσάτωσαν έθνη και λαοί, Χριστόν των Θεών ημών, τον εκουσίως δι' ημάς σταυρών υπομείναντα, και εν το άδει τριημερεύσαντα, και προσκυνησάτωσαν αυτού την εκ νεκρών Ανάστασιν, διείς πεφώτιστε πάντα του κόσμου τα πέρατα.

Από το Εκκλησιαστικό Ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη!

8 χιλιόμετρα από την πόλη της Κατερίνης και μόλις ένα από την παραθαλάσσια κομόπολη του Κορινού βρίσκεται η Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου. Χτίστηκε τον 16ο αιώνα πάνω στα ερείπια παλαιότερου ναού και είναι μία από τις αρχαιότερες μονές της Μητροπόλεως, Κύτρους, Κατερίνης και Πλαταμόνος.

Το μοναστήρι αυτό χρονολογείται περίπου πριν το 1550. Είναι ένας τόπος ευλογημένος που είναι αισθητή η παρουσία του Αγίου Γεωργίου. Ο κάθε προσκυνητής που εισέρχεται στην Ιερά Μονή αισθάνεται αυτήν την παρουσία του Αγίου Γεωργίου πολύ ζωντανή. Γνωρίσαμε ανθρώπους οι οποίοι σήμερα δεν βρίσκονται στη ζωή και που μας κατέθεσαν βιώματα από την αισθητή παρουσία του Αγίου Γεωργίου μέσα στον χώρο αυτό. Και αυτό είναι ένα γεγονός πολύ ιδιαίτερο και χαρακτηριστικό της Ιεράς Μονής, πρωτίστως όμως και του θαυματουργού Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου.

Το μοναστήρι ανήκει ως μετόχιο στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή του Αγίου Διονυσίου του Εν Ολύμπο και τα τελευταία χρόνια λειτουργεί ως γυναικείο ησυχαστήριο. Το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου συμπαραστάθηκε πολλές φορές τόσο στους κατοίκους του γειτονικού χωριού Κορινός, όσο και στους χριστιανούς της ευρύτερης περιοχής. Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, εδώ έβρισκαν παρηγοριά οι χριστιανοί και οι πατέρες της Μονής εμψύχωναν και ενθάρρυναν τους Έλληνες χριστιανούς. Αργότερα, με τη Μικρασιατική καταστροφή, το μοναστήρι μας δέχθηκε πολλούς πρόσφυγες, οι οποίοι έμειναν για αρκετό χρονικό διάστημα εδώ στο μοναστήρι, φιλοξενήθηκαν στις εγκαταστάσεις εδώ της Μονής και πολλοί από αυτούς, τους οποίους εγνώρισα, μας κατέθεσαν και θαύματα τα οποία έζησαν κατά την περίοδο εκείνη της εδώ παραμονής τους από τον Άγιο Γεώργιο. Το 1955 όλη η περιουσία της Μονής απαλωτριώθηκε, το 99% της περιουσίας της Μονής απαλωτριώθηκε και έτσι τα κτήματα της Μονής δόθηκαν στους ακτήμονες, στους πρόσφυγες και αυτό οι κάτοικοι εδώ του Κορινού το θεωρούν μεγάλη ευεργεσία από τον Άγιο Γεώργιο.

0: Στο κυρίως μέρος του ναού φυλάσσεται η εφαίστειος εικόνα του Αγίου Γεωργίου, η οποία γεωγραφήθηκε το 1836. Την εικόνα πλαισιώνουν σκηνές από το μαρτύριο του Αγίου.
1: Είναι πολύ αισθητή η παρουσία του. Καθημερινά τον αισθανόμαστε δίπλα μας. Σε οποιαδήποτε δυσκολία θα προστρέξουμε στον Άγιο και θα τον παρακαλέσουμε και η λύση θα έρθει πάρα πολύ γρήγορη. Όχι μόνο σε εμάς, αλλά και σε προσκυνητές που έρχονται, μας λένε πόσο τους έχει βοηθήσει η επίκληση του ονόματος του Αγίου Γεωργίου και εδώ το ότι έρχονται και προσκυνούν τον Άγιο και τον παρακαλούν, έχουν βρει την λύση σε πολλά ζητήματα που αντιμετώπιζαν. Έχει κάνει αρκετά θαύματα, τα οποία έτσι δύο χαρακτηριστικά είναι. Μία κυρία είναι 70 χρονών περίπου τώρα και μας είπε ότι μέχρι τα 5-6 χρόνια της δεν άκουγε και δεν μιλούσε. Και ήρθε εδώ, παρακάλεσαν τον Άγιο οι γονείς της και η ίδια και μόλις βγήκε έξω από το μοναστήρι αισθάνθηκε τα αυτιά της να ανοίγουν και από τότε μπορούσε και άκουγε και μετά μπόρεσε και μίλησε. Και 2-3 περιστατικά τα οποία έχουν γίνει αυτά τα χρόνια σε παιδάκια τα οποία δεν μιλούσαν και μάλιστα το ένα ήταν και αυτιστικό, είχαν μια πολύ καλή έκβαση πάνω στο θέμα της ομιλίας.

0: Θέλαμε να μας πείτε ποια προβλήματα απασχολούν περισσότερο τους ανθρώπους σήμερα από την επαφή που έχετε μαζί τους.
1: Είναι το θέμα της μοναξιάς, ένα πολύ μεγάλο θέμα. Βλέπουμε και ότι και λόγω του COVID οι άνθρωποι έχουν αποξενωθεί και αυτό στοιχίζει πολύ στους ανθρώπους και βέβαια και μεγάλο ακόμα θέμα είναι και το θέμα των χρημάτων. Οι άνθρωποι βρίσκονται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν έχουν να συντηρηθούν, δεν έχουν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Αλλά νομίζω ότι το πιο μεγαλύτερο είναι αυτό της μοναξιάς. Οι άνθρωποι έχουν κλειστεί στον εαυτό τους. Δεν βλέπουν τον άλλον.

0: Βρισκόμαστε στο παρεκκλήσιο του Αγίου Φανουρίου, ο οποίος τιμάται στις 27 Αυγούστου.
1: Γίνεται κάποια πανήγυρη στη Μονή?
0: Ναι, γίνεται εσπερινός, έρχεται πλήθος κόσμου και τον τιμούμε, τον ευλαβούμαστε και φέρνουμε και τις φανουρόπιτες, τις οποίες τις διαβάζουμε στο τέλος του εσπερινού.
1: Για ρώτησα, εδώ βρισκόμαστε σε ποιο παρεκκλήσι?
0: Το Αγίο Νεκταρίου, το οποίο τιμάται στις 9 Νοεμβρίου και μάλιστα είναι από τους πρώτους ναούς που χτίστηκε μετά την αγιοποίηση του Αγίου Νεκταρίου.

0: θέλετε να μας πείτε τι είναι αυτές οι κολόνες που βλέπουμε εξωτερικά του ναού?
1: Ναι, εδώ δένανε παλιά όσους είχαν δαιμόνια ή ακόμα και ψυχιατρικές ασθένειες και τους διάβαζαν οι ιερείς. Και τώρα βλέπουμε πολλούς ανθρώπους που έρχονται και τις αγκαλιάζουν όταν έχουν έτσι προβλήματα κατάθλιψης ή διάφορα άλλα ψυχιατρικά και παρακαλούν τον Άγιο να τους βοηθήσει.

0: Υπάρχουν κάποιοι θρύλοι και κάποιες παραδόσεις που ακολουθούν το μοναστήρι και συγκεκριμένα τον Άγιο Γεώργιο.
1: Βάζουμε στο μπροστά στην εικόνα του Αγίου Γεωργίου ένα κουβά με νερό και ερχόταν το άλογο και έπινε νερό. Και μάλιστα αυτό το νερό το παίρνουν και το χρησιμοποιούν όταν έχουν κάποιο πρόβλημα σαν αγίασμα. Ακόμα μας έχουν πει άτομα τα οποία ήταν άρρωστα, τους φέρνανε εδώ μπροστά στην εικόνα του Αγίου Γεωργίου και τους αφήνανε, πολλές φορές ξενυχτούσανε και το πρωί τους βρίσκανε καλά.

0: ανθρώπινα, πιο προσωπικά, πιο βιωματικά. Θέλετε να μας πείτε τι ήταν αυτό που σας έφερε στην Μονή του Αγίου Γεωργίου?
1: Το καλοκαίρι του 2013 έλαβα πρόσκληση από το πρωτοσύγκυλο της Μητροπόλεως μας, πατέρα Βαρνάβα, να έρθω να διακονήσω τη γερόντισσα η οποία ήταν ασθενούσα και να διακονήσω και τη Μονή. Όλα αυτά τα χρόνια με την ευλογία και τις ευχές του νυν Μητροπολίτου κυρίου Γεωργίου, το οποίο το ενδιαφέρον για το μοναστήρι μας αλλά και για όλες τις ιερές μονές της Πιερίας είναι μεγάλο, πολλοί χώροι ανακαινίστησαν και επεκτάθηκε η Μονή. Και με την αδελφή Πολυχρονία, η οποία ήρθε το 2015, το πιο κύριο ήταν ότι διακονήσαμε τη γερόντισσα επί 7 χρόνια που ήταν κατάκητη στο κρεβάτι, η οποία κοιμήθηκε το 2019. Η γερόντισσα Ειρήνη ήταν μία ψυχή με πολύ δύναμη, εσωτερική. Είχε πολύ αγάπη στον Άγιο Γεώργιο, το οποίο και αυτή μας το μετέδωσε και μάλιστα πάντα τον έλεγε το παλικάρι μας, έτσι. Και μέχρι τη τελευταία τη στιγμή, παρόλο που ήταν πάρα πολύ άρρωστη, είχε την εικόνα του Αγίου Γεωργίου πάντα δίπλα της. Μας έλεγε πάντα ότι είχε περάσει πολλές δυσκολίες, ήταν πολύ αγωνίστρια, και το ότι ήταν 35 χρόνια μόνη της εδώ σημαίνει πόσο αγάπη είχε στο χώρο αυτόν. Είμαστε πολύ ευτυχείς που τη γνωρίσαμε, γιατί ανακαλύψαμε μέσα με την πάροδο των χρόνων που τη διακονούσαμε πόσο αυτή η ψυχή είχε πίστη, όχι μόνο στον Άγιο Γεώργιο αλλά και πίστη στο Θεό. Μας έλεγε πάντα ότι πάντα πρέπει να καίει το καντήλι του Αγίου Γεωργίου και μάλιστα έτσι μια φορά πήγα να την, σε εισαγωγικά, να την πειράξω και την είπα, λέω, γερόντισσα, ο Άγιος Γεώργιος δεν σας βοηθάει που είστε άρρωστοι να πάω να μην τον ανάψω το καντήλι για να τον πιέσουμε να σας κάνει καλά? Και μου λέει, όχι, αυτό δεν θα το κάνεις ποτέ. Ο Άγιος Γεώργιος είναι εδώ δίπλα μας. Και γι' αυτό σας λέω ότι είμαστε πολύ ευτυχείς που γνωρίσαμε αυτή τη γερόντισσα. Έχουμε πάρα πολλές καλές αναμνήσεις. Ξέρουμε ότι πρεσβεύει και αυτή στο Θεό για μας. Γιατί και εμείς περνάμε τις δυσκολίες μας. Τα χρόνια είναι δύσκολα. Αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα. Αλλά βλέπουμε ότι αυτό που μας έλεγε η γερόντισσα, ο Άγιος Γεώργιος είναι εδώ. Η παρουσία του είναι φανερή. Εγερτήριο έχουμε στις 4.30 ώρα κάθε μέρα και στις 5 η ώρα αρχίζουμε την ακολουθία του μεσονυχτικού, του όρθρου, των ωρών και την παράκληση. Και προσπαθούμε 4 με 5 να έχουμε μια ξεκούραση, βέβαια αυτό δεν είναι εφεκτό πάντα, και 5.30 ώρα να αρχίσουμε τον εσπερινό και το απόδειπνο με τους χαιρετισμούς. Μετά το απόδειπνο αποσυρώμαστε στα κελιά μας ώστε να έχουμε το χρόνο να μελετήσουμε, να κάνουμε τα μοναχικά μας καθήκοντα και να κάνουμε προσευχή και για όλους τους ανθρώπους που μας το ζητάνε αλλά και για τους ανθρώπους που δεν τους ξέρουμε, να τους βοηθήσει ο Θεός

8 η ώρα έχουμε ένα πρωινό και όταν μπορούμε ασχολούμαστε και με το κέντημα, με την ζωγραφική σε

0: Πασχαλινές λαμπάδες, πάνω κάνουμε, κατασκευάζουμε εικόνες, εικόνες πάνω σε μάρμαρο και κομποσκήνια πλέγουμε.
1: Κατασκευάζουμε με νήμα μάλινο και με νήμα φλός, αυτό είναι το νήμα φλός. Υπάρχει το λεπτό, το μεσαίο και το πιο χοντρό και στο μάλινο και στο φλός. Κάθε κόμπος σχηματίζει 9 σταυρούς που συμβολίζουν τα τάγματα των αγγέλων. Λέμε την ευχή όσο μπορούμε, να προσευχόμαστε για τον κόσμο. Κάθε τι που κάνουμε να γίνεται με προσευχή είναι καλό. Ξαγιάζεται και ο μοναχός και ο χώρος δίπλα του και το διακόνημα που κάνει.

στα μοναστήρια μας, συνεχώς οι μοναχοί μας προσεύχονται για όλους μας. Οι μοναχοί μας είναι κοινωνικά πρόσωπα. Παρότι είναι περιορισμένοι μέσα στο χώρο της μονής τους, είναι κοινωνικά όντα, διότι επικοινωνούν μέσω της Αγίας Προσευχής με τον συνάνθρωπο, με τον Θεό, γιατί μεταφέρουν τα αιτήματα των χριστιανών στο θρόνο του Θεού. Και είναι η προσφορά τους ιδιαίτερη, γιατί ακριβώς με τον τρόπο τους συμπαραστέκονται στην καθημερινότητα του Χριστεπονήμου Πληρώματος της Εκκλησίας. Και η κάθε Μητρόπολης που έχει μοναστήρια είναι περήφανη, γιατί ακριβώς δίνει ένα μήνυμα η τοπική Εκκλησία και με τα μοναστήρια και με τους μοναχούς και τις μοναχές.

ευλογείται, γεράντες, ευχαριστούμε πολύ, βοήθειά μας. Άγιος Γιώργιος, να είστε καλά. Ευχαριστώ.

ότι χωρίς εμού ούτε να στεφιήν ουδέν. Καθώς ηγάπησέ με ο πατήρ, καγώ ηγάπησα ημάς.

επί των τάφων σου σωτήρ, εμυροφόροι πορευόμενε, προς εαυτάς διηπόρουν το νοή. Και ευθέγγοντο, τι σημείν των λίθων αποκυλήσει του μνήματος, και αναβλέψασε, ορώσιν ότι ο λίθος αποκεκύλιστε, τη μορφή δε του αγγέλου συν τη στολή εθαμβούντο, συνήχοντο δε τρόμο, και φεύγειν ενόμιζον, και προς αυτάς ο νεανίσκος εβόησε, μη φοβήστε ημείς, ον ζητείτε ανέστη, δεύτε είδετε τον τόπον όπου έκειτο το σώμα του Ιησού, και ταχύ πορευθήσε, απαγγείλατε τις μαθητές, ο σωτήρ εξανέστη του μνήματος. Έραναν μοίρα με τα δακρύων επί το μνήμα σου, εγυναίκες, και επλήστη χαράς το στόμα αυτών, εν το λέγειν ανέστη ο Κύριος.

Από το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης, ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός

0: Αγαπητοί μας ακροατές, και πάλι είμαστε κοντά σας και σας χαιρετούμε και ευχόμαστε καλή δύναμη και φώτιση από τον παντοδύναμο καλό Θεό μας, και φυσικά έχετε και τον χαιρετισμό της συντροφιάς μας.
1: Χαίρετε.
2: Και να πούμε και το τηλέφωνο της εκπομπής Πάτερ, που οι ακροατές μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας, είναι το 2410-624-926.
0: Ναι, έτσι, και ευχαριστούμε πολύ για την υποσημείωση αυτή.
3: Πάτερ, μου επιτρέπετε να ξεκινήσουμε σήμερα με ένα προβληματισμό μου. Ξέρετε, πολλές φορές σκέφτομαι όταν βλέπω μικρά παιδάκια λίγων ημερών ή και μηνών, και σκέφτομαι ότι στον κόσμο αυτό όταν ερχόμαστε κλαίμε. Ζούμε όσο θέλει ο Κύριος να ζήσουμε, και πάλι στη ζωή μας την περνάμε μέσα στην πίκρα, στον πόνο και στο κλάμα, εκτός από κάποιες λίγες, θα έλεγα, στιγμές χαράς και γαλήνης. Και φεύγουμε πάλι από τον κόσμο αυτό με στεναγμούς, με κάποια ασθένεια, με κάτι, τέλος πάντων, με κάποιο βάσανο.
0: Ναι.
3: Γιατί όλα αυτά άραγε?
0: Σωστά.
2: Γιατί? Πράγματι, πάντως, σωστή η παρατήρηση της Σοφίας. Ο πόνος και η θλίψη είναι ο χώρος του σύντροφου του ανθρώπου σε όλη του τη ζωή. Σήμερα ο ένας γελά και ο άλλος κλαίει, και την άλλη μέρα αντιστρέφονται τα πράγματα. Και ήθελα να ρωτήσω, από πότε ο πόνος έκανε την εμφάνισή του στη ζωή του ανθρώπου?
4: Και μάλιστα, ναι, πάτε μάλιστα, να πω κάτι πάνω σε αυτό που είπε η Βάγια. Σήμερα ο ένας γελά και πέντε κλαίνε, θα λέγαμε, γιατί η θλίψη περισσεύει στις ημέρες μας.
0: Περισσεύει.
4: Και θυμάμαι χαρακτηριστικά κάτι που έλεγε και ο Φώτης Κόντογλου, ότι αν ψάξεις τον κόσμο, αδέρφια σου στη χαρά δεν θα βρεις πολλά, ενώ αδέρφια σου στην πίκρα θα βρεις πάρα πολλά.
0: Σωστά.
4: Και μάλιστα υπεσήμανε ότι σε διάφορες εκδηλώσεις της ζωής μας ή σε συναντήσεις με κάποιους άλλους, πάντοτε ευχόμαστε στον άλλον. Αυτό τι δείχνει ακριβώς? Δείχνει ότι έχουμε ανάγκη από καλύτερες μέρες, και ότι σε κάθε βήμα της ζωής μας δυστυχώς αντιμετωπίζουμε και τη θλίψη.
0: Είναι πολύ σπουδαίο αυτό, και τα τραγούδια, αν προσέξετε, και αυτά μελαγχολικά είναι. Έτσι, τραγούδια, ας το πούμε, έρωτος, αγάπης, μιλάνε για χωρισμό, μιλάνε για φυγή, για χάσιμο, για... δεν έχουν έτσι το ενθουσιαστικό στοιχείο. Είναι γεγονός, λοιπόν, και μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι υπήρξε κάποτε εποχή που ο πόνος ήταν εξ ολοκλήρου άγνωστος. Ήταν τότε που ο άνθρωπος ζούσε την χρυσή εποχή, όπως λέμε, και που θεολογικά λέγεται αρχαίγονη κατάσταση του ανθρώπου. Δηλαδή, ήταν τότε που ο άνθρωπος, το ωραιότερο και τελειότερο πλάσμα του Θεού, ζούσε μέσα στον Παράδεισο, μέσα στην Εδέμ. Εκεί δεν υπήρχε πόνος, δεν υπήρχε λύπη, δεν υπήρχε κλάμα, δεν υπήρχε στεναγμός, δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά.
5: Όμως, συγγνώμη Πάτερ, και στον Παράδεισο δεν υπήρχε ο πόνος. Γι' αυτό άλλωστε και ο Θεός δεν, όταν ήθελε να πλάσει την Εύα από την πλευρά του Αδάμ, έβαλε τον Αδάμ σε έκσταση, του έκανε νάρκωση για να μην πονέσει.
0: Ναι, καλά το παρατηρείς, αλλά το έχουμε ξαναπεί και άλλη φορά, μπορούμε να το πούμε και τώρα, ότι ο Θεός τότε δεν ύπνωσε τον Αδάμ για να μην πονέσει. Δεν υπήρχε ο πόνος στον Παράδεισο εξ ολοκλήρου. Αλλά θα έλεγε κανείς, τότε γιατί τον υπνώνει τον Αδάμ? Δεν έκανε χειρουργική επέμβαση ο Θεός για να αφαιρέσει κάτι από τον Αδάμ? Ακούμε πλευρά, και δεν είναι ώρα τώρα να αναλύσουμε τι είναι αυτή η πλευρά. Τον Αδάμ τον ύπνωσε ο Θεός γιατί θέλει να δημιουργήσει και να πλάσει εκ της πλευράς του Αδάμ την Εύα. Αλλά το πώς ο Θεός θα δημιουργούσε την Εύα από την πλευρά του Αδάμ, ο Θεός δεν ήθελε να το ξέρει. Γι' αυτό υπνώτει τον Αδάμ, για να μην δει πώς ο Θεός έπλασε την Εύα. Εξάλλου, το πώς ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, πρέπει να το ξέρουμε, ότι ποτέ ο άνθρωπος δεν θα το μάθει. Ποτέ. Ποτέ δεν θα μάθει πώς ο Θεός έκανε τον κόσμο. Η δημιουργία του κόσμου δεν είναι θέμα γνώσεως του ανθρώπου, αλλά είναι θέμα αποκαλύψεως του Θεού, όπως αυτό το βλέπουμε, έχει συμβεί στον προφήτη Μωυσή, ο οποίος περιγράφει στο βιβλίο της Γενέσεως την δημιουργία του κόσμου. Πού ήξερε ο Μωυσής να γράψει πώς έγινε ο κόσμος, ότι την πρώτη μέρα ο Θεός έκανε αυτό, τη δεύτερη εκείνο, την άλλη το άλλο? Αυτά είναι αποτέλεσμα αποκαλύψεως του Θεού. Ας παλεύουν οι άνθρωποι και οι επιστήμονες και όλοι όσοι θέλουν να παλέψουν, να ψάξουν, να βρουν το πώς και πότε δημιουργήθηκε ο κόσμος. Αυτό να το ξέρουμε, ποτέ δεν θα το μάθουμε. Και μας το βεβαιώνει αυτό και η Αγία Γραφή, λέγοντας στο βιβλίο της Σοφίας Σιράχ, ότι ουκ έστιν εξιχνιάσει τα θαυμάσια του Κυρίου. Δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος να εξιχνιάσει, δηλαδή να φτάσει στο άκρο, στην αρχή και στο τέλος των θαυμασίων του Θεού. Και θα έλεγε κανείς τότε, ο πόνος τι είναι? Ο πόνος είναι αποτέλεσμα της παρακοής των πρωτοπλάστων. Από τότε άρχισε ο πόνος να βρίσκεται στον άνθρωπο και κληρονομήσαμε και εμείς όλοι μαζί με αυτούς και τον πόνο και τον πόνο και την πίκρα. Γι' αυτό και λέγει ο Κύριος, εν το κόσμο θλίψην έξετε. Μέσα στον κόσμο θα έχετε θλίψη. Και όλα αυτά που κάνουμε στη ζωή μας είναι για να προσπαθήσουμε να εκδιώξουμε την θλίψη από τη ζωή μας. Αλλά δεν επιλέγουμε καλούς τρόπους, γι' αυτό και η θλίψη αντί να εξαφανίζεται, αυξάνεται. Έτσι λοιπόν είπε ο Κύριος. Και αυτός ο πόνος ήρθε λοιπόν στη ζωή μας, τον οποίον πόνο σήκωσε και ο ίδιος ο Χριστός, ως άνθρωπος βέβαια, είναι τα φυσικά παθήματα του Ιησού Χριστού, γιατί έπρεπε εξ ολοκλήρου ο Κύριος να εξαγνίσει τον άνθρωπο από τα συμπτώματα της αμαρτίας, όχι από την αμαρτία, ο ίδιος ήταν αναμάρτητος, αλλά από τα συμπτώματα της αμαρτίας, που ήταν ο πόνος, που ήταν ο θάνατος. Και βλέπετε το ποτήρι του θανάτου, πικρότατο ήταν για τον Κύριο, και όμως το καταδέχθηκε, και μάλιστα θάνατο σταυρικό, που ήταν πολύ ατιμωτικός αυτός ο θάνατος. Έτσι από τότε, λέει ο Κύριος, μετά την πτώση μας, δια πολλών θλίψεων δι ημάς εισελθήνει στην Βασιλεία του Θεού. Δηλαδή πρέπει με πολλές θλίψεις να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού, όχι με χαρά, όχι με ανέσεις. Γι' αυτό και έχουμε πει και άλλη φορά ότι στη ζωή αυτή ό,τι είναι ευχάριστο πρέπει να το υποπτευόμαστε. Άρα λοιπόν πρέπει να δείξουμε υπομονή στις θλίψεις, διότι έτσι πρέπει να γίνει για να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού. Και ξέρετε, αν για να μπει στο πανεπιστήμιο, έτσι πρέπει να στρωθείς, να διαβάσεις, να στριμωχθείς και μετά να χαρείς, πόσο μάλλον στη Βασιλεία του Θεού.
1: Επομένως Πάτερ, ναι, χαρά, με αυτά που μας λέτε, αίτιος του πόνου και του δράματος αυτής της ζωής δεν είναι ο Θεός, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, ο άνθρωπος με τις αμαρτίες του.
0: Ναι.
1: Και μας είπε και ο ίδιος ο Χριστός, όποιος θέλει να με ακολουθήσει, να πάρει το σταυρό, όχι το σταυροδάκι που φοράμε από τα βαπτίσια.
0: Ναι,
1: το σταυρό ακριβώς της ζωής.
0: Την κακοπάθεια, την περιπέτεια. Ναι, χαράλαμπε. Έτσι ακριβώς. Ο Θεός δεν έδωσε τον πόνο και τον κόπο στον άνθρωπο, αλλά η αμαρτία. Και απλώς ο Θεός είπε στον άνθρωπο, αφού διάλεξες την παρακοή, σου έδωσα την ζωή και τον θάνατο, αλλά σου δίδω όμως και την ελευθερία, γιατί ο άνθρωπος είναι ελεύθερος, αυτεξούσιος, να διαλέξεις. Εγώ μπορεί να σε τιμώρησα, αλλά τιμωρία είναι προσωρινή, είναι μόνο για αυτή την ζωή. Εσύ τώρα ξανά προσπάθησε και αγωνίσου για να δείξεις τι ακριβώς θέλεις. Τον θάνατο θέλεις ή την ζωή? Τον πόνο επιλέγεις, τον αιώνιο πόνο ή την αιώνια χαρά? Διότι εάν ο άνθρωπος διαλέξει την αμαρτία, μας ειδοποίησε και μας έχει πει ότι τα οψώνια, τα γαροψώνια της αμαρτίας, θάνατος. Έτσι δηλαδή το αποτέλεσμα της αμαρτίας είναι ο θάνατος. Άρα λοιπόν δεν μας αφήνει στο φλου, στο τίποτα, στο άγνωστο. Μας ειδοποιεί και μας λέει, έκανες την πρώτη παρακοή και βρέθηκες εκτός παραδείσου. Διάλεξε τώρα, εάν και πάλι συνεχίσεις να βρίσκεσαι μέσα στην παρακοή του θελήματος του Θεού, μέσα στην αμαρτία, τότε θα επέλθει άλλος θάνατος, και εκείνος ο θάνατος πλέον θα είναι αιώνιος, δεν θα είναι θάνατος εφήμερος, δεν θα είναι θάνατος που δημιουργεί...
6: Και από ό,τι βλέπουμε, Πάτερ, δεν γίνεται καμιά εξαίρεση. Υποφέρουν οι αμαρτωλοί, πάσχουν και οι δίκαιοι και οι άγιοι. Μάλιστα, τολμώ να πω ότι οι ενάρετοι και οι αγαθοί, και καλοί δηλαδή, πονούν πολλές φορές περισσότερο.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Και ξέρετε γιατί? Διότι λέει ότι όν αγαπά Κύριος παιδεύει. Μα στη γη δε πάντα ιών όν παραδέχεται. Αυτόν που αγαπά ο Κύριος τον παιδεύει. Να είμαστε λοιπόν έτσι χαρούμενοι όταν μας παιδεύει ο Κύριος και όταν μας παιδαγωγεί, και δεν έχουμε κάνει κάτι το συγκεκριμένο, να πω ότι τώρα εγώ παιδεύομαι γιατί έχω κάνει κάτι συγκεκριμένο. Και όπως είπες, και οι Άγιοι παιδεύονται, ναι, πολλές θλίψεις των δικαίων, λέει αλλού, και όπως τα ευγενή μέταλλα, τα καλά μέταλλα, τα πολύτιμα μέταλλα όπως είναι ο Χριστός και το ασήμι, περνούν από την δοκιμασία της φωτιάς για να απαλλαγούν από τα άχρηστα στοιχεία τα αγενή όπως λέγουμε στοιχεία, έτσι και οι εκλεκτές ψυχές των ευσεβών δοκιμάζονται από τον Θεό ώστε να γίνουν καλύτερες και να λάμψουν περισσότερο, να λάμψει η αρετή τους, να λάμψει η προσωπικότητά τους. Και λέει ο σοφός Σολομών, ως χρυσόν εν χωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτού, σαν τον χρυσό μέσα στο χωνευτήρι μας δοκίμασε, όπως δηλαδή στο χωνευτήρι μέσα στην φωτιά ρίχνουμε τον χρυσό και ό,τι δεν είναι χρυσός καίγεται, χάνεται. Έτσι και μας δοκιμάζει ώστε ό,τι δεν είναι καλό και χρήσιμο να εξαφανιστεί και να φανεί και η υποκρισία μας, γιατί πολλές φορές είμαστε υποκριτές και έρχεται ο πειρασμός και αποκαλύπτει ότι η αρετή που είχαμε δεν ήταν ουσιαστική, η πίστη μας στον Θεό δεν ήταν βαθιά, ήταν υποφαινική. Ναι, Χαράλαμπε.
1: Άραγε αυτός ο χρυσός που είπατε, αν είχε στόμα να μιλήσει, τι θα έλεγε? Αχ, βγάλτε με από εδώ μέσα, δεν αντέχω άλλο. Έτσι και εμείς στους πόνους μας αυτό λέμε, δεν μπορώ άλλο.
0: Ναι. Και... αλλά όταν ξέρει όμως το αποτέλεσμα,
1: όταν θα βγει όμως από το καμίνι ο χρυσός, είναι το πιο ακριβό πληρωμένο μέταλλο.
0: Ακριβώς. Και όταν ήμασταν παιδιά και μας έπλαινε και μας έλουζε η μάνα μας, πάντα διαμαρτυρόμασταν, φωνάζαμε. Όταν μετά όμως ήμασταν ωραίοι, καθαροί, περιποιημένοι, χαιρόμασταν. Έτσι, ναι, Θανάση.
7: Νομίζω ήταν πολύ ωραίο το παράδειγμα με τον χρυσό πατέρ. Έτσι ακριβώς σφυριλητείται. Με αυτόν τον τρόπο ο Κύριος θέλει να σφυριλατήσει την ψυχή μας, όπως ο συντηρουργός, όπως είπατε, το χρυσό.
0: Ναι.
7: Και νομίζω ότι στην περίπτωση αυτή το πλέον κλασικό παράδειγμα στην εκκλησία μας είναι ο Ιώβ με την υπομονή του, που όπως διαβάζουμε στην Αγία Γραφή, ενώ ήταν άνθρωπος αληθινός, άμεμπτος, δίκαιος, θεοσεβής, απεχόμενος από παντός πονηρού πράγματος, και όμως έπαθε τόσα και τόσα πολλά δεινά.
0: Πόσο, πάρα πολλά δεινά.
7: Αλλά πλέον στο τέλος βέβαια έλαμψε ο Κύριος.
0: Ναι. Και η αρετή του αποκαλύφθηκε και δέχτηκε από τον Θεό πάρα πολλές ευλογίες. Γνώρισε τον ίδιο τον Θεό. Έτσι λοιπόν έχουμε καθήκον να δεχόμαστε τις θλίψεις της ζωής και να υπομένουμε τον πόνο. Διότι η σωστή και χριστιανική αντιμετώπιση των δοκιμασιών, των θλίψεων, μέχρι ακόμη και αυτού του θανάτου, μας βοηθάει να ανακαλύπτουμε το πραγματικό νόημα της ζωής και να ζούμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Γιατί ξέρετε, αν δεν βρίσκουμε μέσα σε πόνους και σε δοκιμασίες, δεν καταλαβαίνω ότι η ζωή αυτή έχει πόνο και θλίψεις και θα ψάχνω να βρω την χαρά και δεν θα την βρίσκω και θα τρελαίνομαι. Ακόμη ο πόνος εξαγνίζει και αγιάζει τον άνθρωπο και τον καθιστά έτσι με αυτόν τον τρόπο άξιο πολίτη της βασιλείας των ουρανών και φυσικά και του παραδείσου.
2: Και ναι, όπως έλεγε Πάτερ και ο Γκέτε, όποιος δεν ξαγρύπνησε με τον πόνο και δεν γεύθηκε με δάκρυα το ψωμί του, αυτόν δεν σας γνώρισε ο ουρανί.
0: Ναι, αυτός δεν σας γνώρισε ο ουρανί, δεν μπόρεσε να γνωρίσει κάτι πέρα από το φυσικό, από το απλό, το ανθρώπινο. Έτσι είναι. Γιατί ο πόνος στη ζωή μας λοιπόν, ρωτούν συχνά οι άνθρωποι, και συνήθως τα βάζουν με τον Θεό που είναι Θεός αγάπης. Λένε ότι ο Θεός φταίει. Αλλά δεν θέσαμε όμως πρώτα το ερώτημα στον εαυτό μας. Μήπως φταίμε εμείς? Πρώτα κατευθείαν πάμε στον Θεό. Εκείνος πει. Βέβαια, καθώς είπαμε και πριν, εμείς φταίμε για ό,τι κακό, για ό,τι στραβό συμβαίνει στη ζωή μας και όχι ο Θεός. Αλλά ακόμη είμαστε υπεύθυνοι και για πολλές συγκεκριμένες περιπτώσεις πόνου, θλίψεων, ακόμη και του θανάτου. Πόσοι επί παραδείγματι δεν σπαταλούν την πολύτιμη υγεία τους ασωτεύοντας, καπνίζοντας? Και πόσοι άλλοι, και μετά λέμε το κάπνισμα προκαλεί καρκίνο, βλάπτει σοβαρά την υγεία, ο Θεός μετά θα σου φέρει την ασθένεια εάν εσύ δεν προσέχεις και κάνεις κατάχρηση. Και πόσοι άλλοι δεν οδηγούνται στον θάνατο, πρέχει κάποιος με το αυτοκίνητό του, οδηγεί απρόσεκτα, οδηγεί μεθυσμένα, γίνεται το ατύχημα και μετά αρχίζουμε και λέμε, γιατί Θεέ μου επέτρεψες να γίνει αυτό το κακό, ή γιατί μου τον πήρες το γιο μου, ή γιατί παίρνει ο Θεός, ή με τα ναρκωτικά, ή με χίλια δυο άλλα πράγματα. Αλήθεια είναι ότι ο Θεός επιτρέπει, δεν δίνει το πόνο, δεν δίνει το κακό, απλώς επιτρέπει βλέποντας την δική μας συμπεριφορά. Διότι τελικά ο πόνος είναι ευεργετικό στον άνθρωπο και μάλιστα οι περισσότεροι αγνοούμε τις ευεργετικές επιδράσεις του πόνου. Είναι πάρα πολλές. Και ποιες είναι αυτές, αλήθεια, ποιος θα μπορούσε να μας πει ποιες είναι αυτές οι ευεργετικές επιδράσεις του πόνου?
4: Εγώ θα έλεγα κάτι άλλο, ότι ο πόνος, μάλλον η πηγή της χαράς είναι ο πόνος, όσο παράδοξο και αν ακούγεται αυτό το πράγμα. Ισχύει, γιατί όταν πονέσουμε πραγματικά και αντιμετωπίσουμε τον πόνο ως αληθινοί χριστιανοί, τότε θα νιώσουμε μέσα μας και την πραγματική χαρά.
0: Έτσι, και αν ο πόνος, τον πόνο, ναι.
4: Και αν ο πόνος είναι κάτι το προειδοποιητικό σε εμάς, δηλαδή κάποια στιγμή όταν πονούμε, καταλαβαίνουμε κι εμείς ότι κάτι δεν πάει καλά στον οργανισμό μας.
0: Έτσι.
4: Αρχίζουμε να έχουμε κι εμείς τη θλίψη μας, τη στενοχώρια μας, αλλά αυτή η θλίψη θα λέγαμε ότι μας φέρνει πιο κοντά στο Θεό. Γιατί οι θλίψεις αυτές ναι μεν στεναχωρούν την καρδιά, αλλά τελικά η καρδιά ταπεινώνεται. Και μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια αλλαγή στον χαρακτήρα του ανθρώπου. Βλέπουμε ανθρώπους που έχουν μαλακώσει από τον πόνο οι καρδιές τους. Βλέπουμε ανθρώπους που έχουν γίνει πιο ελεήμονες, πιο πράοι. Έχουν γίνει, θα λέγαμε, άνθρωποι της αγάπης και της θυσίας.
0: Και καταλαβαίνεις και τον άλλον. Όταν έχεις περάσει έναν πόνο, καταλαβαίνεις λιγάκι και τον άλλον.
4: Ναι.
0: Και όπως το είπες και στην αρχή, ο πόνος μας ξυπνάει. Λέμε, πονάει το κεφάλι μου, να πάω στο γιατρό. Κάτι κακό υπάρχει μέσα μου. Μας δημιουργεί αφύπνιση. Ναι, Ευάγγελε.
6: Θα ήθελα να πω ότι μερικές φορές ο πόνος και τις πιο σκληρές καρδιές, που θα έλεγα δεν έχουν σχέση ακόμα και πνευματικά, τελείως αδιάφοροι, αλλά μια αρρώστια, ένα οτιδήποτε συμβάν, πολύ θλιβερό. Αρχίζουν μετά και τους βλέπεις μαλακώνουν και όντως αρχίζουν, πηγαίνουν εκκλησία, ζητούν την πνευματική βοήθεια.
2: Βοήθεια του Θεού.
6: Αυτός ο πόνος που ήρθε τελικά ήταν ένα σωσίβιο, γιατί εκεί που πηγαίναν αυτή την ζωή, που είχαν τελείως δηλαδή αποκοπεί από κάθε... τους έφερε πολύ κοντά.
0: Έτσι.
6: Και ο Θεός ξέρει δηλαδή και τον τρόπο και την ώρα που θα...
0: Έτσι ακριβώς, και μας βοηθάει ο πόνος να επιστρέψουμε και μας δημιουργεί και μια δοκιμασία στην πίστη και στην αρετή. Ναι, Σοφία.
3: Είναι αυτό που έλεγε και ο Γέροντας Παΐσιος, ότι όταν ο άνθρωπος είναι καλά στην υγεία του, δεν είναι καλά πνευματικά.
0: Ακριβώς.
3: Καλύτερα να έχει κάτι, έλεγε.
0: Πιστεύει ότι όλα πάνε ωραία και καλά και πετάει στα σύννεφα. Ναι, Θανάση.
7: Μια ερώτηση, Πάτερ. Ναι. Είπατε προηγουμένως ότι ο Θεός δεν δίνει πόνο, επιτρέπει τον πόνο. Το ερώτημα μου είναι, έχω ακούσει κάποιες εκφράσεις κατ' οικονομία Θεού και κατά παραχώρηση Θεού. Υπάρχει καμιά διαφορά, είναι το ίδιο? Τι σημαίνουν αυτά?
0: Το ίδιο είναι, κατ' οικονομία, κατά παραχώρηση, επιτρέπει, ναι. Ξέρετε, τίποτα δεν συμβαίνει στη ζωή αυτή χωρίς την γνώση του Θεού. Τίποτα. Τίποτα. Απλώς ο Θεός τώρα, επειδή ξέρει ότι θα ωφεληθούμε σε κάτι, δεν επεμβαίνει για να απομακρύνει αυτό το οποίο εκείνος κρίνει ότι θα μπορούσε κάποια στιγμή να το απομακρύνει. Και το ότι είμαστε γεροί και υγιείς είναι αποτέλεσμα της Θείας Βούλησης. Το ότι πολλαπλασιαζόμαστε σε αυτόν τον κόσμο δεν είναι δική μας επιθυμία. Είναι αποτέλεσμα της εντολής του Θεού, αυξάνεστε και πληθύνεστε. Αυτή η εντολή του Θεού, αυξάνεστε και πληθύνεστε, αυτή είναι που κάνει την ζωή των ανθρώπων να πολλαπλασιάζεται, και των ζώων και. Το ότι ο ήλιος έτσι στέκεται εκεί που βρίσκεται, η σελήνη, η γη κινείται έτσι όπως κινείται, είναι γιατί λέμε οι νόμοι της φύσεως. Ναι, αλλά ο Θεός έκανε τους νόμους της φύσεως να είναι όπως είναι. Τίποτε δεν μπορεί να αλλάξει στη ζωή αυτή χωρίς την γνώση του Θεού. Άρα λοιπόν ο Θεός επιτρέπει κάποια πράγματα για πολλούς, πολλούς και διαφόρους λόγους να γίνονται.
7: Ναι. Λέτε επιτρέπει, δηλαδή επιτρέπει τον διάβολο να μας
6: σκυνήσει.
7: Λέει, τι εννοείται επιτρέπει?
0: Ναι.
7: Επιτρέπει τον διάβολο να μας κάνει κακό, δηλαδή.
0: Ακριβώς, ακριβώς, καλά το λέτε. Ο διάβολος καιροφυλάει. Δεν μπορεί ο διάβολος να κάνει τίποτε χωρίς την άδεια του Θεού. Και στον Ιώβ που αναφέρεται προηγουμένως, ανέφερε Θανάση προηγουμένως, στον Ιώβ, πήρε άδεια από τον Θεό για να πάει να επιφέρει στον Ιώβ τις πληγές και τις περιπέτειες. Ο Θεός δεν επιφέρει ποτέ πληγή, δεν θέλει ποτέ το κακό του ανθρώπου. Αλλά τι κάνει τώρα ο Θεός? Είναι αυτό που θα ψάλουμε και κάποια από τις Κυριακές, ένα μεγάλο προκείμενο το απόγευμα που λέμε μη στον Εσπερινό, στο κατανυκτικό Εσπερινό, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από του παιδό σου ότι θλίβομαι. Μην γυρνάς το πρόσωπό σου αλλού, γιατί στεναχωριέμαι, φοβάμαι. Τι σημαίνει αυτό? Πείτε ότι καθόμαστε σε ένα τραπέζι έξω σε μια πλατεία και έχουμε ένα πορτοφόλι με χρήματα. Όσο τα μάτια μας είναι στο πορτοφόλι, μπορεί ο κλέφτης να μας το αρπάξει? Δεν μπορεί. Άμα γυρίσουμε το κεφάλι κάπου αλλού, αμέσως αυτό παραδίδεται στην δικαιοδοσία του κλέφτου. Μπορεί ο κλέφτης να μας το αρπάξει. Γι' αυτό λέει, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από του παιδός, μη γυρνάς αλλού Κύριε το κεφάλι, γιατί αν δεν με προσέχεις εσύ, δεν με παρατηρείς, τότε ο διάβολος θα επεμβεί και θα κάνει το κακό, τόσο όσο ο Θεός επιτρέψει. Άρα λοιπόν, δεν κάνει ο Θεός το κακό, αλλά γυρνώντας το πρόσωπο αλλού ο Θεός, εξαιτίας των αμαρτιών μας, εξαιτίας της αρετής μας που πρέπει να γίνει περισσότερη και μεγαλύτερη για να παλέψω εγώ, διότι πολλές φορές ο Θεός αφήνει εμάς τους ανθρώπους να παλέψουμε για να φανεί η δύναμή μας, να γίνουμε ισχυρότεροι, να γίνουμε καλύτεροι, γιατί ξέρετε και με τα λάθη μας και με τις πτώσεις μας γινόμαστε καλύτεροι. Έτσι λοιπόν,
6: συστέλλεται η χάρη.
0: Ναι, όπως θέλετε, οι πατέρες το λένε με πολλούς τρόπους. Ο προφήτης Δαβίδ, ο Μωυσής και οι λοιπά μέσα στην Αγία Γραφή το λένε έτσι. Αποστρέφεται το πρόσωπο του Θεού. Είναι πολύ ανθρωπομορφική έκφραση για να το καταλάβουμε. Αυτό που λέει συστέλλεται η χάρη του Θεού είναι θεολογικός όρος. Δεν μπορεί να το καταλάβει και ο πιο απλός. Η Αγία Γραφή μιλάει πολύ απλά. Το ίδιο είναι. Έτσι, συστέλλεται η χάρη του Θεού για πολλούς και διαφόρους λόγους. Όπως και η μάνα. Όταν έχει ένα παιδάκι, ο πατέρας, οι γονείς δηλαδή, όταν έχει ένα παιδάκι και πρωτομαθαίνει να περπατάει, στην αρχή τι κάνει, το πιάνει από τα χέρια για να το μάθει να περπατάει. Μετά τι κάνει, αφήνει τα χέρια και το πιάνει από πίσω, από την μπλούζα. Από πίσω το πιάνει και αυτό περπατάει. Και κάποια στιγμή το αφήνει την μπλούζα, δεν το πιάνει από πίσω από την πλάτη. Αυτόν έχει την αίσθηση ότι πιάνεται, έχει ήδη μάθει όμως να περπατάει. Κάνει στραβοπατήματα, πέφτει, δεν το αφήνει επίτηδες να πέσει, έτσι δεν χαίρεται ο πατέρας ή η μάνα να βλέπει το παιδί να πέφτει, αλλά σου λέει θα πέσει, σήκω. Σήκω, δεν παθαίνεις τίποτα. Έτσι και ο Θεός επιτρέπει πολλές φορές τις πτώσεις αυτές, είτε για να συνέλθουμε, είτε για να ξυπνήσουμε, να ταρακουνηθούμε, είτε γιατί εκείνος το ξέρει. Ναι, είναι πάρα πολλοί οι λόγοι τους οποίους γνωρίζει ο Θεός. Πάντως μέσα από τους πειρασμούς, αυτό να το ξέρουμε, αποκαλύπτεται η αλήθεια της αρετής μας, η αλήθεια της πίστεώς μας. Εκεί φαινόμαστε πόσο πραγματικοί χριστιανοί είμαστε. Γιατί υπάρχουν χριστιανοί που, άνθρωποι που γίνονται ή ζουν χριστιανική ζωή για να είναι καλά η ζωή τους. Και μόλις μπει ένα πρόβλημα, μια δυσκολία, άσου λέει φεύγω. Πάω στην αίρεση, πάω στην πλάνη ή δεν ξαναπατάω εκκλησία ή χιλιαδιό. Εδώ βλέπετε ότι εξαρτούν την πίστη τους από τα πρόσωπα, από τα γεγονότα και όχι από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Εξάλλου, ο Κύριος το παν κάνει για να μας βοηθήσει να επιστρέψουμε. Και λέει χαρακτηριστικά στην Παλιά Διαθήκη ο Θεός, δεν θέρω τον θάνατο του ασεβούς, το ασεβούς, όσο μάλλον του εναρέτου, του ανθρώπου που αγωνίζεται, όσο θέλω να επιστρέψει και να απομακρυνθεί από τον αμαρτωλό δρόμο και να ζήσει ευτυχής. Δεν θέλω τον θάνατο του αμαρτωλού, ενώ θέλω όμως αυτός ο άνθρωπος να επιστρέψει και κάνω το παν για να τον βοηθήσω να έλθει στον σωστό δρόμο, να έλθει σε επίγνωση αληθείας.
3: Εξάλλου νομίζω, Πάτερ, ότι πρέπει να καταλάβουμε καλά ότι τα γήινα πράγματα ή η απολαύση της ζωής είναι στην πραγματικότητα ματαιότης ματαιοτήτων.
0: Όλα στη ζωή αυτή είναι ματαιότης. Όλα. Και η αρετή, και η αρετή μας, εάν δεν είχε αντίκρισμα την αιωνιότητα, μάταια είναι. Το να νηστεύω, το να ασκητεύω, το να περιφρονώ τα εγκόσμια, αν αυτό δεν είχε αντίκτυπο στην αιωνιότητα, θα ήταν ανοησία. Γιατί να νηστεύω, γιατί να εγκρατεύουμε, γιατί να εφαρμόζω το θέλημα του Θεού. Και το λέει αυτό χαρακτηριστικά σε ένα τροπάριο, πάντα ματαιότιστα ανθρώπινα, όσα ουχ υπάρχει με τα θάνατον. Ου παραμένει ο πλούτος, ου συνοδεύει η δόξα κτλ. Όσα δεν ζουν και δεν στέκονται μετά τον θάνατο, όλα είναι μάταια. Και μάλιστα ο πλούτος κάνει πιο σκληρή την καρδιά και οι ανέσεις και η υγεία κάνουν πιο σκληρή την καρδιά. Και η μέθη των απολαύσεων του κόσμου αφαιρεί από τον άνθρωπο τα ευγενικά αισθήματα, όπως είπατε προηγουμένως, και δηλητηριάζει την ψυχή. Δεν μπορεί ο άνθρωπος που δεν έχει πονέσει ποτέ να καταλάβει αυτόν που πονάει. Εξάλλου, ξέρετε, όταν πω σε έναν από εσάς, έχω έναν πονοκέφαλο, δυνατό πονοκέφαλο. Πού τον ξέρετε, τον βλέπετε, φαίνεται ο πονοκέφαλος, δεν φαίνεται. Πώς τον νιώθουμε, σύμφωνα με έναν δικό μας δυνατό πονοκέφαλο που είχαμε. Και λέμε, αν εγώ τότε πονούσα έτσι, τότε πόσο μπορεί να πονάει αυτός ο άνθρωπος. Τέλος, υπάρχει και ένας άλλος λόγος που ο Κύριος στέλνει ή επιτρέπει τον πόνο. Και διερωτώμεθα πολύ συχνά, μάλιστα στις μεγάλες δοκιμασίες της ζωής μας, γιατί συνέβη αυτό. Και η απάντηση είναι, άγνωστο το γιατί. Ακούστε, άγνωστο το γιατί. Ανεξερεύνητη, λέει, ευουλέ του Θεού. Λέμε πολλές φορές, τον τιμώρησε ο Θεός. Και τους ρωτώ και τους λέω, πού το ξέρεις? Μίλησες χθες με τον Θεό και σου είπε ναι, εγώ τον τιμώρησα? Πού το ξέρεις? Γιατί λες κάτι που κάνει ο Θεός ενώ δεν είσαι σίγουρος ότι όντως το κάνει? Γι' αυτό λοιπόν δεν πρέπει να βιαζόμαστε να απαντούμε. Και ο άνθρωπος μπροστά στη σοφία του Θεού πρέπει να νιώθει ότι είναι ένα παιδάκι νήπιο, πολύ νήπιο. Ναι,
7: θα ήθελα να πω κιόλας, Πάτερ, να υπερθεματίσουμε αυτό που λέτε, ότι περισσότερο θα πρέπει να στεναχωριόμαστε για τους ανθρώπους που δεν τους έχουν συμβεί καθόλου θλίψη στη ζωή τους, γιατί συνήθως λένε ότι ο Κύριος αυτούς τους έχει ξεχάσει.
0: Ναι.
7: Γιατί άνθρωπος χωρίς πόνο στη ζωή δεν μπορεί να περάσει μες στο παράδεισο.
0: Ακριβώς.
7: Είναι πολλά τα παραδείγματα που το έχουν πει, έτσι, στα που διαβάζουμε στα βιβλία, ότι άνθρωποι που δεν έχουν δοκιμαστεί στη ζωή τους, αυτούς πρέπει να τους πονάμε, να τους πονάμε.
0: Έτσι. Και μάλιστα λέει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι το πιο μεγάλο πανεπιστήμιο ή το πιο σπουδαίο διδακτορικό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα που θα έπρεπε κανείς να το λέει όταν βγαίνει να κάνει μια διάλεξη, λέμε έχω διδακτορικό, έχω ξένες γλώσσες, έχω μεταπτυχιακό, έχω, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, το πιο σπουδαίο μεταπτυχιακό δίπλωμα είναι το δίπλωμα του πόνου. Είναι σπουδαίο αυτό. Ναι, για πες μας.
2: Είπαμε ότι ο πόνος ούτως ή άλλως λυτρώνει και εξαλίζει τον άνθρωπο.
0: Ναι,
2: βάλει. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι συμβαίνει αυτό πάντοτε? Αν εγώ, παράδειγμα, καπνίζω ή δεν προσέχω την υγεία μου και αρρωστήσω, τότε και πάλι ο πόνος και η ασθένεια αυτή με εξαγνίζει?
0: Σωστή η παρατήρηση. Γιατί, ωραία, λοιπόν, θα κάνω αμαρτίες και μετά θα πάω να πέσω σε μια, να πηδήξω από μια σκάλα, να σπάσει το πόδι μου, να πονέσω και να εξαγνιστώ, έτσι, για τις αμαρτίες. Όχι, βέβαια, αυτό δεν γίνεται με κάθε πόνο και με οποιαδήποτε αιτία του πόνου. Έτσι γίνεται ο πόνος εκείνος που είναι αποτέλεσμα της πίστεώς μας στον Θεό και αποτέλεσμα της υπακοής μας στο θέλημα του Θεού. Τότε ο πόνος είναι εξαγνιστικός, τότε μας ανεβάζει ψηλά. Ο άλλος πόνος είναι του διαβόλου πόνος. Ξέρετε, δημιουργεί και ο διάβολος δικούς του πόνους, δικές του φαντασίες, δικές του καταστάσεις, οι οποίες μας οδηγούν στο σκοτάδι και στην απελπισία. Βέβαια, οπωσδήποτε ο Θεός μεταχειρίζεται άλλοτε τον πόνο και άλλοτε την ευτυχία για να φέρει τον άνθρωπο κοντά του. Έτσι, γιατί είπαμε προηγουμένως, ο πόνος, όχι μόνο ο πόνος, στέλνει και την ευτυχία. Επιτρέπει και την ευτυχία, ώστε ο άνθρωπος να μην νιώθει ότι πρέπει να αλλάξει μόνο με τον πόνο. Άλλοτε το ένα χρησιμοποιεί ο Κύριος, άλλοτε το άλλο.
6: Ναι, Πάτερ, ήθελα να πω ότι στην εποχή μας συμβαίνει αυτό το τακτικό φαινόμενο. Οι άνθρωποι έχουν πολύ άγχος και αυτό το άγχος αισθάνονται μια ψυχική οδύνη. Αυτή είναι η κατάσταση, είναι θλίψη παρά Θεού, είναι κάτι το οποίο έχει σχέση με δαιμονική υπερροή? Τι να πω, πολύ δεν ξέρω.
0: Κοιτάξτε να δείτε, όταν εμείς έχουμε φτιάξει την ζωή μας, εμείς τόσο αγχωτική και μεριμνούμε για τόσα πολλά πράγματα, είναι του κεφαλιού μας αποτέλεσμα. Κακό του κεφαλιού μας, της συμπεριφοράς μας, του τρόπου με τον οποίο κινούμεθα. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος έχει αυτό το άγχος στην εποχή μας, το έχει γιατί μόνος του επέλεξε να προσθέτει στη ζωή του συνέχεια προβλήματα και προβλήματα και προβλήματα. Δεν τα δημιουργεί ο Θεός. Ο Θεός μας είπε την Κυριακή επί παραδείγματι να μην εργαζόμαστε. Και βλέπεις οικοδόμους, βλέπεις τεχνίτες, βλέπεις, πάω λέει στο εξοχικό μου, Κυριακή είναι, θα πάω να σκαλίσω, να σκάψω τον κήπο. Θα μπορούσε να πάει κανείς μετά την εκκλησία. Γιατί πρέπει να πάει σώνει και καλά την Κυριακή, την ώρα της Θείας Λειτουργίας? Ξέρετε πόσοι άνθρωποι μου έχουν πει ότι δουλέψανε Κυριακή και αυτά που δουλέψανε την Κυριακή τα χάσανε? Πολλοί άνθρωποι μου το έχουν πει. Μάλιστα, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μου έλεγε κάποτε ένα πρόσωπο. Πήγαμε, λέει, στο χωριό του πατέρα να μάσουμε τις ελιές. Και ο πατέρας φώναζε: είστε στην πόλη, δεν έρχεστε να βοηθήσετε? Ελιές θέλετε, λάδι θέλετε, ελάτε να με βοηθήσετε. Πότε να έρθουμε, μπαμπά? Ελάτε την Κυριακή. Εντάξει, θα έρθουμε μετά την εκκλησία. Όχι μετά την εκκλησία, το πρωί. Το πρωί θα πάμε να δουλέψουμε. Όχι μετά την εκκλησία. Μα δεν μπορούμε, μα επέμενε εκείνος για να μην γίνει ο καυγάς. Λέει το παιδί: εντάξει, λέει, να έρθουμε το πρωί. Σηκώνει και τα παιδιά του, μικρά παιδιά βέβαια ήταν, αλλά τα σήκωσε να πάνε και εκείνοι όλοι παρέα. Πάνε να βγουν, βάζουν το κλειδί στην πόρτα να ξεκλειδώσουν να βγουν έξω, σπάζει το κλειδί στην πόρτα. Κοιτάνε από εδώ να το βγάλουν για να ανοίξουν, να ξεκλειδώσουν. Κοιτάνε από εκεί, ψάχνουν τηλέφωνα να βρουν κλειδαρά, να έρθει ο κλειδαράς να ανοίξει. Τελικά μου λέει, όταν ανοίξαμε την πόρτα, και βγήκαμε έξω, ήταν η ώρα που ο κόσμος επέστρεφε από την εκκλησία. Είχε τελειώσει η θεία λειτουργία. Δηλαδή τους κλείδωσε ο Θεός εκεί μέσα να μην τους αφήσει να φύγουν για να κατανοήσουν ότι την Κυριακή πρέπει να πηγαίνουμε εκκλησία και όχι να εργαζόμαστε. Γι' αυτό λοιπόν, αν ήμασταν έτσι άνθρωποι προσευχής, να πούμε το πρωί, θα σηκωθώ λίγο νωρίτερα να κάνω την προσευχή μου, να πάω με την άνεσή μου να δουλέψω, να εργαστώ όσο μπορώ, όσο το επιτρέπει η εργασία, έτσι, γιατί είναι και κάποιες εργασίες που είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε θα μας αγχώσουν. Δεν μπορείς, επί παραδείγματι, να βγεις με το αυτοκίνητο σε έναν κεντρικό δρόμο που όλοι τρέχουν και εσύ να πας με 40, θα προκαλέσεις τροχαίο. Πρέπει να μπεις σε έναν ρυθμό, αναγκαστικά. Αλλά εκεί που είναι στις δικές μας αρμοδιότητες, εκεί πρέπει να επιδιώκουμε εμείς την άνεσή μας και την ευκολία μας για να μπορούμε να ζούμε όσο γίνεται πιο ειρηνική τη ζωή μας. Ναι, Ευάγγελε.
6: Ναι, Πάτερ. Δηλαδή, Πάτερ, εμείς πρέπει να βρίσκουμε τρόπο να ξεφεύγουμε από αυτή την κατάσταση που μας δημιουργούν. Αυτή είναι η ίδια η ζωή. Μόνο έτσι μπορούμε, δηλαδή. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το επιλέγουμε.
0: Ναι, βέβαια, γι' αυτό και είναι και αρετή να επιλέγουμε εμείς τους ρυθμούς της ζωής μας.
6: Γιατί το άγχος είναι, όπως και να θέλεις να το αποφύγεις, είναι όντως η ζωή μας είναι μέσα στο άγχος.
0: Ναι, δεν μπορούμε να βγούμε από τον τρόπο ζωής, αλλά τουλάχιστον μην το επαυξάνουμε. Ναι, Χαράλαμπε.
1: Όπως είπε και ο Χριστός στο Καταμανθέον Ευαγγέλιο, δεν πρέπει να επιβαρύνουμε τη ζωή μας με τα μέλλοντα. Να κοιτάμε το τώρα, το σήμερα, αυτή τη στιγμή. Γιατί αυτή η στιγμή έχει προβλήματα. Να μην επιβαρύνουμε τη στιγμή αυτή με τα προβλήματα του μέλλοντος. Και έτσι αγχωνόμαστε, όπως λέει και ο Ευάγγελος, και στεναχωριόμαστε, που η στεναχώρια είναι θανάσιμος αμάρτημα, από ό,τι μας έχετε πει.
0: Ακριβώς. Και ξέρετε, πολλές φορές τι κάνουμε. Προβληματιζόμαστε, ψάχνουμε να βρούμε λύσεις για 10 προβλήματα που υποθέτουμε ότι θα τα αντιμετωπίσουμε στις επόμενες ημέρες. Βλέπουμε όμως στη συνέχεια ότι δεν έχουμε 10 προβλήματα να αντιμετωπίσουμε, γιατί κάποια φύγανε, λύθηκαν από μόνα τους. Και αντιμετωπίζουμε τα 2, τα 3. Εμείς όμως φάγαμε πολύ χρόνο και κάναμε πολλές προσπάθειες να λύσουμε τα 10 προβλήματα, αυτά που υποθέτουμε ότι θα έλθουν. Και ξέρετε πότε το παθαίνουμε αυτό? Όταν στηρίζουμε εξ ολοκλήρου τις δυνάμεις και τα αποτελέσματα των εργασιών στα χέρια μας και όχι στα χέρια του Θεού. Όταν πούμε σήμερα εγώ αυτό μπορώ να λύσω, αυτό μπορώ να τακτοποιήσω, έχει ο Θεός για αύριο, έχει για παρακάτω. Ναι.
1: Βρέθηκα με ένα ζευγάρι το οποίος ο άντρας δεν είχε σταθερή δουλειά.
0: Ναι.
1: Και του λέω, πού πάτε? Και λέει, με την εμπιστοσύνη του Θεού, εμπιστοσύνη στο Θεό θα προχωρήσουμε, και έχει ο Θεός. Και αυτό το ζευγάρι είναι πολύ ευτυχισμένο, έχει παντρευτεί.
0: Ναι, φυσικά θα κινηθούμε κι εμείς έτσι. Όταν λέμε έχει ο Θεός, σημαίνει ότι δεν αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου εμείς την φροντίδα του εαυτού μας. Εξ ολοκλήρου στην εποχή μας, εξ ολοκλήρου τα αναλαμβάνουμε εμείς. Δεν αφήνουμε περιθώριο στον Θεό. Να πω, Θεέ μου, εγώ τόσο μπορώ να κάνω. Και βλέπετε και οι γονείς αγχώνονται με τα παιδιά τους. Πού θα πάει στο σχολείο, πώς θα πάει, πώς θα γυρίσει, με ποιον πηγαίνει, με ποιον. Και δεν προλαβαίνουμε. Όταν έχεις ένα παιδί στο γυμνάσιο και ένα παιδί στο δημοτικό, πρέπει να φροντίσεις και για το ένα, πρέπει να φροντίσεις και για το άλλο. Τι παρέες κάνει το ένα, τι παρέες κάνει το άλλο. Άντε να τρέχεις μια στο ένα το σχολείο, μια στο άλλο το σχολείο, για να δεις τι κάνουν τα παιδιά. Δεν προλαβαίνεις. Λες, εγώ τα σταυρώνω τα παιδιά μου, κάνω την προσευχή μου, τα δίνω τα εφόδια που πρέπει να τα δώσω, και από εκεί και πέρα σπαλέψει το ίδιο και στο βοηθήσει και ο Θεός. Εγώ θα κάνω αυτό που μπορώ και τα υπόλοιπα τα περιμένω από τον Θεό.
7: Θα ήθελα να προσθέσω και εγώ κάτι, Πάτερ. Είναι μεγάλο το θέμα που συζητάμε και μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Πιστεύω ότι ένας από τους λόγους που οι άνθρωποι... πιστεύω ότι η ηλική ευδαιμονία έχει κάνει τους ανθρώπους μαλθακούς και έχουν ξεχάσει τον Θεό. Γι' αυτό και ο άνθρωπος ζει μέσα στις λήψεις. Θα ήθελα να πω ένα μικρό ελάχιστο παράδειγμα με κάτι για κάτι που είπε η Μάρθα, ότι... την χαρά την νιώθουμε πιο πολύ όταν έχουμε πονέσει λίγο. Και θέλω να πω ένα παράδειγμα, ότι όταν ήμουν φοιτητής και μαγείρευα, ας πούμε, πώς το έτρωγα με όρεξη το φαγητό, γιατί το φτιάχνα εγώ. Ενώ τώρα, όταν είμαι στο σπίτι, ας πούμε, έτσι, με τη μητέρα μου, καμιά φορά λέω, δεν θα το φάω αυτό το φαγητό. Έχουμε μάθει, έχουμε γίνει μαλθακοί εμείς οι άνθρωποι. Και νομίζω ότι πρέπει να βλέπουμε πιο πνευματικά τα πράγματα. Ακόμα και αυτά τα απλά πράγματα.
0: Και αυτό που είπε, Θανάση, ας τα ακούσουν οι γονείς, ας μην τα δίνουν όλα στα παιδιά. Ακριβώς, τη δημιουργία.
2: Κουράστηκα, το έφτιαξα. Αυτό το νιώθουν όλοι οι άνθρωποι από όσο χρονών και αν είναι, mm-hmm. δηλαδή και τα νήπια, αλλιώς θα χαρούν τη δημιουργία που θα το φτιάξουν μόνα τους, θα ζωγραφίσουν, θα πλάσουν κάτι με την πλαστελίνη, και αλλιώς αν τους θα δώσεις έτοιμη εργασία.
0: Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό και οι γονείς σας το ακούνε αυτό και ας αφήνουν τα... όχι ας αφήνουν, ας σμπρώχνουν και ας βρίσκουν τρόπους τα παιδιά τους να κάνουν κάτι μέσα στο σπίτι, να δουλεύουν, λίγο να μαγειρέψουν, λίγο να βοηθήσουν στο γλυκό, λίγο, και μην τα παρατηρούμε συνέχεια και λέμε όχι δεν ξέρεις εσύ, άστο αυτό δεν το μπορείς, εκείνο δεν το ξέρεις, το άλλο έτσι, το άλλο γι' αυτό, και είμαστε όλο παρατηρήσεις με τα παιδιά. Ας τα αφήσουμε να δουλεύουν, γιατί όταν το παιδί γίνει μαλθακό, τεμπέλικο, ξέρετε τι θα γίνει, θα μεγαλώσει, θα μάθει να τα έχει όλα έτοιμα από τη μαμά του, και όταν, και κυρίως το αγόρι, όχι λιγότερο και το κορίτσι, και όταν θα έρθει η ώρα να παντρευτεί, τη γυναίκα του θα τη βλέπει σαν τη μάνα, ότι είναι υποχρεωμένη να του τα φτιάχνει όλα. Mm. Και μετά τι γίνεται μέσα στο ζευγάρι, ο καυγάς. Γιατί η γυναίκα δεν τον βλέπει τον σύζυγο ως παιδί της, τον βλέπει ως ισότιμο. Ίδιες. Και έτσι δεν το λέμε, ισοτιμία δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν καταστρέφουμε τα παιδιά μας αντί να τα βοηθήσουμε στο θέμα αυτό. Είναι πολύ βασικό. Και αν δεν έχουμε, όπως είπαμε προηγουμένως, εμπιστοσύνη στον Θεό, γιατί ξέρετε, όταν λέμε ζητούμε την βοήθεια του Θεού, σημαίνει ότι εμείς εργαζόμαστε, αλλά μόλις ο Θεός δείξει ένα σημάδι που δεν στέκει και στη λογική μας ουσιαστικά, αλλά δείχνει κάτι, δείχνει ότι πρέπει τώρα να κινηθώ, να εργαστώ, μην το αφήσω, είτε σαν πληροφορία, είτε σαν εντολή, είτε σαν προτροπή, είτε σαν κάτι. Θα ακούσουμε κάποια στιγμή μια φωνή που θα μας λέει κάνε αυτό. Η λογική μας όμως δεν θα το δέχεται. Πάω σε ένα κήρυγμα, πάω στον πνευματικό μου, πάω κάπου, διαβάζω ένα βιβλίο και παίρνω μια απάντηση που μου λέει κάνε αυτό. Η λογική το απορρίπτει. Αν εκείνη την ώρα πω ας δοκιμάσω, αφού το λέει ο λόγος του Θεού, ας δοκιμάσω, τότε όντως θα έχουμε επιτυχία. Και ξέρετε, έχουμε ένα παράλληλο περιστατικό μέσα στην Αγία Γραφή. Όταν ο Κύριος βρήκε τους μαθητές να ψαρεύουν, μάλλον μετά το ψάρεμα, και ήταν μεσημέρι, πάει και τους λέγει, τι γίνεται, τι κάνετε, δεν βγάλατε ψάρια σήμερα, ρίξτε ξανά το δίκτυ μέσα, και ήταν μεσημέρι. Και λέει η Απόστολη, επιστάτα, όλη τη νύχτα εμείς κοπιάσαμε και δεν πιάσαμε τίποτα. Και τώρα μεσημεριάτικα μας λες να ξαναρίξουμε τα δίχτυα, που σημαίνει ούτε ψαράς είσαι να ξέρεις πότε ψαρεύουν, ούτε που έχει ψάρια, ούτε και αυτό που μας λες μεσημεριάτικα να ρίξουμε δίχτυα είναι σωστό. Άρα τώρα δεν μας απαρατάς, θα έλεγαν οι μαθητές. Και όμως δεν το είπαν αυτό. Επί το ρήμα τι σου, λέει ο Απόστολος Πέτρος, χαλάσω το δίκτυο. Θα το ξαναρίξω, αφού το λες εσύ. Η λογική μου δεν το δέχεται. Αλλά αφού το λες εσύ, εγώ θα το κάνω.
6: Εμπιστοσύνη στον Θεό.
0: Α, μπράβο. Αυτό είναι το βασικό. Όχι εμπιστοσύνη στη λογική μας. Εμείς λέμε όπως θέλει ο Θεός, αλλά κατά βάθος λέμε ο Θεός να θέλει όπως θέλω εγώ. Ναι. Να γίνει το θέλημα του Θεού, το θέλημα του Θεού να είναι σαν το θέλημα του δικό μου, να μην είναι διαφορετικό. Γι' αυτό και δεν δεχόμαστε την επέμβαση του Θεού στη ζωή μας. Κάνουμε προσευχή, επί παραδείγματος, και λέμε: Θεέ μου, βοήθησέ με να περάσω σε αυτή τη σχολή.

0: Μεγάλο κακό.
1: Απλά. Με υπομονή, όπως το είπαμε, και με πίστη και με προσευχή. Με υπομονή να περιμένουμε. Μην βιαζόμαστε, μην τρομοκρατούμεθα όταν έρθει κάτι στραβό. Και με πίστη, εμπιστοσύνη στον Θεό. Ότι κάτι ο Θεός θα βοηθήσει. Και με προσευχή φυσικά. Και όταν λέμε προσευχή, όχι ένα Πάτερ ημών και ύπνο το βράδυ. Έτσι, όχι κάνουμε το σταυρό μας το πρωί και φεύγουμε. Ας γονατίσουμε λιγάκι. Ας διαθέσουμε 5-10 λεπτά. Ας δακρύσουμε λιγάκι. Ας κλείσουμε λίγο την τηλεόραση. Και ας πούμε ότι σήμερα δεν βλέπω τηλεόραση. Κάθομαι εκεί γονατιστός μπροστά στο εικόνισμα του Θεού. Και ξέρετε, λέει κανείς, τι να πω. Μη λες τίποτα. Αν δεν έχεις να πεις, μη λες τίποτα. Κάτσε και κοίταξε την εικόνα. Κοίταξε τον εσταυρωμένο. Και μη λες τίποτα, πες μόνο Θεέ μου, εδώ είμαι. Εσύ τι κάνεις, εκεί είσαι, τι κάνεις, πες μου, τι πρέπει να κάνω. Κοίτα το να σε κοιτάει μόνο. Και τότε όντως ο Θεός θα απαντήσει. Και να μην, και με αυτόν τον τρόπο δεν θα λυγίζουμε εύκολα. Και θα έχουμε πολύ θάρρος και θα παίρνουμε πολύ δύναμη και από την προσευχή και από τον εκκλησιασμό μας και από την μελέτη του Λόγου του Θεού. Να μελετούμε λιγάκι τον Λόγο του Θεού. Όταν δεν μελετούμε τον Λόγο του Θεού, δεν κάνουμε τίποτα. Εξάλλου, εκατομμύρια πονεμένων πιστών ανθρώπων παρηγορήθηκαν και παρηγορούνται με το διάβασμα της Αγίας Γραφής. Και στην εποχή μας, μάλιστα, που υπάρχει και η μετάφραση της Αγίας Γραφής, δεν δικαιολογείται κανείς να λέγει ότι δεν μπορώ να τη διαβάσω γιατί είναι σε άλλη γλώσσα γραμμένη. Και εκεί μέσα θα διαβάσουμε αυτόν τον λόγο, τον παρήγορο λόγο που λέει ο Κύριος, ότι δεύτε πρόσμε. Πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Ελάτε κοντά μου, λέει, όσοι είστε κουρασμένοι και φορτωμένοι, και εγώ θα σας αναπαύσω. Και ένας μεγάλος πονεμένος που έχει πάθει και δοκίμασε ο ίδιος πειρασμούς και θλίψεις, γι' αυτό είναι και πρόθυμος να μας βοηθήσει, είναι ο ίδιος ο Κύριος. Αυτός υπέφερε ό,τι δεν υποφέραμε όλοι εμείς. Όλοι εμείς. Το να με φτύσει εμένα κάποιος και να με κοροϊδέψει και να με ραβδίσει. Δεν έγινε και τίποτα, δεν είμαι και τίποτα σπουδαίο. Το να ραβδίσει τον δήμαρχο και να φτύσει τον δήμαρχο είναι κάτι περισσότερο. Το να ραβδίσει και να φτύσει τον πρωθυπουργό, κάτι πολύ μεγαλύτερο. Πόσο μάλλον τώρα που το κάναμε αυτό στον ίδιο τον Θεό. Μεγάλη προσφορά.
2: Σύμποντος.
1: Ναι, τον δημιουργό του, σύμποντος, τον δημιουργό μας. Γι' αυτό λοιπόν θα είμαστε ταπεινοί, απλοί άνθρωποι και μάλιστα θα κάνουμε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Καυχόμεθα εν τες θλίψεσι. Αλήθεια, θα μπορούσαμε να κάψουμε μια διάλεξη να πούμε να μην καυχηθούμε για τα πτυχία μας και για τα διπλώματα, αλλά να καυχηθούμε για τις θλίψεις μας. Για τις θλίψεις μας. Διότι οι θλίψεις, λέει ο Απόστολος Παύλος, υπομονήν κατεργάζεται. Οι θλίψεις, ο πόνος μας αυξάνει στην υπομονή. Η δε υπομονή μας δοκιμάζει. Και η δοκιμασία μας δίδει ελπίδα. Και η ελπίδα που έχουμε στον Θεό δεν μας καταντροπιάζει, διότι η αγάπη του Θεού χύνεται, λέει, πλούσια στις καρδιές των ανθρώπων, στις καρδιές μας.
0: Τηλέφωνα, ναι. Είναι το 2410-624-926.
1: Ωραία, ευχαριστούμε. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε λίγο στο ερώτημα που έχουμε. Τι σημαίνει άνθρωπος? Και βέβαια, πριν, βλέπω ότι η Μάρθα έχει κάτι να μας πει, πριν πούμε τι σημαίνει άνθρωπος, και επειδή όλα αυτά που λέμε, ο πόνος, αφορούν τον άνθρωπο, τον ίδιο τον άνθρωπο, που έχουμε να πούμε. Κάτι,
3: ναι,
1: θέλεις να πεις,
3: ήθελα,
1: ναι,
3: Μάρθα? Ήθελα να μείνω λίγο στο προηγούμενο, ναι, που συζητούσαμε για τον πόνο στη ζωή μας. Mm-hmm. Ήθελα να πω ότι ο κόσμος λέει ένα λαϊκό ρητό, mm-hmm, ότι η χαρά και η λύπη είναι αδελφάδες. Mm-hmm. Δηλαδή, όπως η μέρα διαδέχεται τη νύχτα, mm-hmm, έτσι και η χαρά διαδέχεται τη λύπη.
1: Mm-hmm.
3: Και θα πρέπει, και αντίστροφα, mm-hmm, βέβαια. Και θα πρέπει πάντοτε στη ζωή μας να είμαστε έτοιμοι. Mm-hmm. Γιατί όταν είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε κάτι, δεν ταραζόμαστε τόσο πολύ. Mm-hmm. Όταν περιμένουμε κάτι, δεν ταραζόμαστε τόσο,
1: έτσι,
3: πολύ. Πρέπει να είμαστε καλοί καπετάνοι στη ζωή μας. Γιατί, έτσι, ο καπετάνιος πάντοτε μετά την γαλήνη της θάλασσας περιμένει τρικυμία. Mm-hmm. Είναι αποδεδειγμένο αυτό.
1: Έτσι.
3: Οπότε αξίζει στη ζωή μας να περιμένουμε και την τρικυμία, να περιμένουμε και τη θλίψη για να μπορέσουμε να γευτούμε.
0: Μετά από μια φραζοταραχή είναι η θάλασσα.
3: Ναι, η γαλήνη.
1: Έτσι, οι αναλλαγές στη ζωή μας. Και βέβαια.
3: Και να πω και κάτι άλλο.
1: Ναι,
3: δεν ξέρω αν σας διακόπτω. Ναι. Θέλω να πω λίγες στροφές από έναν χριστιανό ποιητή, το Βερίτη, mm-hmm, ο οποίος πάρα πολύ όμορφα αποδίδει, mm-hmm, αυτήν την ωφέλεια που έχει ο πόνος στη ζωή μας. Mm-hmm. Είναι πολύ μικρό, δεν θα σας,
1: ναι,
3: κουράσω.
1: Ναι, ναι.
3: Μην ταραχτεί

0: σαν σε κτυπούν οι συμφορές κι οι πόνοι. Ο Κύριος είναι ο κλαδευτής και ο πάνσοφος τεχνίτης, που παίρνοντάς σου την ψυχή στα χέρια του τα πατρικά, θα τη μιλέψει που θα δεις να λάμψουν κάλλη μαγικά και θα την τύσει τη χρυσή, την πιο λαμπρή στολή της.
1: Mm-hmm, πολύ ωραία. Αυτό. Έτσι είναι. Όμορφα λοιπόν όλα αυτά που υπόθηκαν για τον πόνο και πιστεύω να μας παρηγορούν όλα αυτά και να μας δίνουν κουράγιο και δύναμη ώστε να μην γονγκίζουμε, να μην στεναχωρούμεθα, να μην κολλάμε και προπαντός ξέρετε να μην κολλάμε μόνο στον πόνο, γιατί η ζωή δεν έχει μόνο πόνο, έχει και χαρά. Όσο θλιμμένος και να είναι ο άνθρωπος, μπορεί να ψάξει να βρει στιγμές χαράς και γαλήνης και ειρήνης. Αν όμως δεν ψάξει και δεν το προσπαθήσει, θα βλέπει μόνο τα στραβά της ζωής και τίποτε περισσότερο. Έτσι λοιπόν, μέσα στον πόνο βρισκόμενοι, να βρίσκουμε και ευκαιρίες χαράς, ώστε να μην είμαστε οι γκρινιάριδες άνθρωποι, να μην είμαστε οι διαμαρτυρόμενοι. Για να δούμε λοιπόν και το ερώτημα που έχουμε. Τι σημαίνει άνθρωπος, τι σημαίνει άνθρωπος, για να δούμε. Ναι, Βασιλική, για πες μας.
2: Άνθρωπος είναι το σπουδαιότερο δημιούργημα του Θεού. Το υπερτέλειο και απαράμιλο αριστούργημα της δημιουργίας του Θεού, ο βασιλιάς της κτήσεως, που κλήθηκε να διαδραματίσει το σπουδαιότερο ρόλο πάνω στη γη.
1: Ο εξουσιαστής όλου του σύμπαντος, γι' αυτό και δημιουργήθηκε και τελευταίος. Αλλά για πείτε μου από αυτήν την ίδια την λέξη άνθρωπος, για να δώσουμε λίγο μια άλλη διάσταση, να ψάξουμε να βρούμε το βαθύτερο νόημα. Ναι, Μάρθα.
0: Ναι, αυτό ήθελα να πω και εγώ, ότι αν θελήσουμε να αναλύσουμε τη λέξη άνθρωπος, είναι αυτός που τα άνω θρόσκει. Δηλαδή είναι φυσικό τα άνω να φρονεί και τα άνω να επιδιώκει. Και να πούμε ότι ενώ όλες οι λατινογενείς γλώσσες έδωσαν σε αυτό το όνομα και τη ρίζα το homo, ακούμε πολύ συχνά homo sapiens, οι Έλληνες το ονόμασαν άνθρωπο. Είναι τελείως διαφορετικό, βέβαια. Έδωσαν άλλη σημασία.
1: Η φιλοσοφία της Αγίας Γραφής μπαίνει στο βάθος και στο νόημα όχι μόνο της επίγειας ζωής αλλά και της ολοκλήρου συμπεριφοράς του ανθρώπου. Όταν λέει άνω θρόσκω, κοιτάω προς τα πάνω, έτσι ψάχνω, ερευνώ προς τα πάνω, αυτό δεν είναι μόνο στον πνευματικό χώρο, είναι παντού, σε όλους τους τομείς, και στον ατομικό τομέα και στον κοινωνικό και στον πνευματικό. Επί παραδείγματι, ένας άνθρωπος που δεν είναι χριστιανός δεν κάθεται να κλαίει τη μοίρα του και να λέει τώρα εγώ είμαι φτωχός, είμαι ζητιάνος, δεν έχω τίποτα, αλλά παλεύει κοινωνικά να ανεβεί, παλεύει κάτι να αλλάξει στη ζωή του. Είχα ποδήλατο, θέλω να αγοράσω μηχανάκι, επί παραδείγμα, κάτι θέλω να κάνω περισσότερο. Ενώ ένα ζώο, δείτε τώρα τα χελιδόνια, έτσι όπως κτίζαν τη φωλιά πριν από 100.000 χρόνια, με τον ίδιο τρόπο την κτίζουν και τώρα, κολλημένα εκεί είναι. Ό,τι κάνει ο σκύλος σήμερα το έκανε και πριν από 100 χρόνια. Ό,τι κάνει η γάτα, ό,τι κάνει το σπουργίτι. Ο άνθρωπος όμως, ενώ ξεκινάει από το μηδέν, δεν γνωρίζει τίποτα, σιγά σιγά όλο και επιδιώκει τα περισσότερα και τα καλύτερα. Στην ατομική ζωή, επί παραδείγματι, βλέπετε τον άνθρωπο, επιδιώκει τη μόρφωση, επιδιώκει την αρετή. Θέλει να είναι καλύτερος από ότι είναι κάποιος άλλος ή από ότι ήταν χθες. Επιδιώκει τη μόρφωση, θέλει περισσότερα πτυχία, θέλει περισσότερες γνώσεις. Ή στη δουλειά του, περισσότερη γνώση. Δεν επαφίεται σε αυτό που ήξερε να κτίζει ή ήξερε να μαγειρεύει η γυναίκα. Ρωτάει άλλον. Για πες μου, εσύ πώς κτίζεις, εσύ πώς μαγειρεύεις. Ναι, Χαράλαμπη.
3: Σκέφτηκα ότι ο άνθρωπος είναι ίσα με το αυτί του ελέφαντα.
1: Δηλαδή.
3: Άρα, σαν μέγεθος.
1: Το μέγεθος.
3: Ο ελέφαντας όμως δεν μπορεί να τα κάνει αυτά.
1: Ναι.
3: Γιατί να μην εξουσιάζει ο ελέφαντας αφού είναι σαν μέγεθος μεγαλύτερος από τον άνθρωπο.
1: Α, οπτικά, ε.
3: Ναι, οπτικά. Ναι. Ή το λιοντάρι που θεωρείται ο βασιλιάς των ζώων.
1: Ναι.
3: Γιατί να εξουσιάζει ο άνθρωπος. Βλέπετε. Κάτι έχει περισσότερο. Κάτι του χάρισε ο Θεός περισσότερο από τα άλλα.
1: Και βλέπετε, ζώα. Δεν έχει σχέση με το μέγεθος του σώματος.
3: Έτσι.
1: Έχει σχέση με το τι έχουμε μέσα στην ψυχή μας, μέσα στο μυαλό μας, τι ο Θεός χάρισε. Όπως το λέτε. Ναι.
4: Ήθελα να πω ότι σε ένα βιβλίο διάβασα επίσης ότι μπορούμε να δώσουμε και άλλη ερμηνεία για το άνω θρόσκο. Δηλαδή ότι ατενίζω προς τα πάνω για τον άνθρωπο. Μπορούμε να το πούμε και σωματικά, ανατομικά. Ότι ο άνθρωπος ξεχωρίζει από όλα τα δημιουργήματα. του κόσμου, από τα ζώα, δεν περπατάει στα τέσσερα. Και όσα από τα ζώα περπατάνε στα δύο, σαν τον άνθρωπο, δεν έχει αυτή τη μεγαλοπρέπεια του βαδίσματος του ανθρώπου. Και αυτό κάτι σημαίνει. Δηλαδή μπορούμε να δώσουμε αυτή την ερμηνεία του άνω θρόσκου.
1: Βέβαια.
0: Ότι και το κεφάλι, άλλωστε, που εκεί βρίσκεται όλη η λογική, από εκεί ίσως ξεκινάνε όλα, είναι στο πάνω μέρος του σώματος.
1: Ακριβώς.
5: Από ενός στα ζώα μπορεί να είναι και παράλληλα.
1: Στο οριζόντιο.
5: Όπως το σώμα του.
1: Σε όλα τα ζώα παράλληλα.
5: Το κεφάλι είναι ίσα με το σώμα. Βλέπουν προς τα κάτω. Το κεφάλι είναι πάνω από το σώμα.
0: Και τα μάτια, πάνω σε αυτό που είπε ο Θανάσης, διάβασα και εγώ ότι και τα μάτια, γι' αυτό είναι στην κορυφή του προσώπου. Βλέπουμε ότι τα μάτια μας είναι πάνω, δεν είναι στο κάτω μέρος του προσώπου μας.
1: Πολύ σωστά το παρατηρήσατε, και μάλιστα να σας πω και κάτι, ότι τα μάτια είναι του ανθρώπου που κοιτάνε μπροστά.
0: Μπροστά.
1: Των ζώων, τώρα το πεδίο ορατότητος είναι πολύ μεγάλο, πολύ μεγαλύτερο από τον άνθρωπο. Βλέπει και πίσω το ζώο, βλέπει και πάνω, βλέπει και μπροστά. Ο άνθρωπος βλέπει μόνο μπροστά. Και μάλιστα η ικανότητα του ανθρώπου, ξέρετε από πού φαίνεται? Το ότι δεν έχει τίποτε, κανένα αμυντικό όπλο. Δεν έχει τίποτα. Το λιοντάρι έχει τα νύχια του, έχει τα δόντια. Το φίδι έχει το δηλητήριο. Το γεράκι έχει το ράμφος του και το καθεξής. Ο άνθρωπος δεν έχει κανένα αμυντικό όπλο.
5: Μαλό να σκεφτεί όμως.
1: Α, μπράβο. Επειδή είναι ανώτερος από όλα αυτά, ναι, και επειδή δεν περιορίζεται το λιοντάρι, επί παραδείγματι, πέρα από το να έχει δόντια και νύχια και δύναμη, δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Το γεράκι, πέρα από το να έχει μια δυνατή μύτη και γαμψά νύχια, δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Ο άνθρωπος αφέθηκε ελεύθερος από τον Θεό να φτιάξει ό,τι μπορεί. Και βλέπετε σήμερα στον χώρο τον αμυντικό, έτσι, το αν είναι καλό ή κακό, άλλο θέμα αυτό, πόσα πράγματα έχει κάνει ο άνθρωπος για να προστατέψει τον εαυτό του. Τεράστια. Αυτό δείχνει ότι ο άνθρωπος έχει από τον Θεό πρικιστεί για να εξουσιάζει όλη την κτήση και να είναι ο ανώτερος όλων. Και βλέπει μπροστά, γιατί το θέμα, η ζωή του ανθρώπου είναι να βαδίζει πάντα μπροστά. Δεν είναι για να παρακολουθεί ποιος είναι ο κακός, ποιος είναι ο καλός, ποιος είναι ο ανάποδος, ποιος είναι ο στραβός. Αλλά τα ζώα έγιναν επικίνδυνα στον άνθρωπο με την αμαρτία. Γι' αυτό και πρέπει τώρα να κοιτάμε δεξιά και αριστερά και να ακούμε τι γίνεται γύρω μας. Αλλιώς ο άνθρωπος ήταν πλασμένος από τον Θεό να βλέπει μπροστά, να βαδίζει μπροστά και να είναι δημιουργός πάντα της πρόοδου. Ναι, ποιος ήθελε να πει κάτι?
5: Πάντα, εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι. Ο άνθρωπος, λέμε ότι ο Θεός τα δημιουργήματα τα έδωσε για καλό, τα χέρια του, τα πόδια του, όλα. Το έδωσε όμως το μυαλό, στα ζώα έδωσε πράγματα που μπορούν να μηνθούν, όπως τα νύχια.
1: Ναι.
5: Στον άνθρωπο έδωσε το μυαλό που μπορεί να σκεφτεί και να, αν χρειαστεί να αμυνθεί, να χρησιμοποιήσει το κατάλληλο μέσο. Ακόμα και τη γλώσσα, δηλαδή με το λόγο μπορεί να αμυνθεί ο άνθρωπος, όχι μόνο
1: έτσι,
5: με...
1: Έτσι, και μάλιστα το ζώο θα αμυνθεί επιθετικά.
5: Ναι.
1: Στον άνθρωπο άφησε όλη την ελευθερία να δει πώς θα αμυνθεί: με αγάπη, με εκδικητικότητα, με κακία, με ξυπνάδα, με ευστροφία.
5: Να μπορεί να κρίνει.
1: Ναι, στον άνθρωπο άφησε πολλές πρωτοβουλίες. Γιατί ξέρετε, το να προστατευθώ από ένα κίνδυνο δεν είναι πάντοτε η επίθεση. Είναι και άλλα πράγματα. Ο άνθρωπος φτιάχνει παγίδες, σκέφτεται άλλους τρόπους. Με έναν εχθρό, επί παραδείγματι, δεν θα πάω να αντιπαλέψω.
5: Θα βρω έναν τρόπο. Με το καλό,
1: μπράβο, να συζητήσω και να πετύχω τον σκοπό. Είναι πάρα πολλά. Βλέπετε λοιπόν, και αυτό δείχνει ότι ο άνθρωπος είναι κάτι ανώτερο και πρέπει να αποβλέπει σε κάτι το ανώτερο. Γιατί αν κινείται όπως κινούνται τα ζώα, τότε αλίμονο όμως δεν κάναμε τίποτα. Ναι, Ευαγγέλη.
6: Θα έλεγα ότι ο άνθρωπος είναι η κορονίδα της δημιουργίας,
1: ναι,
6: του Θεού.
1: Ναι. Το αποκορύφωμα της δημιουργίας του Θεού, αφού είμαστε κατ' εικόνα Θεού. Ναι, Σοφία.
7: Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι όμως. Από τη στιγμή που λέμε ότι είναι η κορονίδα, δεν θα μπορούσε κάποιος να αναρωτηθεί και να πει γιατί να τον φτιάξει ο Θεός όμως από χώμα?
1: Γιατί να τον κάνει από χώμα και δεν τον έκανε από κάποιο άλλο υλικό,
7: καλύτερο, από χρυσό, να πω έτσι ένα παράδειγμα.
1: Αλήθεια, γιατί δεν τον έκανε από χρυσό, αφού είναι τόσο σπουδαίος άνθρωπος και τον έκανε από χώμα? Ό,τι είναι όλα τα άλλα, ό,τι είναι η γάτα, ο σκύλος, το λιοντάρι που είπαμε. Έτσι.
0: Εγώ πιστεύω, αν και ίσως να το συζητήσουμε, καλό είναι να ασχοληθούμε με αυτό και αργότερα, πιστεύω ότι το έκανε ο Θεός ακριβώς για να θυμάται πάντοτε ο άνθρωπος τη γη είναι η προέλευσή του, για να μην πέφτει σε υπερηφάνεια. επιφάνεια. Mm-hmm. Να θυμάται πάντοτε ότι από χώμα πλάστηκε και στο χώμα θα γυρίσει.
7: Να είναι ταπεινός.
0: Να είναι ταπεινός.
5: Γιατί δεν είναι το υλικό που διαφέρει από τα υπόλοιπα ζώα που έπλεσε ο Θεός, αλλά το μυαλό που το έδωσε.
1: Ακριβώς, ότι η αξία του ανθρώπου δεν είναι στο υλικό.
5: Στο χρυσό και στο έτσι.
1: Η αξία του ανθρώπου είναι κάπου πολύ πιο πέρα από το υλικό. Μας έφτιαξε και εμάς οι ίδιους με όλη την κτήση, καταρχάς για να μπορούμε να επικοινωνούμε με την κτήση μας. Έτσι. Να έχουμε κοινό, ας το πούμε, τρόπο επικοινωνίας. Διότι πώς θα πίναμε, δεν θα πίναμε νερό, θα είμαστε ξένοι, άσχετοι όπως προς τη δημιουργία. Άχρηστη θα ήταν η δημιουργία. Προς τι να υπάρχει το νερό, προς τι να υπάρχει το μήλο, το φρούτο κτλ. Δεν θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε με την δημιουργία. Αλλά είναι και κάτι άλλο. Για σκεφτείτε, αν ήμασταν από χρυσό, έτσι, θα μπορούσαμε να ζήσουμε. Για ποιον λόγο, ξέρετε για ποιον. Αν τώρα με σκοτώνει ο άλλος για να μου πάρει ένα στρέμμα γη. Έτσι, πάρει ολόκληρο.
0: Άρα πάτερ τα πάντα είναι σοφία επίσης ο Κύριος.
1: Έτσι ακριβώς, όλα τα έκανε με πολύ σοφία ο Θεός. Αλλά είναι τεράστιο και αυτό το θέμα. Και όσο φαίνεται αστείο, κι όμως έχει μεγάλη αξία. Ξέρει ο Θεός τον άνθρωπο πώς τον δημιουργεί. Τον δημιουργεί έτσι ώστε η αξία μας να είναι στο ότι πλαστήκαμε κατ' εικόνα Θεού και στο ότι αγωνιζόμαστε να φτάσουμε στο καθομοίωση. Εκείνη είναι η αξία μας. Όσο πιο πολύ αγωνίζομαι και πιο πολύ προσπαθώ να γίνω κατ' εικόνα Θεού, τόσο πιο πολύ πιο μεγάλη είναι και η αξία μας. Βλέπετε και οι Άγιοι, όλοι από χώμα είναι. Πέθαναν, μπήκαν στον τάφο, έγιναν χώμα. Και όμως η αξία τους είναι πού? Στο ότι προσπάθησαν να γίνουν δοχεία της Θείας Χάριτος. Και έτσι βλέπετε τα Ιερά Λείψανα να ευωδιάζουν, βλέπετε να θαυματουργούν. Γιατί δεν θαυματουργεί αυτό καθεαυτό το Ιερό Λείψανο, θαυματουργεί χάρις του Θεού διαμέσου του Αγίου, τον οποίο θέλει να αναδείξει και να τον ανεβάσει πάρα πολύ ψηλά, διότι με τον αγώνα της ζωής κατάφερε να γίνει πάρα πολύ σπουδαίος. Αλλά επειδή όμως και η ώρα μας συμπληρώθηκε, σπουδαία τα θέματα όλα, πρώτο Θεός ας χαιρετήσουμε τους αγαπητούς μας ακροατές και ας δώσουμε ραντεβού για την επόμενη εκπομπή μας.
4: Χαίρετε.
0: Χαίρετε. Χαίρετε.

«Γυναίκες, ακουτίστητε, φωνήν αγαλιάσεως, τύρανον άδειν πατήσας, φθοράς εξήγυρα κόσμων, δράμετε φίλης είπατε, της εμείς Ευαγγέλια, βούλομε γάρ το πλάσμα μου, χαράν εκείθεν αυγάσε, εξής προήλθεν η λύπη. Εσταυρώθης, ετάφης Χριστέ ως ηβουλήθης, εσκύλευσας τον θάνατον και ανέστης εν δόξη ως Θεός και Δεσπότης, δωρούμενος το κόσμο ζωήν αιώνιον και το μέγα έλεος».

Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη, 96,3, ραδιοφωνία Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Με τη χάρη του Θεού αγαπητοί μου ακροατέ και με την ευχή του Δεσπότη μας, συνεχίζουμε με την βοήθεια του Αγίου Ιωάννη της Κλίμακος, συνεχίζουμε αυτήν την προσπάθειά μας να ανέλθουμε ψηλότερα. Βρεθήκαμε στο σκαλοπάτι που ο ίδιος, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, το επιγράφει, το επωνομάζει περί υπακοής. Αναφερθήκαμε στο τι ακριβώς είναι υπακοή. Ακούσαμε το σύγχρονο, θα λέγαμε, πατέρες, τον Άγιο Σιλουανό, που πριν 70 χρόνια περίπου πέθανε, το τι σημαίνει θέλημα του Θεού και κάνω υπακοή στο θέλημα του Θεού. Και είδαμε τελικά ότι η υπακοή δεν σημαίνει δουλεία, δεν σημαίνει τυραννία, ένα δικτακτορικό καθεστώς όπου επιβάλλεται η άποψη κάποιου μόνο και μόνο γιατί αυτού του αρέσει. Η υπακοή, είπαμε, είναι μία απόλυτος ελευθερία, διότι η υπακοή εν ελευθερία οδηγεί τον άνθρωπο στην απόλυτη ελευθερία. Θέλω και υπακούω, αγαπητοί. Θέλω και κινούμε ακόμα δουλικά, υποκριτικά. Στη θέλησή μας είναι όλα. Δεν μας δεσμεύει κανένας, δεν μας εξαναγκάζει κανένας. Η υπακοή λοιπόν οδηγεί στην απόλυτη ελευθερία. Ο άνθρωπος νιώθει, εκείνος που κάνει υπακοή στο θέλημα του Θεού και γενικότερα και στους άλλους τομείς που θα αναφερθούμε με τη χάρη του Θεού, αυτός ο άνθρωπος νιώθει ελεύθερος. Και είπαμε ότι αυτός σκέφτεται όταν οι άλλοι θα αρχίσουν να σχολιάζουν το σκεπτικό του, την πρακτική του, και θα του προτείνουν να κινηθεί, να το πω, ανελεύθερα στην πραγματικότητα, κάνοντας το δικό του θέλημα, θα σκεφτεί ο άνθρωπος της υπακοής ότι δεν πάει να πει ο καθένας ό,τι θέλει. Έχω γευτεί την γλύκα της υπακοής, έχω γνωρίσει στο πετσί μου, να το πω έτσι, στο είναι μου, το τι ακριβώς σημαίνει υπακοή. Και θα έλεγε, ακούγοντας τον άλλον άνθρωπο, θα έλεγε έτσι πολύ απλά, τόσο τον κόβει, τόσο λέει. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος της υπακοής κάνει το θέλημα του Θεού και γεμίζει από την γλύκα της ελεύθερης υπακοής στο θέλημα του Θεού. Τη ελευθερία ή ημάς Χριστός ελευθέρωσε, στήκεται, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Μπορούμε, αγαπητοί, την υπακοή να την διακρίνουμε σε διαφόρους, θα λέγαμε, τομείς της ζωής μας. Πρώτον, όπως ήδη εξάλλου αναφερθήκαμε, στο να υπακούομαι στο θέλημα του Θεού. Το πρώτο πράγμα που ζήτησε ο Θεός, αγαπητοί, στον Παράδεισο από τον Αδάμ και την Εύα, ήταν η υπακοή. Ζήτησε να μην δοκιμάσουν από το συγκεκριμένο καρπό. Η υπακοή είναι το πρώτο, θα λέγαμε, δομικό στοιχείο πάνω στο οποίο και με το οποίο θα έκτιζε ο άνθρωπος την αγιότητα για να φτάσει στο καθομοίωση, αγαπητοί. Η υπακοή είναι η αφετηρία. Αν δεν ξεκινήσουμε από την υπακοή, μην περιμένουμε, αγαπητοί μου, ποτέ μία πνευματική προκοπή. Είναι η αρχή, το μέσον και το τέλος της πνευματικής ζωής, η υπακοή. Πρώτος, αγαπητοί, στην υπακοή υπήρξε ο Κύριος με την ενανθρώπισή Του, υπακούοντας εις τον Θεό Πατέρα, φθάνοντας μέχρι την σταύρωσή Του και τον θάνατο, χωρίς καν με την θυσία Του αυτή να χάσει έστω κάτι από την Θεία Του μεγαλειότητα. Ο Θεός Λόγος ενυνθρώπισε, διότι κάνοντας υπακοή στο θέλημα του Θεού Πατέρα, ανέτρεψε το κακό που δημιουργήθηκε από την παρακοή του παλαιού Αδάμ. Η υπακοή είναι εκείνη η οποία θα μας συνοδεύσει μέχρι το τέλος της ζωής, αγαπητοί, και πρέπει να μας συνοδεύει. Ο Αββάς Μιός έλεγε, αγαπητοί, ότι όταν κάνεις υπακοή στον Θεό, τότε σε ακούει και ο Θεός. Και ο Αββάς Μωυσής λέγει ότι στην υπακοή υπάρχει ταπείνωση, δύναμη, υπομονή, μακροθυμία, φιλαδελφία, κατάνοιξη και αγάπη. Όποιος λοιπόν κάνει υπακοή στο θέλημα του Θεού, ήδη έχει εφαρμόσει όλες τις εντολές,
έχει γεμίσει από αρετές. Το έργο του Χριστού, το δημόσιο έργο του, αρχίζει με την βάπτιση του Χριστού. Εβαπτίστη, εξήρθε στην έρημο και αμέσως βγήκε στον κόσμο και κήρυξε το κήρυγμα της σωτηρίας. Βαπτίστηκε κάνοντας υπακοή. Όταν έγινε η βάπτιση, τι ακούστηκε από τον Θεό Πατέρα? «Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, αυτού ακούετε, αυτόν ακούτε, τον λόγο μου». Δηλαδή υπακοή στον Ιησού Χριστό. Πάλι θέτει ως αφετηρία της νέας εν Χριστώ ζωής την υπακοή. Όπως τότε στον Παράδεισο, έτσι και τώρα, αφού ξεκινάμε πλέον να γίνουμε νέοι, Αδάμ και Εύα, ακολουθώντας τον νέο Αδάμ, τον Ιησού Χριστό, αφετηρία πάλι αυτής της ζωής μας, της νέας ζωής, είναι η υπακοή. Και πάλι, αγαπητοί, και πάλι στη μεταμόρφωση ο Θεός Πατήρ το τονίζει αυτό. «Αυτού ακούετε», λέγει. «Αυτόν ακούτε, σε αυτό να έχετε την υπακοή σας». Εν ελευθερία βέβαια, δεν εξαναγκάζει ο Θεός ποτέ. Και μάλιστα λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, «Μη παντί πνεύματι πιστεύετε, θα ακούσετε», λέγει, «εδώ Χριστός, εκεί Χριστός», σε κανέναν. Μόνο στον ενανθρωπίσαντο λόγο του Θεού. Γι' αυτό και η υπακοή ξεκινά από τον Χριστό και δια τον Χριστό, και συνεπώς ο Χριστός είναι το υπόδειγμα και ο σκοπός, αγαπητοί. Αυτό που συνήθως λέγω, αγαπητοί, είναι ότι έχω έναν προβληματισμό, έχω μία απορία, θέλω κάτι να κάνω και δεν μπορώ να ξεκαθαρίσω πώς να κινηθώ ακριβώς. Κοιτάω αμέσως το τι είπε ο Ιησούς Χριστός. Και κοιτάζω να δω τι ακριβώς ο Χριστός στην πορεία του εδώ ανάμεσά μας έκανε σε αυτό, τι είπε γι' αυτό και τι ακριβώς, πώς κινήθηκε πάνω σε ένα παρόμοιο περιστατικό. Γι' αυτό, αγαπητοί, γι' αυτό πρέπει να μελετούμε και, να το πω έτσι απλά, να μάθουμε απ' έξω την Αγία Γραφή, να μάθουμε απ' έξω τον Λόγο του Θεού. Κι άλλη φορά έχω αναφερθεί σε αυτό, ότι κάθε μηχανισμός, κάθε μηχάνημα, ο κατασκευαστής το συνοδεύει με ένα βιβλίο χρήσεως. Εκεί θα δούμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το μηχάνημα, ποιο κουμπί θα πατήσουμε, τι θα γίνει με αυτό το κουμπί και τι αποτελέσματα θα έχουμε. Έτσι ακριβώς ο Θεός, μέσα σε αυτήν την άπειρη αγάπη προς αυτό το τέλειο και υπεράνω όλων τέλειο δημιούργημά του, τον άνθρωπο, το συνοδεύει με ένα βιβλίο χρήσεως, επιτρέψτε μου να πω, που είναι αυτήν η Αγία Γραφή, που είναι αυτός ο Λόγος του Θεού. Θα πει κανένας, και τι θα έχει να μου δώσει η Αγία Γραφή και πού μπορώ εγώ τώρα να καθίσω να την μάθω, να διαβάσω? Δεν έχω χρόνο, δεν έχω δυνατότητα. Θα μου επιτρέψετε, αγαπητοί, θα κοιτάξουμε λίγο τον εαυτό μας και θα τον δούμε αρκετές ώρες κάθεται στην τηλεόραση μπροστά, βλέποντας ό,τι πιο άχρηστο, ό,τι πιο σαπίλα υπάρχει, ιδιαίτερα στην εποχή μας, αγαπητοί. Θα σας αναφέρω μερικά έτσι χρήσιμα από την Παλαιά Διαθήκη και συγκεκριμένα από την Σοφία Σιράχ, να δούμε κατά πόσο μπορεί να λύσει δικούς μας προβληματισμούς. Κατά πόσο μπορούμε να πάρουμε απαντήσεις σε θέματα σημαντικά της ζωής μας που σήμερα μας ταλαιπωρούν και τα οποία, αν τα γνωρίζαμε, αν αφιερώναμε λίγο χρόνο από την καθημερινότητά μας να ψάξουμε μέσα σε αυτό το βιβλίο, τότε θα παίρναμε την απάντηση και δεν θα οδηγούμασταν στα χοντρά, ανόητα, βλακώδη λάθη τα οποία έχουμε υποπέσει και τώρα ταλαιπωρούμαστε, αγαπητοί. Χρόνος για να ψάξω να βρω αυτά τα οποία θα σας διαβάσω δεν είναι ούτε καν μία ώρα. Ο σεβασμός του Κυρίου τέρπει την καρδία, δίνει ευθυμία, χαρά και μακροζωία. Αυτό δεν ψάχνουμε να βρούμε χρησιμοποιώντας 1000 καλούδια, κρέμες και συμπληρώματα διατροφής για να έχουμε μακροζωία?
όταν έχουμε σεβασμό, σεβόμαστε, πιστεύουμε στον Θεό και ακολουθούμε το θέλημά Του, οδηγούμαστε, γεμίζουμε από χαρά και έχουμε μακροζωία, λέγει. Εμπιστεύσου, λέγει, στον Θεό και Αυτός θα σε προστατεύσει. Φρόντισε να είναι ευθύς εωδή τη ζωή σου και έχει ελπίδα σε Αυτόν. Κινδύνους πολλούς έχουμε. Έχει ευθεία την βιωτή σου. Μην κλείνεις από εδώ και από εκεί, πότε στον διάβολο, πότε στο θέλημα του Θεού, και τότε ο Θεός θα σε προστατεύσει. Μη δώεις εις άλλον τον πόδα σου και φυλάξησε, Κύριος, λέγει πάλι η Αγία Γραφή. Πάντες οι φοβούμενοι των Κύριων και οι σπυρασμόν ευρισκόμενοι περιμένετε να έρθει το έλεος του και μη λοξοδρομείτε από τον δρόμο του Κυρίου για να μην καταστραφείτε, λέγει ο Λόγος του Θεού. Πολλές φορές έχουμε έναν προβληματισμό, έναν πειρασμό, αγωνιούμε για κάτι και δεν περιμένουμε, αγαπητοί, από τον Θεό την κατάλληλη στιγμή που Εκείνος γνωρίζει να έρθει το έλεος Του, η βοήθειά Του, αλλά λοξοδρομούμε και τρέχουμε σε λανθασμένες πόρτες, τρέχουμε σε χώρους όπου υπάρχει ο διάβολος, μέντιουμ, χαρτορίχτρες και τόσα άλλα, και τελικά καταστρεφόμαστε, όπως λέγει ο Λόγος του Θεού. Ο τιμών τον πατέρα του εξηλαιώνει τις αμαρτίες του και ο τιμών και υπακούωνει στη μητέρα του ομοιάζει με άνθρωπο ο οποίος συγκεντρώνει θησαυρούς. Τι θα ασχοληθούμε τώρα με τον γέρο και με την γριά? Εμείς έχουμε γνώση πλέον. Και όμως, αγαπητοί, πόσο όφελος και τι θησαυρό συγκεντρώνει κανείς όταν τιμά τους γονείς του. Εάν το πνεύμα του εξασθενήσει, έσω επιοικείς προς αυτόν, λέγει προς τον άνθρωπο, και μη περιφρονήσεις αυτόν όταν σύ βρίσκεσαι εις την ακμή των δυνάμεών σου, δηλαδή τον πατέρα, τους γονείς. Η ευσπλαχνική αυτή συμπεριφορά σου προς τον πατέρα σου δεν θα λησμονηθεί από τον Θεό και αντί να τιμωρήσει τις αμαρτίες σου που έχεις υποπέσει, θα αποκαταστήσει τον οίκον σου ευτυχισμένον. Παίρνει ευλογία στο σπιτικό. Κατά την ημέρα της θλίψεώς σου ο Κύριος θα σε θυμηθεί και όπως η καλοκαιρία διαλύει τον πάγο, κατά παρόμοιο τρόπο θα διαλυθούν οι αμαρτίες σου. Ο εγκαταλειπών τον πατέρα του αβοήθητον εις την ανάγκη του είναι όμοιος με τον άνθρωπο ο οποίος βλασφημεί τον Θεό. Καταραμένος δε είναι από τον Θεό εκείνος ο οποίος εξοργίζει τη μητέρα του. Έχουμε χίλια δυο κακά, αγαπητοί, στη ζωή μας. Γιατί? Ποια είναι η συμπεριφορά μας σήμερα προς τους γονείς μας, πώς τους αντιμετωπίζουμε, πώς μιλάμε προς αυτούς? Και ψάχνουμε να βρούμε την αιτία σε οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή μας. Τέκνον μου, λέει, μη στερήσεις τον πτωχόν από το αναγκαία δια την ζωή του και μη αναβάλεις την βοήθειά σου προς αυτόν, του οποίου οι οφθαλμοί σε κοιτούν παρακλητικοί. Για την ελεημοσύνη εδώ λέγει, άνθρωπον ο οποίος πεινά, μην τον λυπήσεις. Ναι, μην εξοργίζεις άνθρωπον ο οποίος ευρίσκεται εις ανάγκη. Βλέπετε, εμείς μόλις δούμε κάποιον, αμέσως εστρεφόμαστε εναντίον του και τον επιτιμούμε όταν έχει ανάγκη. Διότι αυτός, λέγει, θα σε καταραστεί μέσα στην ψυχική του στεναχωρία την οποία βρίσκεται. Και ο ποιήσας αυτόν Κύριος, γιατί και αυτός είναι δημιούργημα του Θεού, θα ακούσει την δέησή του και θα πράξει αυτό το οποίο ευχήθηκε εκείνος. Γίνε, λέγει, ως πατέρας των ορφανών. Γίνε σαν πατέρας στα ορφανά παιδιά και σαν σύζυγος εις την χείρα μητέρα των. Βοήθησε και την μητέρα τους σαν να είσαι σύζυγος. Έτσι θα είσαι Υιός του Υψίστου, ο οποίος θα σε αγαπήσει περισσότερον από ό,τι σε αγαπά η δική σου μητέρα. Βλέπετε πόσο σημαντικό είναι το να βοηθούμε ο ένας τον άλλον και μάλιστα όταν έχει ανάγκη. Μα θα πει κανένας, είναι δυνατόν, αφού κάποιος έρχεται να με ξεγελάσει? Και όμως πιο κάτω θα μας πει ότι δεν πρέπει να βοηθάμε εκείνον ο οποίος είναι αμαρτωλός.
Ταυτοχρόνως λέγει μη στηρίζεσαι στα χρήματά σου και μην πεις έχω αρκετά χρήματα. Αποταμιεύσαμε, βάλαμε, μάσαμε χρυσόν και τώρα τρέμουμε γιατί θα τον χάσουμε. Μην στηρίζεσαι σε χρήματα τα οποία απόκτησες άδικα, διότι δεν θα σε ωφελήσουν καθόλου, λέγει, κατά την ημέρα κατά την οποία ο Κύριος θα επιτρέψει να σε έβρει συμφορά, μόνο και μόνο για να παραδειγματιστείς. Τι λέμε, διαβολομαζόματα, ανεμοσκορπίσματα λέμε. Μη συνεπαρθείς, λέει, από την εγωιστική σου ψυχική ορμή στο κακό, για να μην κατασπαραχθεί η ζωή σου από τον εγωισμό σου και ο τάβρος, όπως ο τάβρος από το θηρίο. Βλέπετε πόσες φορές κάνουμε χίλιες δυο ενέργειες από έναν εγωισμό, από ένα πείσμα και φτάνουμε να καταστραφούμε. Πως λέγει ο λαός, το αψί το ξύδι τρώει το αγκιό, τρώει το δοχείο δηλαδή μέσα στο οποίο είναι το ξύδι. Έτσι τρώει και τον άνθρωπο ο εγωισμός ο οποίος τον έχει κατακυριεύσει. Φρόντιζε, λέγει, να ειρηνεύεις, να έχεις καλά με όσον το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. Τους συμβούλους σου όμως, τους φίλους σου, τους δικούς σου ανθρώπους που να τον έχεις εμπιστοσύνη, θα τον διαλέγεις έναν μέσα σε χίλιους άλλους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω σου. Βλέπετε πόσο προσοχή θέλει στο να έχουμε, να το πω έτσι απλά, συνεργάτη, έναν έμπιστο άνθρωπο. Εμείς όμως από αλαζονία, από υπερηφάνεια τρέχουμε να ανακοινώσουμε στον καθέναν να ανοίξουμε την καρδιά μας, και όταν πληγωθούμε, μαραζώνουμε, εκνευριζόμαστε, βλαστημούμε αυτόν τον άνθρωπο και οδηγούμαστε σε μία απελπισία. Γιατί δεν προσέξαμε αυτό το οποίο, ή δεν διαβάσαμε αυτό που ο Λόγος του Θεού λέγει. Όταν θέλεις να αποκτήσεις φίλον, απόκτησε αυτόν μετά από δοκιμασία και μη εμπιστεύεσαι αμέσως σε αυτόν. Τα παιδιά μας σήμερα, η κολλητή μου, ο κολλητός μου, και ανοίγουμε την καρδιά μας και μετά πληγωνόμαστε ανεπανόρθωτα. Ο πιστός φίλος είναι το φάρμακο της ζωής. Μόνο εκείνοι οι οποίοι σέβονται και αγαπούν τον Θεό θα βρουν τέτοιον φίλο. Διότι μόνον εκείνος ο οποίος σέβεται, αγαπά, πιστεύει στον Θεό, κατευθύνει σωστά την φιλία του. Καθώς όπως είναι αυτός, τέτοιον ακριβώς εκλέγει φίλον. Εμείς εκλέγουμε φίλους σύμφωνα με τα συμφέροντα, σύμφωνα με τις αδυναμίες μας, σύμφωνα με οτιδήποτε χαζό και όχι σύμφωνα με την κρίση που λέγεται πίστη, αγάπη, σεβασμό στον Θεό. Άκουε ευχαρίστως, λέγει, κάθε λόγο του Θεού και οι συνετές γνώμες, τα σοφά γνωμικά, ας μη σου διαφεύγουν. Άκουε ευχαρίστως, λέγει, τον λόγο του Θεού. Ποιος πάει να ακούσει τώρα λόγο Θεού? Ποιος να πάει να ακούσει κήρυγμα, να ακούσει λόγο Θεού σε έναν κύκλο? Δεν έχω χρόνο, είμαι κουρασμένος. Δεν περισσεύει. Περισσεύει όμως για να δω ό,τι χαζό και ανώφελο και καταστροφικό σάπιο υπάρχει στην τηλεόραση. Μη πράτε το κακό και κακό δεν θα σε βρει. Απομακρύν σου, λέγει, από το άδικο και τούτο θα απομακρυνθεί από σένα. Μας αδικεί ο άλλος άνθρωπος. Για να κοιτάξουμε τη ζωή μας. Μήπως και εμείς κάποια στιγμή αδικήσαμε και γι' αυτό μας καταδιώκει το άδικο? Μη γελάς όταν άνθρωπος, λέγει, βρίσκεται σε ψυχικό πόνο, διότι υπάρχει ο Κύριος ο οποίος ταπεινώνει και ανυψώνει. Εμείς γελάμε με τα παθήματα του άλλου και χαζογελάμε και σχολιάζουμε και κατακρίνουμε. Κατακρίνουμε τον άλλον άνθρωπο για να ευχαριστηθούμε, να νιώσουμε εμείς ανώτεροι από αυτόν. Μη καλλιεργείς ψεύδι εις βάρος του πλησίον σου, ούτε να κάνεις το ίδιο στο φίλο σου. Εμείς, τι λέμε, πάμε να θάψουμε κανέναν, λέμε, πάμε να κουτσομπολέψουμε. Και αυτό τι επιφέρει? Την αποστροφή του Θεού. Μη μισήσεις επίπονον την άργασία ούτε την γεωργική,
διότι αυτή έχει από τον Θεό τοποθετηθεί. Μην αποστραφείς, λέγει, μια εργασία. Τι λέμε εμείς σήμερα? Εγώ θα το κάνω, τι με πέρασες, Αλβανό με πέρασες. Και καθόμαστε εκεί με τις ώρες στην καφετέρια, ξοδεύουμε χρήματα, αλλά δεν εργαζόμαστε και διαμαρτυρόμαστε γιατί δεν υπάρχει εργασία. Και διαμαρτυρόμαστε γιατί έχουμε γεμίσει από ξένους και εμείς φύγαμε από το χωριά μας, γιατί, για να νιώσουμε άρχοντες. Γιατί όποιος μένει στο χωριό και καλλιεργεί την γη, εκείνος ή κάνει κάποια άλλη εργασία εργατική, εκείνος νομίζουμε ότι είναι κάτι υποδιέστερο. Ενώ, το λέγει ξεκάθαρα, όλες οι εργασίες, οι τίμιες, είναι του Θεού. Και δεν πρέπει να τις αποστραφούμε, γιατί όταν αυτήν την αποστραφούμε, θα πει ο Κύριος, εντάξει, αφού αυτήν την αποστράφηκες, ψάξε να βρεις κάτι άλλο. Εγώ δεν γνωρίζω. Οι δικές μου θεσμοθετημένες εργασίες, δεν είναι για σένα. Εσύ είσαι κάτι πολύ υψηλό, κάτι πολύ ανώτερο. Άπλωσε την χείρα σου και στον φτωχό για να είναι η εκ του Θεού ευλογία πλήρης, λέγει. Πόσες φορές, αγαπητοί, δίνουμε σε κάποιον για κάτι, ελεημοσύνη, και ο Θεός έρχεται αμέσως να μας το δώσει, αν όχι το ίδιο και περισσότερο ακόμα. Ή πολλές φορές πρόκειται κάτι να βοηθήσουμε και σκεφτόμαστε και πριν το δώσουμε έρχεται και μας το δίδει ο Θεός. Μη δανείσεις, λέγει, άνθρωπον. Εάν όμως δανείσεις, έχει το δανεισθέν ως χαμένο. Λέμε σήμερα, μου φάγε τα λεφτά. Τον δάνεισα κάποια χρήματα και μου τα φάγε και τον παρακαλώ να μου τα δώσει και εκείνος κάνει πως δεν καταλαβαίνει. Αν είχα διαβάσει τον Λόγο του Θεού, δεν θα είχα προχωρήσει σε κάτι τέτοιο. Και δυστυχώς προχωρούμε πολλές φορές σε κάτι τέτοιο, για να τα έχουμε καλά, για να μην μπει καμιά άσχημη κουβέντα, για να φανώ εγώ ανώτερος, ότι εγώ, ξέρεις, έχω λεφτά και σου δίνω, δεν είμαι τυχαίος. Κι όμως μετά υποφέρουμε, μαλώνουμε, γινόμαστε εχθροί. Μην εγγυάσαι, λέγει, πέρα από τις δυνάμεις σου. Εάν όμως εγγυηθείς, ετοιμάσου να πληρώσεις ο ίδιος. Μην μπαίνεις εγγυητής. Πόσες φορές την έχουμε πατήσει, αγαπητοί. Αν όμως έχεις μπει, λέγει, τότε μη διαμαρτύρεσαι, ετοιμάσου, κάνε κουμάντο για να πληρώσεις εσύ ο ίδιος. Σε κάθε άνθρωπο μη φανερώνεις την καρδιά σου για να μην απομακρυνθεί από σένα η ευτυχία σου. Μην είσαι ζηλότυπος για την γυναίκα σου η οποία αναπαύεται στην αγκαλιά σου. Βλέπετε, μην έχετε ζήλια, λέει, μην καλλιεργείτε, έρχεται ένας λογισμός από τον διάβολο ζήλιας και αντιπάθειας, διώξτε το, λέγει, διότι ο Θεός θα επιτρέψει να γίνει κάτι άσχημο μεταξύ των δυο σας. Τέκνο, μη ασχολείσαι με πολλά έργα ανώτερα των δυνάμεών σου. Εάν πολλαπλασιάσεις υπερμέτρως στα σχολεία σου, δεν θα μείνεις χωρίς συνοχή και αν σπεύσεις να επιτύχεις πολλά, θα αστοχήσεις και δεν θα δυνηθείς να διαφύγεις την πτώση σου. Τρέχουμε πολλές φορές και ασχολούμαστε με πολλά και καταπιανόμαστε με πολλά και τίποτα δεν πετυχαίνουμε. Και τελικά τρώμε τα μούτρα μας, αγαπητοί, γιατί πήραμε πολλά καρπούζια στην Πασχάλη μας. Όταν ευεργετείς, πρόσεχε, λέγει, σε ποιον κάνεις την ελεημοσύνη σου και θα βρεις ευχαρίστηση για τις αγαθοεργίες σου. Δώσ' ελεημοσύνη στον ευσεβή και μη βοηθάς τον αμαρτωλό. Όχι γιατί υπάρχει κακία και αποστροφή, απλώς γιατί τον αμαρτωλό, τον εμπαθή, τον γεμάτο πάθη και αδυναμίες, θα του προξενήσουμε κακό. Αν δώσω χρήματα σε ένα νέο που είναι στα ναρκωτικά, ζημία θα τον κάνω, θα τον καταστρέψω, διότι θα πάει να αγοράσει, να αυτοκαταστραφεί στην πορεία, όπως έναν μέθησο, ένα χαρτοπαίχτη και ούτω καθεξής. Μη γίνου, λέγει, πτωχός δίνων συμπόσια με δανεικά χρήματα, όταν ουδέν έχεις εις το δερμάτινον βαλάντιόν σου. Βλέπετε, εδώ λέγει για τα δανεικά.
μην κάνεις τραπεζώματα, μην κάνεις γλέντια και τραπέζια όταν δεν έχεις χρήματα και παίρνεις δανεικά, διότι θα γίνεις φτωχός. Ταυτοχρόνως λέει γη, μη κτίζεις την οικία σου, προσέξτε, μη κτίζεις την οικία σου με ξένα χρήματα, διότι συσσωρεύεις λίθους εις την κεφαλήν σου. Πώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, γιατί έχουμε αυτό το άγχος πως θα πληρώσουμε την δόση. Γιατί έφτιαξα αυτό το μεγαλοπίβολο και το σπουδαίο σπίτι, το οποίο στο βάθος δεν μου είναι όλο αυτό τόσο απαραίτητο, σε αυτήν τη μεγαλειότητα και μεγαλοπρέπεια και στολισμό. Πώς έφτασα, παίρνοντας δανεικά χρήματα. Τι πέτυχα, να συσσωρεύσω βάρος, πέτρες πάνω στο κεφάλι μου και να είναι ασήκωτο πλέον αυτή μου η κατοικία. Ο εργάτης, ο παραδομένος, λέγει στη μέθη, ουδέποτε θα πλουτίσει, αλλά και εκείνος ο οποίος δεν προσέχει τις μικροδαπάνες του, θα εκπέσει ο λίγων κατ' ο λίγων εις οικονομικών αδιέξοδων. Πόσο ωραία μας τα λέγει η Αγία Γραφή. Εμείς δεν κάνουμε τίποτα σπουδαία πράγματα, με τα μικρά όμως, με τις μικροδαπάνες, τις απρόσεκτες αυτές μικροδαπάνες, οδηγούμαστε σε αδιέξοδο. Αυτά έτσι στα γρήγορα, αγαπητοί, μέσα από τον Λόγο του Θεού πήρα, για να πάρουμε μία γεύση, που αυτά είναι ένα τίποτα στο μεγαλείο και στον πλούτο που έχει ο Λόγος του Θεού, που αν τα ακολουθήσουμε κάνοντας υπακοή στο θέλημα του Θεού Λόγου, τότε η ζωή μας θα είναι γεμάτη χαρά και θα έχουμε μακροζωία, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, αγαπητοί μου.

Υπάτωσαν οι Ιουδαίοι, πόσοι στρατιώτε απόλεσαν τηρούντες τον βασιλέα, δια τι γαρολίθος ουκ εφύλαξε την πέτραν της ζωής, ή τον ταφέντα δότωσαν ή αναστάντα προσκυνήτωσαν, λέγονται συνημήν δόξα το πλήθη των εκτιρμών σου, σωτήρ ημών δόξα σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μεταμήρων προσελθούσες τες περί την Μαριάμ γυναιξή και διαπορουμένες πώς έστε αυτές τυχήν του εφετού, οράθη ο λίθος μετυρμένος και θείος νεανίας καταστέλων των θόρυβων αυτών της ψυχής. Υγέρθη γαρφησίν Ιησούς ο Κύριος, διό κηρύξατε της κήρυξην αυτού μαθητές, εις την Γαλιλαίαν δραμήν και όψεστε αυτόν αναστάντα εκ νεκρών, ο ζωοδότην και Κύριον.

0: Από το Εκκλησιαστικό Ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης, ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη!
1: Σεβαστοί μου πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, είναι λιγάκι δύσκολο να μπορείς να αρνηθείς μια πρόσκληση που απευθύνεται από την ενορία του Αγίου Γεωργίου Δευτεράς. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο σε μένα, γιατί όπως πάρα πολύ σωστά το είπατε, η σχέση μας είναι μια σχέση που κρατάει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλές φορές στο παρελθόν έχω έρθει και έχω ζήσει μέσα στην αγάπη σας και μας έχει δοθεί η ευκαιρία και από αυτή τη θέση να μιλήσουμε και να συζητήσουμε για πάρα πολλά θέματα. Έτσι λοιπόν, παρόλο που ο σκοπός της επίσκεψής μου αυτή τη φορά ήταν διαφορετικός, δεν θα μπορούσα να αρνηθώ στον πατέρα Θεόδωρο την χαρά της επικοινωνίας μαζί σας, πολύ περισσότερο αφού δεν υπάρχει περιθώριο χρόνου να λειτουργήσουμε στην Εκκλησία και να χαρούμε την κοινωνία αυτή την λειτουργική. Συναντιόμαστε σε μια όμορφη περίοδο, στην περίοδο την Αναστάσιμη. Η Ανάσταση είναι η μεγάλη χαρά και η μεγάλη γιορτή. Είναι πραγματικά η μεγάλη νίκη την οποία γιορτάζουμε όλοι μας. Και θα έχετε προσέξει πόσες φορές, ιδιαίτερα την πρώτη εβδομάδα, επαναλαμβάνουμε το Χριστός Ανέστη. Γιατί πρόκειται για ένα μήνυμα το οποίο άλλαξε την ιστορία του κόσμου και μπορεί να αλλάξει την ιστορία του κάθε ανθρώπου. Γιατί το Χριστός Ανέστη είναι ένα μήνυμα χαράς και ελευθερίας. Είναι ελευθερίας από τον έσχατο εχθρό και δυνάστη του γένους των ανθρώπων, από τον θάνατο. Και όπως ξέρετε, σε αυτές τις μέρες, οι χριστιανοί δεν λένε καλημέρα μεταξύ τους, λένε Χριστός Ανέστη. Και η απάντηση είναι το αληθώς Ανέστη. Αυτή η απάντηση δεν είναι η απάντηση λόγων. Το αληθώς Ανέστη είναι μια εμπειρία ζωής. Η εμπειρία της ζωής της Εκκλησίας, και θα δούμε λίγο αργότερα ακριβώς πώς βιώνει η Εκκλησία, δηλαδή όλοι μας, αυτό το αληθώς Ανέστη. Ουσιαστικά θα σας θυμίσω κάτι που και άλλοτε σας έχω πει. Το πρόσωπο του Χριστού είναι το πρόσωπο εκείνο που είναι το κεντρικό κλειδί στην κατανόηση της ιστορίας και της ζωής και του κόσμου και του ανθρώπου. Ό,τι αφορά το Χριστό, αφορά τον άνθρωπο. Γιατί ότι ο Χριστός είναι όχι μόνο τέλειος Θεός, αλλά και τέλειος άνθρωπος. Και αυτό σημαίνει ότι κάθε γεγονός της δικής του ζωής είναι γεγονός της δικής μας ζωής. Δεν εορτάζουμε απ' έξω ένα γεγονός που αφορά ένα άλλο πρόσωπο, αλλά πανηγυρίζουμε εμείς για το γεγονός της δικής μας ζωής, το καθένα από αυτά που αφορούν τη ζωή του Χριστού. Όταν γιορτάζουμε όλες τις δεσποτικές λεγόμενες γιορτές, εμείς γιορτάζουμε και εμείς χαιρόμαστε για κάθε συγκεκριμένη δυνατότητα η οποία χαρίστηκε και δόθηκε σε μας τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν τώρα το Πάσχα γιορτάζουμε όντως το δικό μας Πάσχα. Τώρα με την Ανάσταση του Χριστού μπορούμε να δούμε ένα κέριο γεγονός στη ζωή μας που είναι ο θάνατος του καθενός μας. Το Πάσχα είναι μια λέξη εβραϊκή που σημαίνει πέρασμα. Οι Εβραίοι γιόρταζαν τη διάβαση, το πέρασμά τους από τη σκλαβιά της Αιγύπτου στη γη της Επαγγελίας. Εμείς τη γιορτάζουμε, τη δική μας διάβαση και το δικό μας πέρασμα από το χώρο της φθοράς και του θανάτου στο χώρο της ζωής που νίκησε το θάνατο. Και πραγματικά το γιορτάζουμε, γιατί για μας ο Χριστός είναι το δικό μας Πάσχα. Έτσι το λέμε, Πάσχα, Χριστός ο λυτρωτής. Είναι πραγματικά το δικό μας πέρασμα, γιατί ο Χριστός έγινε το όχημα του καθενός από μας, προκειμένου να διαβούμε από το θάνατο στη ζωή. Ο θάνατος είναι ένα γεγονός που μας τρομάζει, ένα γεγονός που φαίνεται μερικές φορές να ματαιώνει τη ζωή μας. Ένα γεγονός που φαίνεται να στέκει στη γωνία και να μας αρκάζει. Εμείς οι άνθρωποι κάνουμε σχέδια, κάνουμε όνειρα, θα φτιάξω αυτό, θα κάνω εκείνο, θα κτίσω τούτο, θα αγοράσω το άλλο. Αλλά τι ξέρουμε μέσα στη ζωή μας, αυτό που θαυμάσια αποτυπώνεται σε εκείνο το τροπάριο της νεκρόσιμης ακολουθίας. Μία ροπή και ταύτα πάντα θάνατος διαδέχεται. Τι είναι αυτή η ροπή? Μπορεί να είναι ένα τροχαίο ατύχημα. Μπορεί να είναι μια σταγόνα αίματος που έσταξε μέσα στο κεφάλι μας. Μπορεί να είναι ένα καρδιακό επεισόδιο. Μπορεί να είναι η αρρώστια που φοβόμαστε να πούμε και το όνομά της. Και τότε τα πάντα αλλάζουν. Και μερικές φορές αλλάζουν μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου. Απ' τη μια στιγμή στην άλλη μεταβαίνουμε. Και βέβαια η πιο φρικτή μετάβαση για τα ανθρώπινα πράγματα είναι η μετάβαση από τη ζωή στο θάνατο. Και τότε διαμαρτυρόμαστε και φωνάζουμε και κλαίμε και τα βάζουμε πολλές φορές και με το Θεό και λέμε γιατί σε μένα. Λησμονώντας όμως ότι ο θάνατος δεν είναι κάτι που ο Θεός δημιούργησε, αλλά κάτι που οι άνθρωποι επέλεξαν και δημιούργησαν. Γιατί ο θάνατος δεν δημιουργήθηκε από το Θεό. Ο Θεός έφτιαξε μόνο τον παράδεισο, το χώρο της ζωής και μας κάλεσε εκεί να ζήσουμε και εκεί να χαιρόμαστε. Και ταυτόχρονα δεν μας άφησε χωρίς γνώση. Μας προειδοποίησε ότι κάθε κίνηση αυτονομίας θα σήμαινε το θάνατο. Μας είπε δηλαδή πάρα πολύ απλά ότι όπως ένα κλαρί αιματοκόψα το δέντρο ξεραίνεται, όπως ένα ψάρι αιματο βγάλεις από το νερό θα ψοφήσει, έτσι ο άνθρωπος όταν απομακρυνθεί από την πηγή της ζωής του το Θεό, τότε θα περάσει στη χώρα του θανάτου. Και τούτο όχι σαν απειλή, αλλά σαν πραγματικότητα. Έξω από το Θεό δεν υπάρχει ζωή. Και γι' αυτό ακριβώς η έξοδος από την κοινωνία με το Θεό είναι ο θάνατος. Πολλές φορές βλέπουμε ένα ποτάμι με νερό. Όμως έχουμε λησμονήσει κάτι. Αυτό το νερό δεν βγαίνει από το ποτάμι από κάτω. Αυτό το νερό έρχεται από κάποια πηγή. Από αυτή την πηγή το υποδέχεται η κήτη του ποταμού και κυλάει μέσα στην κήτη. Δεν πρέπει να κάνουμε το λάθος να πιστέψουμε ότι το νερό είναι του ποταμού, είναι της πηγής. Γι' αυτό, εάν κάνουμε το λάθος και μετακινήσουμε την κήτη του ποταμού από την πηγή, τότε ξέρουμε ότι σε λίγες μέρες το ποτάμι θα έχει ξεραθεί. Έτσι ακριβώς συνέβη με τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος δεν κατενόησε ότι η ζωή που είχε ήταν δωρεά του Θεού. Ότι δεν ήταν δική του η ζωή, αλλά ο άνθρωπος έγινε ψυχή ζώσα από τη στιγμή που κοινώνησε με τη ζωή του Θεού. Αυτό δηλώνει αυτή η φράση «Και νεφύσισεν ο Θεός εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής και εγένετο ο άνθρωπος ψυχή ζώσα». Και ακριβώς αυτή τη ζωή θέλησε ο Θεός να την κατοχυρώσει. Και γι' αυτό προειδοποίησε τον άνθρωπο ότι η έξοδος από αυτή την κοινωνία θα σήμαινε ουσιαστικά το θάνατό του. Όμως ο άνθρωπος λησμόνησε ότι δεν ήταν ο ίδιος η ζωή. Νόμισε ότι η ζωή ήταν ο ίδιος και γι' αυτό δοκίμασε να αυτονομηθεί, να μετακινηθεί από αυτή τη σχέση. Και είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό και θέλω να το θυμόμαστε αυτό, διότι έχει καθημερινή αναφορά σε κάθε εποχή και στη σημερινή, ότι ο διάβολος δεν υπέδειξε στον άνθρωπο άλλο τέρμα, του υπέδειξε άλλο δρόμο. Και ο διάβολος τι υποσχέθηκε στον άνθρωπο? Τη θέωση, αλλά με άλλο δρόμο. Ποιον? Το δρόμο της αυτονομίας. Του είπε δηλαδή μη φοβάσαι, μετακινήσου από την πηγή και δεν θα πάθεις τίποτα, ίσα ίσα που θα αυτονομηθείς και θα είσαι μόνος σου ποτάμι. Τελικά ο άνθρωπος υπάκουσε στον πειρασμό και αυτονομήθηκε, αλλά δεν θεώθηκε. Ο άνθρωπος πλέον έπεσε. Και θέλω να θυμάστε ότι αυτό που ονομάζουμε πτώση δεν ήταν μια ηθική παράβαση. Ήταν ακριβώς μια πτώση από ένα επίπεδο σε άλλο. Και όλοι μας ξέρουμε από την κοινή μας εμπειρία ότι κάτι τέτοιες πτώσεις είναι πολύ επικίνδυνες και καμιά φορά τραυματιζόμαστε θανάσιμα. Επρόκειτο λοιπόν για μια πραγματική πτώση με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να εκπέσει από τη ζωή και να περάσει στο χώρο της φθοράς, του πόνου και τελικά του θανάτου. Δεν ήταν λοιπόν ο Θεός που έπλασε το θάνατο. Ήταν ο άνθρωπος που χωρίστηκε από τη ζωή και αυτονομήθηκε. Και έτσι πλέον άρχισε να ζει μια τραγική πραγματικότητα. Γιατί από την άλλη πλευρά αυτή η πνοή του Θεού δεν υπόκειτο σε κανένα θάνατο. Και ήρθε πάλι η αγάπη του Θεού να σώσει τα πράγματα. Γιατί η κόλαση, ξέρετε ποια θα ήτανε. Για σκεφτείτε έναν άνθρωπο, ο οποίος έχει μεν μια ψυχή αθάνατη, αλλά ένα σώμα θνητό. Και το σώμα τι κάνει, φθύρεται. Και ακόμα όταν είναι υγιής. Σκεφτείτε έναν άνθρωπο λοιπόν να γερνάει διαρκώς και να μην πεθαίνει ποτέ. Θα υπήρχε χειρότερη κόλαση για εκείνον. Μερικές φορές, όσο και αν αγαπάμε κάποιους δικούς μας ανθρώπους, τους γονείς, τον πατέρα, τη μάνα μας, όταν τους βλέπουμε εξαιτίας των γυρατιών σε μια αθλειότητα, να μην μπορούν να πάρουν τα πόδια τους, να μην, μέσα μας και μια φορά λέμε, Θεέ μου, δεν τον παίρνεις να ησυχάσει. Βέβαια, κατά βάθος μπορεί να σκεφτόμαστε να ησυχάσουμε και εμείς από το μαρτύριο. Ακόμα χειρότερα τώρα σκεφτείτε έναν άνθρωπο να ήταν και άρρωστος και να υποφέρει, να υποφέρει. Το πόσο, τι σημαίνει αυτό, το βλέπουμε σε μια προσπάθεια του ανθρώπου σήμερα μέσα από τη λεγόμενη ευθανασία. Τι ζητάει ο άνθρωπος με την ευθανασία? Ζητάει να σταματήσει το μαρτύριο μιας διαρκούς φθοράς που καθυστερεί το θάνατο. Για σκεφτείτε λοιπόν να μην υπήρχε ποτέ ο θάνατος. Έτσι λοιπόν η πραγματικότητα υπάρχει και τελικά ο άνθρωπος μόνος του δεν μπόρεσε να ζήσει και να βρει τη ζωή. Μέσα στη δική μας την ελληνική παράδοση υπάρχει αυτός το ωραίο ποίημα του Διγενή Ακρίτα. Ο Διγενής είναι ο δυνατός που πάλεψε με όλους και τους νίκησε. Όταν έρθει η ώρα να παλέψει με το χάρο στα μαρμαρένια αλόνια, τότε είναι η πρώτη φορά που ο Διγενής θα νικηθεί. Και είναι μία ακόμη φορά που ο θάνατος θα έχει νικήσει, όσο δυνατός κι αν φαινόταν ο άνθρωπος. Όλα αυτά λοιπόν μέχρι την παρουσία του Χριστού στη γη. Όμως τελικά ο Θεός είναι αγάπη. Και γι' αυτό δεν αλλάζει από την κακία τη δική μας. Και η αγάπη του λύγησε τους ουρανούς και τον έφερε στη γη. Και έγινε ένα συγκλονιστικό γεγονός που ουσιαστικά συνιστά την θεραπεία του ανθρώπου. Ο Θεός έγινε άνθρωπος. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Στο πρόσωπο του Χριστού ενώθηκε το θνητό το δικό μας με το αθάνατο το δικό του. Το κτιστό και φθαρτό το δικό μας της φύσεώς μας με την άκτιστη Θεία Ζωή. Δηλαδή η δική μας θνητότητα μπολιάστηκε με την αθανασία του Θεού. Ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτού του μπολιάσματος? Είναι αυτό που θα φωνάξει θριαμβευτικά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος το βράδυ της Ανάστασης, ρωτώντας πλέον «Πού σου θάνατε το κέντρον, πού σου άδη τον οίκος, ανέστη Χριστός και εσύ καταβέβλησε». Έτσι λοιπόν ο Χριστός στο πρόσωπό του κοινώνησε αυτά τα δύο πράγματα, το Θεό με τον άνθρωπο. Και ως Θεός και άνθρωπος πλέον πορεύεται στη γη μας για να θεραπεύσει όλα τα επιμέρους τραύματά μας. Δεν λέει τυχαία η προφητεία ότι με το δικό του τραύμα, το Σταυρό, εμείς θεραπευτήκαμε. Γιατί ο Χριστός ανέβηκε πάνω στο Σταυρό? Γιατί δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς? Γιατί δεν μπορούσε να κατέβει? Εκείνος ανέβηκε πάνω στο Σταυρό για να μην ανεβούμε εμείς. Ουσιαστικά κατέκρινε την δική μας αμαρτία, αλλά στη δική του σάρκα. Μάλλον, ναι, στη δική του σάρκα. Και το αποτέλεσμα γλιτώσαμε εμείς τη Σταύρωση. Γιατί ένοχοι ήμασταν εμείς και όχι εκείνος. Και ο Θεός μας είπε απλά, παιδί μου, θα πάρω εγώ τη θέση σου, μην ανησυχείς. Και την πήρε. Και ανέβηκε στο Σταυρό. Και μετά το Σταυρό ήρθε να μας συναντήσει στο χώρο του παραλόγου, στο θάνατο. Γιατί έτσι φαίνεται ο θάνατος, το είπα στην αρχή. Φαίνεται να ματαιώνει τη ζωή μας, να ανατρέπει τα σχέδιά μας, να μας στερεί από ανθρώπους που αγαπάμε. Και τελικά νιώθουμε οργή πολλές φορές μέσα μας. Αλλά και λοιπόν τι έγινε? Που κλάψαμε έγινε τίποτα? Που θυμώσαμε έγινε τίποτα? Ακόμα που τα βάλαμε με το Θεό μερικές φορές έγινε τίποτα? Απλά αποδεικνυόμαστε πόσο κομικοί είμαστε μερικές φορές, αλλά και πόσο δειλοί. Δεν έχουμε το θάρρος να δούμε την αλήθεια και να πούμε αυτό που ζω τώρα εγώ το προκάλεσα. Θα μου πείτε, δεν το προκάλεσα εγώ, το προκάλεσε ο Αδάμ. Κοιτάξτε κάτι, η καθημερινότητα μας δείχνει ότι και εμείς το ίδιο θα κάναμε. Ένα πράγμα θέλω να σκεφτείτε. Υπάρχει κανείς από εμάς εδώ μέσα που να μην θέλει στη ζωή του να ευτυχήσει, να προκόψει, να ζήσει, να θεωθεί στο τέλος? Όλοι το θέλουμε. Το ερώτημα είναι απλό αλλά κέριο. Πώς θα τα καταφέρουμε? Θα τα καταφέρουμε μαζί με το Θεό και μέσα από το Θεό, ή χωρίς το Θεό και εναντίον του Θεού? Εκεί ήταν το δίλημα του πρώτου ανθρώπου, αυτό είναι το δίλημα του κάθε ανθρώπου. Γιατί αν πραγματικά εμείς νομίζουμε πως δεν θα κάναμε τα λάθη αυτά, τότε θα πρέπει να απαντήσουμε πως, ενώ ο Θεός μας έδωσε και τη λογική και ξέρουμε την αλήθεια, πως ουσιαστικά τα μπερδεύουμε μέσα στη ζωή μας. Γιατί δεν έχουμε χαρά, γιατί δεν έχουμε αγάπη, γιατί δεν έχουμε επικοινωνία, γιατί έχουμε ένταση στα σπίτια μας, γιατί, σας το έχω πει και θα το λέω πάντα μέχρι να πεθάνω, γιατί καμιά φορά στερούμε το χαμόγελο από τα παιδιά μας? Αφού λοιπόν είμαστε ικανοί και έξυπνοι, γιατί είμαστε ανίκανοι να συνεννοηθούμε στα αυτονόητα πράγματα? Γιατί παντρευόμαστε? Για να δερνόμαστε σε λίγους μήνες και να βριζόμαστε, ή για να φτιάξουμε μια όμορφη κοινωνία αγάπης και σε αυτή να ζήσουν τα παιδιά μας? Αν τα παιδιά φυσιολογικά είναι ο καρπός της αγάπης των γονιών τους, γιατί πολλές φορές τους κάνουμε κόλαση τη ζωή τους μέσα στο σπίτι? Αλλά και τότε που τα παιδιά κάνουν τη δική μας τη ζωή κόλαση, η ευθύνη πάλι ανήκει σε μας, γιατί ουσιαστικά δεν τα φροντίσαμε αληθινά. Έτσι λοιπόν, όντως ο θάνατος πέρασε μέσα στη ζωή μας και ο Χριστός δέχτηκε να μπει σε αυτό το θάνατο. Αυτό που συνέβη το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης και τη Μεγάλη Παρασκευή ήταν ένα πρωτάκουστο γεγονός. Το ψάλουμε, η ζωή εν τάφο. Και έτσι ήτανε πραγματικά. Αυτός που είπε και έγιναν τα πάντα, αυτός που διέταξα και κτίστηκαν, τώρα μπαίνει στο χώρο του θανάτου, στο χώρο της δικής μας αλογίας. Ένας θαυμάσιος σύγχρονος πατήρ της Εκκλησίας μας είχε γράψει κάποτε ότι μέσα στη ζωή της κάθε μέρας το άσκοπο, δηλαδή αυτό που δεν έχει σκοπό, συναγωνίζεται το παράλογο, αυτό που τελικά δεν έχει λόγο να υπάρχει, αλλά τον αγώνα τον κερδίζει πάντα το τραγικό, δηλαδή ο θάνατος. Σε αυτόν λοιπόν τον θάνατο μπήκε ο Χριστός. Και θέλω να σας θυμίσω, όσους πήγατε και μακάρι να πηγαίνετε, το βράδυ, το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, αυτή την περίεργη μέρα που πια έχει περάσει η Μεγάλη Πέμπτη, έχει περάσει η Μεγάλη Παρασκευή, πάμε στην εκκλησία το πρωί και από εκεί σιωπή μέχρι το βράδυ. Μια περίεργη μέρα, μια μέρα όντως γεμάτη μυστήριο. Ο Χριστός είναι στον Άδη. Και τι λέει τα τροπάρια της ημέρας? Τα τροπάρια ψάλουν το θρήνο του Άδη. Λέει το τροπάριο ότι ο Άδης βογκάει και στενάζει. Και τι λέει? Με συνέφερε να μην δεχτώ στα σπλάχνα μου το γιο της Μαρίας. Άδειασε τους τάφους ο καρφωμένος πάνω στο σταυρό. Εγώ τον δέχτηκα σαν ένα από τους νεκρούς και αυτός μου κατάργησε το κράτος και τη δύναμη. Ο Άδης δεν κατάλαβε τι έκανε. Νόμιζε ότι υποδεχόταν ακόμα ένα νεκρό. Αλλά αυτός ο νεκρός ήταν μια βόμβα που μπήκε μέσα στα θεμέλια του και έπειτα από λίγο τον τίναξε στον αέρα. Ο Χριστός αναστήθηκε. Τι σημαίνει αυτό? Ο θάνατος νικήθηκε. Εάλλο ο θάνατος, αλώθηκε ο θάνατος, φωνάζει πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και αυτό ακριβώς ψάλουμε. Τέτρωτε Άδης, πληγώθηκε ο Άδης, εν τη καρδία δεξάμενος ως υπνούντα των δημιουργών. Γιατί δέχτηκε στην καρδιά του σαν και κοιμημένο τον δημιουργό και τελικά ο τάφος μετεβλήθη σε πηγή θεία ζωής. Τώρα πλέον στο χώρο του σκιάς και του θανάτου κυριαρχεί το φως. Νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός. Όλα γέμισαν με φως. Ο ουρανός, η γη και ο Άδης. Κι έτσι η κτήσης ολόκληρη γιορτάζει την Ανάσταση του Χριστού ενή εστερέωτε. Αυτό το γεγονός της Αναστάσεως είναι το θεμέλιο πλέον πάνω στο οποίο οικοδομείται η νέα πραγματικότητα, η νέα κοινωνία. Η Ανάσταση του Χριστού είναι η μοναδική ανέρεση του θανάτου. Γιατί το ότι ο Χριστός ανέστη σημαίνει ο άνθρωπος ανέστη. Ο άνθρωπος εν Χριστώ και δια του Χριστού νίκησε το θάνατο. Και με τη γιορτή που θα γιορτάσουμε λίγο αργότερα με την Ανάληψη, ο άνθρωπος θα ξαναγυρίσει από εκεί που ξεκίνησε και μάλλον ακόμα καλύτερα, αφού τα τροπάρια θα ψάλουν ότι οι άγγελοι θαυμάζουνε στην Ανάληψη, ορώντες άνθρωπον υπεράνω αυτών. Ο άνθρωπος έγινε ανώτερος από τους αγγέλους, από τη στιγμή που έχοντας κοινωνήσει στο πρόσωπο του Χριστού με τη θεότητα, τώρα πλέον μπορεί όχι απλώς να νικά το θάνατο, αλλά να αλληλοπεριχωρείται στην κοινωνία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Έτσι πλέον όντως αυτό γιορτάζουμε. Γιορτάζουμε τη δική μας νίκη και τη δική μας χαρά. Μετά την Ανάσταση του Χριστού η ζωή πολιτεύεται στον κόσμο. Μετά την Ανάσταση του Χριστού κανείς δεν μπορεί να μας αφαιρέσει τη ζωή εκτός κι αν την αρνηθούμε μόνοι μας. Τώρα πλέον η ζωή του ανθρώπου έχει νόημα. Δεν τελειώνει στο μηδέν και στο πουθενά. Δεν τελειώνει στο θάνατο. Αλλά ακριβώς συνιστά την ανέρεση του θανάτου. Μέχρι την εποχή του Χριστού το ποτάμι του χρόνου κυλούσε προς ένα τέλος, προς το θάνατο. Τώρα το ποτάμι του χρόνου εκβάλλει στη Βασιλεία του Θεού. Μα είναι αλήθεια όλα αυτά που σας λέγω? Εδώ λοιπόν έρχεται το αληθώς Ανέστη. Και δεν το φωνάζουμε με τα λόγια. Είναι η διαρκής εμπειρία της Εκκλησίας. Διότι ψηλαφούμε τη νίκη απέναντι στο θάνατο στα πρόσωπα και στη ζωή των Αγίων μας, της Παναγίας πρώτα. Έχετε σκεφτεί τι σημαίνει ένας Άγιος? Ένα γεγονός αναστάσιμο. Ένας Άγιος είναι μια βοώσα απάντηση του αληθώς Ανέστη. Ένας Άγιος μας βεβαιώνει ότι όντως αληθώς Ανέστη, γι' αυτό η ζωή του Χριστού έγινε ζωή του Αγίου. Και τα θαύματα των Αγίων μας ουσιαστικά τι είναι? Είναι ακριβώς η βεβαιότητα ότι ο θάνατος νικήθηκε. Η ζωή του Χριστού που ενεργεί μέσα από τη ζωή των ανθρώπων. Τα γυμνά οστά αναβλύζουν οι άματα. Τα λείψανα των Αγίων διατηρούνται ακέραια. Δεν ξέρω αν πραγματικά παρακολουθήσατε το μεγάλο θόρυβο που ακόμα δεν έχει κοπάσει με αφορμή την ανέβρεση έπειτα από 15 χρόνια του σκηνώματος ενός ιερομονάχου ακεραίου κατά πάντα. Και ο επίσκοπος της περιοχής Σοφότατα δεν βιάστηκε να πει τίποτα. Κάλεσε τον πιο αρμόδιο, τον ιατροδικαστή. Και εκείνος είπε ότι αυτό δεν υπόκειται στα όρια της ανθρώπινης επιστήμης. Δεν έχει επιστημονική ερμηνεία. Και τελικά, γιατί τόσος χαλασμός? Γιατί κάποιοι έχασαν την ψυχραιμία τους? Γιατί μερικοί που το παρουσίαζαν αντικειμενικοί στην τηλεόραση και ευγενικοί τώρα άρχισαν να βρίζουν μέσα από την τηλεόραση, αποδεικνύοντας τελικά πόσο αγρίκοι είναι στο τέλος? Γιατί αυτό το γεγονός τους προκάλεσε τρόμο. Αυτό το γεγονός τους προκάλεσε ανασφάλεια. Γιατί αν πραγματικά αυτό είναι γεγονός, τότε η επιβεβαίωση που δεν τη χρειαζόμαστε, γιατί όλη η ζωή της Εκκλησίας αυτό είναι, η επιβεβαίωση ότι ο Χριστός Ανέστη είναι πια ψηλαφητή και με τα χέρια μας σήμερα. Αλλά τι σημαίνει κάτι τέτοιο? Ότι τα σχέδιά τους και τα όνειρά τους να πολεμήσουν την Εκκλησία κατέρευσαν σαν χάρτινος πύργος. Γι' αυτό τρομοκρατήθηκαν, γι' αυτό λύσαξαν κυριολεκτικά, βγαίνοντας και βρίζοντας όλο το λαό. Θυμάμαι βγήκε κάποιος που είναι αρχηγός μάλιστα ενός πολιτικού κόμματος και θεώρησε ότι η συνέλευση των ανθρώπων, πάσης φύσεως ανθρώπων σας βεβαιώνω, μορφωμένων ανθρώπων, ακόμα και ανθρώπων από αυτούς που ψηφίζουν στο δικό του χώρο, για να πει ότι αυτό είναι πολιτιστικός σκοταδισμός. Βέβαια, αφού εξήγησα αυτές τις δύο λέξεις σε μία εκπομπή μου, και είναι πολύ σημαντικό ότι αυτή η εκπομπή κατά πέτηση των ακροατών μεταδόθηκε 4 φορές, κατέληξα λέγοντας «Ναι, υπάρχει στην Ελλάδα πολιτιστικός σκοταδισμός, αλλά ο κύριος εκπρόσωπός του είσαι εσείς ο ίδιος που μέσα στο σκότος του μυαλού σας βρίσατε ένα λαό ολόκληρο, από τον οποίο αύριο θα ζητήσετε να σας ψηφίσει κιόλας». Έτσι λοιπόν, γι' αυτό ο τρόμος, γιατί αν αυτό είναι αλήθεια, πού θα πάνε όλοι αυτοί που μηχανεύονται τόσα και τόσα, πώς θα προωθήσουν τα σχέδιά τους αφού ένα απλό γεγονός τους τα έκανε σκόνη από τη μια μέρα στην άλλη. Και βιάζονται μερικοί να λένε ότι άρχισε, λέει, τώρα να διαλύεται. Προχτές σας πληροφορώ, βρισκόμουν με τον Μητροπολίτη Φθιώτιδος και μου λέει δεν έχει πάθει τίποτα. Όχι απλώς δεν διαλύεται, αλλά και ευωδιάζει. Αλλά εγώ θα σας πω κάτι, και να διαλυθεί ακόμα, δεν έχει καμία σημασία. Και τα λείψανα του Αγίου Νεκταρίου. Ο Άγιος Νεκτάριος για πολλά χρόνια έμεινε ακέραιος. Στο τέλος διαλύθηκε, γιατί, για να σκορπιστούν τα λείψανά του σε όλο τον κόσμο. Δεν μείωσε αυτό την αξία, ούτε σταμάτησε να θαυματουργεί ο Άγιος Νεκτάριος. Αυτά όμως σε παρένθεση. Για να καταλάβουμε λοιπόν γενικότερα ότι η παρουσία των Αγίων είναι η κραυγή του αληθώς Ανέστη. Γιατί αυτοί δεν θα υπήρχαν αν ο Χριστός δεν είχε αναστηθεί. Η Ανάσταση του Χριστού βεβαίωσε ότι το μπόλι που μπολιάστηκε η ανθρώπινη φύση τα Χριστούγεννα έπιασε. Ο Χριστός αναστήθηκε. Καρποφόρησε η κοινωνία του κτιστού με το άκτιστο. Το κτιστό νικήθηκε και κατεπόθη. Κατεπόθη, λέει, ο θάνατος εις νίκος. Και έτσι πλέον ο άνθρωπος ξέρει να ζει. Ψηλαφούμε το αληθώς Ανέστη στους ανθρώπους εκείνους που αγωνίζονται με υπομονή, με θάρρος, με δύναμη. Κάποτε μια νέα κοπέλα έγραφε ένα γράμμα σε ένα 32χρονο παλικάρι που είχε αρρωστήσει από καρκίνο. Και τι του έγραφε, ίσως το έχετε ξανακούσει από μένα. Του έγραφε ότι να μάθει στη ζωή του να μην λέει ούτε καν «Κύριε ελέησον», αλλά να λέει «Δόξα σοι ο Θεός». Όταν λέμε «Κύριε ελέησον», τι εννοούμε? «Θεέ μου, έχω ένα πρόβλημα, ελέησέ με». Τι σημαίνει όμως «Δόξα σοι ο Θεός» αντί για το «Κύριε ελέησον»? «Θεέ μου, να είσαι δοξασμένος και για το πρόβλημα που έχω». Ποιος έγραφε αυτό το γράμμα? Μία κοπέλα που τότε ήταν παράλυτη 15 χρόνια σε ένα κρεβάτι. Και αυτή η κοπέλα μπορούσε να λέει «Δόξα σοι ο Θεός», που ήταν με άλλα λόγια το αληθώς Ανέστη. Γιατί μπορούσε στην κατάσταση της παράλυσης να βιώνει τη νίκη απέναντι στο θάνατο και να προγεύεται τη χαρά αυτής της νίκης, χωρίς να συννεφιάζει η χαρά και το πρόσωπό της από την κατάσταση στην οποία βρισκότανε. Ψηλαφούμε αυτό το αληθώς Ανέστη στη ζωή όλων των ασκητών και όλων των ερημητών, στα πρόσωπα τόσων και τόσων ανθρώπων που, ενώ είναι κατά κόσμον πολύ σημαντικοί άνθρωποι, μορφωμένοι, καθηγητές πανεπιστημίου, τελικά εκείνοι προτίμησαν να αλλάξουν τη δόξα την ανθρώπινη και να γίνουν μοναχοί ή μοναχές. Γιατί? Γιατί εκείνοι ζουν την εμπειρία της Αναστάσεως και ξέρουν ότι αυτή είναι η κατεξοχήν χαρά. Έτσι όλη η ζωή της Εκκλησίας είναι μια επιβεβαίωση του αληθώς Ανέστη ο Κύριος. Έτσι λοιπόν η χαρά είναι πραγματικά μεγάλη, και είναι μεγάλη γιατί τώρα ξέρουμε αυτό που μας είπε ο ίδιος: «Αυτός που πιστεύει σε μένα και αν ακόμα πεθάνει θα ζήσει». Και έτσι πλέον έχουμε την βεβαιότητα ότι δια του Χριστού και εν Χριστώ ο άνθρωπος δεν σταματάει στο θάνατο, αλλά μεταβαίνει από το θάνατο στη ζωή. Πορεύεται σε μια ακόμα καλύτερη κατάσταση. Ανθρώπινα μπορεί να λυπόμαστε για το χωρισμό. Η βεβαιότητα όμως ότι πραγματικά ο θάνατος νικήθηκε ηρεμεί τον άνθρωπο. Και θα θυμάμαι πάντοτε όταν πήγα στο σπίτι κάποιου παλικαριού που είχε σκοτωθεί στα 18 του χρόνια. Και άκουγα δικαιολογημένα βέβαια τη μάνα να λέει γιατί να τον χάσουμε, γιατί να μην τον έχουμε. Εκεί δίπλα στεκόταν σιωπηλός ο αδελφός. Φοιτητής τότε, σημαντικός γιατρός σήμερα στην Ελλάδα. Και γυρίζει και μου λέει, «Πάτερ, νομίζω ότι το να λυπόμαστε υπερβολικά για τον αδελφό μου είναι εγωιστικό». Και του λέω, «Τι εννοείς? Τόση ώρα σας λέμε γιατί να τον χάσουμε, γιατί να μας φύγει, γιατί να μην τον έχουμε. Αν ο αδελφός μου εκεί που είναι τώρα είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν εδώ, έχουμε το δικαίωμα να τον θέλουμε κοντά μας». Και του είπα, «Παιδί μου, με εκπλήσεις. Και με εκπλήσει γιατί αυτό το λες εσύ που είσαι αδελφός του και ασφαλώς πονάς. Και με εκπλήσεις γιατί αυτό που λες είναι αλήθεια. Και ίσως ο πόνος σου σε οδήγησε στην αλήθεια. Γιατί οι ώρες του μεγάλου πόνου δεν είναι ώρες για ψευτοκλάματα και συγχωρέστε με. Είναι ώρες που εν αγώνια ψάχουμε για την αλήθεια. Πού είναι τώρα? Και εκεί ακριβώς την ώρα του πόνου έρχεται η αποκάλυψη. Έρχεται ο φωτισμός. Και ο άνθρωπος με μια γνώση πολύ πιο πέρα από του μυαλού του, αλλά από την εμπειρία της αναστημένης ζωής, έχει την αίσθηση ότι ο άνθρωπός του όχι απλώς ζει, αλλά ίσως να είναι και καλύτερα από ό,τι ήτανε. Όμως, αγαπητοί μου, ξέρουμε και κάτι ακόμα. Όλοι ξέρετε και λέμε καμιά φορά και μιλάμε για την πρώτη Ανάσταση. Και τι είναι η πρώτη Ανάσταση? Είναι η ακολουθία του Μεγάλου Σαββάτου, που κάποια στιγμή ψάλουμε το «Ανάστα ο Θεός κρίνων την γην», σκορπίζουμε βάγια στην εκκλησία, χτυπάνε οι καμπάνες. Στην πραγματικότητα είναι ο εσπερινός του Πάσχα. Και μετά προσδοκούμε το βράδυ της Ανάστασης. Πρέπει να ξέρετε ότι η πρώτη Ανάσταση υπάρχει και στη ζωή μας. Η τελική Ανάσταση θα είναι η Δευτέρα Παρουσία. Όμως υπάρχει και η πρώτη Ανάσταση. Και αλίμονο σε εκείνους που δεν την βίωσαν. Γιατί αυτοί που δεν βίωσαν την πρώτη Ανάσταση δεν θα βιώσουν ούτε και τη δεύτερη. Ποια είναι η πρώτη Ανάσταση? Πώς βιώνουμε δηλαδή την πρώτη Ανάσταση? Μας το λέει η Εκκλησία σε εκείνο το υπέροχο δοξαστικό. Όταν λέει «Αναστάσεως ημέρα και λαμπρινθόμεν τη πανηγύρι και αλλήλους περιπτυξόμεθα, είπομεν αδελφοί και της μισούσιν ημάς, συγχωρήσομε πάντα τη Αναστάση και ούτω βοήσομεν Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατή σας». Τι σημαίνουν τα λόγια? Αδελφοί, λέει η Εκκλησία, ο Υμνοδός, Αναστάσεως ημέρα. Σήμερα είναι μέρα Αναστάσεως, σήμερα ο Χριστός αναστήθηκε. Λαμπρινθόμεν λοιπόν τη πανηγύρι, ας γίνουμε λαμπροί για το μεγάλο πανηγύρι. Ας αγκαλιάσουμε ο ένας τον άλλον, αλλήλους περιπτυξόμεθα. Είπομεν αδελφοί και της μισούσιν ημάς. Ελάτε να πούμε και να μιλήσουμε και σε αυτούς που μέχρι σήμερα δεν μιλάγαμε. Συγχωρήσομε πάντα τη Αναστάση. Πώς λέμε τον εσπερινό της εορτής του Πάσχα? Ο εσπερινός της αγάπης. Γιατί η Ανάσταση είναι η φανέρωση της αγάπης του Θεού. Ο Θεός βέβαια όταν σταυρώθηκε μας έδειξε πόσο μας αγαπούσε και με την Ανάστασή Του μας βεβαίωσε για αυτή Του την αγάπη. Με την Ανάστασή Του μας βεβαίωσε ότι δεν φοβόταν να κατεβεί από το Σταυρό, ούτε Του ήταν αδύνατο όπως Του λέγανε «Αν είσαι γιος του Θεού κατέβα από το Σταυρό». Με την Ανάστασή Του μας είπε «Μπορούσα να κατέβω, αλλά δεν κατέβηκα γιατί σας αγαπούσα. Γιατί αν κατέβαινα θα μένατε εσείς στο θάνατο. Και εγώ ήθελα να ζήσετε». Και γι' αυτό ακριβώς έμεινε, για να μπορούμε εμείς να αναστηθούμε. Γι' αυτό ακριβώς η Ανάσταση και η αγάπη είναι δύο ταυτόσιμα πράγματα. Δεν μπορείς να γιορτάζεις Ανάσταση και να μην αγαπάς. Δεν μπορεί πραγματικά να γιορτάζεις Ανάσταση και να μην συγχωρείς. Δεν μπορεί να γιορτάζεις Ανάσταση και να μένεις στη μικροζωή και στη μικρόνια των οποιονδήποτε αντιθέσεων. Η χαρά, η πραγματική αναστάσιμη πνίγει κάθε ανθρώπινη μικρότητα. Ποια είναι λοιπόν η πρώτη Ανάσταση? Είναι η Ανάσταση της καρδιάς που από τη στιγμή που βιώνει την Ανάσταση του Χριστού ξέρει μόνο να αγαπάει και τίποτα άλλο. Ξέρει το ήθος του Θεού, ο Θεός είναι αγάπη. Όχι έχει, είναι. Γι' αυτό και δεν άλλαξε από την κακία τη δική μας. Αν κάποιος από εμάς που λέει ότι εγώ αγαπάω και έχω αγάπη, πάει και τον πειράξει ο άλλος, αλίμονό του. Ουσιαστικά δεν έχουμε. Ή θα είμαστε ή δεν θα έχουμε τίποτα. Θα έχουμε μόνο εγωισμό. Γιατί, γι' αυτό ο Θεός ανατελεί τον ήλιο του επί αγαθούς και πονηρούς. Και γι' αυτό δεν είναι στο πνεύμα του Θεού αυτό που καμιά φορά λέμε. Ξέρω κι εγώ, πήγε κάποιος και έκλεψε μια εκκλησία. Τι λέμε πολλοί από εμάς, μα δεν του έκοβε τα χέρια. Δεν έχει ο Θεός αυτή την οτροπία τη δική μας. Ο Θεός αγαπάει και λυπάται και αυτόν ακόμα τον κλέφτη. Γι' αυτό και ένας ληστής μπήκε πρώτος στον παράδεισο. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη ανάσταση όσο θα ζούμε σε αυτόν τον κόσμο. Θα αποδεικνυόμαστε ότι είμαστε αναστημένοι εάν μπορούμε να υπερβαίνουμε τα πάντα μέσα στην αγάπη. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ, όπως ξέρετε, έχοντας βιώσει αυτή την εμπειρία της Αναστάσεως, οποιαδήποτε στιγμή του χρόνου και αν έβλεπε κάποιον, τον προσφωνούσε με τα λόγια «Χριστός Ανέστη, χαρά μου». Γι' αυτόν ακόμα και ο ληστής που τον άφησε ανάπηρο ήταν η χαρά του. Εμάς όμως πολλές φορές μέσα στο ίδιο μας το σπίτι και ο δικός μας άνθρωπος είναι η κόλασή μας. Γιατί? Αυτή είναι η ικανότητά μας τελικά. Μην ψάχετε να βρείτε αλλού την απάντηση, γιατί δεν έχουμε την εμπειρία της Ανάστασης του Χριστού. Γιατί δεν ζούμε αυτό το γεγονός. Αν το ζούσαμε, θα ήταν τέτοια η χαρά μας, όχι μόνο τη μέρα του Πάσχα, ώστε θα λέγαμε και εμείς «Χριστός Ανέστη, χαρά μου», στον οποιονδήποτε, γιατί αυτή η βεβαιότητα είναι εκείνη που, από την οποία πηγάζει μια ανεξάντλητη δύναμη για να μπορείς να ξαναζήσεις και να βρεις την ομορφιά της ψυχής σου, να ξαναβρεις τη χαρά και να διώξεις κάθε μικρότητα. Θα ήθελα να σκεφτούμε για λίγο λογικά και να πάρουμε 5 πράγματα, ο καθένας τα πιο πρόσφατα που έχετε, που σας στεναχώρησαν, είτε στο σπίτι σας το ίδιο μέσα, είτε στη γειτονιά σας, και πέστε μου, ποιο από αυτά δεν μπορεί να το ξεπεράσει κανείς αν πραγματικά αγαπάει. Έχετε σκεφτεί μερικές φορές γιατί οι άνθρωποι κάνουν χρόνια να μιλήσουνε? Γιατί πριν από 15 χρόνια οι κότες του ενός μπήκανε στο περιβόλι του άλλου και του έφαγαν ένα λουλούδι. Αυτά δεν είναι αστεία, είναι σοβαρά, δυστυχώς είναι σοβαρά. Ήξερα κι εγώ μπορεί να έχουμε τσακωθεί, ακόμα και αδέλφια, γιατί εγώ λέω αυτή η ελιά ανήκει σε μένα. Όχι, λέει ο άλλος, η ελιά είναι δική μου. Μου την άφησε ο πατέρας. Τι θα την κάνεις με την ελιά? Την παραπανήσα ελιά, το παραπανήσω χαντάκι. Τελικά σε αυτό το χαντάκι βάλε όλες σου τις μικρότητες. Ανοίξου στην αγάπη, εμπιστεύσου την αγάπη του Θεού για να γνωρίσεις και την αγάπη του άλλου. Δεν υπάρχει λοιπόν τίποτα που να μην ξεπερνιέται. Ακριβώς λοιπόν, εάν δεν γιορτάσουμε την πρώτη Ανάσταση σε αυτή μας τη ζωή, εάν δηλαδή καρπός της γιορτής του Πάσχα δεν είναι το δικό μας πέρασμα από την οποιαδήποτε μικρότητα στην ελευθερία της αγάπης, σκεφτήκατε ποτέ επί τη ευκαιρία ένας που έχει μίσος μέσα του? Αυτός δεν υποφέρει, δεν τρώγεται συνέχεια, δεν ενοχλείται μόλις ο άλλος κάνει μια προκοπή? Ποιος λοιπόν αυτοκαταστρέφεται? Αυτός που έχει αυτά τα πάθη μέσα του. Ποιος ζει ελεύθερος? Αυτός που τα υπερβαίνει και ζει στην ελευθερία αυτής της χαράς. Και λέει σαν τον Άγιο Αθανάσιο, συνεφάκι είναι και αυτό και θα περάσει. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη Ανάσταση. Και η δεύτερη είναι η Δευτέρα Παρουσία. Γιατί την είπα δεύτερη? Γιατί είναι Ανάσταση. Για τον ίδιο λόγο όμως. Θυμάστε το Ευαγγέλιο της Κρίσεως. Ποιος είναι εκείνος που θα είναι στα δεξιά του Θεού? Αυτός που αγάπησε. Τι είναι κόλαση? Το να μην μπορείς να αγαπάς. Τι θα είναι η κόλαση? Το να μην υποφέρουμε την αγάπη του Θεού. Μη φαντάστείτε ότι ο Θεός θα μας βασανίζει. Αυτά ερμηνεύουν τη δική μας κακότητα. Ο Θεός είναι αγάπη. Και η Δευτέρα Παρουσία θα είναι σαν την πρώτη, σαν την Ανάσταση, ο θρίαμβος, ο οριστικός της αγάπης. Αλλά θα υπάρχουν άνθρωποι που θα υποφέρουν γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Θα υπάρχουν άνθρωποι που θα καταλάβουν τότε ότι θα μπορούσαν να αγαπάνε και εκείνοι δεν έμαθαν να αγαπάνε. Που δεν θα μπορούν να χαίρονται την παρουσία του Θεού. Και σήμερα υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Έχουν από τώρα την κόλαση μέσα τους. Είπα σε κάποιον, δεν μου λες βρε, του λέω, τι σου έκανε ο Θεός εσένα, σε τι σε πείραξε, ποιο είναι το στραβό που είδες, για πες μου. Και κοιταζότανε, δική σου είναι η εναποδιά. Αν κοιτάξεις τη ζωή του Χριστού, δεν υπάρχει ωραιότερο πρόσωπο στην ιστορία. Τι σε κάνει λοιπόν να μισείς την ομορφιά, ότι είσαι βρώμικος μέσα σου. Τι σε κάνει να βλαστημάς τον Χριστό, ότι έχεις το δαίμονα μέσα σου. Τι σε κάνει να μην μπορείς να συνεννοηθείς με το ίδιο στο σπίτι, ότι ακριβώς έχεις το μικρόβιο της διάλυσης μέσα σου. Γιατί? Γιατί αρνήθηκες τη χάρη του Θεού που ενώνει, που σε κάνει να ανακαλύπτεις το πρόσωπο του άλλου τη χαρά σου. Θυμάστε πέρυσι ήτανε, ποιο ήταν το θέμα που είχαμε εδώ? Σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ. Αυτό είναι η Ανάσταση. Τι σημαίνει σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ? Σ' αγαπώ γιατί δεν είσαι εγώ. Γιατί τότε μόνο μπορούμε να αγαπάμε. Όταν μπορεί ο άλλος να είναι κάτι διαφορετικό από μας και εμείς να το χαιρόμαστε αυτό. Και όχι να θέλουμε να αλλάξουμε και να ισοπεδώσουμε τον άλλον. Ο άνθρωπος που θέλει να υποτάξει και να ισοπεδώσει είναι ένας βαριά άρρωστος άνθρωπος. Γιατί ο άνθρωπος που είναι χαρούμενος και ελεύθερος θέλει να βλέπει κι άλλους χαρούμενους και ελεύθερους. Ποιος δεν σέβεται την ελευθερία του άλλου? Αυτός που δεν είναι ο ίδιος ελεύθερος. Ποιος δεν καταλαβαίνει την αγάπη που του δείχνουν οι άλλοι? Αυτός που έχει στερηθεί τη δυνατότητα να αγαπάει ο ίδιος. Βλέπετε λοιπόν ότι η Ανάσταση δεν είναι απούσα, ούτε είναι μια φορά η γιορτή του χρόνου. Η Ανάσταση του ανθρώπου είναι η Ανάσταση του καθενός από μας. Και είναι μια διαρκής αναστάσιμη πορεία μέσα στις θλίψεις της καθημερινής μας ζωής. Και μέσα από αυτή την εμπειρία αντλούμε για να ξεπερνάμε όλες τις θλίψεις. Κάποτε στα μέρη μας έγινε ένα τροχαίο ατύχημα. Και κάποια μέρα στο σπίτι μιας γυναίκας μπήκαν την ίδια στιγμή 4 φέρετρα. Πέρασαν μερικοί μήνες και κάποιος πολύ σημαντικός και αξιόλογος άνθρωπος θέλησε να πάει να επισκεφθεί αυτή τη γυναίκα. Και είχε πάρα πολύ συστολή, γιατί σκεφτόταν τι να πει σε μια γυναίκα που σε μια μέρα μπήκαν 4 φέρετρα στο σπίτι της. Εν πάση περιπτώσει πήγε δειλά-δειλά και χτύπησε την πόρτα και κάθισε μαζί της, και αντί να την παρηγορήσει ο ίδιος, τον παρηγόρησε εκείνη. Και τόσο πολύ που τον έκανε να τη ρωτήσει: «Μα από πού αντλείται τέτοια δύναμη?» Και η γυναίκα τον κοίταξε και του είπε: «Ξέρετε από πού». Και ουσιαστικά εννοούσε από αυτή την πίστη στην Ανάσταση του Χριστού. Γιατί ήταν άνθρωπος που ζούσε την παρουσία του και δεν αλλοιώθηκε γι' αυτό το γεγονός που έζησε. Βλέπετε λοιπόν, όταν βιώσουμε αυθεντικά αυτό το γεγονός και είμαστε πάντοτε πάνω στο όχημα. Αυτό έκανε ο Χριστός. Είδατε, θυμάστε καμιά φορά τι κάνουμε όταν υπάρχει κανένα ποτάμι? Αυτό που έκανε και ο Άγιος Χριστόφορος και τελικά πήρε το Χριστό απάνω του. Παίρνουμε το παιδί μας στον ώμο και περνάμε. Αυτό έκανε. Μας πήρε στον ώμο στην πλάτη και μας πέρασε από το θάνατο στη ζωή. Και εμείς δεν γευτήκαμε το θάνατο. Και γι' αυτό μας το είπε: «Αυτός που πιστεύει σε μένα δεν πεθαίνει, αλλά μεταβαίνει από το θάνατο στη ζωή». Και η Εκκλησία που ζει αυτή την αλήθεια θα τη φωνάζει όχι με το στόμα της, αλλά με την ύπαρξή της. Και μια τελευταία ακόμα αναστάσιμη μαρτυρία. Είναι η ίδια η ύπαρξη, η ζωή και η πορεία της Εκκλησίας μέσα στον χρόνο. Πόσοι την πολέμησαν, πόσοι έστησαν διωγμούς και θλίψεις και ταλαιπωρίες στην Εκκλησία, Πόσοι την πολεμούν και στα δικά μας χρόνια και λίγο παλαιότερα, τι είχε πει ο Χριστός πάνω σε αυτή την αλήθεια, ότι είμαι Υιός του Θεού, δηλαδή έχω ενώσει στο πρόσωπό μου το Θεό με τον άνθρωπο, θα οικοδομήσω μου την Εκκλησία και πύλε άδου ου κατησχίσους είναι αυτής. Ακόμα λοιπόν και οι πύλες του άδου δεν μπόρεσαν να νικήσουν την Εκκλησία. Με ρώτησαν σε κάποια εκπομπή, σε ένα ραδιόφωνο στην Ελλάδα, τούτες τις μέρες, «Πάτερ, πώς σχολιάζεται το γεγονός ότι τέτοιες μέρες έβγαλαν στην επιφάνεια παλιές ιστορίες, τον κώδικα τα Βίτσι, το Ευαγγέλιο του Ιούδα και τα τι αυτά?» Είπα, εάν με ρωτάτε σαν άνθρωπο που ξέρει πέντε γράμματα, θα σας πω ότι οι άνθρωποι που τα έβγαλαν είναι αγράμματοι ή είναι πονηροί. Διότι πρώτον, αυτά που εκείνοι σήμερα τα παρουσιάζουν σαν καινούργια, εγώ τα ξέρω από τη φοιτητική μου ζωή. Δεν υπάρχει λοιπόν τίποτα καινούργιο και κρυφό. Εκείνοι που πολέμησαν τον Χριστό πάντοτε υπήρξαν. Γιατί τα βγάζουν σήμερα? Γιατί νομίζουν ότι με αυτό τον τρόπο θα κλονίσουν την πίστη των ανθρώπων και μάλιστα μετά το γεγονός του σκηνώματος του Ιερομονάχου. Έχετε, μου λέει, να πείτε κάτι εσείς?

0: Όταν ένας άνθρωπος δεν έχει, να σας πω και ένα τελευταίο. Έχετε δει πως οι άνθρωποι τη νύχτα της Ανάστασης, ας μην πατάνε όλο το χρόνο στην εκκλησία, πάνε προς την εκκλησία να ακούσει τον Χριστός Ανέστη μια λαμπάδα στο χέρι. Κάποτε ρώτησε ένα τέτοιον που μου έλεγε ότι δεν πιστεύει και δεν κάνει. Μόλις ανοίγω λοιπόν ένα μεγάλο Σάββατο 11 η ώρα την πόρτα του κελιού μου για να πάω στην εκκλησία, νάτος με τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Με είδε, τον ξέρω από παιδί. Μου λέει, Πάτερ Χριστός Ανέστη, μάλλον καλή Ανάσταση. Του λέω και εγώ χαμογελώντας, ευχαριστώ πολύ, αλλά θα μου λύσεις μια επορία. Τι θέλετε, μου λέει, εσύ τι θες εδώ απόψε? Τάχασε. Του λέω, εδώ απόψε οι χριστιανοί γιορτάζουν την Ανάσταση του Χριστού. Εσύ τι θέλεις εδώ? Τάχασε, μπορούσε να μου απαντήσει. Τον χτύπησα στο νόμο, του λέω, ξέρω, λέω, δεν ήρθες, σε έφερε. Ποιος? Η κραυγή της ανθρώπινης φύσης μας, που διαισθάνεται ότι εκείνη τη νύχτα δόθηκε και κερδίθηκε η μεγαλύτερη μάχη όλων των αιώνων. Η μάχη ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο. Και αυτό ζητάει η ανθρώπινη φύση μας, αυτό το μήνυμα ότι ο θάνατος νικήθηκε, ότι μπορεί να υπερβεί ο άνθρωπος στη θνητότητά του. Και αυτή η κραυγή της ανθρώπινης φύσης ξεπερνάει κάθε λογική και κάθε ενδιασμό και σπρώχνει τον άνθρωπο έστω και έτσι να γίνει μέτοχος στο μεγάλο πανηγύρι της χαράς. Και για να καταλάβετε πόσο αλήθεια είναι αυτό που σας λέω, αυτός ο άνθρωπος ένα χρόνο αργότερα πέθανε ξαφνικά η αδελφή του μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα, έχοντας μια κόρη που πήγαινε στην πρώτη λυκείου. Ήξερα και την κοπέλα αυτή, πήγα στην κηδεία τους, προσπάθησε να σταθώ κοντά τους. Πέρασαν κανένα δύο εβδομάδες και με πήρε ο ίδιος στο τηλέφωνο και μου λέει, Πάτερ, θέλω μία χάρη από σας. Του λέω, τι θέλεις? Μου λέει, ξέρετε, θέλω λιγάκι να βοηθήσετε την ανιψούλα μου. Πολλοί μου είπαν, σε αυτόν τον που παρίστανε τον άθεο, να την πάω σε κάποιο ψυχολόγο, σε κάποιο ψυχίατρο. Όμως εγώ ξέρω, μου λέει, ότι κανείς δεν θα της μιλήσει καλύτερα από σας. Και γι' αυτό θέλω να τη δείτε. Και του είπα, παιδί μου, με πολύ χαρά. Και πήγα πραγματικά στο σπίτι και μίλησα με την κοπελίτσα. Και τελικά μπορούσα κι εγώ να χαίρομαι τι? Το πόσο ο άνθρωπος μπορεί μέσα από την Ανάσταση του Χριστού να βιώνει ακόμα και το θάνατο. Όταν άκουσα το κοριτσάκι να μου λέει, εγώ είμαι υπερήφανη για αυτό που ήταν η μητέρα μου και γι' αυτό πιστεύω ότι τώρα είναι κοντά στο Θεό. Αυτή λοιπόν είναι η πραγματικότητα. Έτσι η Ανάσταση του Χριστού είναι η Ανάσταση του ανθρώπου. Και εγώ σας εύχομαι και εσείς ευχηθείτε για μένα αυτή η πραγματικότητα να τη βιώσουμε από τώρα. Να γιορτάζουμε πάντα την πρώτη Ανάσταση. Όταν θα βιώνουμε την αγάπη, καρπό αυτής της Αναστάσεως και σφραγίδα της, προσδοκώντας τη δεύτερη Ανάσταση, το μεγάλο πανηγύρι της Βασιλείας του Θεού, ένθα όπου δηλαδή τον εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος, το μεγάλο πανηγύρι της Βασιλείας του Θεού, και θα είναι ανέκφραστη η ειδονή εκείνων που θα μπορούν μέσα στην αναστάσιμη χαρά να ταινίζουν το Θεό πρόσωπο με πρόσωπο και να είναι μέτοχοι αυτής της Θείας Ζωής. Ας ευχηθούμε λοιπόν, ξεκινώντας από την πρώτη Ανάσταση, να φτάσουμε στη δεύτερη, για να μπορούμε από τώρα να λέμε στον καθένα, Χριστός Ανέστη, χαρά μου. Σας ευχαριστώ.
1: Αδελφοί μου, σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου και σε αυτό το βίντεο. Αν σας άγγιξε ή νιώθετε ότι μπορεί να ωφελήσει και άλλους, μοιραστείτε το και κάντε εγγραφή στο κανάλι Ορθόδοξη Γνώση, για να συνεχίσουμε όλοι μαζί αυτό το όμορφο πνευματικό ταξίδι. Πατήστε και το καμπανάκι για να ενημερώνεστε πρώτοι για κάθε νέο βίντεο. Ο Θεός να ευλογεί εσάς και τις οικογένειές σας και να μας χαρίζει ειρήνη, φώτιση και αγάπη. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.

όντως παράνομοι, σφραγίσαντες των λίθων, μίζωνος ημάς θαύματος ηξιώσατε. Έχουσι την γνώμην οι φύλακες. Σήμερον προήλθε του μνήματος λέγοντες, προσούς ημείς είπατε ότι ημών κοιμωμένων ήλθον οι μαθητέ και έκλεψαν αυτόν. Και τις κλέπτη νεκρών, μάλιστα δε και γυμνών, αυτός ανέστη αυτεξουσίως ως Θεός, κατά λοιπόν και εν το τάφο τα εντάφια αυτού. Δε φταίει δε τε Ιουδαίοι, πως ούδι έριξε τα σφραγίδας ο των θάνατων πατήσας και το γέννη των ανθρώπων, την ατελεύτη των ζωήν δωρούμενος και το μέγα έλεος. Πάσα πνοή και πάσα κτήσεις σε δοξάζει, Κύριε, ότι δια του Σταυρού τον θάνατον κατήργησας, ή να δείξεις της λαής την εκ νεκρών σου Ανάστασιν ως μόνος φιλάνθρωπος.

Από το Εκκλησιαστικό Ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη!

0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του, με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζηιωαννίδη.
1: Μελετούμε από το βιβλίο «Το χάραγμα του Χριστού στην καρδιά του ανθρώπου» του πατρός Ζαχαρία, μαθητού του γέροντος Σοφρονίου. Η μετατροπή της εσχήνης σε δύναμη κατά των παθών. Στην τραγική κατάσταση που βρίσκεται ο άνθρωπος, αντιμετωπίζει όταν καταλαβαίνει μέσα του την αμαρτία του ένα φρικτό δίλημα. Ή να κρυφτεί από προσώπου Κυρίου του Θεού του και βεβαίως να πεθάνει εν τις αμαρτίες αυτού, μη αντέχοντας το βάρος της εσχήνης για την αμαρτωλότητά του ή απορρίπτοντας τη διεφθαρμένη λογική του που τον δικαιώνει στη πτώση του, να δεχθεί την κλίση του Χριστού για μετάνοια. Η αποδοχή του Λόγου του Κυρίου, όπως εξηγήσαμε παραπάνω, φέρει τον φωτισμό με τη διπλή θεωρία και αίσθηση. Από τη μία, προβάλλουν η αγιότητα και η άμμομη αγάπη του Χριστού. Από την άλλη, προκαλούν φρίκη ο ζόφος της αμαρτίας και η πλάνη των παθών. Ο φωτισμός αυτός της χάριτος δεν εγκαθιστά μόνο τη θεωρία στην ψυχή, αλλά μεταδίδει σε αυτήν και τη δύναμη για το άλμα της ομολογίας. Μόλις ο πιστός διαγνώσει την αμαρτία του, δεν την κρύπτει, αλλά ομολογεί την πτώση του ενώπιον του προσώπου του Θεού. Φέρει την αμαρτία του στο φως και αυτό την εξαλείφει. Εδώ έγκυται η δύναμη του μυστηρίου της εξομολόγησης. Με τη μετάνοια και την εξομολόγηση, ενώπιον του Θεού, ομολογούμε πρωτίστως μία μεγάλη και παγκόσμια αλήθεια, την αλήθεια της πτώσεώς μας. Θα μπορούσαμε να πούμε πως αν υπάρχει μια περίπτωση κατά την οποία ο άνθρωπος αποδεικνύεται αλάθητος και μάλιστα ενώπιον των οφθαλμών του Κυρίου, είναι εκείνη κατά την οποία ομολογεί την αμαρτωλότητά του. Τότε είναι που αληθεύει κατεξοχήν. Όταν όμως αληθεύει, ελκύει και το πνεύμα της αληθείας, το οποίο φέρει τον πιστό σε βαθιά συνέστηση της πνευματικής του πτωχίας και στη συνέχεια τον οδηγεί σε μετάνοια. Το ίδιο Άγιο Πνεύμα παρέχει ταυτόχρονα τη θεραπεία και τη δικαίωση. Η αλήθεια αυτή βεβαιώνεται από τον αγαπημένο μαθητή του Κυρίου Ιωάννη. «Εάν είπομεν ότι αμαρτίαν ουκ έχομεν», λέει ο Απόστολος, «εαυτούς πλανόμεν και η αλήθεια δε βρίσκεται σε μας. Εάν ομολογόμεντας αμαρτίας ημών, είναι πιστός και δίκαιος ο Κύριος για να μας δώσει την άφεση των αμαρτιών και να μας καθαρίσει από κάθε αδικία». Με τη μετάνοια και την εξομολόγηση, αναγνωρίζει ο άνθρωπος επίσης το σωτήριο του Θεού και μαρτυρεί ότι έχει την ελπίδα του όχι σε άνθρωπο, ούτε σε άγγελο, αλλά στον ίδιο τον Χριστό, ο οποίος τον εξαγόρασε με μεγάλο τίμημα, το ίδιο το αίμα της θυσίας του. Η μετάνοια και η εξομολόγηση είναι ο σταυρός που σηκώνει ο πιστός για τη δικαίωση και σωτηρία του. Είναι η έμπρακτη ομολογία της πίστης του. Ο Κύριος όμως προειδοποιεί: «Όσε αν επεσχυνθεί με και τους εμούς λόγους, εν τη γενεά ταύτη τη Μιχαλίδη και αμαρτωλό, και ο Υιός του ανθρώπου θα τον ντροπιάσει όταν έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού». Με άλλα λόγια, όποιος ντραπεί να δεχθεί τον Χριστό ως σταυρωμένο Θεό και Σωτήρα και τον Λόγο του Σταυρού, το Ευαγγέλιο του, ως δύναμη Θεού, η σωτηρία για κάθε έναν που πιστεύει, και ο Χριστός θα ντραπεί να τον δεχθεί την ημέρα της ένδοξης παρουσίας του. Σε άλλο όμως πάλι μέρος ο Κύριος λέει: «Πάσουν ως της ομολογήσει εν εμή έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτό έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής. Ως της δαν αρνήσει τέμε, αρνήσω με αυτόν καγώ έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής». Γίνεται λοιπόν φανερό από τον λόγο αυτού του Κυρίου ότι η ομολογία που πραγματοποιείται με την ένταξή μας στο σώμα του Χριστού και που εκφράζεται σε έναν κόσμο ο οποίος βρίσκεται στο πονηρό, συνοδεύεται από εσχήνη. Η ομολογία αυτή είναι δύσκολη, έχει όμως μεγάλη ισχύ και σώζει αιώνια. Προτείνοντάς την ο Χριστός τον άνθρωπο, τον τιμά εξισώνοντάς τον με τον εαυτό του. Αν ο άνθρωπος τον αρνηθεί, τότε και ο ίδιος με τη σειρά του θα αρνηθεί τον άνθρωπο. Ο λόγος αυτός του Χριστού, όσο αυστηρός και αν φαίνεται, είναι συγχρόνος και πολύ επιεικής. Είναι αυστηρός προκειμένου να μας εμπνεύσει φόβο και να μας σώσει από την εσχήνη της εσχάτης κατακρίσεως και απολίας. Είναι επιεικής διότι εμπνέει ευγνωμοσύνη για το μεγάλο δώρο της σωτηρίας και μας φιλοτιμεί ώστε να αποφύγουμε την εσχήνη της αχαριστίας. Η εσχήνη και το όνειδος που υπομένει κάποιος σηκώνοντας το Σταυρό του Χριστού στη ζωή αυτή οδηγεί στην αναγνώρισή του από τον Κύριο. Έτσι μεταβάλλεται σε χάρη υιοθεσίας και δύναμη ζωής ακαταλήτου στη Βασιλεία του Πατρός και των Αγγέλων του. Η ίδια τιμή προσφέρεται κατά την εξομολόγηση στον άνθρωπο που ατιμάστηκε από την αμαρτία. Ο πιστός υπομένει εσχήνη ενώπιον ομοιοπαθούς εξομολόγου ιερέως. Μόλις διαγνώσει την ανομία του, δεν την αποκρύπτει. Εξαγορεύει κατά αυτού την ανομία του Κυρίου. Για την τροπή που υφίσταται με την πράξη της μετάνοιάς του, συγχωρεί ο Κύριος την ασέβεια της καρδιάς και τον ανακαινίζει με τη χάρη αιώνια σωτηρίας. Όσο δε πιο βαθιά είναι η εσχήνη που συνοδεύει την εξαγόρευση των αμαρτιών, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η δύναμη και η χάρη που θα πάρει για τον ανακαινισμό της ζωής του. Την αλήθεια του λόγου αυτού μαρτυρεί παράδοση αιώνων, μέχρι και των ημερών μας. Με την εξομολόγηση ανανεώνονται και σώζονται οι πιστοί μέσα στην Εκκλησία. Είναι περιττό να πούμε πόσο σεβαστός είναι ο εξομολογούμενος αμαρτωλός από τον πνευματικό ιερέα, εφόσον έχει με το μέρος του όλο τον ουρανό, που χέρι επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι. Το στοιχείο της εσχήνης στο μυστήριο της εξομολόγησης όχι μόνο είναι υγιές και φυσικό, αλλά πιστοποιεί ταυτόχρονα ότι η πράξη αυτή της μετανοίας προσφέρεται από την καρδιά του ανθρώπου, είναι εκούσια και βαθιά ταπεινή. Όποιος μετανοεί κατά την εξομολόγηση αληθινά, αναλαμβάνει καθ' ολοκληρίαν την ευθύνη των παραπτωμάτων του και δεν δικαιώνει τον εαυτό του όπως έπραξε ο Αδάμ στον Παράδεισο. Δεν επιρρύπτει ευθύνη στον Θεό ή των πλησίων, αλλά υποφέρει ταπεινά και με ανδρεία την εσχήνη των αυτοπροαίρετων αμαρτιών του. Η ευσεβής αυτή πράξη θεραπεύει τον άνθρωπο από τον κακοήθη όγκο της υπερηφάνειας και επιφέρει σε αυτόν την ταπείνωση, ενώ η ταπείνωση επισπά την ιαματική χάρη του Θεού κατά τον λόγο της γραφής. Ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάρη. Η εξομολόγηση πρέπει να γίνεται ελεύθερα. Η εκούσια εξαγόρευση της αμαρτίας φανερώνει ότι ο πιστός δεν την θέλει και δεν την ασπάζεται. Μένει στο πνεύμα που εκφράζει η ευχή της Πεντηκοστής. «Συ ημάρτωμεν, αλλά και εσύ μόνο λατρεύομεν, Χριστέ ο Θεός ημών». Η λατρευτική πράξη της εξομολόγησης ετοιμάζει τον πιστό να δεχθεί τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, που τελικά θα καταπιεί την αμαρτία. Με τη μετάνοια και την εξομολόγηση, μαθαίνει ο άνθρωπος να έχει ορθή στάση και προαίρεση απέναντι στον Θεό. Μοιείται δηλαδή στη γνώση του Θείου Θελήματος και συνεπώς βρίσκει την οδόν της ζωής. Γιατί όμως η εσχήνη της εξομολόγησης μεταβάλλεται σε δύναμη που νικά τα πάθη και την αμαρτία και γιατί η στάση της πράξεως αυτής τοποθετεί τον άνθρωπο στην οδό της ζωής? Τα παραπάνω ερωτήματα θα γίνουν αμέσως καταληπτά αν εξετάσουμε την ευαγγελική περικοπή που αναφέρεται στο Ζακχαίο της Ιεριχούς. Ο επίσημος αυτός άνθρωπος, αρχιτελώνης και πλούσιος, κυριεύθηκε από πόθο και ζητούσε να δει ποιος είναι ο Ιησούς. Το εγχείρημα ήταν δύσκολο εξαιτίας του όχλου, αλλά και του μικρού του αναστήματος. Ο Ζακχαίος δέχθηκε αυτοπροαίρετα την Εσχήνη και το ενδεχόμενο να γίνει καταγέλαστος από τον όχλο και ανέβηκε εις Σικομορέαν προκειμένου να δει τον Ιησού.

Σαρκεί υπνώσας ως θνητός, ο βασιλεύς και Κύριος, τριήμερος εξανέστης, Αδάμ εγύρας εκθοράς, και καταργήσας θάνατον, Πάσχα της αφθαρσίας, του κόσμου σωτήριον. Τι αυτή η μέρα, Κυριακή Τρίτη από του Πάσχα, την των Αγίων Γυναικών Μυροφόρων εορτήν εορτάζομεν. Έτι δε μνίαν ποιούμεθα και του εξαρημαθέας Ιωσήφ, ως ειν μαθητής και κρυμμένος, προς δε και του νυκτερινού μαθητού Νικοδήμου. Χριστό φέρουσιν εμαθήτριε μοίρα, εγώ δε ταύτες ύμνων ως μοίρον φέρω, τες των Αγίων Μυροφόρων πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Αχιλλείου φωνή 96 και 3. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη.
1: Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, εκφωνούσε ως λειτουργός ο γέροντας, αρχίζοντας τη Θεία Λειτουργία. Και η φωνή του μελωδική, βαθιά και απαλή, λες και ερχόταν από κάποιο μυστικό υπερπέραν, προσπαθούσε να διαρρήξει το φράγμα του χώρου και του χρόνου, για να διοχετεύσει στον κόσμο την αίδιο, απερινόητη, άχτιστη, ζωοποιώ και θεοποιώ χάρη της Αγίας Τριάδος. Πιστεύουμε ότι τώρα ακόμη θερμότερα και αδιάλειπτα ευλογεί τη Βασιλεία του Θεού, μετέχοντας εχτυπότερον της χάριτος. Ευλογούμε και εμείς το Θεό που μας χάρισε τον γέροντα και που χαρίζει ακόμη αγίους ανθρώπους στην Εκκλησία Του. Ο γίγας αυτός της ακριβίας δεν έδωσε κατά το λόγιον ύπνον της οφθαλμής, ουδέ ανάπαυσιν της κροτάφης, ώσπου να βρει τον πολύτιμο Μαργαρίτη, για την κατάκτηση του οποίου έδωσε τα πάντα. Και ο Μαργαρίτης ήταν η Θεία Χάρις της καθάρσεως, του φωτισμού και της Αναστάσεως. Ήταν πτωχή οι γονείς μου, ομολογούσε με εγκαρτέρηση ο γέροντας. Ήταν πτωχή, Γεωργή. Λίγα χωραφάκια είχε ο πατέρας μου. Μία φορά το χρόνο τα έσπερνε. Τι να σου κάνει. Άλλοτε είχε σοδιά, άλλοτε μόνο το σπόρο έπαιρνε. Και για να μας σπουδάσει, να τελειώσουμε γυμνάσιο, ο Νόντας κι εγώ γονάτισε οικονομικά. Όταν έφυγα για το όρος, ήταν ήδη χρεωμένος και δυσκολευόταν. Οι γονείς του γέροντα ζούσαν στο αμπελοχώρι Θιβών, όπου γεννήθηκε και ο ίδιος στις 6 Δεκεμβρίου του 1912, ανήμερα του Αγίου Νικολάου. Ήταν πατριαρχική οικογένεια. Ο σεβάσμιος και αυστηρότατος παππούς Παπανικήτας, εφημέριος του χωριού, η πρεσβυτέρα, ο πατέρας του γέροντα Ιωάννης, η μητέρα του Βικτόρια με τα παιδιά τους, τον Επαμεινόνδα, τον Ευάγγελο, το κοσμικό όνομα του γέροντα, την Ελένη και τον Χαράλαμπο και τα άλλα παιδιά του Παπανικήτα, 3 γη και 2 θυγατέρες. Ο γέροντας γεννήθηκε τον καιρό που ο πατέρας του έλειπε στους Βαλκανικούς πολέμους. Μετήχε στην απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης υπό τον διάδοχο Κωνσταντίνο. Όμως η απλή ψυχή της Βικτόριας, που και οφορούσε τον μέλλοντα παπά Εφραίμ, ταλαιπωρούνταν από λογισμούς αμφιβόλους. Μέσα σε δύσκολα πεθερικά που δεν την αποδέχονταν με τον άνδρα της στον πόλεμο μακριά, μη ξέροντας πότε και αν θα γυρίσει, με τον Επαμεινόντα 2 χρόνων στην αγκαλιά σκεφτόταν: «Μα τι το θέλω αυτό το παιδί?» Και δεν προφύλαγε ιδιαίτερα το έμβριο καθώς δούλευε. Η αγαθή Βικτόρια αργότερα, καθώς μάθαινε την πνευματική του προκοπή στο όρος, έκλαιγε και μονολογούσε: «Εγώ η ανόητη ήθελα να πεθάνει αυτό το παιδί τότε, ενώ αυτό θα σώσει και μένα με τη ζωή του και τις προσευχές του». Και παρακαλούσε τον Θεό με τις ευχές του παιδιού της να τη συγχωρήσει και να την αξιώσει και εκείνη του μοναχικού αγγελικού σχήματος. Ο γέροντας έζησε τα παιδικά του χρόνια στο αμπελοχώρι. Στις πρώτες τάξεις του δημοτικού όμως οι γονείς του άφησαν το χωριό και τους παππούδες και εγκαταστάθηκαν στη Θήβα για να διευκολύνουν τις σπουδές των παιδιών τους. Ο Ευάγγελος τελείωσε το γυμνάσιο το 1930. Ήταν καλός μαθητής, αγνός και ευθύς νέος, υπάκουος στους γονείς του και υπομονετικός στις δυσκολίες, μαθημένος να εκκλησιάζεται στη γειτονική εκκλησία της Παναγίας, συνδέθηκε νωρίς με μοναχούς και μοναχές που διέρχονταν από τη Θήβα. Κάποτε μάλιστα γνώρισε και τους μελλοντικούς του γεροντάδες, τον γερο Εφραίμ και τον Παπανικηφόρο, που ως Θηβαίοι επισκέπτονταν τη γενέτηρά τους. Έμαθε να εξομολογείται συνειδητά και να τελεί τον κανόνα προσευχής που του έβαλε ο πνευματικός. Μετάνοιες, κομποσκήνια, ανάγνωση πνευματικό βιβλίων, ο κατά 10 χρόνια μικρότερος του αδελφός Χαράλαμπος, τώρα ταξίαρχος σε αποστρατεία, διηγείται ότι τις νύχτες συχνά ξυπνούσε από τον θόρυβο του κομποσκηνιού του Ευάγγελου που χτυπούσε στο πάτωμα κάνοντας τις μετάνοιες. Κι εκείνος καθησυχάζοντας τον αγουροξυπνημένο μικρό έλεγε «Τα μεσάνυχτα λιάμι είναι ανοιχτοί οι ουρανοί». Κάποτε όταν ήταν μαθητής στο γυμνάσιο, ξεκινώντας από το σπίτι για να γράψει διαγώνισμα στα μαθηματικά, δυσαρέστησε τη μητέρα του για κάποιο λόγο και έφυγε χωρίς την ευχή της. Έλυσε κανονικά την άσκηση και βρήκε αποτέλεσμα 12/4. Ρώτησε ψιθυριστά τους συμμαθητές του και του είπαν ότι το αποτέλεσμα ήταν 3. Παρά τις προσπάθειές του να βρει το λάθος, δεν τα κατάφερε. Έδασε τελικά την κόλλα ελαφρά πικραμένος. Βγαίνοντας το προαύριο, αντιλήφθηκε το τόσο μικρό λάθος, ότι δηλαδή δεν απλοποίησε το κλάσμα. Το γεγονός αυτό το διηγεί το συχνά, επισημένοντας τη μεγάλη σπουδαιότητα που έχει η ευχή των γονέων στα παιδιά τους. Το κλίμα της οικογένειας βοηθούσε πολύ στην πνευματική ανάπτυξη του Ευάγγελου. Ο πατέρας του ήταν άνθρωπος αυστηρού ήθους, τίμιος, εργατικός, καλός οικογενειάρχης, άνθρωπος που στεκόταν στον πλησίο του όταν είχε ανάγκη. Ήταν βέβαια ανευρώδης και αψίσος χαρακτήρας. Ενέπνεε φόβο στα παιδιά του, αλλά συγχρόνως ευθύς, απλός και αγαθός, ώστε να δημιουργεί κλίμα προστασίας και εμπιστοσύνης γύρω του. Αν και ήταν χρόνια πολλά αριστερό ψάλτης στην εκκλησία, δεν του καλοφαινόταν το πολύ πήγαινε «έλα του Ευάγγελου στα μοναστήρια». Αλλά στα τέλη του αξιώθηκε να γίνει μοναχός και ο ίδιος στα κατουνάκια κοντά στο παιδί του. Η μητέρα πάλι ήταν μια πλούσια καρδιά, γεμάτη αγάπη και αγαθά αισθήματα για τα παιδιά της, αλλά και για όλον τον κόσμο. Ψυχή μεγάλης υπομονής και καρτερίας, κατόρθωσε να συμβιώσει με τον γέροντα Παπανικήτα, τον πεθερό της, και να το γυροκομίσει. Πήρε την ευχή του αυτή μόνη από όλους τους παρισταμένους, στον επιθανάτιο του κλίνη συγγενής. Όντας ημιπληγικός, την κάλεσε κοντά του με νεύμα, δεν μπορούσε να μιλήσει. Της έσφιξε το χέρι και έδειξε συγκινημένος με το δάχτυλό του τον ουρανό. Τόσα χρόνια δεν της ευχήθηκε. Πήρε τις ευχές του μια και καλή. Άνθρωπος πολύς απλόχερης ελεημοσύνης, πήγαιναν επανειλημμένος και της ζητούσαν βοήθεια. Κάποτε ο Κυριάννης απόπαιρνε κανένα. «Ευλογημένε και χθες ήρθες, άντε πήγαινε από εδώ». Και η Βικτόρια, ξεπροβοδώντας τον, «καλά σου», λέει ο Κυριάννης, και συγχρόνως του έβαζε κρυφά κάτι στο χέρι. Χρόνια παρακαλούσε την Παναγία και οι εγγονές της την άκουγαν να ψιθυρίζει. Τέλος έβαλαν αυτοί και άκουσαν που έλεγε «Παναγία μου, εγώ είμαι μια αμαρτωλή γυναίκα, αν θέλεις σε παρακαλώ κάνε με μοναχή». Πράγματι η Παναγία την αξίωσε του αγγελικού σχήματος λίγον πριν πεθάνει. Με όλα αυτά τα πνευματικά και μορφωτικά εφόδια ξεκίνησε ο Ευάγγελος μετά το γυμνάσιο να φτιάξει τη ζωή του, αλλά βρήκε ανυπέρβλητα εμπόδια. Αρχικά έδωσε εξετάσεις για ταχυδρομικός. Φαίνεται χρειαζόταν μέσο που δεν διέθετε και απέτυχε. Σημείωνε χαρακτηριστικά πίσω από μια φωτογραφία του που έστειλε εκείνη την εποχή στον μεγαλύτερο αδελφό του, υποψήφιος στη σχολή ταφ. Ευάγγελος Ιωάννου Παπανικήτας, έτος 18. Πίκρες, βάσανα, στενοχώριες. Απέτυχον 25 Οκτωβρίου 1930. Αργότερα προσπάθησε να μπει στη χωροφυλακή, αλλά του δήλωσαν ότι εκείνη τη χρονιά δεν θα έπαιρναν κανένα. Τέλος, προετοιμάστηκε και έδωσε εξετάσεις στη σχολή Ικάρων. Μετά τις ιατρικές εξετάσεις, οι γιατροί έγραψαν στο δελτίο του «Ταχυπαλμία, ακατάλληλος». Έβλεπε τους φίλους του και συμμαθητές του από το γυμνάσιο να προοδεύουν και αυτός να μένει. Έβρισκε περιστασιακές δουλειές, αλλά άρχισε να αισθάνεται τον εαυτό του βάρος της οικογένειάς του. Αποφάσισε τέλος να στρατευθεί για να εκπληρώσει αυτήν τουλάχιστον την υποχρέωση. Και εκεί όμως δεν έγινε δεχτός. Τα έλκη που λόγω της αλλεργίας είχαν σχηματιστεί στο πόδι του ανάγκασαν τους στρατιωτικούς γιατρούς να του δώσουν διετή αναβολή. Η διάγνωσή τους ήταν άτονον έλκος ή ατών δια του χρόνου. Πίστηκε ότι ο Θεός του έδειχνε το δρόμο για το Άγιον Όρος. Η απλή Βικτόρια είδε στον ύπνο της σεβάσμιο γεροντάκι να της λέει «Εκεί που πάει τώρα ο γιος σου θα πετύχει». Πράγματι, στις 14 Σεπτεμβρίου 1933 ο Ευάγγελος Παπανικήτας γιόρτασε τον Τίμιο Σταυρό στα ερημικά Κατουνάκια. Η χαράνδρα των Κατουνακίων, μεγάλη πέτρινη αγκαλιά ανοιγμένη προς το Αιγαίο, βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο της Χερσονήσου του Αγίου Όρους. Η τεράστια ουλή που σχίζει κάθετα το βραχώδες σώμα του Όρους αρχίζει από τη θάλασσα και φθάνει ως τις ρίζες του τελικού κόνου του Άθο. Διάσπαρτα στα ησυχαστικά σπλάχνα της 14 σπιτάκια γαντζώνονται στους απότομους και απορρόγες βράχους θα ρίσα ερτοφολιές καθώς τα αγναντεύεις από τη θάλασσα. Για να φτάσει κάποιος εδώ το 1933 έπρεπε να επιβεβαστεί από τη Δάφνη το επίνιο του Όρους σε μεγάλη βάρκα με κουπιά και με πολλή υπομονή να περάσει τα μοναστήρια και τις κήτες της νότιας πλευράς. Δεν υπήρχε μουράγιο. Μια μεγάλη πέτρα εξυπηρετούσε όταν η θάλασσα ήταν πουνάτσα. Αλλιώς έπρεπε να έρθει με τα πόδια από την Αγία Άννα, απόσταση τριπλάσια. Ο δρόμος για τις καλύβες στενό μονοπατάκι, όπου συχνά δεν μπορούσαν να διασταυρωθούν δύο άνθρωποι, φιδοσερνώνταν ανάμεσα σε βράχους, σάρες, ελιές, πουρνάρια, πεζούλια, αλλού σκασμένο στο χώμα της πλαγιάς, αλλού χτισμένο με πέτρες σαν πεζουλάκι μακρόστενο, αλλού ακατάστατο ρήθρο του βρόχινου νερού. Στενό, αφανές, αχυροποίητο θα έλεγες, ανηφόριζε στην απότομη χαράδρα με μικρές έλικες, με πολύ κόπο και υδρότα, με υπομονή και εγκαρτέρηση, βήμα-βήμα, κάθε βήμα και ένας κόμπος από το κομποσκήνι, κάθε κόμπος μια ευχή, κάθε ευχή μια ζεστή λαχανιασμένη ανάσα, κάθε ανάσα και πιο κοντά στο ασκητήριο, ο γεμάτος βαρύς ντορβάς της πλάτης, γεμάτος με τα χρειώδη της καθημερινής ζωής και πολλές φορές με τα οικοδομικά υλικά, τσιμέντα, άμμο, ξύλα. Τα σπιτάκια της περιοχής μικρά, ασκητικά, σώματα νεκρών αδιάφθορα, με την κεφαλή εκκλησία προς την ανατολή και τα πόδια δωμάτια στη δύση, διανθροίζοντα ψαλμωδίες και προσευχές μοναχών και αναδίδοντα ευωδίες Μοσχολιβάνου. Λένε, εξηγούσε ο γέροντας, ότι πολύ παλιά εγκαταστάθηκα στην περιοχή Κατουνακίων καμιά εκατοστή πατέρες που προέρχονταν από την Παλαιστίνη και την Αίγυπτο, διωγμένοι από τις επιδρομές των Αράβων. Στα ξερά εκείνα κλίματα ζούσαν με ψωμί, νερό και αλάτι. Πολλοί εγκρατείς θέλησαν να συνεχίσουν την ίδια δίαιτα και στο Όρος. Δεν άντεξαν όμως. Οι υγρασίες, η ψυχρή ανέμοι και οι άλλες δυσκολίες ανάγκαζαν ανέκαθεν τους αγιορείτες να χρησιμοποιούν λάδι, τυρί, ψάρια, λίγο κρασί γεροντότεροι. Έτσι σε 2-3 χρόνια πέθαναν όλοι. Έμειναν τα κατούνια τους και ο τόπος ονομάστηκε Κατουνάκια. Φαίνεται πως τα πρώτα καλυβάκια των Κατουνακίων από τότε άρχισαν να εμφανίζονται στις απότομες πλαγιές της χαράδρας. ήταν πραγματικά καλυβάκια χωρίς κατασκευαστικές αξιώσεις και φιλοξενούσαν έναν ή δύο μοναχούς. Μετά την προς τον Κύριον μετάσταση των μοναχών κατέρριαν έρμεα των σκληρών καιρικών συνθηκών. Υπάρχουν και μερικές σπηλιές που στέγαζαν πρόχειρα τους παλαιούς εκείνους φεραίικους αγωνιστές της ασκητικής ζωής. Τα στέρεα οικοδομημένα σπιτάκια και εκκλησάκια που υπάρχουν ακόμη σήμερα άρχισαν να κατασκευάζονται στα μέσα του 19ου αιώνα. Άρα, η πιο οργανωμένη ζωή σε μικρές ή μεγαλύτερες συνοδείες δεν έχει ιστορία πάνω από 100 χρόνια. Όλον όμως αυτών των καιρών τα κατουνάκια ήταν μια πνευματική σφίζουσα κυψέλη. Στο υψόμετρο 250 μέτρων από τη θάλασσα και στο πιο βαθύ σημείο της Χαράνδρας, μισοκριμένο από τα βράχια, το ησυχαστήριο του Αγίου Εφραίμ του Σύρου, η εκκλησία με τα 14 στασίδια της, ευρύχωρη για τα κατουνάκια, στον όροφο σαν κεφαλή του όλου οικοδομήματος. Συνεχίζουν προς δυσμάς δύο μικρά δωμάτια με εσωτερικό διάδρομο και ένα μεγαλύτερο τελευταίο που χρησιμοποιούνταν ως ραφταριό και τώρα ως αρχονταρίκι. Κάτω από αυτό, στο ισόγειο και στο ίδιο μέγεθος, η κουζίνα. Κάτω από την κουζίνα υπάρχει μικρό υπόγειο με καταπαχτή, χρήσιμο σαν κρυολόγος, φυσικό ψυγείο. Συνέχεια της κουζίνας προς ανατολάς, δύο δωματιάκια αντίστοιχα τον επάνω και κάτω από την εκκλησία μια ευρύχωρη αποθήκη. Οι πόρτες χαμηλές και στενές, σκύβεις να περάσεις. Τα δωματιάκια ίσα ίσα να χωρούν ένα στενό ξύλινο κρεβατάκι και απέναντι ένα σεντούκι με τα ρούχα, με ελάχιστο διαδρομάκι, αναλόγως χαμηλοτάβανα, μεγάλα κουτιά, μικρές σπηλιές, κουκούλες για το σώμα και περισσότερο για το πνεύμα που προσπαθεί να συμμαζευθεί προσευχή. Μόνο το παράθυρο, μικρό σχετικά κι αυτό, άνοιγμα στο φως του νοτιά, στη θάλασσα και σε λίγο ουρανό. Η εξωτερική τύχη βόρειος και νότιος, παχιά πέτρινα ντουβάρια, 60 εκατοστών, χτισμένα με λάσπη από χώμα. Η εσωτερική ελαφρύ λεπτή σαν τσαμάδες, τα πατώματα και οροφές ξύλινα, η στέγη με ντόπιες χιστόπλακες, κολυμπητές στη λάσπη για θερμομόνωση. Στο νοτιά, προς από την εκκλησιά και το αρχονταρίκι, δύο ξύλινες απλοταριές, αργότερα κλεισμένες με τζαμαρίες, με πετρόχτιστες

μικρά πεζούλια με κουβαλιτό χώμα. Στη μέση του πιο μεγάλου μια μεγάλη σικιά, η Γερμανία. Η πηγή των γλυκών ξερών σίκων για το κέρασμα των λίγων προσκυνητών και την παρηγοριά των αποστεμωμένων μοναχών. Έλεγαν αργότερα οι παππούδες, όταν ήρθαν τα λουκούμια στα κατουνάκια, ξεράθηκε σικιά και κουνούσα με νόημα το κεφάλι. Πρώτος κτήτορας του Αγίου Εφραίμ ήταν ο γέρο Λογκίνος. Υπήρξε ξενοφοντινός μοναχός και καπετάνιος του καϊκιού της Μονής. Κάποτε καθώς έπλεε το καϊκι, αντιλήφθηκε ότι κάποιο εμπόδιο σταματάει τον Μπλου. Σκύβει στην πλώρη και βρίσκει κολλημένο ένα μικρό εικόνισμα της Παναγίας, της Κυρίας των Αγγέλων. Όταν εγκαταστάθηκε στα κατουνάκια, το έφερε μαζί του για ευλογία και προστασία. Έκτισε ένα μικρό δωματιάκι με τσάκι, περίπου στα μέσα του 19ου αιώνα. Αργότερα ήρθε κοντά του ο γέρο Εφραίμ, νέος, δημιουργικός και εργατικός. Εγκατέλειψε τη γενέτειρά του Θήβα, επιδόθηκε στην άσκηση και την ανοικοδόμηση της εκκλησίας και του λοιπού ησυχαστηρίου. Είναι ο βασικός κτήτορας του Αγίου Εφραίμ. Το 1907 κατόρθωσε να χτίσει ένα μεγάλο γερό πεζούλι που περιβάλλει την εκκλησία από βορρά και από ανατολή και συγκρατεί τα χώματα του βουνού από τυχόν κατολισθήσεις. Κοντά στο γέρο Εφραίμ προσκολήθηκαν οι μοναχοί Νικηφόρος, αργότερα Παπανικηφόρος από τη Θήβα, Λογκίνος νεότερος, Βλάχος το γένος και Προκόπιος από τη Θήβα. Ο μοναχός Λογκίνος σύντομα κλήθηκε από το Θεό, προσβλήθηκε από φυματίωση και πέθανε. Ίσως ο Κύριος τον αγάπησε γιατί ήταν όντως μοναχός, υπακοής, αγάπης, αρετής.

Το χαίρετε σμυροφόρης φθεξάμενος των θρήνων της Προμήτωρος Εύας κατέπαυσας. Τη Αναστάση σου, Χριστέ ο Θεός, της Αποστόλης δε της εις Κηρύττην επέταξας, ο Σωτήρ εξανέστη του μνήματος. Χαίρετε λαοί και αγαλιάστε, άγγελος εκάθισεν εις των λίθων του μνήματος. Αυτός ημάς ευυγγελίσα το υπόν, Χριστός ανέστη εκ νεκρών, ο σωτήρ του κόσμου, και πλήρωσε τα σύμπαντα ευωδίας. Χαίρετε λαοί και αγαλιάστε.

Αχιλλείου φωνή 96 και 3. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη.

0: Δεν ευλογεί ο Θεός όταν εμείς απογοητευόμενοι πιέζουμε το παιδί να διασώζουμε την ελευθερία του παιδιού. Αν διασώζεται η ελευθερία του παιδιού, αν είμαι θα ευγενής και προσεκτική όπως ο Χριστός που τόσο απλά έφυγε χωρίς να τους κατσαδιάσει, έτσι αν θα κάνουμε και εμείς, τότε τι γίνεται? Εφόσον δεν υπάρχει εκβιασμός, απέτησης, εξαναγκασμός, ούτε υπάρχει μέσα μας υπερβολική έγνοια, αγωνία, αγωνία. Ποτέ σε αγωνία, σε άγχος, σε υπερβολές, σε τρεξίματα, σε φωνές, σε παράπονα, σε γκρίνιες δεν ακούει ο Θεός. Μονάχα στη σιωπή μας την ήσυχη ακούει. Η ηρεμία μας, η γλυκύτητα, η απάθεια, η πίστη μας, η προσευχή μας, αυτά είναι που μας δίνουν την γλυκύτητα και που μπαίνει ως κάτι που το γεύεται και το χαίρεται το παιδί. Προϋποτίθεται δε ότι αυτή μας η πνευματική κοινωνία και ενέργεια δεν καταργεί τα δώρα που θα κάνουμε στο παιδί μας. Ποια θα είναι τα δώρα? Η ειρήνη μας, η αγάπη μας, η πραότητά μας που έχουμε αποκτήσει, η μελέτη που κάνουμε, γίνεται δική του μελέτη. Τα μέτρα τα ποιμαντικά που λαμβάνουμε, η νηστεία η δική μας. Χωρίς νηστεία αποκλείεται να σώσουμε έστω και έναν άνθρωπο, ούτε και ένα ποντικό δεν θα σώσουμε ποτέ, αν δεν είμαι θα νηστευτέ. Και αν νομίζουμε ότι παρά τα αυτά σώσαμε, κάποιος άλλος νηστευτής θα έσωσε αυτόν τον άνθρωπο. Η παιδαγωγική μας, η αληθινή, η ελευθερία μας, η πνευματική σχέση με τα παιδιά μας. Και τότε έτσι δεν γίνεται τίποτε άλλο παρά το παιδί μας γίνεται εύθετον για την βασιλεία των ουρανών. Και δι η προσευχή μας του προπάντων, όπως καταλαβαίνετε, να θέτουμε λοιπόν τα παιδιά μας, όχι να κηρύττουμε εις τα παιδιά μας, να θέτουμε, να το πάρω από εδώ όπως τον άρρωστο, είναι άρρωστα τα παιδιά, και να τον βάλω στην καρέκλα, να θέσουμε τα παιδιά μας μέσα εις το με, εις εμέ, εις το εμέ της ευχής μου, γιατί εδώ είναι η ευχή που κάνω. Να τα συμμαζεύω τα παιδιά μου εδώ, να τα συμπεριλαμβάνω τα παιδιά μου, να τα συμπερικλείω μέσα εδώ, μέσα στο με. Γιατί λέγω το με? Το με εννοώ την καρδιά μου, αλλά προπάντων την αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Όταν λέγω Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, αυτό το με να είναι το σώμα μου. Το σώμα μου είναι σώμα Χριστού και τα παιδιά μου είναι στο σώμα του Χριστού. Εδώ λοιπόν να ζητάω εγώ τα παιδιά μου και όχι με το μυαλό μου ή αυτός είναι στο Αγρίνιο, εκείνος πήγε στην Κρήτη, ο άλλος χάθηκε, α εκείνος πέταξε τα ράσα, α εκείνος αλήτεψε. Όχι, όχι, παιδιά του Θεού είναι, ψυχή έχουνε μέσα τους. Λοιπόν, εδώ μέσα να τους έχω όλους αυτούς ήρεμα, ήρεμα. Ήρεμα, ήρεμα, χωρίς φόβο και να λέγω ήσυχα Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Και αυτό το με είναι ο Κώστας, ο Γιώργος, ο Μανώλης, ο Παπαθόδωρος που έφυγε από το μοναστήρι του, ο Παπαμιχάλης που παντρεύτηκε, ο καημένος, ενώ απαγορευότανε μέσα στο με όλων των κόσμων των περικλείωμεν. Όταν το κάνουμε αυτό, τότε όταν εγώ νιώσω πω τι έχω μέσα μου και των Θεών και των κόσμων, γη και ουρανός είναι εδώ μέσα, όταν το καταλάβω αυτό, τότε μπορώ να πω την φράση που λέγει προφητικά: ιδού εγώ και τα παιδεία αν μη έδωκες, το κάνω εγώ, αν μη έδωκες ο Θεός. Να τα παιδιά που μου έδωσες Θεέ μου, δεν μπορώ να το πω αν δεν τα έχω μέσα μου εδώ που τον συγκλείω μαζί με τον Θεό.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με.

0: εμμυροφόροι γυναίκες, όρθρου βαθέως, αρώματα λαβούσε του Κυρίου των τάφων κατέλαβων. Άπερ δε ουκ ήλπιζον ευρούσε, διελογίζοντο ευλαβούμενε του λίθου την μετάθεσιν, και προσαλήλας διελέγοντο, πού εισήν εσφραγίδες του μνήματος, πού εστίν η του Πιλάτου κουστοδία και ακριβής ασφάλεια, γέγονε δε μηνυτής των αγνοουσών γυναικών, εξαστράπτων άγγελος και φάσκων προς αυτάς, τι μεταθρήνων ζητείτε των ζώντα και ζωοποιήσαντα το γένος των βρωτών, εξηγέρθη Χριστός ο Θεός ημών, εκ νεκρών ως παντοδύναμος, παρέχον πάση ημίν, αυθαρσίαν και ζωήν, φωτισμόν και το μέγα έλεος. Μνήστητη εύσπλαχνε και ημών, καθώς εμνημόνευσας του ληστού εν τη βασιλεία των ουρανών. Ξύλων εξεδίωξε τον Αδάμ, σταυρός αντισήγαγε τον ληστήν εν τη βασιλεία των ουρανών. Τάφος υπεδέξα τόσε σωτήρ, τον τάφους κενώσαντα και νεκρής, ζωήν δωρισάμενον ως Θεόν. Απόστολοι ένδοξοι του Χριστού, αυτόν οικετεύσατε εκτενώς, ή να των κινδύνων σώσει ημάς.
1: Χριστός Ανέστη, από το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης, ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη.

Ο παπάς μας, αν είναι δραστήριος, τον θεωρούμε υπερβολικά κουρδισμένο. Αν είναι ήρεμος, τον θεωρούμε τεμπέλη. Αν έχει γκρίζα μαλλιά, τον θεωρούμε γέρο. Αν είναι νέος, λέμε πως δεν έχει εμπειρία. Αν θέλει να κάνει αλλαγές, τον θεωρούμε επαναστάτη. Αν δεν θέλει, λέμε πως δεν παίρνει πρωτοβουλίες. Αν κηρύττει κατά της αμαρτίας, τον θεωρούμε φανατικό. Αν δεν το κάνει, λέμε πως είναι κοσμικός. Αν χρησιμοποιεί κινήσεις των χεριών όταν εκφράζεται, τον θεωρούμε ηθοποιό. Αν παραμένει ακίνητος, τον θεωρούμε ξύλινο. Αν υψώνει τη φωνή του, λέμε πως φωνάζει πολύ. Αν δεν υψώνει τη φωνή του, τον θεωρούμε μονότονο. Αν είναι στο σπίτι του, λέμε πως πρέπει να είναι έξω, επισκεπτόμενος ενωρίτες. Αν θεαθεί στο δρόμο, λέμε πως θα πρέπει να είναι κλεισμένος μέσα, ετοιμάζοντας το κήρυγμά του. Αν επισκέπτεται τους πτωχούς, θεωρούμε ότι σπαταλά χρήματα. Αν επισκέπτεται πλουσίους, λέμε πως κάνει χατήρια. «Θεέ μου, δώσε στον παπά μας υπομονή», λέγει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. «Να προσέχετε, αδελφοί μου, οι κοσμικοί, να μην κατηγορείτε τους παπάδες σας, να μην τους υβρίζετε και να μην τους παραμελείτε, διότι βάνετε φωτιά και καίεστε. Διότι οι παπάδες είναι ανώτεροι από τους αγγέλους και από τους βασιλείς. Και αν απαντήσω έναν παπά και έναν άγγελον, πρώτα θα χαιρετήσω τον παπά και έπειτα τον άγγελον. Διότι είναι ανώτερος και από την Αγίαν Τράπεζαν και από το Άγιον Ποτήριον. Εγώ δεν έχω καμίαν κατηγορία να κάμω κατά των παπάδων, διότι είναι παπάδες και έχουν τον Χριστόν, όπου τους παιδεύει και ό,τι σφάλμα κάμουν, έχει ο Χριστός ράβδον σιδηράν δι' αυτούς».

Αφιερωμένο στους λειτουργούς του υψίστου. Είστε και εσείς θνητοί, μαζείτε για τον αθάνατο. Είστε και εσείς μέσα στον κόσμο, μαζείτε μόνο για τον ένα. Είστε εσείς που διατηρείτε το καντήλι της πίστης μας να καίει για εκείνον. Σας κοιτούσα και απορούσα. Ποιος σας δίνει τη δύναμη να γίνεστε κυρινέοι στο δρόμο μας προς τον Γολγοθά? Ποιος δίνει θεϊκή λάμψη στο ανθρώπινο βλέμμα σας? Ποιος σας έδωσε τη δουλική ποδιά, το λέντιον? Ποιος σας δίδαξε την πραότητα, την αγάπη στους εχθρούς? Στην καρδιά σας χαραγμένο ένα όνομα, Ιησούς. Σημαία σας το ράσο, τροφή σας το Ευαγγέλιο. Η ζωή σας μέσα στην αφάνεια, θυσία στο βωμό της αγάπης. Τα λόγια σας, λόγια Χριστού, βάλσαμο στην καρδιά μας. Σεμνοί Λεβίτες, στου ιερού γονατιστή την Άγια Τράπεζα προσευχηθείτε. Εργάτες του αμπελώνα του να γίνουμε κι εμείς, κληρονόμοι της αιώνιας βασιλείας του.

Απόσπασμα από το βιβλίο από την 25η ώρα στην αιώνια ώρα του Ρουμάνου Βίρκιλ Γεωργίου. «Δε σ' αγαπούν οι γη σου και οι θυγατέρες σου, εν Χριστώ», έλεγα στον ιερέα πατέρα μου, βλέποντας τον τσακισμένο από την κούραση. «Μόλις επέστρεψες και ήρθαν ξανά να σε φωνάξουν. Μόλις ξάπλωσες και έφτασαν. Σε ξυπνούν, σε αναγκάζουν να βγαίνεις έξω οποιοδήποτε στιγμή, οποιοδήποτε καιρό και σε κάνουν να περπατάς ώρες και ώρες. Σε σέρνουν όξο, χωρίς σταματημό, μέσα στη νύχτα, μέσα στη βροχή, μέσα στη λάσπη και στο χιόνι. Παιδί μου», απάντησε εκείνος, «είμαι το άλογο του Ιησού Χριστού. Κάθε χριστιανός, χτυπώντας την πόρτα του ιερέως, χτυπά στην πραγματικότητα την πόρτα του Θεού. Γιατί ο ιερεύς είναι αφοσιωμένος στο Υιό του Θεού. Δεν μπορεί να έλθει στη σκέψη ενός χριστιανού αυτή η ασεβής ιδέα πως ο Θεός κουράστηκε, πως ο Θεός νιστάζει, πεινάει ή του πονούν τα πόδια. Από το Θεό μπορεί κανείς να ζητάει τα πάντα, οποιαδήποτε ώρα και χωρίς να χτυπά την πόρτα. Όμως ο ιερεύς είναι και αυτός άνθρωπος», είπα. «Όχι», απάντησε ο πατέρας μου, «ο ιερεύς δεν είναι άνθρωπος, αλλά η θυσία ενός ανθρώπου που προστίθεται στη θυσία του Θεού. Και αυτό είναι η ιεροσύνη». Η απάντηση ήταν ωραία, έξοχη. Κοκκίνησα από την ευχαρίστηση, αλλά πρόσθεσα: «Ωστόσο, πρέπει να έχεις μερικές ώρες τουλάχιστον για ανάπαυση». «Όχι», απάντησε ο πατέρας μου, «ιερεύς δεν είναι όπως είναι κανείς γεωργός, υπάλληλος ή τεχνίτης. Δεν γίνεται κανείς ιερεύς για να έχει ώρες γραφείου με διαλύματα και μέρες αδείας. Είναι κανείς ιερεύς μόνιμα, χωρίς διακοπή, χωρίς ρεπό, χωρίς καμιά ανάπαυλα, μέρα και νύχτα. Και όπως μπορεί κανείς να απευθύνεται στο Θεό οποτεδήποτε, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή της νύχτας και για οποιοδήποτε αίτημα, χωρίς φόβο να τον ενοχλήσει, έτσι μπορεί να έρθει στο σπίτι του ιερέως οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο. Η ιεροσύνη, μίμηση της ιεροσύνης του Χριστού, αποκλείει τις διακοπές. Ισχύει μόνιμα και για την αιωνιότητα». Ακούγοντάς τον, άφησα τα δάκρυα να κυλήσουν πάνω στο άγιο χέρι του πατέρα μου, που έσκυψα και το φίλησα ευλαβικά.

Η ευχή του Παπαγιάννη. Όταν ήρθαμε εδώ στο χωριό, δεν είχαμε δικό μας ιερέα. Έτσι, μας εξυπηρετούσε ο Παπαγιάννης Βασιλιάδης, εφημέριος Αρχαγγέλου. Γύρω στο 1937-38, ήμουν νεαρός τότε, 17 χρονών, λέει η μάνα μου, «Πήγαινε παιδί μου να φέρεις τον παπά να κάνει αγιασμό στο περιβόλι μας και να διαβάσει ευχή, γιατί όπως βλέπω, η κάμπια που έπεσε στα λαχανικά θα μας τα αφανίσει όλα, θα πεινάσουμε». Επήγα λοιπόν στον Αρχάγγελο, μίλησα με τον Παπαγιάννη και την άλλη μέρα, το πρωί, τον έφερα στον κήπο. Έκανε αγιασμό, διάβασε τη σχετική ευχή και ράντισε τον κήπο μας. Ήταν ολοφάνερο ότι ο ιερέας προσευχόταν με όλη του την καρδιά σε όλο το διάστημα. Αλλά και μετά έβλεπα τη μάνα μου ήσυχη και ήρεμη. Ήταν βέβαιη πως θα γλιτώναμε τα λαχανικά μας. Εγώ, σαν άμυαλος νεαρός, έλεγα με κάποια αμφιβολία μέσα μου. Είναι δυνατόν να ψοφήσουν οι κάμπιες με το διάβασμα του παπά? Παρά τα αυτά δεν είπα τίποτε. Όταν τελείωσε ο ιερέας, έβγαλα χρήματα να τον πληρώσω. Είχαμε στο σπίτι ένα πενιντάρικο και ένα κατοστάρικο. Του δίνω το πενιντάρικο. «Τι είναι αυτό?» κάνει κάπως αγριεμένος ο Παπαγιάννης. «Νόμισα πως του φάνηκαν λίγα». Του δίνω λοιπόν και το κατοστάρικο. «Παιδί μου», λέει στενοχωρημένος, «τι πράγματα είναι αυτά? Εδώ ήρθα να διαβάσω τις κάμπιες για να σταματήσουν να τρώνε το φαγητό σας. Και εσείς, φτωχοί άνθρωποι, μου δίνετε χρήματα? Δεν θέλω τίποτε». Και δεν πήρε τίποτε απολύτως. Την άλλη μέρα, πρωί-πρωί, έτρεξα στον κήπο. Οι κάμπιες είχαν εξαφανιστεί εντελώς, όχι μόνο από το περιβόλι μας, αλλά και από όλα τα γύρω κτήματα, σε ικανή απόσταση. Μεταγενέστερες ειδήσεις μας πληροφορούν ότι ο πατήρ Ιωάννης υπήρξε πολύ ενάρετος κληρικός. Η δε ευχή του τρυπούσε πέτρα. Για ανομβρία, αρρώστια, επιδημία και ό,τι άλλο κακό ή δυσκολία έτρεχαν στον πατέρα Ιωάννη για ευχή. Εκοιμήθη μετά από ασθένεια στην Αθήνα περί τα 1950. Πόσοι ανώνυμοι εκλεκτοί ιερείς του Θεού του Υψίστου έζησαν και ζουν ανάμεσά μας. Πόσο άδικο έχουν εκείνοι που κατακρίνουν ή καταδικάζουν ή, ακόμη χειρότερο, συκοφαντούν τους ιερείς της Εκκλησίας μας. Αλλά και πόσο κακό προξενούν στον εαυτό τους όλοι εκείνοι που ελαφρά την καρδία αποδέχονται τις κατηγορίες και τις συκοφαντίες.

Το θαυμαστό αυτό γεγονός συνέβη το Δεκέμβριο του 2005 στην Κομόπολη Μουτσάτσα, στο Κουλουέζι του Κονγκό. Μια κακοντυμένη γυναίκα που κρατούσε το παράλυτο παιδί της στην αγκαλιά της. Το σόριασε μπροστά του και χωρίς χαιρετισμό και δεύτερη κουβέντα του λέγει: «Πάτερ, θέλω να μου θεραπεύσεις το παιδί μου. Ποιος είμαι εγώ, κυρία μου, ένας άνθρωπος αμαρτωλός που θα θεραπεύσω το παιδί σου? Ποια εκκλησία ακολουθείς?» «Ανήκω στην Καθολική Εκκλησία». «Πήγαινε στους ιερείς της εκκλησίας σου. Αυτοί να το θεραπεύσουν». «Επήγα και με έδιωξαν. Μου είπαν, δεν μπορούμε εμείς, πήγαινε στους Ορθοδόξους». Ο πατήρ Λάζαρος βρέθηκε σε αμηχανία. Από τη μια μεριά η γυναίκα να μην υποχωρεί, να έχει πετάξει το παράλυτο παιδί της στα πόδια του και να τον θερμοπαρακαλεί για τη θεραπεία του. Από την άλλη, ο ίδιος αισθάνεται την αναξιότητά του και διστάζει να βγάλει το ευχολόγιο. Τελικά μια εσωτερική θεία δύναμη τον όθησε και πήρε την απόφαση. Θεώρησε ότι ίσως είναι θέλημα Θεού να διαβαστούν στο παιδί οι ευχές της Εκκλησίας μας. Έβγαλε το ευχολόγιο της Εκκλησίας μας στη γλώσσα σου, Αχίλη, γονάτισε μπροστά στο παιδί και άρχισε να διαβάζει τους εξορκισμούς του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και του Αγίου Βασιλείου. Στο τέλος, όπως μου είπε, με απόλυτη φυσικότητα και ξένος από κάθε έννοια καινοδοξίας, σηκώθηκε και είπε προστακτικά στο παιδί: «Στο όνομα του Ιησού Χριστού, σήκω επάνω και περιπάτησε». Πράγματι, το παιδάκι που μέχρι εκείνη τη στιγμή περπατούσε δύσκολα με τα τέσσερα, άρχισε να σηκώνει το κορμάκι του και να στέκεται στα πόδια του. Η μητέρα του, κλαίγοντας από χαρά και ευχαριστίες, κρατώντας το παιδί της από το χέρι, διαλαλούσε το θαύμα: «Σήμερα μάνα και γιος είναι Ορθόδοξοι χριστιανοί».

είχαν σεμικοί, δηλαδή λεπροί, που κατοικούσαν στη Σπιναλόγκα, ήταν οργισμένοι με το Θεό, για το λόγο ότι η ασθένειά τους ήταν μια μεγάλη και αφόρητη δοκιμασία.

Ένας γεραπετρίτης παπάς τόλμησε να τους επισκεφτεί κάποτε και να λειτουργήσει στον Άγιο Παντελεήμονα που υπήρχε και ρήμαζε στο νησί συντροφιά με τους νέους του κατοίκους. Λένε πως την πρώτη λειτουργία δεν πάτησε ψυχή. Οι λεπροί άκουγαν πεισμωμένοι από τα κελιά τους την ψαλμωδία και άλλοτε τη σκέπαζαν με τα βοκιτά τους και άλλοτε με τις κατάρες τους. Ο ιερέας όμως ξαναπήγε. Στη δεύτερη τούτη επίσκεψη, ένας από τους ασθενείς πρόβαλε φαρετά στο κατώφλι του ναού. «Παπά, θα κάτσω στη λειτουργία σου με έναν όρο όμως. Στο τέλος θα με κοινωνήσεις. Και αν ο Θεός σου είναι τόσο παντοδύναμος, εσύ μετά θα κάνεις την κατάλυση και δεν θα φοβηθείς τη λέπρα μου». Ο ιερέας έγνευσε συγκαταβατικά. Στα κοντινά κελιά ακούστηκε η κουβέντα και άρχισαν να μαζεύονται διάφοροι στο πλάι του ναού. Εκεί που ήταν ένα μικρό χάλασμα με λιγοστή θέα στο ιερό. Παραμόνευσαν οι χαρσενικοί στο τέλος της λειτουργίας και είδαν τον παπά δακρυσμένο και γονατιστό στην ιερή πρόθεση να κάνει την κατάλυση. Πέρασε μήνας. Οι χαρσενικοί τον περίμεναν. Πίστευαν πως θα έρθει τούτη τη φορά ως ασθενής και όχι ως ιερέας. Όμως ο παπάς επέστρεψε υγιής και ροδαλός και άρχισε με ηθικό αναπτερωμένο να χτυπά την καμπάνα του παλιού ναίσκου. Έκτοτε και για 10 τουλάχιστον χρόνια η Σπιναλόγκα είχε τον ιερέα της. Οι χανσενικοί αναστήλωσαν μόνοι τους την εκκλησία και συνάμα αναστήλωσαν και την πίστη τους. Κοινωνούσαν τακτικά και πάντα κρυφοκοίταζαν τον παπά τους την ώρα της κατάλυσης για να βεβαιωθούν πως το θαύμα της Σπιναλόγκα συνέβαινε ξανά και ξανά. Το 1957, με την ανακάλυψη των αντιβιωτικών και την ίαση των λεπρών, το λεπροκομείο έκλεισε και το νησί ερημώθηκε. Μόνο ο ιερέας έμεινε στο νησί ως το 1962 για να μνημονεύσει τους λεπρούς μέχρι 5 χρόνια μετά το θάνατό τους. Ήταν ο κριτικός πατήρ Χρύσανθος κατά κόσμων Ματθαίος Κατσουλογιαννάκης.

Αόρατος καμπανοκρούστης. Ο Παπαβασίλης ήταν ήρεμος και γλυκός προς όλους τους ενωρίτες. Όλοι τον γνώριζαν και τον αγαπούσαν. 40 χρόνια στην εκκλησία τους είχε βαφτίσει και παντρέψει πολλούς, που τον είχαν σύμβουλο πνευματικό και τον έλεγαν πατέρα τους. Άλλοι συνεργάτες του, ιερείς, διάκονοι, επίτροποι, φεύγαν ύστερα από λίγο καιρό ή αλλάζανε. Μα εκείνος είχε πιάσει ρίζες εκεί. Ο ναός είχε γίνει όχι δεύτερο, μα πρώτο σπίτι του. Η πρεσβυτέρα του τον πείραζε κάποτε. «Ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με, Παπαβασίλη. Κοντεύεις να ξεχάσεις τη φαμίλια σου». «Πρεσβυτέρα», της απαντούσε εκείνος ήρεμα. «Ο Θεός μας νοιάζεται όλους, και εμάς και τα παιδιά μας. Είδες να μας λείπει τίποτε? Έχουμε την ευλογία του Θεού. Μην παραπονιέσαι για τίποτε. Άλλωστε ο Θεός μου έδωσε εσένα, που είσαι άξια να τα φροντίζεις όλα». Ήρθε όμως κάποια στιγμή, όταν είχαν πια παντρέψει όλα τα παιδιά τους, που ο Παπαβασίλης αρρώστησε. Άρον-άρον τον πήραν και τον πήγαν στο νοσοκομείο, που ήταν ειδικό για τέτοιες βαριές αρρώστιες. Άρχισαν οι εξετάσεις, τα συμβούλια, τα σύρε και έλα των συγγενών και των φίλων. Οι ενωρίτες, μόλις το πήραν είδηση, άρχισαν να τηλεφωνούν στους επιτρόπους, ύστερα στο σπίτι. Βέβαια ο Παπαβασίλης τα είχε τα χρονάκια του, μα κρατιόταν καλά και κανείς δεν υποψιαζόταν πως πλησίαζε το τέλος του γήινου δρόμου. Ο ιερεύς και οι δύο επίτροποι που πήγαν να τον επισκεφθούν είδαν τον Παπαβασίλη πολύ καταβεβλημένο. Τους αναγνώρισε, μα τους μιλούσε με πολύ δυσκολία. «Πάτερ Ηλία και εσείς Άγιοι Επίτροποι, προσεύχεστε να με καλέσει ο Θεός κοντά του και να δείξει έλεος στην αμαρτωλότητά μου». Οι επισκέπτες κοιτάχτηκαν με απορία και λύπη. Δεν μπορούσαν να πούν τίποτε για να τον ψευτοπαρηγορήσουν. Σε λίγο έφυγαν και πήγαν κατευθείαν στην εκκλησία τους. Διάβασαν μια παράκληση για τον Παπαβασίλη και ύστερα μαζεύτηκαν στο μεγάλο γραφείο, το πρεσβυτέριο. Εκεί όμως που κουβέντιαζαν για διάφορα θέματα της εκκλησίας, ακούγεται ξάφνου να χτυπάει καμπάνα κάπως περίεργα. Έβαλαν την προσοχή τους και κατάλαβαν πως χτυπούσε πένθυμα. Φώναξαν τον νεοκόρο και τον ρώτησαν. Εκείνος δεν ήξερε τίποτα. Σηκώθηκε ο νεότερος από τους επιτρόπους και πήγε στον πίνακα του κοδωνοστασίου. Όλοι οι διακόπτες για τα διάφορα είδη των καμπανοκρουσμάτων ήταν κλειστοί. Ωστόσο η καμπάνα συνέχισε να χτυπά πένθυμα, όπως τη Μεγάλη Παρασκευή και όπως όταν σηκώνουν νεκρό από την εκκλησία ύστερα από την εξόδιο ακολουθία. Ο παπάς και οι επίτροποι σταυροκοπήθηκαν, μην μπορώντας να εξηγήσουν το φαινόμενο. Και εκείνη τη στιγμή χτύπησε το τηλέφωνο. Ήταν από το νοσοκομείο. Ένας φίλος γιατρός τους ανήγγειλε το νέο. Ότι δηλαδή, πριν από 5 λεπτά, ο Παπαβασίλης αναπαύτηκε ήρεμα. Σε λίγο τους πήραν και από το σπίτι του Παπαβασίλη για να τους το πούν και να ρωτήσουν για τις λεπτομέρειες της κηδείας. Η λύπη χλώμιασε τα πρόσωπά τους. Σταυροκοπήθηκαν και σηκώθηκαν αμέσως. Πήγαν εμπρός στην ωραία πύλη και διάβασαν τρισάγιο για την ανάπαυση της ψυχής ενός Αγίου Λειτουργού του Υψίστου, που πολύ θα τους λείψει και στον καθένα τους και στην ενορία ολόκληρη, η οποία είχε μάθει για το θαυμαστό σημείο της καμπάνας που χτυπούσε μόνη της πένθυμα.

Ποιος τη θέση του θα πάρει? Της λιγμικής καμπάνας τον αχό τον πήρε το Μελτέμι. Τον πήρε, τον θρυψάλιασε σε πένθυμες φωνές σ' όλες τις γειτονιές να τον ταξιδέψει. Τα καλντερίμια ρίγησαν, ξυπνούν τα μονοπάτια και ανοίγουν σπίτια ολόλευκα τα ασφαλιστά τους μάτια. Νησιώτες και νησιώτισες, νιάτα και γεροντάματα κοιτάζονται κατάματα να φουγκραστούν, να δούνε τι είναι που θα τους πούνε. Κι ήλθε ταχιά και φόλιασε η θλίψη μες στα στήθη. Ο παπαμάρκος ο σεμνός ολάξαφνα εκοιμήθη. Ο λευκασμένος γέροντας με την καρδιά παιδιού στη δόξα του ουρανού. Σταυροκοπιούν τη χωριανή. Χωρίς μιλά δακρύζουν κι όλοι ανηφορίζουν στην κάτασπρη εκκλησιά. Ποιος το είχε φανταστεί με την αυγή καλοκαιρινής ημέρας ορφάνιαστα τους ράπιζε ένα γέρας? Κι ανιστορίζουνε παλιά και αναθυμούνται νέα απ' την πιστή και αγνή ψυχή του ταπεινού ιερέα με την ασκητική θωριά, την άσωστη αγάπη, τη φωτεινή του τη ματιά, τη σκέψη την καθάρια, πάφησε χνάρια αρετής και αγιοσύνης μύρο. Πώς τον θυμούνται? Το ράσο του ως ανέμιζε στ' ανάερο πέρασμά του, χίλιες χαρές εσκόρπιζε, παρηγοριά και ελπίδα για τούτη και την ύστερη ουράνια πατρίδα. Ο κάθε λόγος βάλσαμο απ' τα σοφά του χείλη και από το πετραχύλι ανάλαφρες, πασίχαρες φεύγαν οι ψυχές. Και ο φτωχός και ο κακός και το παιδί και η γέρη, ο άρχοντας, ο προεστός, οι μάνες, οι παιδούλες βρίσκαν κοντά στον ταπεινό τσοπάνι απ' ανεμιάς λιμάνι. Πικρογελάει γέροντας απ' του νησιού τους πρώτους και ψώνει τη φωνή. «Ε, χωριανοί, ας έχουμε για πάντα την ευχή του, στα μάτια μας μπροστά την Άγια τη ζωή του. Στους νιους και στα παιδόπουλα στρέφεται να τους πει. Ζητήστε από το Θεό, παιδιά μου, σεις, τη χάρη, άμποτε να ζήσω να το δω ποιο από σας τη θέση του θα πάρει».

0: Παναγία Σαχράν, υπερευλογημένη εν δόξου δέσποινη, ημών Θεού Αγία η Βαρθέων Μαρία.
1: Με
0: τα πάντα να γεμνή μονεύσαν σε αυτού και αλλήλου και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σε πάσα από ξένη και προσκύνηση του Πατρί και το Αγίο και το Αγίο Πνεύμα την και

Ήμνον σοι καθέ καστή προσφέρει, εμέ υπόμενου σε δίκαιη, έως σου ανταποδόσμη. Πεφώτιστε τα σύμπαντα απ' τη Αναστάση σου, Κύριε, και ο παράδεισος πάλι νέωτε. Πάσα δε ηκτήσεις ανεφημούσασε, ύμνον σοι καθέ καστή προσφέρει, εκβαθέωνα και κραξάσει, Κύριε.

ανάξω λίστας θανάτουτας πύλας, από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας ελπίσα το Ισραήλ επί των Κύριων. Η αναξίωσης τότες εν το άχραντο σου οίκο, εσπερινούν εν ύμνων αναμέλπωμεν, εκ βάθος κραυγάζονται

0: Φως ηλαρών Αγίας δόξης θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάγκας σου Χριστέ ελθόντες επ' την Ιουδής. Ιδόντες φως περνών ημνού με Πατέρα αιών και Άγιο Πνεύμα Θεών αξιών συμπάς κοινής ημνής τη φωνές εσείς. Ιε Θεός ζωήν ο διδούς διό κόσμος σε δοξάζει. Ο Κύριος σε βασίλεψε νεπρέπει ανεδίσατο. Και γάρεστε ρε στην οικουμένη σε λευθήσετε ο Κύριος σε βασίλεψε επρέπεια ενεδύσατο.
1: Οικουμένη πάντως εξ όλης ψυχής και εξ όλης διανύες ημών είπαμε.
0: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε Παντοκράτορ Θεός των Πατέρων ημών δε μεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελέος δε μεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επιδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Ετιδεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιάκων και μονάχων, και πάση Χριστέ μου αδελφότητο.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Ετιδεόμεθα πρελαίου ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψεω, χωρί και αφέω των αμαρτίων των δελών του Θεού. Πάντων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών των κατοίκων και παρεπίδημων των ειδηπόλητα αυτή. Των ενωρητών επιτρόμων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Τη δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και υπερπάνω των προνοσαμένων πατέρων και αδελφών ημών. Τον ενθάδευσε βόσκι κειμένων και πανταχού Ορθοδόξων.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Τη δεόμεθα υπέρ των καρποφόρων και καλλιεργούντων εν το Αγίου και πάνω σε έπτον ναό του κοπιών μυσαλών. Και υπέρ του περιέστατο λαού, του επεκτεθειμένου του παρασύρου μεγάλου πλουσίου να
0: ελέγχει. Κύριε Λέησον.
1: Ότι ελέγχει με τη φιλάνθρωπη στο υπάρχει και στην δόξα να αναπέμπουν. Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την και η Αγία στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν καταξίωση, Κύριε, δεσπέρα τα αυτήν αμαρτή του φυλακτινή μας. Ευλογητός η Κύριος των Πατέρων μόνο και νετών και δοξασμένων το όνομά σου, αιώνας αμήν. Γέννη το Κύριε το λέω σου που μας καθάπερ, πίσαν πισε. Ευλογητός η Κύριε δαξιόμη τα δείγματά σου, ευλογητός η δέσπιση, εξιόμη τα δείγματά σου. Ευλογητός η Άγιο Φατσιόμης και μας είσαι ο Κύριε το λέω στον αιώνα, τα ρίγαν το χέρι σου παρίδης. Συ πρέπει, ένωση πρέπει, ήμουν, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγιό Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Πληρώσουμε την εσπερινή δέη συνεμόν του Κυρίου.
0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της
0: ηχάρη. Κύριε ελέησον.
1: Την εσπέραν πάσαν τελεία να γίνει ειρηνική και αναμάρτη παρά του Κυρίου Ιησού.
0: Παράσχου Κύριε.
1: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου Ιησού.
0: Παράσχου Κύριε.
1: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημέλημάτων ημών παρά του Κυρίου Ιησού.
0: Παράσχου Κύριε.
1: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο του Κυρίου Ιησόμεθα.
0: Παράσχου Κύριε.
1: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών ειρήνη και μετανία εκτελέσαι παρά του Κυρίου Ιησόμεθα.
0: Παράσχου Κύριε.
1: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυνα ειρηνικά και καλήν απολογία. Την έπειτα του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
0: Παράσχου Κύριε.
1: Της Παναγίας αχράνη περιευλογημένη εν δόξου δέσποινη ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία. Με τα πάντων αγίων μνημονεύσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Τι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπουμε. Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και αίγε εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Ειρήνη, πάση.
0: Και το Πνεύμα Τήσου.
1: Τας κεφαλάς ημών, Κύριο Κλίνο.
0: Συ Κύριε.
1: Και το κράτος Βασιλείας, ομιλημένο και δεξαρτώμενο Πατρός και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Νην απολύς τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου. Ο ετοίμασες κατά πρόσωπο πάνω των λαών φώσεις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Ανήν Άγιος Θεός, Άγιος Χερός, Άγιος Θάντς ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Χερός, Άγιος Θάντς ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Χερός, Άγιος Θάντς ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και ίξιον στον ομήν Παναγία Τριάς ελέησον μας κυριλάς αμαρτίας ημών δέσποτα συγχώρησον. Στον ομίας μην Άγιε επίσκεψε και η ασθενίας ημών ένε και εν του νοματός σου. Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και ίξιον στον ομήν Πατέρ ημών εν της ουρανής αγίες στον ομά σου και το βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επίουσεων δώσει μην σήμερον και άψιν των φλήματα ημών, ως και μη σε θείεμ της φλέτσιμων και μη σε ενέγγιση ημάς εις πειρασμόν αλλά ρίσει ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν εφρενέστο τα ουρανία αγαλή.

0: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγία και μόνη την πίστη των ευσεβών και ορθόδοξων χριστιανών. Συν τη Αγία Εκκλησία ταύση αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία θέτω και σώσον ημάς.
1: Την τιμιωτέραν των χεροβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούς την όντως στόχος εμεγαλύνων.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός η ελπίση μόνο δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι και νυν και αήξιον στον αμήν κυριελέησον κυριελέησον κυριελέησον Πατεράγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάσαι και νεκρών ο Χριστός ο αληθινός Θεός ημών εσ πρεσβείς της Παναχράνου και Παναμού Αγίας Αυτομητρός. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταύρου προστάσεις, του Τιμίου νεπρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και κανονικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Αγίας ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Σοφίας και των τριών θυγατέρων αυτής πίστης, ελπίδος και αγάπης, της Αγίας ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης, των Αγίων ενδόξων Μαρτύρων Τιμοθέου και Μαύρας και του Εναγής Πατρός Σιμών, Οικουμενίου Επισκόπου Τρίκης, όν και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντως των Αγίων ελεήσει και σωσέ ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
1: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
0: Χριστός ανέστη, καλό ξημέρωμα, το πρωί όρθρος και η Θεία Λειτουργία στις 7.
2: Είχαμε συνδεθεί αγαπητοί ακροατές με τον Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας Λαρίσης.

Όταν έχασε η ψυχή μου την ταπείνωση, έγινα ευέξαπτος. Θυμόμουν όμως την ταπείνωση του Χριστού και τη διψούσα και άρχισα το πένθος της μετάνοιας και οικέτευα το Θεό να με συγχωρέσει και να με καθαρίσει από το πνεύμα της υπεροψίας, χαρίζοντάς μου την Αγία Ειρήνη Του. Και όταν η ψυχή μου μίσησε τις αμαρτίες, τότε το Άγιο Πνεύμα με δίδαξε την αδιάλειπτη προσευχή και την αγάπη. Και γνωρίζοντας πόσο αγαπά ο Κύριος το λαό Του, ιδίως τους νεκρούς, έχει να κάθε νύχτα δάκρυα για αυτούς. Πονούσε η καρδιά μου που στερούνται οι άνθρωποι τέτοιον ελεήμονα Θεό. Και μια φορά είπα στο Πνευματικό, «Λυπάμαι όσους υποφέρουν στον Άδη και κλαίω κάθε νύχτα για αυτούς και τόσο καταπονείται η ψυχή μου, ώστε λυπάμαι ακόμη και τους δαίμονες». Και ο Πνευματικός μου απάντησε ότι μια τέτοια προσευχή προέρχεται από τη χάρη

0: Ο Κύριος μας αγαπά περισσότερο από όσο μπορούμε εμείς να αγαπούμε τον εαυτό μας. Αλλά η ταλέπορη ψυχή σκέφτεται τη θλίψη της, ότι ο Κύριος την ξέχασε και δεν θέλει ούτε καν να τη δει, και έτσι πάσχει και βασανίζεται. Όμως δεν συμβαίνει έτσι, αδελφοί μου. Ο Κύριος μας αγαπάει ως τέλους και δίνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτός μας παρηγορεί και δεν θέλει καθόλου να βρίσκεται η ψυχή σε αθυμία και απορία για τη σωτηρία της. Πίστευε ακράδαντα ότι πάσχουμε μόνο μέχρι να ταπεινωθούμε. Μόλις ταπεινωθούμε έρχεται το τέλος των θλίψεων, γιατί το Πνεύμα του Θεού εξαιτίας της ταπεινώσεως πληροφορεί τη ψυχή ότι σώθηκε. Μεγάλη δόξα στον Κύριο, γιατί μας αγαπά τόσο πολύ και η αγάπη αυτή γνωρίζεται με το Άγιο Πνεύμα. Κύριε, φώτισε το λαό σου με το Πνεύμα σου το Άγιο, για να γνωρίσουν όλοι την αγάπη σου.
1: Ανέβει ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, επί τη προβατική κολυμβήθρα, τη λεγόμενη κατά Ιουδαίους Βηθεσδά, πέντε στοάς εχούσι. Εν ταύτες γάρ κατέκει το πλήθος των ασθενούντων, άγγελος γάρ του Θεού κατά καιρών επιφυτών, διετάρατεν αυτήν, καιρός είναι χαρίζετο της προσιούσιν εν πίστη. Και ειδών ο Κύριος χρονιούντα άνθρωπον λέγει προς αυτόν, θέλεις υγιείς γενέστε, ο ασθενών απεκρίνατο. Κύριε, άνθρωπον ουκ έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ βάλει με εις την κολυμβήθραν. Ιατρής κατηνάλωσα τον άπαντά μου βίον, και ελαίου στοιχήν ουκ ηξιώθην. Αλλά ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων λέγει προς αυτόν, άρον σου τον κράβατον και περιπάτη, κηρύττων μου την δύναμην και το μέγα έλεος εν της
2: Χριστός
1: πέρασιν.
2: Ανέστη, από το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης, ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη.

τρίτον τιοράσι, δροσίζον της ρήμασιν, ο αστράπτον άγγελος τες μυροφόρης έλεγε. Τον ζώντα τι ζητείτε εν μνήματι, ηγέρθη και νόσας τα μνήματα, της φθοράς αλλιωτήν γνώτε τον αναλύωτον. Είπατε το Θεό ως φοβερά τα έργα σου, ότι το γένος έσωσας

Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τρινάβου, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στους 96,3 μεγακύκλους των FM στην εκπομπή «Ακούσω μεν» του Αγίου Ευαγγελίου. Στο μικρόφωνο είναι ο πατήρ Ιγνάτιος και μαζί, όπως κάθε εβδομάδα, προσπαθούμε να αναλύουμε την ευαγγελική περικοπή που έχει ορίσει το τυπικό της Αγίας μας Εκκλησίας για την ευχαριστιακή σύναξη της Κυριακής.

Κυριακή του Παραλίτου. Επομένως, όλους τους ιερούς ναούς της Ορθοδοξίας μας θα ακούσουμε τον Ευαγγελιστή Ιωάννη να μας λέει: «Με τα ταύτα είναι η εορτή των Ιουδαίων, και ανέβει ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα. Έστι δέν της Ιεροσολύμης επί την προβατική κολυμβήθρα, η επιλεγωμένη Εβραϊστή Βηθεσδά, πέντε στο ας έχους. Εν ταύτες κατέκει το πλήθος πολύ των ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών, εκδεχομένων την του ύδατος κίνηση. Άγγελος γάρ κατά καιρών κατέβαινε εν την κολυμβήθρα και ταράσεται το είδωλ. Ούν πρώτος εμβάς μετά την ταραχήν του ύδατος, υγιής εγίνεται οδήποτε κατήχε το νοσήματι. Ειν δε της άνθρωπος εκεί 38 έτη έχων εν τη ασθενία αυτού. Τούτον ειδών ο Ιησούς κατακείμενον και εγνούς ότι πολλήν ήδη χρόνων έχει λέγει αυτό. Θέλεις υγιής γενέστε? Απεκρίθη αυτό ασθενών, Κύριε, άνθρωπον ουκ έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρο βάλει με εις την κολυμβήθρα. Ενώ δε έρχομαι εγώ, άλλος προεμού καταβαίνει. Λέγει αυτό ο Ιησούς, έγειρε, άρων των κράβατών σου και περιπάτη. Και ευθέως εγένε το υγιής ο άνθρωπος και ήρε τον κράβατον αυτού και περιεπάτη. Ειν δε Σάββατον εν εκείνη τη ημέρα. Έλεγον ουν οι Ιουδαίοι του τεθεραπευμένου Σάββατον εστίν. Ουκ εξεστήσει άρε τον κράβατον. Απεκρίθη αυτής, ο ποιήσας με υγιή, εκείνος μη είπεν, άρων των κράβατών σου και περιπάτη. Ηρώτησαν ουν αυτόν τι σε στείνει ο άνθρωπος ο υπόνουσι, άρων των κράβατών σου και περιπάτη. Ο δε ιαθής, ουκ ήδη τι σε στείνει. Ο γάρ Ιησούς εξένευσεν όχλου όντως εν το τόπο, μετά ταύτα ευρίσκει αυτόν ο Ιησούς εν το ιερό και είπεν αυτό. Είδε υγιής γέγονας, μικέτι αμάρτανε, ή να μη χείρον σύ τι γέννηται. Απήλθεν ο άνθρωπος και ανήγγειλε της Ιουδαίης ότι Ιησούς εστίν, ο ποιήσας αυτόν.

Μετά από όλα τα γεγονότα ήταν η εορτή των Ιουδαίων και ανέβηκε ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα. Υπάρχει λοιπόν στα Ιεροσόλυμα κοντά στην προβατική πύλη μία κολυμβήθρα που υπονομάζεται εβραϊκά Βηθεσδά και έχει 5 στοές. Σε αυτές ήταν κατάκητη πλήθος οι ασθενείς, τυφλοί, χολοί, παράλυτοι, που περίμεναν την κίνηση του νερού, γιατί άγγελος Κυρίου κάθε τόσο κατέβαινε στην κολυμβήθρα και ταραζόταν το νερό. Ο πρώτος λοιπόν που έμπαινε μετά την ταραχή του νερού γινόταν υγιής από οποιοδήποτε νόσημα τότε τον κατήχε. Ήταν λοιπόν κάποιος άνθρωπος εκεί που είχε 38 έτη με την ασθένειά του. Όταν ο Ιησούς είδε αυτόν κατάκητο και επειδή γνώριζε ότι ήδη πολύ χρόνο έχει εκεί, του λέει: «Θέλεις να γίνεις υγιής?» Του αποκρίθηκε ο ασθενής: «Κύριε, άνθρωπο δεν έχω να με βάλει στην κολυμβήθρα όταν ταραχτεί το νερό. Ενώ λοιπόν εγώ προσπαθώ να έρθω, άλλος κατεβαίνει πριν από εμένα.» Του λέει ο Ιησούς: «Σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα.» Και αμέσως έγινε υγιής ο άνθρωπος και πήρε το κρεβάτι του και περπατούσε. Ήταν τότε Σάββατο εκείνη την ημέρα. Έλεγαν λοιπόν οι Ιουδαίοι στον θεραπευμένο: «Είναι Σάββατο και δεν σου επιτρέπεται να σηκώσεις το κρεβάτι σου.» Αυτός τους αποκρίθηκε: «Εκείνος που με έκανε υγιή, εκείνος μου είπε: πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα.» Τον ρώτησαν τότε: «Ποιος είναι ο άνθρωπος που σου είπε: πάρε το και περπάτα?» Αλλά αυτός που γιατρεύτηκε δεν ήξερε ποιος είναι, γιατί ο Ιησούς ξέφυγε επειδή υπήρχε πλήθος σε εκείνον τον τόπο. Μετά από αυτά τον βρίσκει ο Ιησούς μέσα στο ναό και του είπε: «Δες, έχεις γίνει υγιής, μην αμαρτάνεις πια για να μην σου γίνει κάτι χειρότερο.» Έφυγε ο άνθρωπος και ανάγγειλε στους Ιουδαίους ότι ο Ιησούς είναι εκείνος που τον έκανε

Όταν διαβάζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, για ένα θαύμα στο Ευαγγέλιο ή στη ζωή των Αγίων μας, εύλογα ερωτήματα ανακύπτουν. Άλλαξε η ζωή των ανθρώπων που το έζησαν? Ήρθαν άραγε πιο κοντά στο Θεό? Αυξήθηκε η πίστη τους? Έζησαν σύμφωνα με το Ευαγγέλιο και τον τρόπο των Αγίων? Μήπως το θαύμα αποτέλεσε ένα περιστατικό που έγινε μια χαμένη ευκαιρία? Συνήθως μένουμε στη δύναμη του Χριστού και τη χάρη που οι Άγιοι μας έχουν πάρει από το Θεό και την πίστη τους αυτόν. Μένουμε στο γεγονός του θαύματος καθ' αυτό. Χαιρόμαστε. Εξετάζουμε τις προϋποθέσεις για να γίνει. Σκεφτόμαστε τη μίμηση που καλούμαστε να δείξουμε στα πρόσωπα εκείνων που έλαβαν το ποθούμενο. Δεν μας είναι όμως τόσο εύκολο, παγωμένοι στη στιγμή, να δούμε και να εξετάσουμε τη συνέχεια της ζωής τους. Ίσως επειδή τόσο το Ευαγγέλιο όσο και τα συναξιάργια των Αγίων δεν αποτελούν κείμενα που αφηγούνται τις ιστορίες όσων συνάντησαν τον Χριστό και τους Αγίους, γιατί θέλουν να μας βάλουν στη θέση τους. Να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε ότι όλες οι εκδοχές της ζωής είναι ανοιχτές για όποιον έλαβε την ευεργεσία να συναντήσει και να γνωρίσει τόσο τον Χριστό όσο και τους Αγίους.

Όμως ο λόγος του Χριστού είναι ξεκάθαρος για όσους έχουν λάβει την ευεργεσία του θαύματος με οποιονδήποτε τρόπο. Είδε υγιής γέγονας, μη και τι αμάρτανε ή να μη χείρωση τι γέννηται. Βλέπεις, έχεις γίνει καλά. Από εδώ και πέρα μην αμαρτάνεις, για να μην πάθεις τίποτα χειρότερο. Ο παράλυτος της Βηθεσδά, αγαπητοί μου ακροατές, γιατί σε αυτόν απευθύνεται ο λόγος του Κυρίου, επί 38 χρόνια ήταν κατάκητος στο κρεβάτι του, που ήταν ο τάφος του. Ο Χριστός, παρότι εκείνος δεν είχε καμία ελπίδα, θα τον αναστήσει. Η μόνη λέξη του Κυρίου θα είναι «Το θέλεις?». Θα τον βγάλει από τον τάφο του και θα του ξαναδώσει τόσο τη δύναμη να σηκωθεί και να κρατά στους ώμους του το κρεβάτι του, όσο και την ευκαιρία να χτίσει μια καινούργια ζωή, παρότι η νεότητά του δεν θα μπορούσε να επανέλθει. Δεν βλέπει την ηλικία του παράλυτου ο Χριστός. Δεν θεωρεί την υπόλοιπη ζωή του χαμένη. Ανασταίνοντάς τον όμως δεν σημαίνει ότι τον παραδίδει στη λύθη για όσα πέρασε και έζησε. Για το ότι δεν είχε άνθρωπο αλλά παρέμενε μόνος του στη ζωή. Για το ότι και δεν αγάπησε και δεν αγαπήθηκε. Για το ότι αισθανόταν ανήμπορος να πάρει τη ζωή στα χέρια του, όχι μόνο σωματικά αλλά και ψυχικά. Για το ότι δεν εμπιστευόταν το Θεό, ούτε είχε ελπίδα. Αλλά από συνήθεια, καθόταν δίπλα στη δεξαμενή της Βηθεσδά, μόνο και μόνο για να μην χάσει στο βάθος της ύπαρξής του, εκείνο το «λες να τα καταφέρω να πέσω στο θεραγμένο νερό». Για το ότι η νέκρωσή του δεν ήταν μόνο σωματική, αλλά κυρίως ήταν πνευματική.

Αναρωτιόμαστε, αγαπητοί μου ακροατές, ποια ήταν η αμαρτία του παράλυτου για να υποφέρει τόσα χρόνια. Η στάση του αμέσως μετά το θαύμα μας αφήνει να την καταλάβουμε. Όταν οι άρχοντες των Ιουδαίων τον καλούν για να τον επιπλήξουν, επειδή κουβάλισε το κρεβάτι του την ημέρα του Σαββάτου, για τη φαινομενική του άρνηση να τηρήσει την Ιουδαϊκή τυπολατρεία, ο πρώην παράλυτος πέβδει να αποσύσει από τον εαυτό του οποιαδήποτε ευθύνη. «Ο ποιήσας με η γη, εκείνος μη είπεν, Άρων, τον κραβατόν σου και περιπάτη. Δε φταίω εγώ για το ότι δεν τήρησα τον νόμο. Εκείνος που με έκανε καλά, εκείνος μου είπε να σηκώσω το κρεβάτι μου και εγώ τον άκουσα. Εκείνος φέρει την ευθύνη. Εκείνος είναι ο ισχυρός. Θα βάζετε μαζί μου. Υπάκουσα στην εντολή του από τη στιγμή που με έκανε καλά». Και στις επίμονες ερωτήσεις των Ιουδαίων, ποιος ήταν αυτός που τον γιάτρεψε, ο πρώην παράλυτος δεν ήξερε να πει. Στη χαρά του γιατί έγινε καλά, γιατί απέκτησε τη σωματική δύναμη να μπορεί να κινείται και να σηκώνει τα βάρη του, να αρχίσει να ζει αναστημένος από την παραλυσία, δεν σκέφτηκε να μείνει και να ευχαριστήσει αυτόν που τον γιάτρεψε. Αλλά και όταν ο Κύριος τον βρίσκει και τον προτρέπει να είναι προσεκτικός στην πορεία της ζωής του, για να μην τον βρει τίποτα χειρότερο, ο παράλυτος σπέβδει να δώσει πληροφορίες στους Ιουδαίους για την ταυτότητα του γιατρεύσαντος.

Διαβλέπουμε λοιπόν ότι ο παράλυτος δεν μπορεί να ζήσει ευχαριστιακά, να δοξάσει το Θεό για την ευλογία που παίρνει να νικήσει το θάνατο και να αναστηθεί. Να μείνει κοντά στον ευεργέτη του και να προσπαθήσει να χτίσει καινούρια πορεία μέσα από τη σχέση μαζί του. Ο πρώην παράλυτος, αγαπητοί μου ακροατές, είναι αγνώμων. Δεν μπορεί να αγαπήσει κάποιον άλλον εκτός από τον εαυτό του. Γι' αυτό και σπέβδει να αποσύσει την ευθύνη για την παραβίαση του Σαββάτου. Αποδεικνύεται επιφύνη όργανο της θρησκευτικής εξουσίας. Άνθρωπος που δεν κρίνει και δεν αποστομώνει όσους αμφισβητούν τον Ιησού, καθότι ο ίδιος έχει γευτεί το θαύμα, αλλά έτοιμος να συνταχθεί μαζί τους για να μην χάσει την ευνοιά τους. Έτσι φαίνεται ότι η παραλυσία του σώματος ήταν το σωματικό σύμπτωμα της παραλυσίας της ψυχής, της καρδιάς του, της ανικανότητας να αγαπήσει, να εκτιμήσει, να μοιραστεί, να δοξάσει, να χαρεί αληθινά και να μοιραστεί τη χαρά του. Να αναλάβει την ευθύνη να χτίσει καινούρια ζωή αγαπώντας και να ξεκινήσει αυτή την πορεία αποδεικνύοντας ότι πρωτίστως αγαπά αυτόν που τον έκανε καλά.

Η Ανάσταση και η Αγιότητα, αγαπητοί μου ακροατές, που πηγάζουν από τη σχέση με τον Χριστό, είναι τα μεγαλύτερα θαύματα που βιώνουμε στη ζωή μας. Προϋποθέσεις για να τα οικειωθούμε είναι η πίστη και η αγάπη προς τον Χριστό, αλλά και η ευγνωμονούσα καρδιά, αυτή που είναι έτοιμη να συγκινηθεί, όχι μόνο συναισθηματικά, αλλά να αναλάβει να κινηθεί σε μια νέα πορεία, αγωνιζόμενη εναντίον της ιδιοτροπίας και της μιζέριας, να τα περιμένει όλα έτοιμα από τους άλλους, ακόμη και να την αγαπήσουν. Έχοντας ελπίδα στο Θεό, βλέποντας τα λάθη και τις αμαρτίες, και έτοιμη να καταθέσει τη μαρτυρία της αλήθειας σε οποιονδήποτε την αμφισβητεί. Τυπολάτρη, άθεο, αρνητή, μη αναστημένο, ουσιαστικά εξίσου παράλυτο, για να έχει το θαύμα αυθεντική αξία μεταμόρφωσης και ελπίδας στη ζωή μας. Χριστός Ανέστη, χαίρετε.

κεφάλινουν αυτής ο Ιησούς ελάλησε λέγοντας: Εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμεί που μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Λόγος Ρωμαϊκός και σήμερα, και σήμερα είναι πολύ μεγάλη μου η χαρά για την κυρία που έχω δίπλα μου. Μια γυναίκα η οποία είναι ιδιαίτερα γνωστή, ειδικά στους αγαπημένους στην Αττική, ιδιαίτερα αγαπητή, πάρα πολλοί κόσμος θέλουν να τη δει, να τη μιλήσει και να τη γνωρίσει, αλλά και σαν προσωπικότητα, σαν παρουσία και μόνο που τη βλέπει κάποιος, είναι προσωποποίηση της χαράς του Θεού. Μια γυναίκα πραγματικά χαριτωμένη από το Άγιο Πνεύμα. Και που δίνει χαρά και στους ανθρώπους, αλλά κυρίως μιλάει στην καρδιά των ανθρώπων με ένα πολύ απλό και ευγενικό τρόπο. Είναι μαζί μου σήμερα η Γερότησα Φιλοθέη, ηγουμένη του Ιερού Συγχαστηρίου Παναγίας Βριούλων, Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Γερότησα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ευλογείτε.
1: Κύριος.
0: Μετά από τόσες αναγορές που είχαμε, οικονόμησε η Παναγία να βρεθούμε να μιλήσουμε σήμερα.
1: Κατάλληλη ώρα.
0: Την κατάλληλη ώρα, έχετε δίκιο. Με τη γυναίκα που έχω δίπλα μου θα μπορούσα να κουβεντιάσω εκατοντάδες θέματα. Είναι γυναίκα που έχει διαβάσει πάρα πολύ, πολύ μορφωμένη και μπορεί να εκφράσει λόγο για οτιδήποτε θέμα. Επιλέξαμε μαζί σήμερα να κουβεντιάσουμε για κάτι που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο στην εποχή μας, ιδίως φυσικά τους γονείς. Την αγωγή των παιδιών. Πώς πρέπει να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας, τι πρέπει να δώσουμε στα παιδιά μας, τελικά τι φταίει που τα παιδιά μας σήμερα παρουσιάζουν την εικόνα αυτή. Ρώτησα.
1: Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαστε απόψε μαζί. Νομίζω ότι το θέμα της αγωγής των παιδιών ξεκινάει από το θέμα της αγωγής των γονέων.
0: Ακριβώς.
1: Και ξέρετε, δεν είναι θέμα γνώσεων, που είπατε πριν, είναι θέμα εμπειρίας. Εμείς είχαμε τη μεγάλη ευλογία να μεγαλώσουμε κοντά σε έναν Άγιο Γέροντα, τον πατέρα Γαβριήλ Τσάφο, που ήταν εφημέριος για περίπου 50 χρόνια, σε ένα πολύ μικρό και ταπεινό εκκλησάκι στην πλατεία Αμερικής. Ονομάζεται Άγιος Ανδρέας.
0: Και εκεί να πω στον κόσμο, επειδή θα ρωτήσουν πολλοί, μπορεί να σου πούνε οι κάτοικοι των Αθηνών. Κάθε Τετάρτη, νομίζω.
1: Ναι, κάθε Τετάρτη έχουμε μια βραδινή θεία λειτουργία στο μοναστήρι, που είναι ακριβώς δύο δρόμους μετά τον Άγιο Ανδρέα, δίπλα στον Άγιο Ανδρέα. Το εκκλησάκι, ο Άγιος Ανδρέας είναι το εκκλησάκι από το οποίο ξεκινήσαμε. Σε αυτό λοιπόν το εκκλησάκι είχαμε τη μεγάλη ευλογία να ζήσουμε πάρα πολύ έναν Άγιο Πνευματικό, το γέροντά μας, τον πατέρα Γαβρίλη, ο οποίος είχε τεράστια εμπειρία. Αγαπούσε πάρα πολύ τα παιδιά, ήταν από πολύ ωραία οικογένεια. Μεγάλωσε, ήταν πρόσφυγας, μικρασιάτης και ορφανός. Μεγάλωσε με τη μητέρα του και τις αδελφές του, οπότε καταλάβαινε και από τα κορίτσια, καταλάβαινε και από τα αγόρια, και από 6 χρονών ήταν μέσα στο ιερό. Δηλαδή, όλη τη ζωή ήταν νυχτερινό σχολείο, δουλειά για να ζήσουν, από 5 χρονών παιδάκι, και την αδιακονή στο ιερό. Άρα ήξερε πολύ καλά, είχε αρχίσει να ψηλαθεί τι συμβαίνει στη ζωή. Μας έλεγε κάποια στιγμή ότι στην εφηβεία του δύο πράγματα έκανε, δύο βόλτες έκανε, γιατί δεν είχε χρόνο, γιατί όλα αυτά που σας είπα. Το ένα ήταν πήγαινε στα κινητήρια για να βλέπει τι είναι πραγματικά η ζωή. Και του είχε μείνει πολύ έντονα στο μυαλό του κάποια στιγμή που είδε σαν εικόνα τον νεκροθάφτη να πηγαίνει μέσα σε ένα καρότσι, ένα νέο κορίτσι. Το είχε ξεθάψει για να το θάψει σε ένα άλλο σημείο, δεν ήταν έτοιμο. Και να βλέπει τα μακριά του τα μαλλιά να τρέχουν το καρότσι. Και έχει αναρωτιόταν τι είναι ζωή και τι είναι θάνατος. Και το δεύτερο που έκανε, πήγαινε στα δικαστήρια για να ακούσει γιατί χωρίσουν τα ζευγάρια.
0: Μάλιστα. Φυσικά αυτό. Πολλά
1: ήταν νεαρός. Mm-hmm. Ήθελε, σπούδαζε τη ζωή. Μάθανε και πολλά από τη γειτονιά. Η μητέρα του ήταν άνθρωπος αγκαλιάς, έκρυβε ανθρώπους που έκαναν ατασταλίες, τις γυναίκες που δεν καθόντουσαν καλά στο σπίτι τους ή που τους κυνηγούσαν οι άντρες τους. Δηλαδή είχε τέτοιες εμπειρίες. Αλλά ήθελε να μάθει γιατί χωρίζουν τα ζευγάρια. Και αυτό που κατέληγε ήταν ότι όταν έφτανε η ώρα να ρωτήσει, άκουγε διάφορα, τη μία πλευρά, την άλλη πλευρά, να ρωτήσει ο δικαστής να αποφασίσει γιατί χωρίζουν, δεν υπήρχε κάτι. Εντάξει, δεν μιλάμε για ακραία πράγματα, έτσι εννοείται, όπως καταλαβαίνετε. Μιλάμε για τα. Επειδή πήγαινε συχνά, για τσακωμούς, για εγωισμούς, για. Και έτσι κατάλαβε ότι πρέπει να υπάρχουν κάποια βασικά πράγματα, κάποιες αρχές όταν ξεκινάει μια οικογένεια. Αυτό το πράγμα το ζήσαμε κι εμείς, γιατί είχαμε από πολύ νωρίς είχαμε τα κατοικητικά σχολεία, και έτσι είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τους γονείς, τους μεγαλύτερους από εμάς. Και όπως ξέρετε, πολύ καλά, τα παιδιά βλέπεις, τα παιδιά είναι καθρέφτης. Βλέπεις από τα παιδιά, τι γίνεται. Ένα λοιπόν πράγμα, το πρώτο βήμα που το τόνιζε και είχε απόλυτο δίκιο είναι πώς προετοιμάζονται τα παιδιά για το γάμο τους αύριο. Τι είναι αυτό που τα προετοιμάζει, ποιος τα προετοιμάζει. Έλεγε, σας λέω παραδείγματα γιατί σας λέω μεγάλος έτσι από 18 χρονών, ήμουν δίπλα του. Θες να πάρεις, λέει, μια μοτοσυκλέτα και παίρνεις ένα προσπέκτους. Γιατί πρέπει να μάθεις πώς θα τη χειριστείς. Παίρνεις ένα μηχάνημα, ένα πλυντήριο. Έχεις ένα οδηγό, πώς θα το χειριστείς. Για να παντρευτείς, δεν έχεις πουθενά οδηγίες. Το ένα αυτό δεν έχει πουθενά οδηγία, και το δεύτερο, πολλές φορές κατευθύνεσαι από γονείς με πολύ περίεργα κριτήρια. Mm. Δηλαδή, να είναι πλούσιος, να είναι γιατρός, πιο παλιά ειδικά ήταν πολύ, έτσι, πολύ το θέλανε όλοι, δικηγόρος, δεν μας ενδιαφέρει, είναι μεγάλος. Αλλά να έχει οικονομική άνεση, να μπορεί να σου προσφέρει μια άνετη ζωή και από εκεί και πέρα θα δεις πώς θα πορευτείς. Και μάλιστα θυμάμαι, έλεγε στα αγόρια, τα οποία μάλλον ποντάραν τα καημένα στην ομορφιά τους, αλλά όπως ξέρετε πολύ καλή, η ομορφιά είναι για λίγο, και τους έλεγε, ναι, κοιτάξτε να δείτε, να μορφωθείτε, να βρείτε και δουλίτσα, γιατί όταν το κορίτσι αποφασίσει να παντρευτεί, με το δεδομένο που είπαμε και πριν, οι γονείς τη λένε κιόλας από πίσω, ανάμεσα σε έναν ωραίο οδοκαθαριστή και σε έναν άσχημο γιατρό, θα επιλέξει τον άσχημο γιατρό. Και δυστυχώς το έχουμε δει αυτό, και παιδιά να έχουν από πίσω, και μετά να βλέπεις βέβαια από το να ξεκινάει η σχέση και να καταλήγει εκεί που το βλέπουμε. Ειδικά σήμερα 10 παντρεύονται, 9, 9, να μην, ας πούμε 9 χωρίζουν.
0: Δυστυχώς.
1: Δυστυχώς.
0: Δυστυχώς.
1: Αλλά δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο. Έρχονται, παραπονιούνται, κλαίνε, φταίει ο άντρας, φταίει η γυναίκα, ανάλογα. Και τις δύο περιπτώσεις mm-hmm. δεν ξεχωρίζουμε κανέναν, γιατί και από τις δύο πλευρές ισχύει. Και αρχίζουν και λένε, μα είναι έτσι, μα δεν έκανε αυτό, μα δεν πάει στην εκκλησία, μα δεν ακούει, μα με ζηλεύει, μα είναι τσιγκούνης, μα... Ή σας λέω αντίστοιχα, τσιγκούνα, ζηλιάρα, όλα αυτά. Και λες, δεν το έβλεπες πριν. Δυστυχώς ένα μεγάλο ποσοστό, ναι, το βλέπανε, ναι, κάτι φαινόταν, αλλά νόμιζα ότι θα αλλάξει, νόμιζα ότι θα τον αλλάξω. Ποιος άνθρωπος αλλάζει, δεν θυμάμαι ποιος το έλεγε, ένας μεγάλος φιλόσοφος έλεγε, προσπάθησε εσύ να αλλάξει τον εαυτό σου, και θα δεις μετά πόσες μηδαμινές πιθανότητες έχεις για να καταλάβεις μετά αν μπορείς να αλλάξεις και τον άλλο. Mm-hmm. Αφού δεν μπορείς να αλλάξεις τον εαυτό μας, πώς θα αλλάξουμε τον άλλο. Και ξέρετε, είναι τραγικό να παίζουμε με τη ζωή των άλλων. Γιατί δεν είναι, θυμάμαι κάποιον που έλεγε τελικά, κάνεις ένα βήμα, κάνεις ένα λάθος, αλλά τελικά αυτό το λάθος ποτέ δεν διορθώνεται και ποτέ δεν τον, να το πω απλά με συγχωρείτε, δεν τον τριφορτώνεσαι. Δηλαδή πάντοτε θα υπάρχει μια σχέση και μετά η οποία είναι πολύ οδυνηρή.
0: Το πρόβλημα είναι γεγονός ότι ειδικά στην περίπτωση του γάμου δεν είναι απλά μια σχέση που χωρίζουν δύο άνθρωποι και ενδεχομένως από τους δύο ένας να στενοχωρηθεί ή να μην στενοχωρηθεί από τους δύο ή δύο ενήλικες και κατά βάση δεν μας αφορά. Mm-hmm. Το θέμα είναι στο γάμο, αφήνεις πίσω όμως τραυματίες, νεκρούς.
1: Αυτό, τραυματίες πολέμου.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι πολέμου. Αυτό δεν αποκαθίσταται.
0: Και ξαναλέω πολύ πολέμου γιατί ενδεχομένως και από τα 9 σε τα διαζύγια τα 6 είναι με άσχημο τρόπο.
1: Βέβαια. Και εδώ είναι το χειρότερο, ότι τουλάχιστον να μην συνεχίζεται αυτό το κακό. Δηλαδή, κάναμε ό,τι κάναμε, δεν τα βρήκαμε, ήμασταν πολύ εγωιστές, ήμασταν πολύ ανώριμοι, ήμασταν πολύ αδύναμοι. Γιατί πρέπει τα παιδιά να μπουν σε αυτή τη διαδικασία?
0: Γιατί απλά συνεχίζουν να είμαστε εγωιστές και μετά το διαζύγιο.
1: Ναι, αυτό είναι, αλλά τα παιδιά τελικά. Μα μια μητέρα που μου λέγει με πολύ πόνο πριν από λίγο καιρό, μια αυτό το λάθος λέει, όταν θυμώνω με το παιδί μου, έχει μια κλασική περίπτωση τέτοια, του λέω είσαι ίδιο πατέρα σου. Μα αυτό είναι τραγικό. Τουλάχιστον είναι ο πατέρας που το γέννησε. Είναι η μητέρα που το γέννησε. Αντίστοιχα, σε βάσου του. Γιατί το παιδί δεν θα πάψει ποτέ να έχει τους δύο. Το γέννησαν δύο. Είτε μας αρέσει, είτε μας αρέσει. Θα μου πείτε, αν ήταν διαφορετικές συνθήκες, ίσως δεν φτάνε. Αν μπορούσαν να είχαν αυτή την αρχοντιά να σταθούν σωστά, ίσως να μην φτάνε και στο χωρισμό.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι τόσο μεγάλο που δεν ξέρουμε πού η αρχοντιά που υπάρχει.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, είναι και αυτό. Είναι και αυτό, αλλά τουλάχιστον. Ας τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Καλό είναι για να μην φτάσουμε σε αυτό το δυνηρό αποτέλεσμα, γιατί κανείς δεν ξεκινάει για να χωρίσει κάποια τα ψέματα. Εκτός και αν μια πολύ πολιτική περίπτωση με ιδιοτέλεια να παντρευτεί.
0: Ακριβώς.
1: Δυστυχώς υπάρχουν και αυτές.
0: Ας το αφήσουμε. Αυτό είναι μεγαλύτερο ποσοστό.
1: Ναι. Που αυτά έχουν τεράστιο ποσοστό ευθύνης. Τεράστιο. Όλο το ποσοστό ευθύνης. Πώς ξεκινάει κανείς, ποιο είναι το κριτήριο? Δεν έχει μια ζωή. Τι πρέπει να κοιτάξει?
0: Είναι για μια ζωή.
1: Αυτό είναι για μια ζωή τελικά. Γιατί έχω ακούσει, δεν θα το πιστέψετε. Μάλλον τώρα πια θα το πιστέψετε, γιατί τα ακούμε όλοι πια. Μητέρα να είναι με την κόρη και να λέει μητέρα στην κόρη. Η κοπέλα πρέπει να ήταν γύρω στα 30. Πότε θα παντρευτείς, πότε θα κάνεις ένα παιδί, πότε θα χωρίσεις. Μα όλα μαζί. Είναι δυνατόν να δουλεύει αυτό η μάνα σου? Πότε θα ζήσει τη ζωή, αυτό πια είναι πολύ κλασικό. Πότε θα ζήσει τη ζωή, πρέπει να ζήσει τη ζωή της η κοπέλα. Τι σημαίνει να ζήσει τη ζωή της? Τι σημαίνει να ζήσει τη ζωή της? Πόσα κομμάτια μπορεί να γίνει? Και τελικά ποια είναι η πραγματική ζωή που θα έχει? Είναι, ξέρετε, βγάζει ο καθένας και τα αποθυμένα του. Αν μια γυναίκα, αυτά σας λέω, τα έχω ζήσει. Δηλαδή, να είναι μια γυναίκα από ένα χωριό που δεν είχε τη δυνατότητα, την παντρέψαν μικρή, πιο παλιά. Δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα, δεν μπορούσε να βγει από το χωριό της, δεν μπορούσε να εργαστεί, δεν μπορούσε να σπουδάσει. Θέλει να προβάλλει τον εαυτό της στο παιδί της και θέλει το παιδί της να σπουδάσει. Καλώς. Δεν είναι κακό αυτό. Αλλά δεν μπορείς να το κατευθύνεις στο παιδί σου μέσα μόνο κριτήριο ο εαυτούλης του. Εδώ είναι το πρόβλημα. Ότι τελικά ξεκινάνε από το σπίτι, από την κοιλιά της μάνας τους. Και από τα μικρά βλέπετε τα μικρά παιδάκια πόσο εγωιστικά είναι. Mm. Λέει μια βλακία, χαχαχα. Πετάει ένα αντικείμενο, αχ, τι ωραία, το έκανες, μπράβο. Βρίζει, α, μπράβο το παιδάκι μας, ας πούμε. Μετά πώς θα το μαζέψαν, είναι ο πρίγκιπας, είναι ο άρχοντας, είναι ο πιο όμορφος.
0: Ακριβώς.
1: Έχω ακούσει μαμά να ξυπνάει το παιδί της και να λέει: είσαι το πιο όμορφο παιδί του κόσμου. Δηλαδή, το μεγαλώνεις με έναν τρόπο εγωιστικό. Και άμα το μεγαλώνεις έτσι, ότι όλα πρέπει να τα έχεις στο χέρι, όλα πρέπει να γυρίζουν γύρω από αυτό. Είναι ο βασιλιάς. Πώς αυτός ο καημένος ο βασιλιάς θα γίνει και λίγο υπηρέτης μετά να διακονίζει τον άλλο? Δύο βασιλιάς δεν γίνεται, ξέρετε, δεν χωράνε.
0: Τόσο παιχνίδι δεν σας ακούω. Προσπαθώ να βρω μια ερώτηση να σας κάνω και δεν μπορώ, γιατί συμφωνώ τόσο πολύ με όλα με εσάς. Δηλαδή είστε ο καθρέφτης μου αυτή τη στιγμή και δεν μπορώ να σας ρωτήσω κάτι.
1: Γιατί είστε, τα βλέπετε στο σχολείο σας.
0: Δυστυχώς. Βλέπουμε το νοσοκομείο μετά εμείς γύρω της. Δυστυχώς. Βλέπουμε τους τραυματίες που έχονται σε εμάς με λαβοματιές και με. Γιατί η κακή συμπεριφορά των γονέων 9-10 φορές θα συνεχιστεί και μετά.
1: Βέβαια, και θα κατηγορήσει κάποιους άλλους.
0: Ο μακαριστός τώρα γέροντας Γαβριήλ πήγαινε στα δικαστήρια. Δεν πήγαινε για τα δικαστήρια, τα διαζύγια, τα οποία πλέον η ελληνική πολιτεία θεώρησε απολύτως αναγκαίο να τα κάνει τόσο απλά που γίνονται πλέον και μια απλή αίτηση GOV.
1: Ναι.
0: Δεν πας καν στο δικαστήριο, ναι. Να περάσει τα λεπτά να πας με ένα λεωφορείο και να πας. Γιατί παλιότερα, αν θυμάστε, δίνανε και ένα περιθώριο που πονηρά η πολιτεία καθυστερούσε μήπως το ζευγάρι ήταν ανακανέθη. Τώρα με ένα απλό χαρτί από τον GOV, που μου θυμίζει πάρα πολύ αυτό που κάποτε, αν θυμάστε, λέγαμε με τους μουσουλμάνους, που γυρίζουν στην Ανατολή και λένε τρεις φορές σε χωρίζω,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και χωρίζω τη γυναίκα. Και κάποτε κοροϊδεύαμε. Και οι Εβραίοι, έτσι. Το κάνουμε ακριβώς το ίδιο, εμείς ακριβώς λέγαμε το ίδιο. Εν πάση περιπτώσει, δυστυχώς θα πήγαινε σήμερα στην καρτέλα και τους γονείς να τσακώνονται με λάφυρο το παιδί. Το παιδί αυτό πέστε με τώρα εσείς μετά πώς θα μπει σε μια κοινωνία και πώς, πάει πολύ μακριά, θα φτιάξει την οικογένεια. Και αν φτιάξει,
1: εδώ είναι το θέμα. Εδώ είναι το θέμα. Και ξέρετε και εσείς είστε το νοσοκομείο και εσείς και εμείς.
0: Εμείς
1: όλοι ακολουθούμε.
0: Εννοείται.
1: Γιατί ό,τι είναι από τη γυλιά της μάνας του είναι το παιδί.
0: Ακριβώς.
1: Και πολλές φορές πας να μαζέψεις τα μάζευτα και δυσκολεύεσαι πάρα πολύ. Και τι μπορούμε να κάνουμε, τουλάχιστον. Θυμάμαι τον επίσκοπο Αργολίδος, τον τροπολιτή Αργολίδος, τον Νεκτάριο, που κάνει τεράστιο έργο. Τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά που ήταν πιο εύκολη πρόσβαση σε Ρωσία και σε αυτές τις χώρες εκεί, δεν υπήρχε ο πόλεμος, πήγαινε και έπαιρνε παιδιά από τα ορφανοτροφεία που έχουν πάρα πολλά η Ουκρανία, πάρα πολλά, και τα έφερνε στην Ελλάδα σε κατασκηνώσεις, εκεί στη Θήβα.
0: Ναι, ναι.
1: Και τον είχαν ρωτήσει. Τεράστια εμπειρία έχει, τεράστια εμπειρία ο Αργολίδος. Και τον είχαν ρωτήσει, τι κερδίζεις με άνθρωπο του Θεού, αυτά τα παίρνεις από εκεί, άστε που δεν ρώταγε κανείς, τα παίρνει και δεν ρώταγε κανείς, έτσι, ό,τι θέλεις έκανες.
0: Αν είχε
1: παιδιά, βέβαια. Αφού οι γονείς ήταν όλοι με το αλκοόλ και στους δρόμους. Και τα φέρνεις εδώ και μετά αυτά όταν γυρίσουν πίσω τι θα κάνουν. Ξέρετε τι απάντησε ο Μητροπολίτης. Λέει τουλάχιστον τους δημιουργούμε ωραίες παραστάσεις.
0: Ακριβώς.
1: Είναι φοβερό αυτό. Δηλαδή είναι μεγάλο έργο αυτό.
0: Ναι.
1: Και προσπαθείς, δεν είναι λίγο το έργο, ούτε το δικό σας, ούτε το δικό μας. Μια γλυκιά κουβέντα ενός δασκάλου. Μια προσευχούλα δική μας. Είναι μεγάλο στήριγμα.
0: Εννοείται.
1: Γιατί πολλές φορές και το δάσκαλο θα θυμηθεί και στα προχρόνια και θα έρθουν και σε εμάς όταν πια ίσως μεγαλώσουν, έχοντας μια εικόνα, ας πούμε, ότι κάποιος τέλος πάντων μπορεί να μου ανοίξει την αγκαλιά του, ή έχοντας σαν εικόνα. Εμείς είχαμε παιδιά τα κατηχητικά, όταν κάναμε στον Αγία Ανδρέα που ήμασταν τότε, και σε λαϊκές και σε μοναχές, τα κατηχητικά εκεί στην Αθήνα. Και υπήρχαν πάρα πολλά παιδιά που καταλαβαίνετε δεν ήταν όλα οι αποκλειστικές οικογένειες. Υπήρχαν παιδιά που ήρθαν και μας βρήκανε μετά, γιατί θυμόντουσαν ένα κέρασμα, ένα χάδι από τον πατέρα Γαβρίλα, τους κατηχητές, από τους ενωρίτες, τους άλλους. Μια αγκαλιά τέλος πάντων. Το θέμα είναι ποιος θα το πρωτοαρπάξει αυτή την αγκαλιά. Δεν είναι το πρόβλημα.
0: Είναι αυτή η αγκαλιά.
1: Θα είναι η δική σας, θα είναι η δική μας ή θα είναι κάποιον άλλο.
0: Λείπει αγκαλιά στα παιδιά αυτά.
1: Πιστεύω. Ναι, και όποιος. Είπαμε, όποιος, γι' αυτό έχουμε όλα αυτά τα τραύματα που έχουμε και βλέπουν τα παιδιά από πολύ μικρά και αντί να τα μαζέψει. Είναι τεράστιο. Το
0: είπατε πριν ότι έχετε περιπτώσεις, ακούτε από ζευγάρια να κατηγορούν οι μεν ο ένα τον άλλον.
1: Ναι, ναι, έρχονται. Ναι.
0: Μια απορία έχω. Παιδιά σας μιλάνε.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Τι είναι τα παιδιά αυτά.
1: Βεβαίως. Τα παιδιά τι να είναι, τα παιδιά.
0: Επειδή οι μεγάλοι ξέρουν θα πούνε. Mm-hmm. Κατηγορούν έθε κακήθε. Τα παιδιά τι σας λένε.
1: Τα παιδιά δυστυχώς όταν νιώθουν στη μέση, όταν είναι στη μέση, προσπαθούν να ηρεμήσουν και τον ένα και τον άλλο. Και είναι τραγικό. Είναι τραγικό. Εγώ πραγματικά δηλαδή στενοχωριέμαι τόσο πολύ όταν βλέπω τους γονείς, σαν να μην καταλαβαίνουν να τα βάζουν σε αυτό την παγίδα, το παιχνίδι. Πήγαινε πες στον μπαμπά σου, πήγαινε φέρ τη μάνα σου, πήγαινε αυτό το έκανε η μάνα σου, δεν το θέλω αυτό, θα σε πάρω. Και βλέπεις και λες γιατί. Και εμείς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, να σας πω την αλήθεια, σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να μην, και όσο μας αφήνουν περισσότερο και οι γονείς όταν μας ρωτάνε, να μην μπαίνουν στη μέση. Είσαι παιδί. Κοίτα τον εαυτό σου. Κοίτα εσύ να είσαι καλό στο σχολείο. Δεν μπορεί ένα εφηβάκι 13 χρονών να έχει πονοκεφάλους, να ζαλίζει, να λιποθυμάει στο σχολείο. Να έχει αγωνία. 12 ώρες την νύχτα να σου στέλνει μήνυμα. Τώρα η μαμά με τον μπαμπά μου τσακώνονται. Τι να κάνω. Ένα παιδάκι πρέπει να κοιμάται για να είναι φρέσκο το μυαλουδάκι στο σχολείο και μετά να λιποθυμάει στο σχολείο. Προσπαθεί να του πει, α πούμε, παιδάκι μου, όχι. Εσύ προσπάθησε να του αγαπά και του δύο να προσεύχεσαι, αλλά μακριά, όσο μπορεί πιο μακριά. Δηλαδή τα παιδιά έχουν πιο πολύ μυαλό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι τα παιδιά ακόμα δεν έχουν κρίση.
0: Και δεν μπορεί να του βάλει την ευθύνη των γονέων.
1: Δεν επιτρέπεται, δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι αυτά.
0: Ακριβώς.
1: Έχουμε γνωρίσει και παιδιά από ιδρύματα. Που η εισαγγελία τα πήρε και τα πήγε σε ιδρύματα. Τι να σα πω, δηλαδή έχουμε φτάσει σήμερα να λέμε καλύτερα να είναι παιδί σε ίδρυμα,
0: ναι,
1: παρά να είναι σε τέτοιο χάος.
0: Ακριβώς. Αυτό που λέμε τώρα δεν έχουν βέβαια δίκιο. Κακώ το λέμε αυτό εμεί οι δύο, αλλά φτάνουμε και μερικέ φορέ.
1: Μα και οι ίδιοι οι ειδικοί το λένε πια.
0: Ναι, φτάσαμε και δυστυχώ.
1: Εδώ παλιά, ποιο θα έλεγε σε κάποιον εύκολο να χωρίσει. Τώρα έχουν φτάσει στο σημείο να συμβουλεύουν, ναι, γιατί άμα είναι μια κόλαση ατέλειωτη, πώ θα γίνει.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή θα πάνε όλα τα παιδάκια θα παίρνουν χάπια πια. Παιδιά παίρνουν, έχουν νευρολογικά προβλήματα. Και όχι μόνο νευρολογικά, έχουν και οι αλλαγές. Γιατί, όπως ξέρετε, όλα αυτά δηλαδή θα σου χτυπήσουν είτε στα έντερα, είτε στο κεφάλι, είτε αδυναμία συγκέντρωσης, ή να μπλέξεις όλα αυτά που βλέπετε, το bullying, όλα αυτά που τι είναι, τυχαία είναι.
0: Άκουσα κάπου ότι τα παιδιά δεν χτυπάνε το ένα το άλλο. Θα χτυπήσουν τους γονείς τους, αλλά επειδή δεν μπορούν, χτυπάνε το ένα το άλλο μερικές φορές.
1: Και είναι αυτό το ανεξέλεκτο. Ανεξέλεκτο. Δηλαδή, μικρά παιδάκια να κλαίνουν γιατί βλέπουν ταινίες που δεν πρέπει, γιατί βλέπουν θρύλα. Δηλαδή, τραυματίζουμε ψυχούλες.
0: Ακριβώς.
1: Είναι μεγάλη ευθύνη. Θα μου πείτε τι μπορεί να κάνει.
0: Μεγαλώνει η κοινωνία. Μεγαλώνει η κοινωνία. Θα είναι τραυματισμένη ήδη από την εφηβεία της, έτσι.
1: Και εσάς είναι πολύ πιο δύσκολος ο ρόλος. Σε εμάς θα φτάσει κάποιος όταν θέλει. Σε εσάς θα περάσει το σχολείο. Έχω πολλούς δασκάλους φίλους που υποφέρουν. Δεν ξέρω πώς θα φερθούν. Θα μιλήσουν. Θα χαϊδέψουν το παιδί, θα κατηγορηθούν. Θα είναι πιο αυστηροί στο παιδί, θα κατηγορηθούν. Θα μιλήσουν στους γονείς, θα κατηγορηθούν. Δηλαδή από πού να φυλαχτείς πια. Εμένα μου αρέσει αυτό που λέγει ο Πορφύριος που έλεγε και το λέει και σε δασκάλους. Πριν μπει στην τάξη σου, ειδικά αν είναι και δύσκολα τα παιδιά, αλλά πια όλα τα παιδιά έχουν πρόβλημα, θα έχει τα ονόματα των παιδιών, θα τα μνημονεύσει, ναι, όλα στα παιδιά. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ενέργεια από την προσευχή. Δεν υπάρχει. Και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Και έχουμε δασκάλους που πραγματικά έχουν δίνει το θαύμα. Φοβόταν να μπουν στην τάξη οι δάσκαλοι, είτε από τους διευθυντή τους αδέρφους, είτε από τα παιδιά. Και όμως γίνεται θαύματα.
0: Mm-hmm.
1: Και ξέρετε, υπάρχουν και άλλες. Ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, όσο προχωράει, πώς το λέει. Η περίστευση αμαρτία, η χάρη. Υπάρχουν και διέξοδοι.

0: το δρόμο και τα πιάσουν στη γωνία, στην πλατεία, ας πούμε. Ή μέσα από το διαδίκτυο τα πιάσουν.
1: Ή τα παιδιά σήμερα, να ξέρετε, επειδή χωρίζουν, πηγαίνουν κάποιες μέρες στον πατέρα, κάποιες μέρες στη μητέρα, άλλο συνειδητικό αυτό. Πολλές φορές το παιδί που μένει πίσω θα μεγαλώσει με κάποιον άλλον και όχι τον πατέρα του ενδεχομένως. Γιατί 9-10 φορές και δαιμονία πηγαίνει στην μητέρα, έτσι, ακόμα. Δηλαδή υπάρχουν παιδιά που μεγαλώνουν με κάποιον άλλον, ναι, και όχι με τον πατέρα του.
0: Ναι.
1: Εδώ τώρα τι γίνεται με την αγωγή του παιδιού αυτό. Ποιο θα δώσει την αγωγή, θα πει τελικά αυτό. Αυτό δεν είναι φυσικό στο πατέρα. Το παιδί έχει παθαίνει μια τρομακτική σύγχυση, γιατί έχει τη μητέρα που παίρνει από τη μητέρα κάτι, παίρνει κάτι από τον πατέρα του όσες ώρες τον βλέπει και δεν κατηγορεί ο οποίο είναι ξένος. Θα μου πείτε ότι απριόρι είναι κακός, όχι.
0: Όχι.
1: Αλλά δεν είναι
0: πολύ καλές περιπτώσεις.
1: Βεβαίως. Και εγώ πολύ πάρα πολλές περιπτώσεις.
0: Καλύτερα σταθήκα.
1: Βεβαίως. Από έναν πατέρα ο οποίος μπορεί να είναι μέθυσος ή κακοποιητικός, καλύτερα ένας πατριός που είναι τουλάχιστον εξωτερικός.
0: Αν το σεβαστούν και δεν μεταφέρουν το πρόβλημα του μέσα από το παιδί, τότε το παιδί θα προχωρήσει. Αν όμως γίνει αυτό το πράγμα, ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Νομίζω όμως πια και τα παιδιά που είναι σήμερα και μετά επιλέγουν πλέον.
1: Ναι.
0: Από μια ηλικία και μετά.
1: Επιλέγουν.
0: Θα μου πείτε, είναι δύσκολο πάλι να επιλέξει.
1: Εντάξει, είναι μια αυτοματική δοκιμασία για ένα παιδί σε ένα δικαστήριο μπροστά να επιλέξει ένα από τους δύο του γονείς. Γενικώς ακούστε κάτι. Όταν φύγει από το δρόμο, μετά χάνεσαι. Έτσι, μέσα στο δάσος θα χαθείς. Όπου και να τα δείξεις, χαμένος θα είσαι.
0: Στο λένε κακομεγέποντες.
1: Ακριβώς. Χάσαμε τη βάση της κοινωνίας στην οικογένεια και όταν βλέπουμε τώρα γύρω μας είναι όλα αυτά δυστυχώς παραεπόμενα.
0: Και ξέρετε ποιο είναι το δράμα. Είπατε πριν και για ότι μετά τι θα κάνουν αυτό. Πρώτα απ' όλα θα μπορούν να κάνουν οικογένεια. Πώς να κάνουν οικογένεια.
1: Όχι, δεν κάνουν οικογένεια.
0: Όχι, πολλές φορές κάνουν οικογένεια, αλλά κάνουν τα ίδια. Κάνουν τα ίδια. Παντρεύονται, ό,τι είναι ο μπαμπάς, παντρεύονται και έναν τέτοιον άντρα. Ή αντίστοιχα τη μαμά. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Ή ας πούμε εμείς έχουμε παιδιά που θέλουν να έρθουν στο μοναστήρι. Δεν μπορούν να σταθούν στο μοναστήρι. Δεν γίνεται. Ο μοναστήρι δεν είναι και άσυλο. Δεν γίνεται. Πολύ, ας πούμε. Είναι τρομερό. Δηλαδή να έχεις ανθρώπους. Αυτά ήταν τα λόγια και του γέροντά μας, σου λες, λέω, τρεις δεκαετίες πριν. Θα θέλουν να κάνουν κάτι και δεν θα μπορούν.
1: Ναι.
0: Μια φορά ήταν, θυμάμαι, καθόταν στο μπαλκονάκι εκεί όπως είναι ο Άγιος Ανδρέας, έχουμε τη βιβλιοθήκη. Καθόταν στο μπαλκονάκι ο πατήρ Γαβρίλη, άρεσε να παρατηρεί. Περνάει ένα παιδάκι. Φέρνει σουβλάκι. Πετάει το χαρτάκι. Το πατάκι όλο. Πα, ακούγεται. Πάνε να φύγει. Και φωνάζει ο πατήρ Γαβρίλη. Παιδάκι μου, του λέει. Μόνο τα ζωάκια, του λέει, αποπατούν εκεί που λερώνουν. Και ξέρετε, γιατί και του είπε, μια χαρά το παιδάκι. Και εγώ ζω είμαι. Και λέει, λέει ο Παπούλης, και όχι. Προφανώς έτσι το μεγάλωσαν. Βεβαίως έτσι το μεγάλωσαν.
1: Και έτσι νιώθω.
0: Και καλά είπε ότι είναι ζω. Είδε, θυμάστε τον Άγιο Σιατήθης, με πόσο πόνο το έλεγε. Τα παιδιά σας νομίζετε ότι έχουν και ψυχή, το θυμάστε που το έλεγε. Καλά το σώμα, καλά γυμναστικές, καλά αγγλικά, όλα κινέζικα, ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Πολύ καλά όλα αυτά.
1: Το οποίο είναι μια παράνοια αυτά όλα, έτσι.
0: Ναι, γιατί
1: είναι κανονικό αυτό.
0: Καλά, επειδή είμαι από φτωχή οικογένεια και δεν είχα δυνατότητα για πολλά, στην αρχή έλεγα σε ένα παιδάκι, ξέρω, κάνε που πας αγγλικά, καλά, σ' αρέσουν, όχι.
1: Όταν καταλαβαίνει ένα παραγωγικό πρόγραμμα, όλη την ημέρα να είσαι κάτω.
0: Παραγωγικό να τρέχεις μέχρι που έχουμε δει μαμά, για να προλάβει από το τζούντο στο έτσι, με τη μάμα γιατί φορούσε τη στολή, να το έχει το πώς είναι το σκυλάκι, ξέρετε, που τα δέμε, με ένα σκυλάκι, με ένα λουράκι, πώς το λένε, για να προλάβει το παιδί, μην τύχουν και πάει και εκεί λίγο, να προλάβει να πάει στο τέτοιο. Πώς, ας πούμε, αυτό πια πού θα βγει.
1: Όχι, πουθενά.
0: Και έλεγε, θυμάμαι, πάλι σας λέω τα λόγια του, ότι θα έχουμε πολλά πτυχία, αλλά αυτά τα πτυχία θα κρεμάσουν, θα τα κρεμάνε λίγο στους τοίχους και θα μαζεύουν χρήματα για να πάρουν ψυχοφάρμακα μετά.
1: Δεν συμβαίνει τώρα έτσι. Δεν συμβαίνει έτσι.
0: Και αν δεν είναι ψυχοφάρμακα, είναι άλλου είδους. Που σε βοηθάνε. Προσπαθείς να βοηθήσεις το.
1: Για την ψυχή, τι μπορούν να κάνουν οι γονείς τα παιδιά τους, δεν.
0: Θυμάμαι τον Άγιο Σιατήστης που τόνιζε, για το μιλούσε, ήταν μια φορμή με τον εκκλησιασμό, και μας ο γέροντας μας έλεγε να τα φέρνει τα παιδάκια. Όχι, όχι τον άκρον.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ή από το πρωί-πρωί να τα βαριούνται που ζουν, ή να τα τραβάς, ή να τα απειλήσει, ή ας πούμε ότι να λες τώρα σε ένα παιδί. Η τελευταία που ήταν μια μαμά και το έλεγε αυτό, λέει, έκανε λάθος, λέει. Αλλά μάλλον καμάρουνε. Είπα, λέει στο παιδί μου, αν δεν έρθεις στην εκκλησία να εξομολογηθείς, δεν θα σε πάω διακοπές, ξέρω εγώ. Και ήταν έτσι. Και συναντάει τον ιερέα, ο οποίος ήταν πολύ απλός και της λέει, φτάνει το παιδάκι μπροστά του και της λέει και ο ιερέας, του λέει το κοριτσάκι, εγώ θέλω να εξομολογηθώ. Και έτσι λέει και ο ιερέας, ούτε εγώ θέλω να εξομολογηθείς. Δηλαδή, πώς το γίνει, ας πούμε. Δεν γίνεται με το ζόρι. Δηλαδή, να φροντίζουν από μικρό να αποκτήσει αρετές. Αυτό που δεν το κάνουν. Δηλαδή, εμένα μου έχει κάνει, ξέρετε, μεγάλη εντύπωση ο τρόπος που λειτουργούν, δεν ξέρω τα στραβά τους, αυτό παρουσιάζεται, σας λέω, τα σχολεία στην Ιαπωνία. Και είχα ακούσει και ένα δάσκαλο Έλληνα που ήταν, δεν ξέρω αν το έχετε παρακολουθήσει. Μέχρι τα 9-10, κάπου εκεί, χρόνια, είχε και βίντεο. Δεν τους νοιάζει αν θα πεις Α, Β, Γ, 1, 2, 3.

0: τους νοιάζει ένα πράγμα, κοινωνικοποίηση, η ευγένεια, να σηκωθείς. Τρώγαν όλα μαζί, τα μεγάλα προσέχαν τα μικρά, λέγει ένα 12χρονο. Νιώθω σαν μαμά, πρέπει να φροντίσω το μικρό, το 5χρονο, το 6χρονο, 7χρονο, ξέρω εγώ. Να είναι όλα αδελφωμένα, μην πέσει κάτι, να είναι ευγενικά. Καλλιεργούν τον άνθρωπο. Και μετά αρχίζει η εκπαίδευση. Όταν
1: και επειδή
0: έχουν
1: πάει
0: εκπαίδευση,
1: και συναδελφοί μου στην Ιαπωνία και μας έχουν μεταφέρει σοκαριστικές εικόνες, αυτό το πιο απλό και το πιο να ελαφρύνουμε κάπως την κουβέντα μας, οι τάξεις δεν έχουν, οι αίθουσες δεν έχουν πόρτες. Δεν χρειάζονται πόρτες, λέει.
0: Απίστευτο.
1: Σεβόμαστε ότι κάνουμε μάθημα και άλλη δίπλα.
0: Πω, τι λέτε.

άταφος νεκρός, υπάρχον ο παράλυτος, ειδών σε ευώησεν. Ελέησον με, Κύριε, ότι η κλίνη μου τύμβος μη εγένετο, τι μη κέρδος ζωής, ου χρήζω της προβατικής κολυμβήθρας, ου γαρεστήμη της ο εμβάλλον με, ταρατωμένων των υδάτων, αλλά σύ τη πηγή προσέρχομαι των ιαμάτων, ή να καγώ με τα πάντων κράζω, παντοδύναμε, Κύριε, δόξα σοι.

0: τη στοά του Σολομώντος, εκεί κατέκει το πλήθος των ασθενούντων. Και μεσούσις της εορτής έβρεν ο Χριστός 8 και 30 ετών παράλυτων κείμενων. Δεσποτική φωνή λέγει προς αυτόν, «Θέλεις υγιείς γενέστε, ο ασθενών απεκρίνατο. Κύριε, άνθρωπον ουκ έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ, βάλει με εις την κολυμβήθραν». Ο δε λέγει προς αυτόν, «Άρον σου την κλίνην, είδε, υγιείς γέγονας μικέτη αμάρτανε, της Θεοτόκου πρεσβείες Κύριε, κατάπεμψον ημίν το μέγα έλεος».
1: Λόγος του εν Αγίης Πατρός Σιμών Επιφανίου Αρχιεπισκόπου Κύπρου στην ταφή και στην εισάδου κάθοδο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Πρόκειται για ένα εκπληκτικό κείμενο που συνεπέρνει τον αναγνώστη ή τον ακροατή και τον συγκλονίζει. Και όσες φορές κάποιος τον διαβάσει ή τον ακούσει, δεν τον χορταίνει. Η καρδιά δονείται, τα μάτια μου σκεύουν, ο νους πτερώνεται και ο άνθρωπος ξεσπάει σε δοξολογία του Θεού για τα μεγάλα και θαυμαστά αεποίησεν ημίν. Ο λόγος αυτός του Αγίου Επιφανίου ήταν πηγή έμπνευσης για τους υμνογράφους και τους αγιογράφους. Πολλά αναστάσιμα τροπάρια μεταφέρουν πολλές φορές εικόνες, αλλά και αυτούσια τα λόγια του Αγίου Επιφανίου. Η χαρακτηριστική εικόνα της Αναστάσεως είναι η εισάδου κάθοδος, η οποία είναι απόλυτα εμπνευσμένη από τον λόγο του Αγίου Επιφανίου. Ο ακριβής τίτλος της συγκεκριμένης ομιλίας είναι «Λόγος εις την Θεόσωμον ταφήν του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού και εις τον Ιωσήφ τον από Αρημαθέας και εις την εν το άδη του Κυρίου κατάβασιν μετά το Σωτήριον πάθος παραδόξος γεγεννημένην». Ελπίζουμε ο λόγος του Αγίου Επιφανίου να αγγίξει τις πεπορωμένες καρδιές μας, να φωτιστούν με το φως της Αναστάσεως και να ξαναδούμε βαθιά και σοβαρά τις σχέσεις μας με τον Σταυρωθέντα και Αναστάντα Χριστό.

Τι είναι αυτό που συμβαίνει σήμερα? Σιγή σε όλη τη γη απλώνεται, σιγή και ηρεμία αδιατάραχτη. Σιγή πολύ, γιατί ο βασιλιάς των πάντων κοιμάται. Η γη ησύχασε από φόβο, γιατί κοιμήθηκε ο Θεός που πήρε σάρκα, για να αναστήσει όλους εκείνους που κοιμούνταν από αιώνες. Ο σαρκωμένος Θεός πέθανε, και ακόμα και ο Άδης τρόμαξε. Ο Θεός έστω και για λίγο κοιμήθηκε και ξύπνησε όσους βρίσκονταν στον Άδη. Και τώρα, παράνομοι, τι απέγιναν οι πριν από λίγο ταραχώδεις απρέπειες, οι φωνές και οι θορυβώδεις κατά του Χριστού βιαιοπραγίες, που το πλήθος και τα στρατιωτικά αποσπάσματα και οι ομάδες και τα όπλα και τα δόρατα, που οι βασιλιάδες, τα ιερατεία και οι αξιοκατάκριτοι δικαστές, που οι λαμπάδες και τα μαχαίρια και οι λαλαγμοί, που ο όχλος και ο εξογυρισμένος θυμός και το αδιάντροπο στρατιωτικό απόσπασμα. Στα αλήθεια, ναι, πραγματικά στα αλήθεια, τα πλήθη άσκοπα σκέφτηκαν σχέδια χωρίς στόχο, ανόητα και σίγουρα μάταια. Έπεσαν με όλη την ορμή τους πάνω στο πιο δυνατό αγκονάρι, τον Χριστό. Γι' αυτό συντρίφτηκαν και ήταν σαν να τσακίστηκαν πάνω σε στέρεο βράχο, όπου οι αφροί των κυμάτων τους σκορπίσανε. Χτύπησαν δυνατά πάνω στο σκληρό αμόνι και οι ίδιοι κατακομματιάστηκαν. Ύψωσαν πάνω στο ξύλο, στον σταυρό, την πέτρα της ζωής και αυτή κατρακυλώντας τους θανάτωσε. Έδεσαν και τον πανίσχυρο Σαμψόν, εκείνον τον ήλιο Θεό, αλλά αυτός αφού έλυσε τα παλιά δεσμά, εξόντωσε τους παράνομους και τους εχθρούς του. Έδισε ο Θεός, δηλαδή ο ήλιος, ο Χριστός, κατέβηκε κάτω από την γη στον Άδη και το αξιμέρωτο σκοτάδι τύλιξε τους Ιουδαίους. Σήμερα ήλθε η σωτηρία σε όλους που ζουν πάνω στη γη και σε αυτούς που από την αρχή των αιώνων βρίσκονταν κάτω από τη γη. Σήμερα σώζεται όλος ο κόσμος, ο ορατός και ο αόρατος. Σήμερα διπλή είναι η παρουσία του Δεσπότου Χριστού, διπλή και η μέρημνά του, διπλή και η φιλανθρωπία, διπλή και η κατάβαση, αλλά και η συγκατάβαση, διπλή και η προς τους ανθρώπους επίσκεψη. Κατεβαίνει ο Χριστός από τον ουρανό στη γη και από την γη στα υποχθόνια. Οι πύλες του Άδου ανοίγονται. Όσοι από την αρχή του κόσμου κοιμάστε, χαρείτε. Όσοι παραμένετε εκεί όπου είναι το σκοτάδι και το σκεπάζει η σκιά του θανάτου, υποδεχτείτε σήμερα το ολόλαμπρο φως. Μεταξύ των δούλων βρίσκεται ο Κύριος, ανάμεσα στους νεκρούς ο Θεός, μέσα στους θνητούς βρίσκεται η ζωή. Μαζί με τους ένοχους υπάρχει και ο αναμάρτητος, ανάμεσα σε αυτούς που είναι στο σκοτάδι το φως του ανέσπερο, με τους εχμαλώτους ο ελευθερωτής, με αυτούς που είναι στα κατώτατα μέρη, εκείνος που είναι πάνω από τους ουρανούς. Έχουμε πιστέψει πια ότι ο Χριστός ήρθε στη γη, ότι βρέθηκε ανάμεσα στους νεκρούς και εμείς ας κατέβουμε μαζί Του για να δούμε τα όσα μυστηριώδη συνέβησαν εκεί. Ας γνωρίσουμε τα κάτω από την γη και κρυμμένα, θαυμάσια έργα του κρυμμένου Θεού. Ας μάθουμε πώς και στους κατοίκους του Άδου φανερώθηκε το Κύριο.

Αλλά τι ακριβώς συνέβη? Μήπως με την εμφάνισή Του και μόνο στον άδειο Θεός έσωσε απλά τους πάντες? Όχι, αλλά και εκεί σώζει μόνον όσους Τον πίστεψαν. Χθες, με το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων, σήμερα με την δύναμη της εξουσίας, χθες με την αδυναμία, σήμερα με την παντοδυναμία, χθες φανερώνεται με την ανθρώπινη φύση, σήμερα με την θεϊκή, χθες δεχόταν χτυπήματα, σήμερα με την αστραπή της θεότητάς Του χτυπάει τις πύλες του άδου. Χθες Τον έδαιναν, σήμερα ακινητοποιεί με άλυτα δεσμά τον τύρανο, τον διάβολο δηλαδή. Χθες καταδικαζόταν, σήμερα τους καταδίκους απελευθερώνει. Χθες οι υπηρέτες του Πιλάτου Τον περιέπαιζαν, σήμερα οι φύλακες των πυλών του άδου ένιωσαν φρίκι όταν Τον είδαν. Τώρα λοιπόν άκουσε το πάθος του Χριστού που ξεπερνάει τα όρια της λογικής. Άκουσέ το και ύμνησε, άκουσέ το και με θέρμη ευχαρίστησε. Άκουσε και κήρυξε τα μεγάλα του Θεού θαυμάσια. Πώς δηλαδή ο νόμος ο Μωσαϊκός υποχωρεί, πώς η χάρη της Εκκλησίας ανθίζει, πώς οι τύποι παραμερίζονται, πώς η αλήθεια διακηρύσσεται, πώς οι σκιές εξαφανίζονται, πώς ο ήλιος γεμίζει την οικουμένη, πώς η Παλαιά Διαθήκη παλιώνει, πώς η Καινή Διαθήκη επιβεβαιώνεται, πώς ξεπεράστηκαν τα παλιά και πώς τα καινούργια ανθοβολούν. Δύο ήταν οι λαοί που βρίσκονταν στα Ιεροσόλυμα την εποχή του πάθους του Χριστού, οι Ιουδαίοι και οι δολολάτρες. Δύο ήταν και οι βασιλιάδες, ο Πιλάτος και ο Ηρώδης. Δύο ακόμα ήταν και οι αρχιερείς, ο Άννας και ο Καϊάφας, ώστε να γιορτάσουν μαζί τα δύο Πάσχα, το ένα που σταματούσε και το άλλο του Χριστού που άρχιζε. Γι' αυτό δύο θυσίες γίνονταν το ίδιο απόγευμα, αφού ήταν δύο οι σωτηρίες για τις οποίες πραγματοποιούνταν, δηλαδή η μία για τους ζωντανούς και η άλλη για τους νεκρούς. Οι μεν Ιουδαίοι έδαιναν το θείο αμνό για να τον σφάξουν. Οι δε ειδωλολάτρες γνώριζαν τον Θεό σαρκωμένο. Και οι μεν πρώτοι γύριζαν τα μάτια τους προς την σκιά, ενώ οι δεύτεροι στρέφονταν προς τον ήλιο Θεό. Και εκείνοι μεν, αφού έδαιναν τον Χριστό, τον έδιωχναν, ενώ οι ειδωλολάτρες τον υποδέχονταν πρόθυμα. Οι πρώτοι προσέφεραν θυσία ζώου, ενώ οι δεύτεροι προσέφεραν σαν θυσία τον σαρκωμένο σώμα του Θεού. Και οι μεν Ιουδαίοι, γιορτάζοντας το Πάσχα, θυμούνταν τη φυγή τους από την Αίγυπτο δια της ερυθράς θαλάσσης. Οι δε ειδωλολάτρες προαισθάνονταν τη λύτρωσή τους από την πλάνη. Και όλα τούτα πού συνέβησαν? Στην Ιερουσαλήμ, την πόλη του μεγάλου βασιλιά. Εκεί εορτάστηκε για την σωτηρία μας εν μέσω όλης της γης ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού, που φανερώθηκε ανάμεσα σε δύο ζώα, το βόδι και το γαϊδουράκι, τότε που γεννήθηκε, ανάμεσα στον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, τις δύο ζωντανές υπάρξεις. Αυτός που γνωρίζεται ότι είναι η ζωή από την ζωή γεννημένους και που δίνει τη ζωή. Αυτός που γεννήθηκε μέσα στη φάτνη ανάμεσα σε ανθρώπους και αγγέλους. Αυτός που στέκεται ανάμεσα στους δύο λαούς σαν τον ακρογωνιαίο λίθο. Αυτός που προαναγγείλθηκε μέσα από τον νόμο και τους προφήτες και που φανερώθηκε στο όρος Ταβόρ ανάμεσα στον Μωυσή και τον Ηλία. Αυτός που ανάμεσα στους δύο ληστές αναγνωρίστηκε σαν Θεός από τον ευγνώμονα ληστή. Αυτός που κάθεται σαν αιώνιος κριτής ανάμεσα στην παρούσα ζωή και την μέλουσα, αλλά και εμφανίζεται σήμερα ανάμεσα στους ζωντανούς και τους νεκρούς, παραχωρώντας διπλή ζωή και σωτηρία, διπλή ζωή επαναλαμβάνω, διπλή γέννηση και διπλή αναγέννηση. Άκου τώρα τα γεγονότα που συνέβησαν
κατά τη διπλή γέννηση του Χριστού και χειροκρότησε τα θαύματα.

Άγγελος μεν, την ευχάριστη είδηση στην Μαρία ότι θα γεννήσει μέσα από τη μήτρα της τον Χριστό έφερε. Άγγελος δε, ανήγγειλε στη Μαγδαληνή Μαρία την ευχάριστη είδηση για την φρικτή αναγέννησή του από τον τάφο. Νύχτα γεννιέται ο Χριστός στη Βηθλεέμ και νύχτα πάλι ξαναγεννιέται στα Ιεροσόλυμα από τους νεκρούς. Σε πέτρινη σπηλιά γεννήθηκε ο Χριστός, αλλά και πάλι πέτρινη σπηλιά ήταν ο τάφος από όπου ο Χριστός ξαναγεννιέται. Καταδέχεται να τυλιχθεί με σπάργανα όταν γεννήθηκε, αλλά πάλι με σπάργανα εδώ τυλίγεται. Σμύρνα δέχεται όταν γεννιέται, σμύρνα και αλόη δέχεται και στην ταφή του. Εκεί ο Ιωσήφ, αν και δεν ήταν άντρας της, ονομάζεται άντρας της Μαρίας. Εδώ άλλος Ιωσήφ, ο από Αρημαθέας, αναδείχνεται αυτός που ήταν φροντιστής της κηδείας της ζωής μας. Σε μία φάτνη της Βηθλεέμ γέννηση, αλλά και στον τάφο σαν πάνω σε φάτνη, ο τόπος της αναγέννησης. Πρώτοι από όλους, οι ποιμένες αναγγέλουν τη χαρμόσυνη είδηση της γέννησης του Χριστού, αλλά και πρώτοι από όλους, ποιμένες οι μαθητές του Χριστού αναγγέλουν την ευχάριστη είδηση της αναγεννήσεώς του από τους νεκρούς. Τότε, άγγελος αναφώνησε το χέρι στην Παρθένο και τώρα, ο μεγάλης βουλής άγγελος, ο μεγάλος αγγελιοφόρος του Θεού, ο Χριστός, απίφθινε στις μυροφόρες το χαίρεται. 40 ημέρες μετά την πρώτη γέννησή του ο Χριστός μπήκε στο ναό της Επίγειας Ιερουσαλήμ προσφέροντας προς τον Θεό σαν πρωτότοκος ένα ζευγάρι τριγώνια, αλλά και 40 ημέρες μετά από την Ανάστασή του από τους νεκρούς ανέβηκε στην ουράνια Ιερουσαλήμ από όπου δεν είχε χωριστεί. Εκεί, στα πραγματικά Άγια των Αγίων, σαν άφθαρτος πρωτότοκος από τους νεκρούς και προσέφερε στον Θεό και Πατέρα, αντί για δύο άψογα τριγώνια, την δική μας ψυχή και τη δική μας σάρκα. Εκεί τον υποδέχθηκε ο Παλαιός των ημερών, ο Θεός και Πατέρας στους κόλπους του, κατά τρόπο απερίγραπτο, όπως τον είχε υποδεχθεί στην αγκαλιά του ο Σιμεών. Ωστόσο, αν όλα αυτά τα ακούς σαν μυθεύματα και όχι διαπιστώσεις, σε κατηγορούν οι απαραβίαστες φραγίδες του δεσποτικού μνήματος από όπου αναστήθηκε ο Χριστός, διότι όπως ο Χριστός γεννήθηκε από Παρθένα, αφήνοντας άθικτες τις κλειδαριές της Παρθενίας, τις οποίες έχουν φυσιολογικά όλες οι γυναίκες, αλλά που τις ξεκλειδώνει η μητρότητα, έτσι ακριβώς ο Χριστός αναγεννήθηκε από τους νεκρούς χωρίς να παραβιαστούν οι σφραγίδες του τάφου. Αλλά πώς και πότε και από ποιους ενταφιάζεται ο Χριστός που είναι η αθάνατη ζωή? Ας ακούσουμε τι λένε τα Ιερά Γράμματα.

Η Αγία Γραφή μας πληροφορεί ότι περί το Δειλινό κατέφτασε ένας άνθρωπος πλούσιος που ονομαζόταν Ιωσήφ. Αυτός τόλμησε να παρουσιαστεί ενώπιον του Πιλάτου για να του ζητήσει το σώμα του Ιησού. Εφανίστηκε θνητός άνθρωπος και ζήτησε από έναν άλλο θνητό άνθρωπο να παραλάβει το Θεό των θνητών. Ζητάει ο Πυλός από τον άλλο Πυλό να παραλάβει τον ποιητή και πλάστη των όλων. Ζητάει το χορτάρι από το χορτάρι να πάρει την ουράνια φωτιά. Ζητάει μία ασήμαντη σταγόνα από μία άλλη ασήμαντη σταγόνα να πάρει έναν απέραντο ωκεανό. Ποιος το είδε, ποιος το άκουσε ποτέ? Άνθρωπος να χαρίζει σε άνθρωπο τον Δημιουργό όλων των ανθρώπων. Άδικος σε δίκαιο υπόσχεται να παραδώσει τον κανόνα και τον νόμο. Άδικος δικαστής επιτρέπει να ταφεί ο δικαστής των δικαστών σαν κατάδικος. Όταν βράδιασε, προσήλθε ένας άνθρωπος πλούσιος, που το όνομά του ήταν Ιωσήφ. Ήταν πραγματικά πλούσιος, αφού πήρε μαζί του ολόκληρη την σύνθετη υπόσταση του Κυρίου. Ήταν στα αλήθεια πλούσιος, γιατί αξιώθηκε να παραλάβει την διπλή ουσία του Χριστού από τον Πιλάτο. Και βέβαια έγινε πλούσιος, διότι αξιώθηκε να πάρει το ανεκτίμητο μαργαριτάρι. Ήταν πραγματικά πλούσιος, αφού κράτησε ένα πουγγί γεμάτο με τον θησαυρό της θεότητος. Γιατί πώς να μην είναι πλούσιος αυτός που απόκτησε την ζωή αλλά και τη σωτηρία όλου του κόσμου? Πώς να μην είναι πλούσιος ο Ιωσήφ που δέχθηκε σαν δώρο αυτόν που τρέφει τους πάντες και πάνω απ' όλους κυριαρχεί? Αργά το απόγευμα, επομένως, είχε πια δύσει στον Άδη ο ήλιος της δικαιοσύνης. Γι' αυτό ήρθε ένας άνθρωπος πλούσιος που το όνομά του ήταν Ιωσήφ από την Αρημαθέα και που κρυβόταν γιατί φοβόταν τους Ιουδαίους. Επίσης ήρθε και ο Νικόδημος, αυτός που είχε έρθει κάποια νύχτα για να συναντήσει τον Ιησού. Πρόκειται για δυσνόητα και απόκρυφα μυστήρια. Δυο κρυφοί μαθητές έρχονται για να κρύψουν τον Ιησού στον τάφο και να μας διδάξουν με τη δική τους απόκρυψη τον κρυμμένο στον Άδη μυστήριο, του κρυμμένου στην σάρκα Θεού. Και συναγωνιζόταν ο ένας τον άλλον για τι θα προσφέρουν προς τον Χριστό. Γιατί ο μεν Νικόδημος έδειχνε την μεγαλοψυχία του με σμύρνα και την αλόη. Ο δε Ιωσήφ, χάρη στην τόλμη και την παρουσία του που έδειξε μπροστά στον Πιλάτο, αποδεικνυόταν αξιέπαινος, γιατί αυτός ήταν που, ξεπερνώντας κάθε φόβο και επιστρατεύοντας την τόλμη του, μπήκε στο παλάτι του Πιλάτου ζητώντας το σώμα του Ιησού. Και όταν εισήλθε, φέρθηκε με πολύ σοφία, ώστε με κάθε τρόπο να πετύχει τον σκοπό του. Έτσι, δεν χρησιμοποίησε πολύπλοκες και σπουδαιοφανείς εκφράσεις προς τον Φυλάτο για να μην τον εξοργήσει και χάσει αυτό που ζητούσε. Ούτε του είπε «Δώσε μου το σώμα του Ιησού», αυτού που πριν από λίγο σκοτίνιασε τον ήλιο και έσπασε τις ταφόπετρες και ταρακούνησε την γη και άνοιξε τα μνήματα και έσχισε το καταπέτασμα του ναού στα δύο. Τίποτε από αυτά δεν λέγει προς τον Πιλάτον. Αλλά τι λέει? «Να ζητήσω κάτι ασήμαντο, άρχοντά μου, κάτι που όλοι το θεωρούν μικρό, ήρθα να σου ζητήσω. Δώσε μου να θάψω το νεκρό σώμα εκείνου που καταδικάστηκε από σένα, του Ιησού του Ναζωραίου, του Ιησού του Πτωχού, του Ιησού του Άστεγου, του Ιησού του Γυμνού, του Ιησού του Εξευτελισμένου, του Ιησού που ήταν γιος ενός ξυλουργού, του Ιησού του Δέσμιου, του Ιησού του Παρατημένου στον Ύπεθρο, του Ιησού του Ξένου και Αγνώριστου ανάμεσα στους ξένους και καταφρονημένους και κοντά σε όλα αυτά σταυρωμένου. Δώσε μου αυτόν τον ξένο, γιατί τι λοιπόν σε ωφελεί το σώμα του? Δώσε μου τούτο τον ξένο, γιατί ήρθε εδώ από χώρα μακρινή».
για να σώσει τον ξένο, δηλαδή τον αποξενωμένο από τον Θεό άνθρωπο. Δώσε μου αυτόν τον ξένο, επειδή κατέβηκε στη σκοτεινή γη για να ανεβάσει τον ξένο. Δώσε μου αυτόν τον ξένο, γιατί μόνον αυτός πράγματι είναι ξένος. Δώσε μου τούτον τον ξένο, που δεν γνωρίζουμε τη χώρα του εμείς οι ξένοι. Δώσε μου τούτον τον ξένο, που ούτε τον πατέρα του δεν γνωρίζουμε εμείς οι ξένοι. Δώσε μου τούτον τον ξένο, που ούτε τον τόπο, ούτε την γέννησή του, ούτε τον τρόπο της ζωής του δεν γνωρίζουμε εμείς οι ξένοι. Δώσε μου τούτον τον ξένο, που σαν ξένος στα ξένα έζησε την παράξενη ζωή του. Δώσε μου τούτον τον ξένο, ο οποίος δεν έχει εδώ που να γύρει το κεφάλι του. Δώσε μου τούτον τον ξένο, που σαν ξένος σε ξένη γη ήταν άστεγος και γεννήθηκε μέσα σε μία φάτνη. Δώσε μου τούτον τον ξένο, που από τη φάτνη σαν ξένος ξέφυγε από τον Ηρώδη. Δώσε μου τούτον τον ξένο, που ξενιτεύθηκε στην Αίγυπτο, από τότε που ήταν ακόμη με τα σπάργανα. Δώσε μου τούτον τον ξένο, που δεν έχει ούτε πόλη, ούτε κομμόπολη, ούτε σπίτι, ούτε ένα μικρό χώρο, ούτε κάποιον συγγενή να μένει, αλλά σε ξένη χώρα κατοίκησε, αν και τα πάντα κατέχει. Δώσε μου, άρχοντά μου, αυτόν που τώρα κρέμεται γυμνός πάνω στο ξύλο, για να σκεπάσω αυτόν που σκέπασε την γύμνωση της φύσεώς μου. Δώσε μου αυτόν τον νεκρό και ταυτόχρονα Θεό, για να καλύψω αυτόν που σκέπασε τις δικές μας παρανομίες. Δώσε μου αυτόν τον νεκρό, για να αυκηδεύσω εκείνον που βύθισε την δική μου αμαρτία στον Ιορδάνη. Σε παρακαλώ, για ένα νεκρό που αδικήθηκε από όλους, που προδόθηκε από έναν μαθητή του, που εγκαταλείφθηκε από τους φίλους του, που εκδιώχθηκε από τα αδέρφια του, που χαστουκίστηκε από έναν δούλο, σε οικετεύω για ένα νεκρό που τον καταδίκασαν αυτοί που τους ελευθέρωσε από την δουλεία, που τον πότισαν με ξύδι αυτοί που εκείνος έθρεψε, που τον πλήγωσαν εκείνοι που αυτός τους γιάτρεψε, παρατημένος από τους μαθητές του και στερημένος ακόμα και από αυτή τη μητέρα του. Για έναν νεκρό σε κλυπαρώ, αυτόν τον άστεγο που κρέμεται πάνω στο ξύλο του σταυρού, διότι δεν υπάρχει ο πατέρας του πάνω στη γη, ούτε φίλος, ούτε μαθητής, ούτε συγγενής, ούτε κάποιος για να τον θάψει. Αλλά αυτός είναι ολομόνοχος, αν και μονογενής Υιός του μόνου Πατρός Θεός μέσα στον κόσμο και άλλος κανένας. Τούτα τα λόγια είπε ο Ιωσήφ προς τον Πιλάτο και ο ηγεμόνας διέταξε να δοθεί σε αυτόν το Πανάγιο σώμα του Ιησού. Και εκείνος, αφού ήρθε στον Γολγοθά, αποκαθήλωσε τον ενσαρκωμένο Θεό από το ξύλο του σταυρού και απόθεσε στη γη γυμνό το σώμα του Θεού και όχι ενός απλού ανθρώπου. Και βλέπει κανείς που κοίταται τώρα χάμω αυτός που τράβηξε όλους προς τα άνω. Για λίγο παραμένει χωρίς πνοή αυτός που είναι για όλους η ζωή και η πνοή. Και φαίνεται τυφλός αυτός που δημιούργησε τα πολιώματα χερουβίν. Και κοίταται χάμω ανάσκελα αυτός που είναι η Ανάσταση όλων. Και νεκρώνεται ο σαρκωμένος Θεός αυτός που ανασταίνει τους νεκρούς. Και σιωπάγει λίγο σωματικά η βροντερή φωνή του Θεού Λόγου. Και ανασηκώνεται στις παλάμες τους αυτός που κρατάει ολόκληρη τη γη μέσα στην χούφτα του. Άραγε Ιωσήφ, άραγε, ζητώντας και παραλαμβάνοντάς τον, γνωρίζεις καλά ποιον πήρες, άραγε, ερχόμενος στο σταυρό και αποκαθυλώνοντας τον Ιησού, είχε συνείδηση ποιον έβλεπες. Εάν πραγματικά γνωρίζεις ποιον κρατάς, τώρα έγινες πλούσιος. Πώς όμως κάνεις αυτή την θεόσωμη και τόσο φρικτή κηδεία του Ιησού? Αξιέπαινος ο πόθος σου, αλλά πιο αξιέπαινη είναι της ψυχής σου η διάθεση. Άραγε δεν τρέμεις καθώς βαστάζεις με τα χέρια σου αυτόν που τρέμουν τα χερουβίμ? Ή με πόσο φόβο αλήθεια
βγάζεις από το θεϊκό αυτό σώμα το λίγο ρούχο που το σκεπάζει και με πόση ευλάβεια βέβαια χαμηλώνεις τα μάτια σου όταν κοιτάζεις την σαρκική φύση του υπερφυσικού Θεού. Πες μου, Ιωσήφ, άραγε θάβεις το νεκρό στραμμένο προς την Ανατολή, αυτόν που είναι η Ανατολή των Ανατολών. Σφαλίζεις άραγε με τα δάχτυλά σου τα μάτια του Ιησού, όπως κάνουμε σε όλους τους νεκρούς, αυτού που με το άχραντο δάχτυλό του άνοιξε τα μάτια του τυφλού. Κλείνεις άραγε και το στόμα εκείνου που άνοιξε το στόμα του κοφάλαλου. Λυγίζεις άραγε και τα χέρια εκείνου που τέντωσε τα ξεραμένα χέρια. Μήπως δένεις και τα πόδια όπως κάνουν στους νεκρούς εκείνου που έκανε να περπατήσουν τα ακίνητα πόδια. Σηκώνεις άραγε πάνω στο νεκροκρέβατο αυτόν που πρόσταξε τον παραλυτικό, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα. Αδειάζεις άραγε και τα μοίρα πάνω σε αυτόν που σαν ουράνιο μύρο άδειασε τον εαυτό και ανακαίνισε τον κόσμο. Άραγε τολμάς να σκουπίσεις την θεόσωμη εκείνη πλευρά του Ιησού που ακόμα στάζει αίμα, εκείνου που γιάτρεψε την γυναίκα με την αιμορραγία. Ξεπλένεις άραγε και με νερό το σώμα του Θεού, αυτού που τους ξέπλυνε όλους και τους καθάρισε. Και ποιες λαμπάδες ανάβεις άραγε μπροστά στο φως το αληθινό που ποτίζει κάθε άνθρωπο. Ποιους δε επιτάφιους ύμνους ψάλλεις αυτόν που υμνύεται ασταμάτητα από τις ουράνιες αγγελικές στρατιές. Δακρύζεις άραγε για τον νεκρό που δάκρυσε για τον θάνατο του Λαζάρου και τον ανέστησε αν και ήταν στον τάφο 4 ημέρες. Άραγε θρηνείς για αυτόν που έδωσε σε όλους την χαρά και διέλυσε τη λύπη της Εύας. Όμως μακαρίζω τα χέρια σου, Ιωσήφ, που περιποιήθηκαν ψηλαφώντας τα θεόσωμα χέρια και πόδια του Ιησού που ακόμα αιμορραγούν. Μακαρίζω τα χέρια σου που άγγιξαν την αιμοστάλαχτη πλευρά του Θεού πριν από τον θωμά του πιστού άπιστου και με την επινετή περιέργεια. Μακαρίζω και το στόμα σου που γέμισε αχόρταγα και ενώθηκε με το στόμα του Ιησού και από εκεί γέμισε με το Πνεύμα του Άγιου. Μακαρίζω τα μάτια σου που πλησιάζοντας τα μάτια του Ιησού έλαβαν από αυτά το φως το αληθινό. Μακαρίζω το πρόσωπό σου που πλησίασε στο πρόσωπο του Ιησού. Μακαρίζω τους ώμους που κράτησαν αυτόν που βαστάζει τα σύμπαντα. Μακαρίζω το κεφάλι σου που πλησίασε την κεφαλή των πάντων. Μακαρίζω τον Ιωσήφ και τον Νικόδημο που έγιναν χερουβίμ πριν από τα χερουβίμ για το να σηκώσουν πάνω τους και να μεταφέρουν τον Θεό. Έγιναν πριν από τα εξαπτέρυγα υπηρέτες του Θεού, καλύπτοντας και τιμώντας τον Κύριο, όχι με φτερούγες αλλά με σεντόνια. Αυτόν τον οποίο τρέμουν τα χερουβίμ, το σηκώνουν πάνω στους ώμους τους ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος και το μεταφέρουν μαζί με όλες τις έκπληκτες παρατάξεις των ασωμάτων αγγέλων. Αφού λοιπόν ήλθαν ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος, έτρεξε μαζί τους και όλος ο χορός των αγγέλων του Θεού και προηγούνται τα χερουβίμ, τρέχουν από κοντά τα σεραφείμ, υποβαστάζουν οι θρόνοι, καλύπτουν τα εξαπτέρυχα, ξαφνιάζονται τα πολυώματα, συγκαλύπτουν και οι δυνάμεις, ψάλουν οι αρχές και σαστίζουν οι στρατιές των εναέριων ταγμάτων που γεμάτα θάμβος απορούν μεταξύ τους και συνομιλούν κάπως έτσι. Τι είναι αυτό το μέγα και ασύλληπτο θέαμα? Ο Θεός που για εμάς εδώ επάνω τους ασώματους αγγέλους είναι φοβερός και αόρατος, κάτω στους θνητούς φαίνεται σαν θνητός, γυμνός και νεκρός. Αυτόν που στέκονται μπροστά του τα χερουβή με ευλάβεια, αυτόν ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος κυδεύουν με θάρρος. Πώς κατέβηκε αυτός που δεν άφησε τους ουρανούς? Πώς βγήκε έξω αυτός που βρίσκεται μέσα? Πώς κατέβηκε στη γη αυτός που γεμίζει με την παρουσία του όλον τον κόσμο?
πώς απογυμνώθηκε αυτός που όλους τους έντισε, αυτός που βρίσκεται αδιάκοπα επάνω μαζί με τον Πατέρα ως Θεός, πώς βρίσκεται και κάτω αδιάκοπα ως αληθινός νητός, αυτός που ποτέ δεν εμφανίστηκε σε μας, πώς φανερώθηκε στους ανθρώπους σαν άνθρωπος μαζί και φιλάνθρωπος Θεός, πώς ο αόρατος έγινε ορατός, πώς ο άειλος σαρκώθηκε, πώς ο απαθής βασανίστηκε, πώς ο κριτής παρουσιάστηκε σε δικαστήριο, πώς η αιώνια ζωή γεύθηκε τον θάνατο, πώς αυτόν που δεν τον χωρούν οι ουρανοί τον χώρεσε ένας τάφος, πώς αυτός που δεν χωράει πουθενά χώρισε μέσα στον τάφο, πώς κατοικεί μέσα σε τάφο αυτός που δεν εγκατέλειψε ποτέ την πατρική αγκαλιά, πώς μπαίνει από την πύλη μιας σπηλιάς αυτός που άνοιξε τις πύλες των ουρανών, τις δε πύλες της Παρθένου δεν έσπασε, αλλά όμως συνέτριψε τις πύλες του Άδη, αυτός που εμφανίστηκε στον Θωμά χωρίς να ανοίξει τις πόρτες του σπιτιού, άνοιξε όμως διάπλατα στους ανθρώπους τις πύλες της βασιλείας του και παράλληλα άφησε κλειτές τις πύλες και τις φραγίδες του τάφου. Πώς λογαριάζεται με τους νεκρούς αυτός που είναι ελεύθερος ανάμεσα στους νεκρούς, πώς το ανέσπερο φως έρχεται σε χώρο σκοτεινό που το σκιάζει ο θάνατος, πού πηγαίνει, πού κατεβαίνει αυτός που δεν μπόρεσε να το κρατήσει ο θάνατος, ποιος ο λόγος, ποιος ο τρόπος, με ποιον σκοπό κατεβαίνει στον Άδη, μήπως κατεβαίνει για να ανεβάσει τον κατάδικο και σύνδουλό μας Αδάμ, πράγματι προχωράει για να αναζητήσει τον πρωτόπλωστο σαν το χαμένο πρόβατο, οπωσδήποτε θέλει να επισκεφτεί και αυτούς που κάθονται στο σκοτάδι και στη σκιά του θανάτου. Σίγουρα προχωρεί ο Θεός και ο Υιός τους προς τον εχμάλωτο Αδάμ και την συνεχμάλωτή του Εύα για να τους απαλλάξει από τις οδύνες.

ας κατέβουμε όμως μαζί Του, ας βιαστούμε, ας χορέψουμε όλοι μαζί, ας χειροκροτήσουμε όλοι μαζί, ας χοροπηδήσουμε όλοι μαζί, ας Τον συνοδεύσουμε, ας Τον ανυμνήσουμε, ας βιαστούμε βλέποντας την συμφιλίωση του Θεού με τους ανθρώπους και την απελευθέρωση των καταδίκων που έγιναν από τον αγαθό Κύριο. Διότι πορεύεται Αυτός που είναι από την φύση του φιλάνθρωπος να ελευθερώσει με δύναμη και με εξουσία πολύ ισχυρή αυτούς που είναι φυλακισμένοι από την αρχή των αιώνων, αυτούς που μένουν στους τάφους, τους οποίους με τρόπο τυραννικό καταβρόχθησε ο πικρός και αχόρταγος θάνατος, αφού τους έκλεψε από τον Θεό και τους τρίμωξε όλους μαζί. Αφού δε τους ελευθερώσει, θα τους βάλει μαζί με εκείνους που κατοικούν ψηλά στον ουρανό. Εκεί κάτω βρίσκεται φυλακισμένος και ο Αδάμ ο πρωτόπλαστος και πρωτογέννητος, πιο κάτω από όλους τους καταδίκους. Εκεί είναι ο Άβελ, ο πρώτος νεκρός και πρώτος δίκαιος ποιμένας, προτύπωση της άδικης φαγής του ποιμένα Χριστού. Εκεί βρίσκεται και ο Νόε, άλλο ένα πρότυπο του Χριστού, του δημιουργού της μεγάλης κυβωτού του Θεού, της Εκκλησίας, ο οποίος με το περιστέρι που συμβολίζει το Άγιο Πνεύμα έσωσε όλα τα άγρια έθνη από τον κατακλυσμό της ασέβειας και έδιωξε από αυτήν τον κόρακα τον σκοτεινό, δηλαδή τον διάβολο. Εκεί είναι και ο Αβραάμ, ο πρόγονος του Χριστού και θήτης του γιού του, που πρόσφερε στον Θεό με μαχαίρι, αλλά χωρίς λεπίδα, με θάνατο θνητού, αλλά και χωρίς θάνατο, ευλογημένη θυσία. Εκεί είναι δεμένος ο Ισαάκ, ο οποίος σαν πρότυπο του Χριστού, όταν ζούσε πάνω στη γη, δέθηκε από τον Αβραάμ. Εκεί κάτω είναι ο Ιακώβ πολύ θλιμμένος, όπως ήταν πολύ θλιμμένος και όταν ζούσε πάνω στη γη για τον χαμένο Ιωσήφ. Εκεί είναι ο Ιωσήφ φυλακισμένος, όπως φυλακίστηκε στην Αίγυπτο, προτυπώνοντας τον Χριστό και σαν φυλακισμένος και σαν άρχοντας. Εκεί, στα σκοτεινά κάτω, διακρίνεται και ο Μωυσής, όπως κάποτε ήταν μέσα στο καλάθι το σκοτεινό πάνω στα νερά. Εκεί είναι ο Δανιήλ στο λάκκο του Άδη κάτω, όπως βρισκόταν στο λάκκο των λιονταριών όταν ζούσε πάνω στη γη. Εκεί είναι ο Ιερεμίας, μέσα στο λάκκο της φθοράς και του θανάτου, όπως κάποτε ήταν μέσα στο λάκκο της ακαθαρσίας. Εκεί μέσα, στο ανθρωποφάγο κήτος του Άδη, βρίσκεται ο Ιωνάς, το πρότυπο του αιώνιου Χριστού, αλλά και το προαιώνιου Ιωνά Χριστού που ζει στους ατέλειωτους αιώνες. Εκεί είναι ο Δαβίδ, ο προπάτορας του Θεανθρώπου και κατά σάρκα πρόγονος του Χριστού. Και τι λέω για τον Δαβίδ, τον Ιωνά και τον Σολομώντα? Εκεί είναι και αυτός ο μεγάλος Ιωάννης, ο σημαντικότερος όλων των προφητών, σαν να βρίσκεται μέσα σε μία σκοτεινή μήτρα, ο διπλός πρόδρομος και κήρυκας των ζωντανών και των νεκρών, ο οποίος από την φυλακή του Ηρώδη στάρθηκε στην άλλη φυλακή, την πανανθρώπινη του Άδη, και προαναγγέλει τον Χριστό σε όλους όσους έχουν πεθάνει εδώ και αιώνες, δικαίους και αδίκους. Όλοι δε οι προφήτες και οι δίκαιοι παρακολούσαν από εκεί, δηλαδή από τον Άδη, ακατάπαυστα και μυστικά στον Θεό, οικετεύοντας για την σωτηρία από εκείνη την οδυνηρή, καταθλιπτική, κατασκότεινη και εχθροκρατούμενη ατέλειωτη νύχθα. Και ο ένας έλεγε στον Θεό, «Από την κοιλία του Άδη άκουσε την κραυγή της φωνής μου». Ο άλλος, «Από τα βάθη της ψυχής μου, Κύριε, σου φωνάζω, άκουσε, Κύριε, την φωνή μου». Και άλλος, «Το πρόσωπό σου ας λάμψει και θα σωθούμε». Και άλλος, «Εσύ που έχεις τον θρόνο σου πάνω στα χερουβίμ, φανερώσου». Και άλλος, «Φανέρωσε την δύναμή σου και έλα να μας σώσεις». Και άλλος, «Ας έρθει να μας προϋπαντήσει γρήγορα η εσπλαχνία σου». Και πάλι άλλος έλεγε, «Σώσε την ψυχή μου από βέβαιο θάνατο, από τα βάθη του Άδη». Και άλλος, «Κύριε, μου έδωσες πίσω την ζωή μου, ανέβασε από τον Άδη την ψυχή μου». Και άλλος, «Μην εγκαταλείψεις την ψυχή μου στον Άδη».
και άλλος πάλι, ας ανέβει η ζωή μου απ' τη φθορά σε σένα, Κύριε και Θεέ μου. Ακούγοντας όλους αυτούς, ο πολυέσπλαχνος Θεός, ο Χριστός, δεν έκρινε δίκαιο να εσπλαχνεί μόνον όσους έζησαν στην εποχή Του ή μετά από Αυτόν, αλλά και εκείνους που είχε εχμαλώτους ο Άδης πριν από την ενανθρώπισή Του και οι οποίοι κατοικούσαν μέσα στο σκοτάδι και στην σκιά του θανάτου. Γι' αυτό τους ανθρώπους που ζούσαν στη γη με το σώμα τους, τους επισκέφθηκε ο Θεός Λόγος με το δικό Του έμψυχο σώμα, ενώ φανερώθηκε στον Άδη στις ψυχές εκείνες που είχαν χωριστεί από τα σώματά τους με την δική Του ένθεη και άχραντη ψυχή χωρισμένη από το σώμα, όχι όμως και από την θεότητά Του. Λοιπόν, ας τρέξουμε νοερά πηγαίνοντας στον Άδη, για να δούμε πώς εκεί κάτω με την παντοδυναμία του νικάει ολοκληρωτικά το δυνατό κράτος του τυράννου και πώς με τη λάμψη του, χωρίς να χρησιμοποιήσει τα χέρια του, εχμαλωτίζει τον τύρανο και ολόκληρες τις παρατάξεις των αθανάτων, δαιμονικών στρατιών. Σηκώνει από τη μέση τις άειλες πόρτες και με το ξύλο του σταυρού ο Χριστός, η θύρα, τσακίζει τις πύλες που έμεναν χωρίς ξύλο. Με τα θεϊκά καρφιά συντρίβει τις αιώνιες αμπάρες και αφού με τα δεσμά των θεϊκών του χεριών έλειωσε σαν κερί τις άλυτες αλυσίδες και τρυπάει με τη λόχη που είχε τρυπήσει την δική του πλευρά την άσαρχη καρδιά του τυράννου. Εκεί συνέτριψε την δύναμη των τόξων όταν στο σταυρό σαν τόξο τέντωσε τα θεϊκά του χέρια. Γι' αυτό, αν με σιωπή ακολουθήσεις τον Χριστό, θα δεις τώρα που έδεσε τον τύρανο και που κρέμασε το κεφάλι του. Με ποιον τρόπο δε ξεθεμελίωσε την φυλακή και πώς έβγαλε από εκεί τους φυλακισμένους. Πώς ελευθέρωσε τον Αδάμ και πώς ανέστησε την Εύα. Πώς το μεσότυχο γκρέμισε και πώς το πικρό δράκοντα κατεδίκασε. Πώς τον θάνατο θανάτωσε και πώς έστησε τα ανίκητα τρόπαια. Πώς εξουθένωσε την φθορά και πώς αποκατάστησε τον άνθρωπο στο αρχικό του αξίωμα.

Αυτός λοιπόν που μόλις χθες από συγκατάβαση αρνιόταν να χρησιμοποιήσει τις λεγεώνες των αγγέλων και έλεγε στον Πέτρο ότι μπορώ αυτή τη στιγμή να παρατάξω περισσότερες από 12 λεγεώνες αγγέλων, σήμερα κατεβαίνει σαν Θεός και Δεσπότης εναντίον του Άδη και του Θανάτου, για να πολεμήσει με τον θάνατό του τον τύρανο, έχοντας μαζί του όχι μόνο 12 λεγεώνες των αθανάτων και ασωμάτων στρατευμάτων και των αοράτων ταγμάτων, αλλά μύριες μυριάδες και χίλιες χιλιάδες αγγέλων αρχαγγέλων, εξουσιών, θρόνων, εξαπτερίγων, σεραφείμ, πολιωμάτων, χερουβείμ, που τον συνοδεύουν σαν δεσπότη και βασιλιά τους και τον περιβάλλουν τιμώντας τον Χριστό, όχι σαν σύμμαχο κάθε άλλο, γιατί από ποια συμμαχία έχει ανάγκη ο παντοδύναμος Χριστός, αλλά γιατί οφείλουν και ταυτόχρονα ποθούν να βρίσκονται πάντο κοντά στον δεσπότη τους, κάποιοι σαν έμπιστοι οπλίτες που κρατούν δόρυ και κάποιοι λαμπροί που κρατούν τα σκύπτρα της θείας και βασιλικής εξουσίας, που και μόνο με ένα του θεϊκό νεύμα τρέχουν γρήγορα να προλάβουν ο ένας τον άλλον να εκτελέσουν τη διαταγή, στολισμένη με τα στεφάνια της νίκης κατά των εχθρικών δυνάμεων των τυράννων. Γι' αυτό βέβαια και κατεβαίνουν τότε για να συνδράμουν τον Θεό και Δεσπότη στα υπόγεια του Άδη και τα πιο βαθιά μέρη όλης της γης, στις πιο βαθιές κάτω από τη γη κατοικίες εκείνων που είναι νεκροί από την αρχή των αιώνων, για να βγάλουν με γενναιότητα τους αιωνίους αλυσοδεμένους. Μόλις λοιπόν ο φωτοφόρος Κύριος παρουσιάστηκε με την θεϊκή του συνοδεία στις ερμητικά κλειστές και ανήλιες και κατασκόνητες φυλακές του Άδη και στα κρατητήρια, στα υπόγεια και στις σπηλιές, τους προλαβαίνει όλους ο αρχιστράτηγος Γαβρίλ. Από συνήθεια είναι εκείνος που φέρνει τις χαρμόσυνες ειδήσεις στους ανθρώπους και με την δυνατή αρχαγγελική και στρατηγική, επιβλητική και λιονταρίσια φωνή βροντοφωνεί προς τις εχθρικές δυνάμεις. «Σηκώστε τις πύλες οι άρχοντές σας», μετά από αυτόν βροντοφωνάζει και ο Μιχαήλ, «και γκρεμιστείτε οι αιώνιες πύλες». Ύστερα και οι αγγελικές δυνάμεις λένε «παραμερίστε οι παράνομοι φύλακες των πυλών». Μετά και οι εξουσίες με εξουσιαστική δύναμη «σπάστε οι αλυσίδες οι άλυτες». Και άλλος άγγελος λέει «ντροπή σας αντίχριστοι εχθροί». Και άλλος «φοβηθείτε άσπλαχνοι τύρανοι». Και όπως ακριβώς όταν εμφανιστεί μία φοβερή και ανίκητη και παντοδύναμη βασιλική παράταξη ενός νικηφόρου στρατού, φρίκη και τρόμος και ταραχή και επώδυνος φόβος κυριεύει τους αντιπάλους εχθρούς του, του ακαταμάχητου δεσπότη, έτσι έγινε ξαφνικά και με την παράδοξη εκείνη παρουσία του Χριστού στα καταχθόνια του Άδου. Μια αστραπή από ψηλά κατέστρεψε και σκότισε τα πρόσωπα των εχθρικών δυνάμεων του Άδη, ενώ ακούγονταν κάποιες βροντερές φωνές σαν στρατιωτικές διαταγές. «Σηκώστε τις πύλες οι άρχοντές σας, σηκώστε τις πύλες, μην τις ανοίξετε, αλλά να τις σηκώσετε από τα θεμέλια τους, να τις ξεριζώσετε και να τις ρίξετε μακριά, έτσι που να μην ξανακλείσουν. Πείτε να ανοίξουν

αυτό δεν διστάζει τους όχλους σας, αλλά αυτούς που θεωρούνται από σας αρχηγοί σας, σηκώστε τις πύλες οι άρχοντές σας». Οι άρχοντες αυτών εδώ και όχι κάποιον άλλον, αν και μέχρι τώρα κακώς κυριαρχήσετε σε όσους έχουν πεθάνει από την αρχή των αιώνων, τώρα πια δεν θα έχετε καμία δύναμη ούτε σε αυτούς ούτε σε άλλους, αλλά ούτε ακόμα και στους εαυτούς σας. Σηκώστε τις πύλες, γιατί παρουσιάστηκε ο Χριστός, η ουράνια πύλη. Ανοίξτε τον δρόμο σε αυτόν που πάτησε το πόδι του στη φυλακή του Άδη. Κύριος είναι το όνομα αυτού, και σαν Κύριος Θεός μας μπορεί να διαβεί τις πύλες του θανάτου, γιατί τις μεν εισόδους του θανάτου τις φτιάξατε εσείς, αυτός όμως ήρθε για να ανοίξει διεξόδους. Γι' αυτό οι άρχοντές σας ξυλώστε τις πύλες, ξυλώστε τες και μην αργείτε, βγάλτε τες γρήγορα, βγάλτε τες και μην το αναβάλλετε. Και αν νομίζετε ότι θα περιμένουμε, μάθετε ότι χωρίς να κουνήσουμε το χέρι μας, θα προστάξουμε τις ίδιες τις πύλες αυτόματα να σηκωθούν. Σηκωθείτε πύλες αιώνιες. Και μόλις οι αγγελικές δυνάμεις φώναξαν αμέσως, οι πύλες γκρεμίστηκαν, οι αλυσίδες έσπασαν, οι κλεδαριές κομματιάστηκαν, τα θεμέλια της φυλακής κλονίστηκαν και οι εχθρικές δυνάμεις τράπηκαν σε φυγή. Ο ένας έσβρεχνε τον άλλον, άλλος μπερδευόταν στα πόδια άλλου και άλλος φώναξε σε αυτόν σε άλλον να φύγει. Έφρυξαν, ταρακουνήθηκαν, ξαφνιάστηκαν, ταράχθηκαν, αλλοιώθηκαν, συγκλονίστηκαν, στάθηκαν και μαζί σάστησαν, απόρρισαν και μαζί τρόμαξαν. Και ο ένας στεκόταν με ανοιχτό το στόμα, ο άλλος με τα γόνατα έκρυβε το πρόσωπό του, άλλος μπρούμητα στοριάζονταν και άλλος σαν νεκρός κοκάλωνε, άλλος τα έχανε από το εκφλωτικό φως και άλλος έτρεχε να κρυφτεί πιο μέσα. Στο σημείο εκείνο ο Χριστός αποκεφάλισε τους αμήχανους τυράννους που συγκλονίστηκαν από την παρουσία του και άνοιξαν τα στόματά τους σαν είχαν χαλινάρια και τράβλιζαν. «Ποιος είναι αυτός ο δοξασμένος βασιλιάς? Ποιος είναι αυτός που είναι εδώ με τόσους πολλούς και κάνει τέτοια θαύματα? Ποιος είναι αυτός που κάνει τώρα στον Άδη αυτά που δεν έχουν γίνει ποτέ στον Άδη? Ποιος είναι αυτός που βγάζει από εδώ τους προαιώνια αλυσοδεμένους? Ποιος είναι αυτός που διέλυσε και αχρίστεψε την ανίκητη δύναμη και την θρασίτητά μας?» Προς αυτούς απαντούσαν οι αγγελικές δυνάμεις του Κυρίου: «Θέλετε να μάθετε, παράνομοι τύρανοι, ποιος είναι αυτός ο δοξασμένος βασιλιάς? Είναι ο Κύριος, ο κρατεός και δυνατός, είναι ο παντοδύναμος και ο πανίσχυρος και ο ανίκητος κυρίαρχος στον πόλεμο. Είναι αυτός ο ίδιος που από τις ουράνιες αψίδες σας εξόρισε και σας κατέριψε, δειλή και παράνομη τύρανη. Είναι αυτός ο ίδιος που συνέτεψε στα νερά του Ιορδάνου τα κεφάλια των δρακόντων σας. Είναι αυτός ο ίδιος που με τον σταυρό του σας εξεφτέλησε και θριάμβευσε τσακίζοντας τα νεύρα σας. Είναι αυτός ο ίδιος που σας έδεσε και σας σκοτίνιασε και σας έριξε στην Άβυσσο, στο αμέτρητο εκείνο βάθος. Είναι αυτός ο ίδιος που σας ξαπόστειλε στην αιώνια φωτιά και στην κόλαση, την γέννα, για να χαθείτε. Λοιπόν, μην αναβάλλετε και μην καθυστερείτε, αλλά τρέξτε και βγάλτε έξω τους φυλακισμένους, τους οποίους μέχρι και τώρα καταβροχθίζετε, γιατί το δικό σας κράτος έχει πια διαλυθεί, η δική σας τυραννία έχει από τώρα σταματήσει, το δικό σας υπερήφανο κατασκεύασμα έχει καταργηθεί, η αλαζονία σας έχει εξουθενωθεί και η κάφχησή σας έχει εξουδετερηθεί, η δε δύναμή σας πατήθηκε και εξαφανίστηκε». Αυτά έλεγαν οι νικητήριες δυνάμεις του, του Δεσπότου Χριστού, στις εχθρικές δυνάμεις, και ταυτόχρονα κινούνταν γρήγορα. Και άλλοι μεν εκθεμελίωναν τις φυλακές, κατασκάπτοντάς τις από τα θεμέλια. Άλλοι δε κατεδίωκαν τις εχθρικές δυνάμεις που έφευγαν

έφευγαν από τα εξωτερικά διαμερίσματα προς τα βαθύτερα. Και άλλοι ερευνούσαν και έτρεχαν στα υπόγεια, στα φρούρια και στις σπηλιές. Ακόμα άλλοι έφεραν από διάφορα σημεία δεμένους στον δεσπότη. Άλλοι έδαιναν τον τύρανο με άλυτα δεσμά, ενώ κάποιοι άλλοι απελευθέρωναν πολλούς από την απαρχή των αιώνων φυλακισμένους. Άλλοι διέταζαν και άλλοι εκτελούσαν τις διαταγές αμέσως. Και άλλοι μεν, όπως έμπαινε ο δεσπότης βαθύτερα, έτρεχαν πιο μπροστά του, οι δε άλλοι τον ακολουθούσαν σαν νικηφόρο Θεό και βασιλιά.

ενώ στον Άδη γίνονταν αυτά και λέγονταν, και ενώ ταρακουνιόνταν τα πάντα την ώρα που κόντευε ο Δεσπότης να φτάσει στα κατώτερα κελιά, ο Αδάμ, εκείνος που δημιουργήθηκε πρώτος, ο πρωτόχτιστος, και ήταν ο πρωτόπλαστος και ο πρώτος θνητός από όλους τους ανθρώπους, ο οποίος κρατεί το πιο βαθιά από όλους και με πολλή ασφάλεια δεμένος, άκουσε τα βήματα του Δεσπότου που πλησίασε προς τους φυλακισμένους και αναγνώρισε τη φωνή του όπως περπατούσε μέσα στην φυλακή και στρεφόμενος προς όλους τους άλλους φυλακισμένους που ήταν μαζί του από την αρχή των αιώνων και είπε «Ακούω τον ήχο των ποδιών κάποιου που μας πλησιάζει. Εάν δε εκείνος πράγματι μας αξιώσει να μπει εδώ μέσα, θα ελευθερωθούμε από τα δεσμά μας. Εάν πράγματι τον δούμε ανάμεσά μας, θα έχουμε λυτρωθεί από τον Άδη». Την ώρα που ο Αδάμ έλεγε αυτά και άλλα τέτοια προς όλους τους συγκρατούμενούς του, μπήκε ο Δεσπότης στον χώρο τους, κρατώντας τον Νικηφόρο όπλο του Σταυρού. Βλέποντάς τον ο Αδάμ ο πρωτόπλαστος και από την έκπληξη χτυπώντας το στήθος του φώναξε και είπε «Ο Κύριός μου, ας είναι μαζί με όλους». Και ο Χριστός απαντώντας λέει στον Αδάμ «Και μαζί με το πνεύμα σου». Και αφού τον κράτησε από το χέρι τον σήκωσε λέγοντας «Σήκω εσύ που κοιμάσαι και αναστήσω από τους νεκρούς και ο Χριστός θα σε φωτίσει. Εγώ ο Θεός σου που για χάρη σου έγινα γιος σου, για χάρη σου και για τους απογόνους σου τώρα σου λέγω και με την εξουσία που έχω προστάζω τους φυλακισμένους. Βγείτε όλοι έξω και σε αυτούς που βρίσκονται στο σκοτάδι φωτιστείτε και στους πεθαμένους αναστηθείτε και σε σένα σε διατάζω, σήκω από τον ύπνο σου, δεν σε έφτιαξα γι' αυτό για να είσαι φυλακισμένος εδώ στον Άδη. Αναστήσω από τους νεκρούς αφού εγώ είμαι η ζωή των ανθρώπων. Αναστήσω εσύ το δικό μου πλάσμα. Αναστήσω εσύ που απέκτησες τη μορφή σου σύμφωνα με την δική μου εικόνα. Σήκω επάνω να φύγουμε από εδώ. Εσύ είσαι μέσα μου και εγώ μέσα σου. Για σένα εγώ ο Θεός σου έγινα γιος σου. Για σένα εγώ ο Δεσπότης έλαβα την δική σου μορφή του δούλου. Για σένα εγώ που βρίσκομαι πάνω από τους ουρανούς ήρθα στη γη και πιο κάτω από την γη. Για σένα τον άνθρωπο έγινα ένας αβοήθητος άνθρωπος, περιφρονημένος ανάμεσα στους νεκρούς. Για σένα που βγήκες μέσα από τον κήπο, παραδόθηκα στους Ιουδαίους μέσα σε κήπο και σταυρώθηκα μέσα σε κήπο. Κοίταξε στο πρόσωπό μου τα φτισήματα, τα οποία καταδέχτηκα για χάρη σου, για να σε αποκαταστήσω στον παπάλαιο φύσημα που σου είχα δώσει. Κοίταξε τα χαστούκια στα μάγουλά μου, τα οποία τα καταδέχτηκα για να αποκαταστήσω την διεστραμμένη σου μορφή σύμφωνα με την εικόνα μου. Κοίταξε τα σημάδια του μαστιγώματος στην πλάτη μου, το οποίο καταδέχτηκα για να σκορπίσω το φορτίο των αμαρτιών σου. Κοίταξε τα τρυπημένα χέρια μου, τα οποία καρφώθηκαν καλά πάνω στο ξύλο του σταυρού, για σένα που κακώς άπλωσες το χέρι σου στο ξύλο, εκείνο το απογορευμένο δέντρο δηλαδή. Κοίταξε τα τρυπημένα πόδια μου, τα καρφωμένα καλά στο ξύλο του σταυρού, για τα δικά σου πόδια, τα οποία κακώς έτρεξαν στο ξύλο το δέντρο της παρακοής. Την έκτη μέρα πάρθηκε η απόφαση που φτιάχτηκε ο Αδάμ και η Εύα στον Παράδεισο. Και την έκτη μέρα την δική σου ανάπλαση και το άνοιγμα του Παραδείσου πραγματοποιώ. Για χάρη σου γεύτηκα την χολή, για να σε θεραπεύσω από την πικρή ειδονή που δοκίμασες όταν έφαγες εκείνον τον γλυκό καρπό. Γεύτηκα ξύδι για να καταργήσω του θανάτου σου το καυστικό και αφύσικο ποτήρι. Δέχτηκα το σφουγγάρι για να σβήσω το χρεόγραφο των αμαρτιών σου. Δέχτηκα το καλάμι για να υπογράψω την ελευθερία του γένους των ανθρώπων. Κοιμήθηκα πάνω στο σταυρό και με λόχι τρυπήθηκα στην πλευρά μου για σένα, που σε κοίμησα στον Παράδεισο και από την πλευρά σου έπλασα την Εύα. Η δική μου πλευρά θεράπευσε τον πόνο της δικής σου πλευράς. Ο δικός μου ύπνος θα σε λυτρώσει από τον ύπνο στον Άδη. Η δική μου λόχη σταμάτησε τη ρομφαία
που στρέφονταν εναντίον σου. Σήκω λοιπόν για να φύγουμε από εδώ. Κάποτε σε έδιωξα από τον παράδεισο της γης, σε αποκαθιστώ τώρα όχι σε εκείνον τον παράδεισο, αλλά σε ουράνιο θρόνο. Σε εμπόδισα να φας από το ξύλο της ζωής. Να τώρα, εγώ ο ίδιος, η ζωή, ενώθηκα με σένα. Διέταξα τα χερουβίμ να σε φυλάνε σαν δούλο. Τώρα κάνω τα χερουβίμ να σε προσκυνούνε σαν Θεό. Κρύφθηκες από τον Θεό γιατί ήσουν γυμνός. Να τώρα έκρυψες γυμνό τον Θεό μέσα σου. Ντύθηκες τον δερμάτινο χιτώνα της ντροπής. Να ντύθηκα κι εγώ, αν και είμαι Θεός, τον αιμάτινο χιτώνα της σάρκας σου. Γι' αυτό σηκωθείτε, ας φύγουμε από εδώ, από τον θάνατο στη ζωή, από την φθορά στην αυταρσία, από το σκοτάδι στο αιώνιο φως. Σηκωθείτε, ας φύγουμε από εδώ, από την οδύνη στην ευφροσύνη, από την δουλεία στην ελευθερία, από την φυλακή στην επουράνιο Ιερουσαλήμ, από τα δεσμά στην άνεση, από την σκλαβιά στην ευημερία του παραδείσου, από την γη στον ουρανό. Γι' αυτό πέθανα και αναστήθηκα, για να γίνω Κύριος των νεκρών και των ζώντων. Σηκωθείτε λοιπόν, ας φύγουμε από εδώ, γιατί ο ουράνιος πατέρας μου δέχεται το χαμένο πρόβατο. Τα 99 πρόβατα των αγγέλων περιμένουν τον σύνδουλό του στον Αδάμ που θα αναστηθεί, πότε θα ανεβεί και πότε θα γυρίσει στον Θεό. Ο χερουβικός θρόνος έχει ήδη ετοιμαστεί. Αυτοί που θα σας πάρουν για να σας ανεβάσουν είναι γρήγοροι και πανέτοιμοι. Το νηφικό δωμάτιο έχει ήδη ετοιμαστεί. Το τραπέζι του δείπνου έχει στρωθεί. Οι αιώνιες σκηνές και οι κατοικίες είναι έτοιμες. Οι θησαυροί των αγαθών ανοίχθηκαν. Η βασιλεία των ουρανών έχει προετοιμαστεί από αιώνες. Μάτι δεν είδε και αυτή δεν άκουσε και δεν χωράει ο λογισμός του ανθρώπου όσα αγαθά τον περιμένουν. Την ώρα που αυτά και άλλα παρόμοια έλεγε ο Κύριος, αναστήθηκαν μαζί του ο Αδάμ που ήταν ενωμένος με Αυτόν και μαζί αναστήθηκε και η Εύα. Αναστήθηκαν και άλλα πολλά σώματα και κοιμημένων Αγίων από αρχής του κόσμου, διακηρύσσοντας την τριήμερο Ανάσταση του Κυρίου. Ας την υποδεχθούμε με πολύ χαρά όλοι εμείς οι πιστοί και ας την αγκαλιάσουμε χορεύοντας με τους αγγέλους και γιορτάζοντας με τους αρχαγγέλους και δοξάζοντας τον Χριστό που μας ανέστησε από την φθορά και μας χάρισε την ζωή. Σ' Αυτόν ανήκει η δόξα και η δύναμη μαζί με τον άναρχο Πατέρα Του και το Πανάγιο και αγαθό και ζωπιό Πνεύμα Του στους αιώνες.

και αν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώση και αν έχω πάσαν την πίστην ώστε όρη με θυστάνει.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίση ημών δόξαση. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας. Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών. Και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος. Και σώσουν αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομίαν μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί δια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.
3: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσει μη σπεύσουν. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν ζητούνται στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εσχαινόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφραθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις.
1: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γίνει την ζωή μου, εκάθισέ με σκοτεινήσω νεκρούς αιώνους, και κηδείασιν επί με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου μελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. μη αποστρέψει το πρόσωπόν σου εμπε μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου διπ' εις ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι ότι προσέειρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία. Ένεκεν του όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου σλίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επιγείς ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψόμεθα φως, παράτινον το έλεό σου της γινός που είσαι, καταξίωσον Κύριε εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατριδίου, τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά σγραφάς και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ουκ έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρικαιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζην σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και πανομόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και την δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, άρτο ζωής αιωνιζούσις γενέστο μη το σώμα σου το Άγιο Νεύσπλαχνη Κύριε, και το τίμιο νέμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, βεβηλωθείς έργησα τόπις ο δήλεος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχω Χριστέ της μετουσίας εις με αξίωσον. Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς, γη αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε, τον στάχυνη βλαστήσασα των αγιώργητων και σωτήριων κόσμο, αξίωσον με τούτον τρώγοντας όζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, δακρύων μη παράσχου Χριστέ Ρανίδας, των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως αν ευσυνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα, εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, εις άφεσιν γενέστων ή των πτεσμάτων, το άχραντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιον ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψεων αλωτρίωσιν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία, του άνωθεν διέλεον καταβάντος και κόσμο καινοτέραν ζωής διδόντος, καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων, μεταφόβου γεύσαστε τούτου και ζήσεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Η θέλη σας δι' ημάς σαρκωθείς πολυέλε, τυθύνει ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα, όθεν οικετεύωσε και τα αιμά εξαλείψε πλημελήματα. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον, και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου του μυστικού Θείου δείπνου ταλέπορος. Υπαραγία Θεότο και σώσον ημάς. Ηλαίωσε και εμή τον εξπλάχνο σου δέσποινα και τήρη με άρρηπον το σονικέτη και άμεμπτον όπως εις δεχόμενος τον νόητον Μαργαρίτην αγιάζομαι.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Καθώς προέφες Χριστέ γενέστο δι το ευτελή δούλο σου και εν εμή μείνον ως υπέσου ιδούγαρ το σώμα τρώω σου το θείον και πίνω το αίμα σου. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Λόγια Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμί και καθαρισμόν της βιβλωθήσεις ψυχής μου το αίμα σου. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς, Μαρία μήτυρ Θεού, της ευωδίας των σεπτών σκήνομαι, τεσές ευχές σκεύος εκλογής με επέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόπου σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτερ και το σώμα μου, και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Ξενωθεί ειν παθών και της χάριτος, σχήειν τε προσθήκην ζωής και ασφάλειαν, δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ο Θεού Θεός Λόγος ο Άγιος, όλων με αγίασον νυν προσερχόμενον, της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι συν.
3: Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον είναι αίμα σου, τον αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου μετασχήν του αθλείο, μη εις κρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Πηγή αγαθών η μετάληψης Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων γεννηθήτωμη φως και ζωή και απάθεια και προς αρετής θειότερας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος μόνο αγαθέ όπως δοξάζωσε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Ρίστην παθών και εχθρών και αναγκών και πάσης θλίψεως τρόμο και πόθο προσιών τα νυν μετευλαβίας φιλάνθρωπε σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλινση ευλογητός ή ο Θεός ο των πατέρων ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Σωτήρα Χριστόν η τεκούσα υπερνούν Θεοχαρίτωτε, εκδίσω πως εν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος. Μέλλονταν μεν ειν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθαρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα σοι. Των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστέ νυν μυστηρίων και του θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός ο σωτήρ μου. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Υπό την σύν καταφυγών ευσπλαχνίαν αγαθέ κράζουσι φόβο, εν εμή μίμινον σώτερ καγό ως έφυσεν σοι, ιδού γαρθαρών το ελέη σου, τρώγω σου το σώμα και πίνω σου το αίμα. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς, φρύτο δεχόμενος το πύρι, μη φλεχθώ ως ικυρός και ως ηχόρτος, ω φρικτού μυστηρίου, ω ευσπλαχνίας Θεού, ως Θείου σώματος και αίματος οπειλώς μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Χριστός εστί γεύσαστε και είδετε ο Κύριος, δι ημάς καθημάς γάρ πάλε γενόμενος, άπαξ εαυτόν τε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αείς βαγιάζεται αγιάζουν τους μετέχοντας. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν δέσποτα, φωτισθήν, σωθήν, γεννήμην οίκο σου, τι των μυστηρίων μεθέξι των ιερών, ένικον σε έχων, συν πατρί και πνεύματι ευεργέτα πολυέλε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, ως πυρ γεννηθήτωμη και ως η φως το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτίας την ύλην και εμπιπρών παθών τα σακάνθας και όλων φωτίζον με προς κοινήν σου την θεότητα. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς, Θεός σε σωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων Σου, όθεν πάσα ημνήσε γενεά δέσποινα, νόον τεταπλήθη δοξάζει, ως δια Σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα, ουσιωθέντα το ανθρώπινον. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένεκεν του ονόματός Σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι Σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιώνα ημεθυμών κατά τη συνυπήκειαν, μη αποστήσεις το έλεος αθυμών, αλλά τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων Σου, ως πορφύραν και βύσον τα αίματα η Εκκλησία Σου στολισαμίνη δι' αυτών βάση, Χριστέ ο Θεός. Το λαό Σου τους εκτιρμούς Σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία Σου δώρησε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ τας ψυχάς των δούλων Σου, εν θα ουκέστη πόνος, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτως, και νυν και ειν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της ειν ειρήνην δώσ' ημίν και ελέησον ημάς ως μόνος εκτιρμών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα σεντολά Σου. Τα ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθερον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι Σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεόνυμφε δέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξο Σου κοιήσει ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίσθητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη, δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μέν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, σύν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσ' ημίν δέσποτα προς ύπνων απειού συνανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινή και νυχτηρινή ειδηπαθία. Παύσον τα σορμά των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίω κινούμενα, τα τη αρκώσιμών επαναστάσει κατάστηλων και πανγιώδη και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεό, γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη τόσων κρημάτων εν εαυτής απαράθραστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την εμετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία, δόξαση.
3: Την πάσα ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη μήτρη του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
1: Άγιε Άγγελε ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύσεων μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σε έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέρα. Σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, για να μη έν την αμαρτήματη παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε πέρα μου προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατέρα Άγιε, ευλόγησον.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Αγίων Ενδόξων και επαμεγείς των Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασόντων, επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Πατέρων Ιμών Αχιλίου και Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Λαρίσης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων Πατέρων Ιμών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείας κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίες των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε εγώ σκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Αιωνία
0: ημιμή. Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
2: Πάσχα Ρωμαϊκό, του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, διαβάζει Μαρία Γουλιδάκη. Αν εκτιμάτε τη διαχρονική αξία της κλασικής μας λογοτεχνίας, στηρίξτε το κανάλι κάνοντας like στο βίντεο και εγγραφή. Καλή ακρόαση! Ο Μπαρμπαπίπης, ο γυραιός φίλος μου, είχε 7 ή 8 καπέλα, διαφόρων χρωμάτων, σχημάτων και μεγεθών, όλα εκ παλαιού χρόνου και όλα κατά καινούρια, τα οποία εφόρει εκ περιτροπής, μετά του ευπρεπούς μαύρου ηματίου του, κατά τας μεγάλας εορτάς του ενιαυτού, οπόταν έκαμνε 2 ή 3 περιπάτους από της μιας πλατείας εις την άλλην δια της οδού σταδίου. Ο Σάκης εφόρει των καθημερινών κούκων του με το σάλι του διπλωμένων εις 8 ή 16 δίπλας επί του ώμου, συνήθιζε να κάθεται επί τεινάς ώρας εις το γειτονικών παντοπολίων, υποπίνων συνήθως μετά των φίλων και ήτος το μήλος και διηγεί το πολλά και εμιδία προς αυτούς. Όταν εμιδία ο Μπαρμπαπίπης, δεν εμιδίων μόνον εγωνία των χιλέων, επαριέ και τα ούρα των οδόντων του, αλλά εμιδίων η ηλαρή και η ημερη οφθαλμή του, εμιδία στήλμουσα η σημή και πεπλατισμένη ρίστου, του, ο μίσταξ του, ο ευθυσμένος με λεβάνταν και ως διακολλητού κυρού λελεπτισμένος και το υπογένειόν του το λευκόν και επιμελώς διατηρούμενον. Και σχεδόν ο κούκος του ως τακτερός, ολοξός και επικλινής προς το ους. Όλα παρά αυτό ο εμιδίων. Είχε γνωρίσει πρόσωπα και πράγματα εν κερκύρα. Όλα τα περιέγραφε με τα χάριτος εις τους φίλους του. Δεν έπαυσε ποτέ να σεμνύνεται δια την προτίμηση την οποίαν είχε δείξει αείποτε δια την Κέρκυραν ο βασιλεύς και έζησε αρκετά δια να υπερηφανευθεί επί τη εκλογή ή να έκαμε της αυτής νήσου προς διατριβήν η εφτακρατόρισα της Αούστριας. Ενθυμεί το αμυδρός των Μουστοξίδιν, μαδότο, δοτήσιμο και ταλέντο. Είχε γνωρίσει καλώς τον Μάντζαρον, μάγαλαν του όμο, τον Κερκύρας Αθανάσιον, μα μπράβο, τον Σερπιέρο και γραν φιλόσοφο. Το τελευταίο όνομα έδιδεν εις τον Αΐδημον Βράιλαν, δια των τίτλων όν του ήχων απομείνει φαίνεται, οι Άγγλοι. Σιρ Πιέρο, Σιρ Πέτερ. Είχε γνωρίσει επίσης τον Σολωμό και ποέτα, του οποίου απεμνημόνευε και στίχους στινάς, απαγγέλων αυτούς κατά το εξής υπόδειγμα. Ω σαν τη σπίθα κρουμένη στη στάχτη, που εκρουβόταν για μας λευτεριά, εις σε πάσα μέρη πετιέται και ανάφτει και σκορπιέται σε κάθε μεριά. Ο Μπαρμπαπίπης έλειπεν υπέρ τα 20 έτη εκ του τόπου της γεννήσεώς του. Είχε γυρίσει κόσμον και έκαμεν εργασίας πολλάς. Έστειλε ποτέ και στην παγκόσμιον έκταση, διότι ήτο σχεδόν αρχιτέκτον και είχε μάλιστα και μίαν ινβετσιόνε. Εμίση τους πονηρούς και τους ιδιωτελείς, εξαιτήμα των ανθρωπισμών και την τιμιότητα, απετροπιάζεται τους φαύλους. Ιλτραδιτόρε, νόν ακομπασιόν. Ο απατεώνας δεν έχει λύπηση. Ενίοτε πάλιν εμαλάτετο και δείκνει συγκατάβασιν εις τες ανθρωπίνας ατελείας. Ούδη γης αναμάρτητος, άγγελα τέρα, νόνε ημπεκάμπηλε. Και ύστερον, αφού ούδη γη είναι, πώς θα είναι ο Πάπας? Όταν του παρετήρει της ότι ο Πάπας δεν εψηφίσθη ημπεκάμπηλε, αλλά ινφαλίμπηλε, δεν ήθελε να αναγνωρίσει την διαφοράν. Δεν είναι το άμυρος και θρησκευτικών συναισθημάτων. Τας 2 ή 3 προσευχάς ασήξευρε, τα σήξευρεν ελληνιστή. Τα πατερμά του τα ήξερε ρωμαϊκά. Έλεγεν «Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ, ως ενάντιος ψήστης». Όταν με ρώτησε δις ή τρεις τι σημαίνει τούτο το «ως ενάντιος», προσεπάθησα να διορθώσω και εξηγήσω το πράγμα. Αλλά με τα 2 ή 3 ημέρας υποτροπιάζον πάλιν έλεγεν «Άγιος, Άγιος, Άγιος, ως ενάντιος υψίστης». Εν μόνον είχε ελάττωμα, ότι εμείς οι αδιαλάκτος, πάνω ότι εκ προκαταλήψιος εμείς, και χωρίς να ανέχετε αντίθετον γνώμην ή επιχείρημα. Πολιτικός κατεφέρετο πολύ κατά των Άγγλων, θρησκευτικός δε κατά των Δυτικών. Δεν ήθελε να ακούσει το όνομα του Πάπα και ήτο αμήλικτος κατήγορος του ρωμαϊκού κλήρου. Την εσπέραν του Μεγάλου Σαββάτου του έτους 1880, περιόραν ενάτην, γερόντιον τί ευπρεπώς ενδεδειμένων, καθώς ον ιδύνατον διακρίνει της εις το σκότος, κατήρχετο την απαθηνών εις Πειραιά άγουσαν την αμαξιτήν. Δεν είχε να ανατείλει ακόμη η σελήνη. Και ο οδηπόρος εδίσταζε να αναβεί υψηλότερον, ζητών δρόμων μεταξύ των χωραφίων. Εφαίνεται μη γνωρίζουν καλώς των τόπων. Ο γέρον θα ήτο ίσως πτωχός. Δεν θα είχε 50 λεπτά για να πληρώσει το εισιτήριον του σιδηροδρόμου, ή θα τα είχε και έκαμνεν οικονομίαν. Αλόχι δεν ήτο πτωχός, δεν ήτο ούτε πλούσιος. Είχε για να ζήσει. Ήτο ευλαβής και είχο τάξιμο να καταβαίνει κατέτος το Πάσχα, πεζώσει στον Πειραιά, να ακούει την Ανάσταση εις τον Άγιον Σπυρίδωνα και όχι εις άλλην εκκλησίαν, να λειτουργείται εκεί και μετά την απόλυση να αναβαίνει πάλιν πεζός εις τας Αθήνας. Ήτο ο Μπάρμπα Πίμπης ο γυραιός φίλος μου και κατέβαινε εις Πειραιά για να ακούσει το Χριστός Ανέστη εις τον ναόν του ομονίμου και προστάτου του για να κάνει Πάσχα Ρωμαϊκό και θρανθεί η ψυχή του. Και όμως ήτο δυτικός. Ο Μπαρμπαπίπης ήτο Ιταλοκερκυραίος, απλοϊκός, Ελληνίδος μητρός, Έλλην την καρδίαν και υφίστατο άκον ίσως, ως και τόσοι άλλοι, το άπειρον μεγαλείον και την άφατον γλυκύτητα της εκκλησίας της ελληνικής. Εκαυχάτο ότι ο πατήρ του, ως της ήτο στρατιώτης του Ναπολέοντος πρώτου, είχε μεταλάβει Ρωμαϊκά όταν εκινδύνευσε να ποθάνει, εκβιάσας μάλιστα προς τούτο δια την όνση στρατιωτών του, τον ιερέα των αγαθών. Και όμως όταν, κατόπιν τούτον φυσικός του έλεγε της, «Γιατί δε βαπτίζεσαι Μπάρμπα Πίπη», η απάντησή του ήτο ότι άπαξε βαπτίστη και ότι ευρέθη εκεί. Φαίνεται ότι οι πάπε της Ρώμης, με τη συνήθεια επιτηδίαν πολιτικήν των, είχαν αναγνωρίσει εις τους Ρωμαιοκαθολικούς των Ιωνίων νήσων

εν αυτό το Ορθοδόξο Ναό. Ιλ σάντο σπυρίδιον, χαφάτο κουέστο κάζο. Ότε ο Άγιος Επιφανής, νίκτορ, εν σχήματι μοναχού κρατών δαυλών αναμένων, έκαυσεν ενώπιον των απολυθωθέντων εκ τρόμου φρουρών το αρτιπαγές αλτάρε. Αφού ευρίσκει το μακράν της κερκύρας, ο Μπαρμπαπίπης ποτέ δεν θα έστεργε να εορτάσει το Πάσχα μαζί με τσουφράγκους. Την εσπέραν λοιπόν εκείνην του Μεγάλου Σαββάτου, ότε κατέβαινε εις Πειραιά πεζός, κρατώνει στη χείρα την λαμπάδαν του, ειν έμελε να ανάψει κατά την Ανάσταση, μικρόν πριν φτάσει στα παραπήγματα της μέσης οδού εκουράστη και ηθέλησε να καθίσει επολίγων να αναπαυθεί. Έβρεν υπήνεμον τόπον έξωθεν μιας μάνδρας, εχούσης και οικίσκων παρά τη μεσημβρινήν γωνίαν, και εκεί εκάθισεν επί των χόρτων, αφού υπέστρωσε το εις πολλάς δίπλας γυρισμένον σάλι του. Έβγαλεν από την τσέπην την σπιρτοθήκη του, ίναψε σιγαρέτων και κάπνιζε νηδονικός. Εκεί ακούει όπισθεν του ελαφρών θρούν, ως βημάτων επιπαχίας χλώης. Και πριν προφθάσει και στραφεί να ειδεί, ακούει δεύτερον κρότων ελαφρότερων. Ο δεύτερος ούτος κρότος του κάστηκε, ότι ήταν ως ανυψουμένη σκανδάλης φωνικού όπλου. Εκείνη τη στιγμή είχε λαμπρινθεί προς ανατολάς ο ορίζον και του εγάλεο εγωριφέ εφάνισαν προς μεσημβρίαν λευκάζουσε. Η σελήνη τετάρτην ημέραν άγουσα από τη Πανσελήνου θα ανέτελε με το λίγα λεπτά. Εκεί όπου έστρεψε την κεφαλήν προς τα δεξιά, εγγύς της βορειοανατολικής γωνίας του αγροτικού περιβόλου όπου εκάθητο, του κάστηκε ως διηγεί το αργότερα ο ίδιος ότι είδεν ανθρωπίνην σκιάν, εις προβολήν τρόπον την αϊσταμένην και τείνουσαν εγκαρσίως μακρόν τι ως ρόπαλον ή κοντάριον προς το μέρος αυτού. Πρέπει δε να ήτο του φέκιον. Ο Μπαρμπαπίπης ενόησε αμέσως τον κίνδυνον. Χωρίς να κινηθεί άλλος από την θέση του, έτεινε την χείρα προς τον άγνωστον και έκραξεν εν αγωνίως. «Φίλος, καλός, μη ρίχνεις!» Ο άνθρωπος έκαμε μικρόν κίνημα ο πιστοδρομήσεως, αλλά δεν επανέφερε το όπλον εις ειρηνικήν θέσην, ουδέ κατεβίβασε την σκανδάλην. «Φίλος, και τι θέλεις εδώ?» ρώτησε με απειλητική φωνή. «Τι θέλω?» επανέλαβε ο Μπαρμπαπίπης. «Κάθομαι και φουμάρω το τσιγάρο μου». «Και δεν πας αλλού να το φουμάρεις, ρε?» απήντησε να φαδός ο άγνωστος. «Ήβρες τον τόπον, ρε, για να φουμάρεις το τσιγάρο σου». «Και γιατί?» επανέλαβε ο Μπαρμπαπίπης. «Τι σας έβλαψα?» «Δεν ξέρω εγώ από αυτά», είπε νοργύλος ο αγρότης. «Εδώ είναι αποθήκη. Έχει χόρτα, έχει κι άλλα πράγματα μέσα. Μόνον κότες δεν έχει», προσέθηκε με τα σκληρού σαρκασμού. «Εγελάστηκες». Ή το πρόδειλον ότι είχε εκλάβει τον γυραιόν φίλον μου ως ορνηθοκλόπον και για να τον εκδικηθεί του έλεγε ότι τάχα δεν είχε όρνηθας, ενώ κυρίως ο αγρονόμος για τα σόρνηθάς του θα εφοβήθη και οπλίστη με την καραβίναν του. Ο Μπαρμπαπίπης εγέλασε πικρός προς τον υβριστικόν υπαινιγμόν. «Σύ εγελάστηκες», απήντησεν. «Εγώ κότες δεν κλέφτω, ούτε λοποδίτης είμαι. Εγώ πηγαίνω στον Πειραιά να ακούσω Ανάσταση στον Άγιο Σπυρίδωνα». Ο χωρικός εκάνχασε. «Στον Περαία, στον Άι Σπυρίδωνα. Και από πού έρχεσαι?» «Απ' την Αθήνα». «Απ' την Αθήνα? Και δεν έχει και εκκλησιές να ακούσεις Ανάσταση?» «Έχει εκκλησιές, μα εγώ το έχω τάξιμο», απήντησε ο Μπαρμπασπύρος. Ο χωρικός εσιώπησε προς στιγμήν. Ήτα επανέλαβε. «Να ευχαριστάς, καημένε». Και τότε μόνον κατεβίβασε την σκανδάλιν και όρθωσε το όπλον προς τον ώμον του. «Να ευχαριστάς, καημένε, την ημέρα που ξημερώνει αύριο. Η δε μη την το είχα για τίποτες να σε ξαπλώσω δοχά μου. Τράβα τώρα». Ο γέρον Κερκυραίος είχε να γερθεί και ετοιμάζε τον απέλθει. Αλλά δεν ειδυνήθη να μη δώσει τελευταία απάντηση. «Κάνεις άδικα και συγχωρεμένος να σε που με προσβάλλεις», είπε. «Σε ευχαριστώ ωστόσο που δε με του φέκησες, αλλά νόν βαμπένε. Δεν κάνεις καλά να με παίρνεις για κλέφτη».

0: Εγώ είμαι διαβάτης και πήγαινα σου λέω στον Πειραιά. Έλα σκόλα, σκόλα τώρα ρε. Και ο χωρικός στρέψα στην Ράχην, εισήλθεν ανατολικός δια της θύρας του περιβόλου και έγινε άφαντος. Ο γέρον φίλος μου εξακολούθησε τον δρόμο του. Το συμβεβικό στούτο δεν εμπόδισε τον Μπαρμπαπίπιν να εξακολουθεί κατέτος την ευσεβή του συνήθειαν να καταβαίνει πεζός εις Πειραιά, να προσέρχεται εις τον Άγιον Σπυρίδωνα και να κάμνει Πάσχα Ρωμαϊκό. Εφέτος το Μεσοσαράκοστον μη επρότεινεν αν ήθελα να τον συνοδεύσω εφέτος εις την προσκύνησιν του ταύτην. Θα προσεχώρουν δε εις την επιθυμίαν του, αν από πολλών ετών δεν είχα την συνήθειαν να εορτάζω εκτός του άστεως το Άγιον Πάσχα.
1: Από το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη!

επέστη ο φιλάνθρωπος και πανικτήρμων κύριος προβατική κολυμβήθρα, του θεραπεύσε τα γνώσους, έβρε δε κατακείμενον άνθρωπον πλήστης έτεση, και προς αυτόν εβόησεν, άρων των κράβατων ήθη προς τα σοδούς τας ευθείας.

Από το Εκκλησιαστικό Ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη!

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας. Η αναφορά μας στο βιβλίο του Γεροντικού. Στο μικρόφωνο ο πατήρ Σπυρίδων Σάσαλος. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας και ολοκληρώνουμε το κεφάλαιο που φέρει τον τίτλο «Πρόλογος για τον βίο και την άσκηση των μακαριστών Αγίων Πατέρων». Σχετικά με την νυφάλεια και αδιάλειπτη προσευχή, ο Κύριος είπε «Προσέξτε καλά, μην παραδοθείτε στην κρεπάλη και στη μέθη και στις βιωτικές φροντίδες. Μείνετε άγρυπνοι και προσεύχεστε για να μην σας νικήσει ο πειρασμός. Αυτό που σας λέω, το λέω σε όλους. Να είστε σε εγρήγορση, να αγρυπνείτε συνεχώς. Και ζητάτε και θα σας δοθεί, ψάχνετε και θα βρείτε. Χτυπάτε την πόρτα και θα σας ανοιχτεί. Γιατί όποιος ζητάει λαμβάνει και όποιος ψάχνει βρίσκει και όποιος χτυπά θα του ανοιχθεί». Τους είπε μάλιστα και μία παραβολή ο Κύριος για το ότι πρέπει πάντοτε να είναι άγρυπνοι και να μην αποκάμνουν στην προσευχή. Να είστε έτοιμοι, γιατί ο Κύριος θα έλθει σε ώρα που δεν τον περιμένετε. Και ο Απόστολος λέει, να είστε πάντοτε χαρούμενοι, να προσεύχεστε αδιάκοπα, να ευχαριστείτε τον Θεό για το κάθε τι. Εργαστείτε με φόβο Θεού και δέος για τη σωτηρία σας. Σας θυμάμαι αδιάκοπα κάθε φορά που προσεύχομαι. Σε κάθε περίσταση, τα αιτήματά σας να τα απευθύνετε στον Θεό, με προσευχή και δέηση που θα συνοδεύεται από ευχαριστία. Ακόμη, γύρω στα μεσάνυχτα ο Παύλος, λέει η Αγία Γραφή, και ο Σίλας προσεύχονταν και έψελναν ύμνους στον Θεό μέσα στη φυλακή. Λοιπόν, να είστε νυφάλιοι και άγρυπνοι. Ο αντίπαλός σας, ο διάβολος, περιφέρεται σαν το λιοντάρι που βρυχέται αναζητώντας ποιον να καταβοχθήσει. Σχετικά με τη φιλοξενία, ο Κύριος είπε «Όποιος δέχεται εσάς, δέχεται εμένα, και όποιος δώσει σε έναν από αυτούς τους άσημους ένα ποτήρι κρύο νερό, θα λάβει την αμοιβή του. Ελάτε οι ευλογημένοι από τον Πατέρα μου, κληρονομήστε τη βασιλεία που σας έχει ετοιμαστεί από την αρχή του κόσμου. Και όταν κάνεις γεύμα ή δείπνο, μην καλείς τους φίλους σου, ούτε τους συγγενείς σου. Αντίθετα, κάλεσε φτωχούς, κουτσούς, ανάπηρους και θα είσαι μακάριος. Όποιος έχει δύο χιτώνες, ας δώσει τον ένα σε αυτόν που δεν έχει. Και όποιος έχει τρόφιμα, ας κάνει το ίδιο. Καλύτερο είναι να δίνεις παρά να παίρνεις». Και ο Απόστολος λέει «Μην ξεχνάτε τη φιλοξενία. Με τέτοιες θυσίες ευχαριστείτε ο Θεός. Όποιος μοιράζει τα αγαθά του με τους άλλους, να το κάνει με απλότητα, και όποιος μοιράζει τις ελεημοσύνες, να το κάνει με καλοσύνη. Επίσης, όποιος παίρνει με φιδό, θα έχει λίγη σοδιά, και όποιος παίρνει απλόχερα, η σοδιά του θα είναι άφθονη. Ο καθένας ας δίνει χωρίς να στενοχωριέται ή να αναγκάζεται, γιατί ο Θεός αγαπάει αυτόν που δίνει με ευχαρίστηση. Γιατί όταν υπάρχει η προθυμία, η προσφορά είναι ευπρόσδεκτη, με όσα έχει κανείς και όχι με όσα δεν έχει. Και δεν θέλω να σε αναγκάσω να μου κάνεις αυτό το καλό, προτιμώ να το κάνεις με τη θέλησή σου». Σχετικά με την υπακοή, ο Κύριος είπε «Κατέβηκα από τον ουρανό για να κάνω όχι ό,τι θέλω εγώ, αλλά αυτό που θέλει ο Πατέρας που με έστειλε. Όποιος αγαπάει πατέρα ή μάνα παραπάνω από εμένα, δεν είναι άξιος για μαθητής μου. Αν με αγαπάτε, να τηρήσετε τις εντολές μου και θα μείνετε πιστοί στην αγάπη μου, όπως εγώ τήρησα τις εντολές του Πατέρα μου. Γι' αυτό μένω πιστός στην αγάπη του. Αν κάποιος έρχεται κοντά μου και δεν απαρνιέται τον πατέρα του και τη μητέρα του, ακόμη και την ίδια του τη ζωή, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου». Και είπε ο Κύριος στον Πέτρο, στον Ανδρέα, στον Ιάκωβο,
στον Ιωάννη, στον Ματθαίο και στον Φίλιππο. «Ακολουθήστε με». Και αμέσως αυτοί άφησαν τα πάντα και τον ακολούθησαν. Ένας άλλος πάλι από τους μαθητές του, του είπε «Κύριε, άφησέ με να πάω πρώτα να θάψω τον πατέρα μου». Ο Ιησούς όμως του είπε «Άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς τους. Εσύ ακολούθησέ με». Και ο Απόστολος είπε «Αν κηρύξω το Ευαγγέλιο, αυτό δεν αποτελεί για μένα αιτία για κάφηση. Αλίμονό μου, αν δεν κηρύττω το Ευαγγέλιο. Επίσης, να υπάρχει μεταξύ σας το ίδιο φρόνημα που είχε και ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος, αν και ήταν Θεός, δεν θεώρησε την ισότητά του με τον Θεό αποτέλεσμα αρπαγής, αλλά τα απαρνήθηκε όλα και πήρε μορφή δούλου. Και αλλού, εσύ συμπορεύτηκες μαζί μου στη διδασκαλία, στον τρόπο ζωής, στους σκοπούς. Εχμαλωτίζουμε κάθε σκέψη και την κάνουμε να υπακούει στον Χριστό και είμαστε έτοιμοι να τιμωρήσουμε κάθε παρακοή όταν ολοκληρωθεί η δική σας υπακοή». Σχετικά με την ταπεινοφροσύνη, είπε ο Κύριος, «Όταν κάνετε όλα όσα σας προστάξει ο Θεός, να λέτε ότι είμαστε ανάξιοι δούλοι. Αυτό που εμφανίζεται μεταξύ των ανθρώπων ως άξιο τιμής, ο Θεός το συχαίνεται. Και όποιος υψώσει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί. Εγώ είμαι σαν υπηρέτης ανάμεσά σας. Και όποιος θέλει να γίνει πρώτος ανάμεσά σας, πρέπει να γίνει υπηρέτης σας και δούλος όλων». Όταν ο Σίμων Πέτρος είδε τι έγινε, έπεσε στα γόνατα του Κυρίου και του είπε «Βγες από το καΐκι μου, Κύριε, γιατί είμαι άνθρωπος αμαρτωλός». Επίσης ο Ιωάννης είπε στους Φαρισαίους «Εγώ σας βαπτίζω με νερό, έρχεται όμως αυτός που είναι πιο ισχυρός από μένα και που δεν είμαι εγώ άξιος να λύσω το λουρί από τα υποδήματά του». Και ο Κύριος, δίνοντας σε εμάς υπόδειγμα ταπεινοφροσύνης, σηκώνεται από το τραπέζι που δειπνούσαν, βγάζει το ημάτιό του, παίρνει μια πετσέτα και τη ζώνεται. Έπειτα βάζει νερό στη λεκάνη και αρχίζει να πλένει τα πόδια των μαθητών και να τα σκουπίζει με την πετσέτα που είχε ζωστεί. Και ο Απόστολος λέει «Εγώ πραγματικά είμαι ο τελευταίος ανάμεσα σε όλους τους Αποστόλους. Εγώ δεν είμαι άξιος ούτε να ονομάζομαι Απόστολος, γιατί κατεδίωξα την Εκκλησία του Θεού». Ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο για να σώσει τους αμαρτωλούς και πρώτος ανάμεσά τους είμαι εγώ. Σας παρακαλώ λοιπόν εγώ, που είμαι φυλακισμένος για τον Κύριο, να ζείτε με τρόπο αντάξιο εκείνου που σας κάλεσε στη νέα ζωή. Να ζείτε με ταπείνωση, πραότητα και υπομονή. Και άξιος δεν είναι αυτός που αυτοσυστήνεται, αλλά αυτός που τον συστήνει ο Κύριος. Αν πράγματι ζητούσα να αρέσω στους ανθρώπους, δεν θα ήμουν υπηρέτης του Χριστού». Σχετικά με την ανεξικακία, ο Κύριος είπε «Να αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε αυτούς που σας μισούν και προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται. Αν κάποιος σε χτυπήσει το δεξί μάγουλο, γύρισέ του και το άλλο. Και αν κάποιος θέλει να σε πάει στο δικαστήριο για να σου πάρει το πουκάμισο κλπ». Επίσης, είπε «Πατέρα, συγχώρησέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν». Αλλά και το αυτί που κόπηκε κατά την ώρα της προδοσίας, το πήρε και το γιάτρεψε. Και ο Απόστολος λέει «Στους εμπεγμούς απαντούμε με καλά λόγια, στους διωγμούς με υπομονή, στις συκοφαντίες με λόγια φιλικά. Να προσεύχεστε για αυτούς που σας μισούν, να ζητάτε την ευλογία του Θεού για αυτούς και όχι να τους καταριέστε. Και όσο εξαρτάται από σας, να ζείτε ειρηνικά με όλους και μην αγωνίζεστε εσείς να πάρετε εκδίκηση». Επίσης, ο Κύριος τις λιδωρίες δεν τις ανταπέδιδε και όταν έπασχε,
δεν απειλούσε. Αυτά λέει η Αγία Γραφή για το θέμα μας.

επί τη προβατική κολυμβήθρα άνθρωπος κατέκει το εν ασθενία και ειδών σε Κύριε ευώα. Άνθρωπον ουκ έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ βάλει με εν αυτό. Ενώ δε πορεύομαι, άλλος προλαμβάνει με και λαμβάνει την ίασιν, εγώ δε ασθενών κατάκιμε. Και ευθύς σπλαχνιστής ο σωτήρ λέγει προς αυτόν, δια σε άνθρωπος γέγονα, δια σε σάρκα περιβεύλιμε και λέγεις άνθρωπον ουκ έχω, άρον σου τον κράβατον και περιπάτη, πάντα σι δυνατά, πάντα υπακούει, πάντα υποτέτακτε, πάντων ημών μνήστητη, ελέησον Άγιε ως φιλάνθρωπο.

Το 1933 που προσήλθε ο γέροντας, βρήκε το γέρο Εφρέμιν περίλικα πάνω από τα 80, τον Παπανικηφόρο και τον πατέρα Προκόπιο μεσήλικες. Τους είχε γνωρίσει ήδη στη Θήβα, είχε συνδεθεί μαζί τους και γι' αυτό ήρθε κοντά τους. Ο γέρο Εφρέμ ήταν καλός, αλλά σκληροτράχυλος μοναχός. Υποταγή του νεαρού, μορφωμένου και μαθημένου στην αγάπη της οικογένειας Ευάγγελου, παρουσίασε εξ αρχής τις δυσκολίες της. Θυμόταν ο γέροντας ότι τον ανέπαυε όταν εξομολογούντας τους λογισμούς του, αλλά στα καθημερινά ήταν απαιτητικός, αυστηρός και διχτικός πέραν του δέοντος. «Δεν ξέρεις να ζυμώνεις, δεν ξέρεις να ζυμώνεις», ρωτούσε απαιτητικά ο παππούς. «Βρε, αυτός θα με γυροκομίσει εμένα», κρίνιαζε αποδοκιμαστικά. «Και τι μου ήρθες να κάνεις εδώ», συνέχιζε πληγώνοντας ακόμη περισσότερο τον εγωισμό του νέου. «Ευλόγησον», ψιθύρισε ταπεινά ο Ευάγγελος. «Θα προσπαθήσω να μάθω. Τι να τα κάνω τα γράμματα εγώ», παρατηρούσε άλλοτε με συννεφιασμένο βλέμμα, θίγοντας μια πολύ ευαίσθητη χορδή της καρδιάς του υποτακτικού. «Έκανα υπομονή», έλεγε αργότερα ο γέροντας, «αλλά κάποτε με πολέμησε ο λογισμός να του τα κοπανίσω. Τέλειωσα γυμνάσιο εγώ. Δεν είμαι κούτσουρα απελέκητο σαν εσένα. Όμως συγκρατήθηκα, δεν μίλησα». Άλλοτε βέβαια ο παππούς έπαιρνε το αντίθετο ύφος. «Βρε, αυτός με τα γράμματα που ξέρει, άμα μπει στη βιβλιοθήκη αλίμονό μας». Και καμάρωνε για τη μόρφωση του παιδιού του. Θυμόταν ο γέροντας μέχρι τέλους μια κάφα του ως αρχάριο και γελούσε. Ο γέρο Εφρέμ όμως τον είχε κάνει σκουπίδι τότε. «Τι φέρ, τι πάρ», μου λες, φώναζε αγριεμένος. «Τι φέρ, τι πάρ, άνοιξε τα μάτια σου να δεις τι γράφει το βιβλίο». Ήταν παραμονή των Αγίων Τεσσαράκοντα και ο παππούς ζητούσε από τον αρχάριο να δει το βιβλίο της εκκλησίας και να του πει τι πρέπει να ψάλουν. Πράγματι το πρώτο τροπάριο ήταν «το φέρονται στα παρόντα γενναίος», αλλά η τυπική διάταξη είχε τη συντομογραφία «φέρ τα παρ». Ακόμη αγριεύει ο γέρο Εφρέμ και ακόμη γελάει ο παπά Εφρέμ, διηγούμενος παραστατικότατα το επεισόδιο. Του δίδαξε ότι μετά την προσκύνηση των εικόνων στην εκκλησία πρέπει, όπως όλοι οι μοναχοί, να κάνει τρεις υποκλήσεις προς το εκκλησίασμα. Στην πρώτη Θεία Λειτουργία ο Ευάγγελος, βλέποντας τον προηγούμενο του αρχάριο να κάνει βαθιές μετάνοιες, το μιμήθηκε. Έτσι δικαίως απέσπασε την ελεκτική παρατήρηση του γέρου Εφρέμ. «Ώστε προτίμησες να μιμηθείς τον ξένο αρχάριο και όχι να ακούσεις τον γέροντά σου». Έτσι μαθαίνοντας, υπομένοντας, υπακούοντας, αγωνιζόμενος με εξωτερικές και εσωτερικές δυσκολίες, άρχισε τη μοναχική του ζωή. Εξάλλου, όλοι οι αρχάριοι έχουν τον αγώνα τους. Κάποτε επεθύμησε να δει την τόσο γλυκιά μητέρα του. Η καρδιά του του έλεγε «Να δω τη μητέρα μου και σπεθάνω». Ανέβηκε στην εκκλησία. Στάθηκε απέναντι στην Παναγία του Τέμπλου, την Κυρία των Αγγέλων, και είπε «Παναγία μου, από τότε που ήρθα στο Άγιον Όρος, εσένα έχω μητέρα μου». Αμέσως κόπηκε από την καρδιά του λογισμός που τον ενοχλούσε. Άλλοτε πάλι πήγαν με τον πατέρα Νικηφόρο για δουλειές στην Αγία Άννα. Νομίζοντας ότι στην επιστροφή δεν θα φάνε, έφαγε μερικά σίκα περισσότερα. Όμως γυρνώντας τα κατουνάκια, πρόλαβαν την τράπεζα και έφαγαν κανονικά. Η αγωνιστική συνείδηση του Ευάγγελου δεν αναπαύτηκε, μέχρι που βάζοντας το δάχτυλο στο λαιμό εξέμεσε ότι έφαγε. Κατόπιν τα ανέφερε όλα στον γέρο Εφρέμ. Εκείνον τον καιρόν έκαναν μονίμως ενάτη. Ο Ευάγγελος ως νέος δυσκολευόταν όλη μέρα νηστικός, αλλά συστελόταν να ζητήσει κάτι ιδιαίτερο για τον εαυτό του. Από την άλλη κάθε λίγο έτρεχε στην Αγία Άννα για κυπουρικά και για να αλέσει το σιτάρι. Πήγαινε και στη Μονή Αγίου Παύλου για να μεταφέρει ρούχα τον μοναχό, καθότι εκείνα τα χρόνια το εργόχειρό τους ήταν η ραπτική. Αμάθητος στους σωματικούς σκόπους, κινδύνευσε να πάθει κύλη, αλλά παρακάλεσε την Αγία Παρασκευή,
η οποία στον ύπνο του τον διαβεβαίωσε ότι δεν έχει τίποτε. Το βοήθησε όμως και ο μακαριστός ηγούμενος του Αγίου Παύλου Παπασεραφείμ, δίνοντάς του ένα κυλεπίδεσμο που έστω και χωρίς ιδιαίτερη ανάγκη φορούσε μέχρι τελευταία. Από την εποχή αυτή που πήγαινε στον Αγίο Παύλο προέρχεται και μια μικρή διήγηση του γέροντα για τη δύναμη που έχει το ευλόγησον, δηλαδή το συγγνώμη. Κάθε φορά που πήγαινε στο μοναστήρι, περνούσε από τον κήπο και ο κυπουρός το φόρτωνε με διάφορα κυπουρικά για τους γεροντάδες στα κατουνάκια. Ο ηγούμενος Παπασεραφείμ του εφιστούσε την προσοχή. «Παιδί μου, με τον πατέρα Βενέδικτο, τον κυπουρό, μην έχεις πολλά, γιατί είναι λίγο δύσκολος άνθρωπος». Κάποτε ο κυπουρός του έδωσε ένα παντελόνι για επιδιόρθωση. Όταν το επέστρεψε διορθωμένο, το άφησε μαζί με άλλα ρούχα στον ηγούμενο, περνώντας από τον κήπο, ως συνήθως τον ίδιο Παπαβενέδικτος. «Πού είναι το παντελόνι?» ρώτησε επιτακτικά τον νεαρό κατουνακιώτη, που στεκόταν αποσβολωμένο στην κορυφή της πέτρινης μικρής σκάλας που κατεβάζει στον κήπο. «Το άφησα στον ηγούμενο», απάντησε εκείνος, μισοενοχλημένος από το ύφος του κυπουρού. «Βρε, ο ηγούμενος σου το έδωσε», ξέσπασε με θυμό ο άλλος. Κουρασμένος από την οδηπορία ο νέος δεν συγκρατήθηκε, αλλά σαν γνήσιος αρβανίτης ανταμπέδωσε τα ίσα. «Καλά, είναι μακριά ο ηγούμενος, για να τα πάρεις», αντέτεινε με οξύτητα και ρίχνοντας λάδι στη φωτιά συνέχισε. «Κι αν ήσουν αφιλότιμος άνθρωπος θα μου έλεγες ευχαριστώ που το διορθώσαμε και θα μου δίνες δυο κυπουρικά να πάω στη δουλειά μου». Άφρισε ο άλλος και έξαλλος έσκυψε ψάχνοντας με τα χέρια να βρει πέτρες για να πετροβολήσει τον τολμηρό νέο. Όμως εκείνος με φώτιση Θεού τον πρόλαβε. Έσκυψε χαμηλά βάζοντας μετάνοια. «Ευλόγησον, έσφαλα πάτερ», φώναξε. «Να βλέπατε τι έγινε τότε», διηγείται ο γέροντας, θαυμάζοντας τη δύναμη του ευλόγησον. Σηκώθηκε όρθιος με τα χέρια κρεμασμένα άπραγα από τους ώμους. «Τι να σου κάνω τώρα, τι να σου κάνω τώρα», ξεφύσισε μαλακωμένος και αφοπλισμένος. «Ευλόγησον πάτερ», επανέλαβε ο νέος. «Σαν άνθρωπος μου ξέφυγε ένας λόγος παραπανήσιος, συγχώρεσέ με». «Άντε, Θεός χωρέσου», είπε μακρόθυμα πλέον ο κυπουρός, και από εκεί και πέρα τον φόρτωνε με κυπουρικά όταν πήγαινε. Όμως ο εχθρός δεν έπαψε να πολεμά τον αρχάριο μοναχό. Παρουσιάζοντάς του τις δυσκολίες πιο μεγάλες και απαλήφοντας από το νου του τις ευλογίες της μοναχικής ζωής, έτσι κάποιες μικροπαρεξενιές των γεροντάδων το σκανδάλισαν και τον ταλαιπωρούσαν ψυχικά, δημιουργώντας του την επιθυμία να φύγει από τα κατουνάκια. Έλεγε ότι 5 χρόνια τον πολέμησε αυτός ο λογισμός. Κάποτε μάλιστα καθώς καθόταν στενοχωρημένος στο πίσω μέρος της καλύβης, ένας περαστικός μοναχός το ρώτησε τι έχει. «Να, στενοχωριέμαι με την κατάσταση εδώ», απάντησε. «Καπνίζουν κι άλλα τζάκια στο Άγιον Όρος», παρατήρησε ο άλλος. «Όχι πάτερ», είπε ο νέος αποφασιστικά. «Η Παναγία εδώ με έφερε. Εδώ θα μείνω έως τέλους», και με τη βοήθεια της Παναγίας το πέτυχε. Τα γεροντάκια ήταν απλοί άνθρωποι. Ο νεαρός Ευάγγελος με τη θέρμη της νεότητος και τη γνώση των τότε γυμνασιακών σπουδών ζητούσε περισσότερα. Πίσω από την πόρτα του κελιού του χάραξε με μολύβι έναν τάφο και μερικές χαρακτηριστικές λέξεις: υπακοή, υπομονή, ευχή. Κάθε ώρα της ημέρας και κάθε σημείο του σπιτιού απόκτησε τη δική του προσευχή, συνήθως τροπάρι Αγίων. Έτσι προσπαθούσε να έχει το νου του διαρκώς απασχολημένο με την προσευχή. Ύστερα πρόσθεσε και την κατάνοιξη, πάντοτε χωρίς να γίνεται αντιληπτός, είτε στις ακολουθίες, είτε στο εργόχειρο, είτε αλλού καλλιεργούσε τα δάκρυα. Έλεγε αργότερα: «Έφτασα να κλαίω, όποτε ήθελα και όσο ήθελα». Κάποτε, ενώ διάβαζε άλλος αδερφός στην εκκλησία και εγώ κατανυσόμουν, είδα τη ψυχή μου να βγαίνει απέναντι στα βράχια και να συγκαλεί όλη τη χτίση σε δοξολογία Θεού. «Τώρα τι είναι αυτό, ποιο να ρωτήσω», σκεφτόταν. Αργότερα διδάχτηκε από τον γέρο Ιωσήφ να αγωνίζεται προσευχόμενος με την ευχή
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Όταν πέρασε ένα εξάμεινο από την προσέλευσή του, ο γέρο Εφραίμ τον έστειλε με συνοδεία τον πατέρα Προκόπιο στη Μεγίστη Λαύρα, από όπου εξαρτάται ο Άγιος Εφραίμ και όλη η περιοχή των Κατουνακίων. Τον έστειλε να βάλει μετάνοια και να πάρει την ευλογία του μοναστηριού για να τον κάνει μοναχό. Κανονικά κάθε δόκιμος μπορεί να γίνει μοναχός μετά από δοκιμή ενός χρόνου. Το μοναστήρι έδωσε κατ' οικονομία την ευλογία. Συμβούλευσε όμως να μην γίνει μεγαλοσχημία, λάρα σου ευχή. Έτσι την Τετάρτη Κυριακή της 40ης του 1934, του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος ο Ευάγγελος σε κάρι μοναχός, μέρα σου ευχή και με το ονομάστηκε Λογκίνος. Ο γέρο Εφραίμ ήταν ήδη σοβαρά άρρωστος με βαρύ κρυολόγημα που εξελίχθηκε σε διπλή πνευμονία. Ο γιατρός ήταν για εκείνη την εποχή ανύπαρκτο στα βράχια των Κατουνακίων. Έτσι δύο μέρες μετά την κουρά υπέκυψε στην ασθένεια και απήλθε προς τον Κύριο. Νέος γέροντας του ησυχαστηρίου ανέλαβε ο ιερομόναχος Νικηφόρος, ο οποίος στη γιορτή του Αγίου Εφραίμ 28 Ιανουαρίου του 1935 έκυρε το μοναχό Λογκίνο μεγαλόσχημο και τον μετονόμασε Εφραίμ, δίνοντας το όνομα του προλίγων μηνών και μυθέντος. Με γέροντά του τον παπά Νικηφόρο έζησε ο νέος μοναχός Εφραίμ έως το Σεπτέμβριο του 1973. Το 1936, βλέποντας ο παπά Νικηφόρος την καλή υπακοή, την αγωνιστικότητα και την κοσμιότητα του μοναχού Εφραίμ, αποφάσισε να το χειροτονήσει διάκονο για να τον έχει βοηθό του στις ιεροπραξίες. Το καλοκαίρι που κατά τη συνήθειά του κατέβηκε στη Θήβα, πήρε μαζί του και τον νέο μοναχό. Το χειροτόνησε διάκονο ο Κυκλάδων Γερμανός. Και βλέποντας τον ψηλό, σοβαρό, ιεροπρεπή, επέμεινε να το χειροτονήσει και πρεσβύτερο παρά τον νεαρό της ηλικία του. Στις 20 Αυγούστου του 1936 ο γέροντας έγινε ιερομόναχος. Στα πρώτα μοναχικά του χρόνια πριν γίνει ιερεύς, ανέβαινε ορισμένες φορές με το γέροντά του παπά Νικηφόρο για να λειτουργήσουν στο καλυβάκι του γέρο Ιωσήφ, γενέθλιο του προδρόμου στον Άγιο Βασίλειο. Έτσι άρχισε η πρώτη γνωριμία. Ως νέος μοναχός μπροστά στους γεροντάδες σιωπηλός, σύνους, συνεσταλμένος, κάποτε ρώτησε ο γέρο Ιωσήφ ο ησυχαστής. «Κάνει υπακοή ο Εφραίμ?» «Κάνει, κάνει γέροντα», απάντησε ο παπά Νικηφόρος. «Αυτή τη στιγμή μου ήρθε να πέσω κάτω, να του φιλήσω τα πόδια του γέρο Ιωσήφ, γιατί άκουσα επιτέλους ένα πνευματικό λόγο. Όπως έλεγε, όλοι ρωτούσαν, είναι έξυπνος ο νέος μοναχός, είναι δουλευταράς, παίρνει από εργόχειρο». Ο γέρο Ιωσήφ, κατά κόσμο Φραγκίσκος Κώτης, γεννήθηκε στις Λεύκες της Πάρου, λίγο πριν ανατείλει ο 20ος αιώνας. Δασκάλα του στο δημοτικό ήταν η μητέρα του επισκόπου Αυγουστίνου Καντιώτη, η οποία ήταν συγχωριανή του. Νέος κατέβηκε στην Αθήνα και εργάστηκε άλλοτε μάγειρα στα αρχοντικά της Αθήνας και από εκεί έμαθε την τέχνη της μαγειρικής, άλλοτε μικροπολιτής, άλλοτε εισιτηριάρχης, στο Τραβ. Διηγείται ο γέροντας ότι ο νεαρός Φραγκίσκος είχε την ευσυνειδησία να καταστρέφει τα εισιτήρια που οι βιαστικοί επιβάτες δεν έπαιρναν, αν και πλήρωναν, και τα χρήματα πάντα ήταν περισσά. Ήταν σαν χαρακτήρας άφοβος και λεοντόκαρδος, οξύθυμος αλλά και οξύνους. Η αναστροφή του στην Αθήνα του έμαθε τι θα πει κοινωνία. Τον πρώτο καιρό που άρχισε να καλοκαιρεύει, μοίρασε τα χρήματά του και έκανε διάφορες ασκήσεις, ακραίες πολλές φορές αλλά και χαριτωμένες. Έλεγε ο γέροντας ότι κάποτε, θέλοντας να μιμηθεί τον Όσιο Δαβίδ τον Θεσσαλονίκη, που ασκούντα πάνω σε μια μυγδαλιά, ανέβηκε σούρουπο και ο ίδιος σε μια μυγδαλιά και άρχισε να προσεύχεται ολονυχτίως. Κάποια στιγμή φαίνεται αποκοιμήθηκε. Όταν ξύπνησε όλα τριγύρω ήταν κάτασπρα και ο ίδιος κουκουλωμένος με χιόνι. Χέρια, πόδια παγωμένα και δίσκαμπτα. «Ωχ, τώρα πώς κατεβαίνουμε», σκεφτόταν και γελούσε με το πάθημά του. Αργότερα στο Άγιον Όρος εκμεταλλεύτηκε τη δυναμική του φύση για να εξασκηθεί στο έπακρο στις μοναχικές αρετές.
δεν συμβιβάστηκε με τίποτε, προκειμένου να μάθει και να εντρυφήσει στην νοερά προσευχή. Μεγαλόσχημος έγινε στα Κατουνάκια, στο ησυχαστήριο του Ευαγγελισμού, από ένα καθό γεροντάκι, τον γερο Εφραίμ. Όταν γνωρίστηκε και συνδέθηκε με τον για πάντα από τότε συνασκητή του γερο Αρσένιο, δεν άφησα σπηλιά για σπηλιά του όρους, άσκηση για άσκηση για να πετύχουν το ποθούμενο. Όταν τον γνώρισε ο γέροντας παπά Εφραίμ, είχε ήδη σαβατήσει, αποτραβηχτεί από τις μεγάλες ασκήσεις και έμενε στον Άγιο Βασίλειο πάνω από τα Κατουνάκια σε υψόμετρο 600 περίπου μέτρων. Η εκκλησούλα του σκεπασμένη με λαμαρίνες ήταν αφιερωμένη στο γενέθλιο του προδρόμου. Τα κελάγια τους μακριά το ένα από το άλλο για λόγους ησυχίας, πολύ μικρά, με τσατμά από μιλιάνιδα και λάσπη και ιστέγη με λαμαρίνες. Πού να κουβαληθούν υλικά οικοδομικά σε εκείνα τα μακρινά, απομονωμένα και απότομα βράχια, στα πόδια τους πολύ χαμηλά, μικρή επίπεδη έκταση αλικές και έπειτα το βαθύ γάλανο Αιγαίο, εωρίσε εκεί, μια πετρώδης άνυδρη ουρανοφωλιά. Ο γέρο Εφραίμ, ο γέροντας του γέρο Ιωσήφ, είχε ήδη κοιμηθεί εν Κυρίω και ο ησυχαστής ζούσε με το γέρο Αρσένιο, το μοναχό Ιωάννη και το μοναχό Αθανάσιο, που ήταν και κατά σάρκα αδερφός του. Ζούσα σκαλίζοντας ξύλινα σταυρουδάκια, τα οποία πουλούσε ο πατέρ Αθανάσιος, περιερχόμενος το όρος, εξοικονομώντας τα προς το ζήν. Ως ιερέας, ο γέροντας δέχτηκε την πρόσκληση του γέρο Ιωσήφ να τον λειτουργήσει στον Άγιο Βασίλειο. Μετά τη λειτουργία του ζήτησε να πει το λογισμό του. Κανόνισαν για κάποιο βράδυ. Ανέβηκε στον Άγιο Βασίλειο. Κάθισε σε ένα πεζουλάκι έξω από το μικρό αρχονταρίκι και έχοντας απλωμένη στα πόδια του την μυσταγωγία της άγριας νυχτερινής φύσης, προσευχόταν ως τα μεσάνυχτα περιμένοντας να τελειώσει ο γέρο Ιωσήφ την προσευχή του. 5 ολόκληρες ώρες, έλεγε κατόπιν ο γέροντας, δεν σταμάτησαν καθόλου τα δάκρυα να τρέχουν από τα μάτια μου. Τις ίδιες στιγμές ο γέρο Ιωσήφ αναλογιζόταν βαλόμενος από λογισμούς απαγοητεύσεως. Τι θέλω να ασχοληθώ με τον παπά Εφραίμ, και αυτός θα είναι σαν τους άλλους. Τελικά έστειλε τον πατέρα Αθανάσιο, τον αδερφό του.

0: τον Άγιο Βασίλειο για να λειτουργεί στο Γέροντα. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο και Κυριακή, γύρω στα μεσάνυχτα γάντζονταν στη ζώνη του ένα μικρό λαθοφάναρο και με τον μπαστούνι στο χέρι και το κομποσκίνι στο αριστερό χέρι ανηφόριζε για μια μισή ώρα ως τον Άι Βασίλη. Άφησε πλέον τις προσευχές που μόνος του είχε επιλέξει για να βρίσκεται σε πνευματική εγρήγορση και ασχολήθηκε με τη μονολόγιστη ευχή. «Κύριε, Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Με την ευχήν αυτή έκανε και τις ακολουθίες του όπως του δίδαξε ο δάσκαλος. Έτσι τον προσφωνούσαν όλοι από σεβασμό και εκτίμηση. Ο Παπανικηφόρος δεν είχε καμία αναντήρηση και εκουσίως τον έστελε στο δάσκαλο. Το πρόγραμμα του γέρο Ιωσήφ ήταν περίπου το εξής. Έτρωγα μεσημεριανό και κοιμόντουσαν τρεις ώρες ως τη δύση του ηλίου. Τότε, μετά έναν καφέ για βοήθημα, άρχισαν την αγρυπνία τους με το κομποσκίνι που κρατούσε στα μεσάνυχτα. Τα μεσάνυχτα άρχισαν τη Θεία Λειτουργία στον μικρό ναό. Τι χαριτωμένες λειτουργίες, αλήθεια εκείνες. Πώς θυμόταν ο γέροντας και συγκινιόταν. Μετά τη λειτουργία ξεκουράζονταν όσο να ξημερώσει για να πιάσουν εργόχειρο και να βγάλουν τα προστοζήν. Αυτό το τυπικό το κρατούσε ο γέρο Ιωσήφ, ο σκόριν οφθαλμού. Δεν ανεχόταν με τίποτα την αλλίωσή του, γιατί συνεπαγόταν αλλίωση στην προσευχή. Έκλεινε μάλιστα μετά το μεσημεριανό φαγητό την εξώπορτα και δεν δεχόταν κανένα επισκέπτη. Έπρεπε να ξεκουραστεί για να είναι έτοιμος για την νυχτερινή αγρυπνία. Σε κάποιον καθυστερημένο φώναξε «Και άγγελος να είσαι, αυτή την ώρα δεν σε δέχομαι», έλεγε ο γέροντας. Δύο μήνες κάθισε κοντά στο γέρο Ιωσήφ και βρήκα τη χάρη. Ένα βράδυ προσευχόμουν όρθιο στο κελί μου. Για μια στιγμή σαν άνοιξε ο απέναντι τείχος και είδα να με πλησιάζουν τρεις μορφές. Η ψυχή μου άνοιξε τα χέρια της και αγκάλιασε τη μεσαία. Τι αισθάνθηκα δεν λέγεται. Η πνευματική μου αίσθηση με πληροφορούσε ότι ήταν ο Χριστός συνοδευόμενος από δύο αγγέλους. Μόλις συνήρθα πήρα το φαναράκι μου και μεσάνυχτα ξεκίνησα για τον Άγιο Βασίλειο. Καθοδόν περικύκλωσαν την ψυχή μου οι δαίμονες. Φόβος και τρόμος με κατέλαβε. Έφτασα επιτέλους αγωνιών και ασθμένος στον Άγιο Βασίλειο. Είπα στον πατέρα Θανάσιο, ειδοποίησε τον γέροντα ότι θέλω επιγόντως να το συναντήσω. Με δέχτηκε αμέσως, κάθισα. «Τι έχεις», μου λέει. «Περίμενε γέροντα λίγο να συνέλθω και θα σου πω». Του διηγήθηκα τι μου συνέβη. Ο γέροντας σηκώθηκε και με αγκάλιασε και καταχαρούμενος μου είπε «Αυτό παιδί μου είναι το πρώτο σκαλί. Αυτή είναι η χάρις. Από εδώ και πέρα άλλη πνευματική αμφίεση, άλλοι ορίζοντες, άλλη τροφή πνευματική, άλλη προσευχή σε περιμένουν. Αυτό πολλοί μοναχοί το περιμένουν χρόνια και λίγοι το γεύονται και σένα τόσο γρήγορα σου το έδωσε ο Θεός». Άλλοτε πάλι που ανέβηκε στον Άγιο Βασίλειο για να επισκεφτεί το γέρο Ιωσήφ, τον βρήκε σε κατάσταση χαριτωμένης προσευχής. Εκείνος αγκάλιασε το κεφάλι του, το ακούμπησε πάνω στο στήθος του και συνέχισε να προσεύχεται. Έτσι συνήθισε να προσεύχεται για τα παιδιά του. Βρισκόταν σαν σε έκσταση. «Γέροντα, τα κουλούρια μόνος σου θα τα φας», ψιθύρισε ο παπά Εφραίμ, επιθυμώντας να γευθεί όσα γευόταν η ψυχή του γέρο Ιωσήφ. Αλλά αισθάθηκε σαν προτροπή να σιωπήσει την ελαφρή πίεση του αγκώνα του γέροντα. Μετά από λίγο ο γέρο Ιωσήφ συνήρθε, διέκοψε την προσευχή, αναστέναξε γλυκά και είπε «Παιδί μου, δεν έχεις απλώς καθαρότητα ψυχής, αγνία έχεις». Αυτό είδε στην προσευχή του.
1: «Κύριε, των παράλυτων ούχι κολυμβήθρα εθεράπευσεν, αλλοσός λόγος ανεκένησε. Και ουδέι πολυχρόνιος αυτό ενεπόδισε νόσος, ότι της φωνής σου οξυτέρα η ενέργεια εδείχθη και το δυσβάστακτον βάρος απέρριψε και το φορτίο της κλίνης εβάστασεν εις μαρτύριον του πλήθους των εκτιρμών σου. Δόξα. Ο ποιητής και λυτρωτής μου Πάναγνε, Χριστός ο Κύριος, εκ της ίσνης

ιδίως προελθόν εμέ ενδυσάμενος της πρώην κατάρας τον Αδάμ ηλευθέρωσε, διός υπάναγνε ως του Θεού μητρείτε και παρθένο αληθώς, βοόμενας ηγήτος το χαίρε του Αγγέλου. Χαίρε Δέσποινα, προστασία και σκέπη και σωτηρία των ψυχών ημών.

και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάντα υπερένιαν, πάντα υπερένδοξα, τασά Θεωτό και μυστήρια. Τι αγνία εσφραγισμένη και παρθενία φυλατωμένη, μήτηρε γνώστης αψευδής, Θεόν τεκούσα αληθινών. Αυτόν οικέτευε, σωθήνε τας ψυχάς ημών.

Λοιπόν, Παναγιώτατε και αγαπητοί αδελφοί, επίσημα πράγματα σήμερα, πρώτη φορά την έχω πατήσει έτσι. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με μια προσωπική εξομολόγηση. Όταν ήμουν φοιτητής νέος στη Θεσσαλονίκη, αυτό που εισπράταμε από την πόλη την εποχή εκείνη ήταν μια αναζήτηση. Τα αμφιθέατρα του Πανεπιστήμιου γέμιζαν, υπήρχαν πολλοί ομιλητές και υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον. Ταυτόχρονα εισπράταμε την αίσθηση ότι η πόλη ήταν ένα σπίτι, ολόκληρη πόλη. Και τα δωμάτια αυτής της πόλης ήταν οι ναοί. Και αισθανόμασταν ότι η Θεσσαλονίκη είναι μια οικογένεια, ένα μοναστήρι, μια ενορία. Και αυτό που έχουμε να καταθέσουμε και νομίζω ο καθένας αν κοιτάξει μέσα του θα το αισθανθεί για αυτή την πόλη είναι ότι αυτή η πόλη μέσα από την ιστορία της κρύβει έναν πόνο και μια χαρά. Ένα σταυρό και μια ανάσταση. Βλέπουμε ότι κάτω από κάθε σημείο της πόλης είναι κρυμμένος ο Θεός. Η πόλη αυτή εκφράζει ένα πνεύμα. Το πνεύμα της αναζήτησης του Θεού, της αναζήτησης της αλήθειας. Στην εποχή μας μιλάμε για κρίση οικονομική, για δυσκολία του κόσμου, αλλά η πόλη έχει κάτι δυνατό που ξεπερνάει αυτά τα πράγματα. Μέσα σε αυτή την πόλη υπάρχει η αίσθηση ότι ο θάνατος νικήθηκε. Είναι οι μάρτυρές μας, είναι οι όσοι μας. Είναι ο Άγιος Δημήτριος, είναι ο Άγιος Γρόσος Παλαμάς. Έχει μια άλλη δυναμική η πόλη αυτή, μυστική, που πρέπει να έχεις μάτια πνευματικά για να καταλάβεις, να έχουν εξασκηθεί τα αισθητήριά σου για να καταλάβεις την δόξα και τη δύναμη αυτής της πόλης. Αυτή η πόλη όταν χάνεται τότε βρίσκεται. Βγάζει μια άλλη δύναμη. Υπάρχει οικονομική κρίση, ο κόσμος πάσχει, αλλά αυτή η πόλη δεν έπαψε να έχει την αρχοντιά της. Την αρχοντιά ότι ο άνθρωπος έχει μια ζεστασιά ο Θεσσαλονικιός που νοιάζει το ένας για τον άλλο. Μέσα στον DNA αυτής της πόλης υπάρχει το πένθος, η χαρά και τελικά η κατάφραση της ζωής. Θεωρούμε ότι ξεκινάει αυτή η προσπάθεια για τους νέους με την έμπνευση, με την επιθυμία του πατέρα μας, του επισκόπου μας, για να δοθεί η αίσθηση ότι μέσα σε μια εποχή κρίσεως οι νέοι θα μπορούμε να γίνουμε μια γροθιά. Μια γροθιά αναζήτησης. Υπάρχει μια μαγιά που να ξεσηκώσει αυτή την πόλη και να δώσει άλλη πορεία, άλλη έμπνευση. Η Θεσσαλονίκη λοιπόν είναι μια αγκαλιά. Και είναι αγκαλιά γιατί έχει τους μάρτυρες και τους οσίους μας. Γιατί έχει τους ναούς που έχουν την μυρωδιά της Θείας Λειτουργίας, έχουν την χάρη του Αγίου Πνεύματος, που διαχρονικά μένει και βγάζει μια ενέργεια άλλου είδους. Και πιστεύουμε και έχουμε τη βεβαιότητα ότι η Εκκλησία μας και σήμερα στις μέρες μας, με τον επίσκοπό μας έχει αυτήν τη διάθεση να γίνει μια αγκαλιά. Να γίνει μια αγκαλιά που αγκαλιάζει, περιχωρεί και δημιουργεί μια αίσθηση πνευματικής ενότητας όπου ο ένας θα νοιαστεί για τον άλλον. Θα βγούμε από τη μιζέρια της απομόνωσής μας, από τη διάθεση τη συγκρουσιακή ο ένας να επιβληθεί πάνω στον άλλον. Και θεωρούμε ότι το θέμα μας αυτό είναι αυτό που μπορεί να εκφράζει και το πνεύμα της Σαρακοστής, αλλά το πνεύμα του κάθε ανθρώπου που μπαίνει σε αυτή την αναζήτηση και στην περιπέτεια ζωής. Και είναι αυτό το πνεύμα που χαρακτηρίζει και τις μέρες μας, αλλά χαρακτηρίζει και την πόλη μας. Η πόλη μας λοιπόν, ξέρετε, οι δυνατοί του κόσμου μιλούν για τα οικονομικά πράγματα και η δύναμη των κρατών κρίνεται με αυτά τα μέτρα. Η πόλη όμως, η Θεσσαλονίκη, έχει άλλη δύναμη, τη δύναμη του πνεύματος. Και ποια είναι η δύναμη του πνεύματος? Όχι γιατί είμαστε έξυπνοι, όχι γιατί έχουμε ένα δυνατό πολιτισμό, αλλά γιατί το πνεύμα αυτής της πόλης μας πάει πέρα από τον θάνατο. Γιατί όλα αυτά τα πράγματα του κόσμου που τα προβάλλουμε ως κάτι δυνατό είναι όμως εντεύθεν των ορίων του θανάτου. Εμείς θέλουμε κάτι που να σπάει τα δεσμά του θανάτου. Να δούμε λοιπόν αυτό το θέμα. Να ξεκινήσουμε από το θέμα μας είναι η χαρά απάντηση στις θλίψεις, η Ανάσταση απάντηση στο Σταυρό. Να ξεκινήσουμε από το λόγο του Αποστόλου Παύλου, αυτό που θα διαβάσουμε τη Μεγάλη Παρασκευή στις Μεγάλες Ώρες, στον Απόστολο του Εσπερινού. Λέει ο Απόστολος Παύλος, «Τα μωρά του κόσμου εξελέξα το Θεός ή να τους σοφούς κατεσχύνει, και τα ασθενή του κόσμου εξελέξα το Θεός ή να κατεσχύνει τα ισχυρά.
και τα γενή του κόσμου και τα εξουθενωμένα εξελέξα το Θεός και τα μη όντα ή να τα όντα καταργήσει. Ένας λόγος ανατρεπτικός, ο οποίος δεν είναι εύκολα κατανοητός από τους έξυπνους, αλλά είναι κατανοητός και αποκάλυψη ζωής για τους πονεμένους, για τους σταυρωμένους, για τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στη δίνη της κρίσης, οποιασδήποτε μορφής. Λέει να πει αυτό το πράγμα, πως η ζωή μας, η Εκκλησία μας, το Άγιο Πνεύμα μας θέτει τη ζωή σε μια άλλη βάση. Ο κόσμος θέλει να γίνει ισχυρός και να ελέγχει τους ανθρώπους και τη ζωή τους. Και έτσι μπήκαμε στην παγίδα να κρίνουμε τη ζωή μας κατά την εικόνα και κατά τα φαινόμενα και όχι κατά την πραγματικότητα που βρίσκεται μέσα μας. Όταν λοιπόν προτείνεται μέσα από τον πολιτισμό μας η δύναμη μέσα από τους αριθμούς, δεν είναι εύκολα κατανοητό ότι η δύναμη είναι κάτι άλλο, υπάρχει μέσα στην καρδιά μας. Όταν λοιπόν μπούμε στην παγίδα να φανούμε δυνατοί, αυτό έχει δύο συμπτώματα. Την ανάγκη της προβολής της εικόνας μας και όχι της ουσίας μας και δεύτερο να γεννηθεί ένας ανταγωνισμός ο οποίος λειτουργεί διχαστικά και σπάει την έννοια της ενότητας. Τις θλίψεις μας και τις δοκιμασίες μας τις θεωρούμε κατάρα, χωρίς να υποψιαστούμε ότι μπορούν να γίνουν η αφύπνισή μας στην αληθινή ζωή. Πολλοί άνθρωποι βρήκαν τη ζωή ή μάλλον έτσι τους αποκαλύπτει τη ζωή μέσα από έναν πόνο, από μια δυσκολία. Πίσω από έναν δυσκολεμένο άνθρωπο, από μια δυσκολεμένη κατάσταση, κρύβεται ο Θεός. Μου κάνει εντύπωση όταν κάποτε ήμουν διάκος και με κάλεσε μια γυναίκα, ήταν θεολόγος, να κοινωνήσω τον γαμπρό της, ο οποίος ήταν καρκινοπαθής, είχε γίνει 30-40 κιλά, ήταν εξασθενημένος και να τον κοινωνήσω, ήθελε και να μου μιλήσει. Μετά φώναξε και τον ιερέα του να όταν μου τα είπε βέβαια. Αλλά αυτός ο άνθρωπος έβγαζε μια ομορφιά μέσα του και ένα φως. Και λέω κάτι γίνεται εδώ πέρα. Και μου είπε ότι είχε εμπειρίες κατά τη διάρκεια της αρρώστιας του και της εγχειρήσεως του πως είδε τον Άγιο Ραφαήλ, είδε τον Άγιο Χαράλαμπο, είχε εμπειρία του Παραδείσου και της Κολάσεως και πως του μαρτύρησε ο Άγιος πως μετά την, γιατί του κάναν παραφή συνέδρα στην εγχείρηση ότι και καλά θα γίνει και θα λειτουργήσει κανονικά το εντερό του. Θεώρησα πως ήταν ίσως μια κατάσταση μέσα από την ανάγκη του για παρηγοριά να δει τα πράγματα έτσι. Τέλος πάντων, κυρώνησε ο άνθρωπος, φώναξε και τον ιερέα του ναού, τον εξομολόγησε και μετά από πολύ καιρό, από μερικούς μήνες, ήρθε και μας βρήκε στο ναό και ήταν μια χαρά. Και δόξαζε τον Θεό και λέει τώρα δεν με νοιάζει, ας πεθάνω. Δηλαδή η εμπειρία της αλήθειας νικά την έννοια του θανάτου. Και ο μεγάλος μας εχθρός δεν είναι η οικονομική κρίση, είναι ο θάνατος. Πώς μπορεί να αντιπαλέψουμε τον θάνατο, πώς θα υπάρξει μια αίσθηση και εμπειρία ζωής που ξεπερνά αυτά τα όρια και μας ελευθερώνει. Πίσω λοιπόν από κάθε δυσκολία υπάρχει ένας λόγος του Θεού. Και αν εμείς σήμερα δυσκολευόμαστε αυτήν την ευλογία του Θεού, κάποιος σημαίνει ότι ο Θεός μας φροντίζει. Οι θλίψεις μας λοιπόν είναι η πόνη του τοκετού, της πνευματικής μας γέννησης, που θα μας κάνει να βρούμε το νόημα της ζωής. Ο πολιτισμός μας φοβάται τον πόνο, γι' αυτό είναι ανιαρός, χωρίς πραγματική σοφία και γνώση. Ο πόνος εξασκεί τα εσωτερικά μας αισθητήρια για να μπορούμε πραγματικά να βλέπουμε και να ακούμε. Τι σημαίνει να βλέπουμε και να ακούμε? Ο πόνος αναπτύσσει τα εσωτερικά μας αισθητήρια να βλέπουμε πέρα από το φαινόμενο αυτό που θέλει να πει ο άλλος άνθρωπος. Υπάρχει ασυνεννοησία στις σχέσεις μας γιατί ο καθένας υψώνει τις άμυνές του για να προφυλάξει κάτι από τον εαυτό του. Πίσω από αυτό όμως τον ίσως σκληρό άνθρωπο ή τον οργύλο άνθρωπο κρύβεται ένας τραγικός άνθρωπος, ένας ανασφαλής άνθρωπος που θέλει μια φροντίδα. Όταν λοιπόν εξασκήσουμε τα πνευματικά μας αισθητήρια μπορούμε να δούμε πίσω από αυτό που κρύβεται και άρα να δούμε την αλήθεια του άλλου ανθρώπου και έτσι μόνο να αναπτύξουμε πραγματική σχέση, ουσιαστικές σχέσεις. Γιατί χωρίς σχέση είναι κόλαση. Λέει ο Αββάς Μακάριος πως κόλαση είναι μια κοινωνισία όταν δύο άνθρωποι είναι πλάτη-πλάτη ο ένας με τον άλλο και δεν βλέπει το πρόσωπο του άλλου. Ο πόνος λοιπόν μαλακώνει την ψυχή μας και μας ικανώνει να μπούμε σε βαθιά κοινωνία και σχέση με τον άλλον άνθρωπο και
στο πρόσωπο του άλλου ανθρώπου να συναντήσουμε τον Θεό. Το μεγάλο μας πρόβλημα, το μεγάλο μας ερώτημα, από το οποίο επηρεάζεται και καθορίζει τη ζωή μας, η καθημερινότητά μας, είναι το γιατί ζούμε. Ξέρετε, ζούμε ανεπίγνωστα, ζούμε μηχανικά. Το σύστημα και ο πολιτισμός μας επιβάλλει να κάνουμε μηχανικά πράγματα και ποτέ δεν τα συνδέουμε με τον εσωτερικό λόγο μας, τον λόγο ύπαρξής μας. Άρα το βασικό ερώτημα είναι γιατί ζούμε. Ποιος είναι ο λόγος της ζωής μας και πώς νικέται ο θάνατος. Οποιαδήποτε τοποθέτηση, απάντηση που κινείται εντεύθεν των ορίων του θανάτου δεν λύνει το πρόβλημά μας και μας κλείνει στην εχμαλωσία των αισθήσεων και μας στερεί τη δυνατότητα αληθινής χαράς. Πολλοί άνθρωποι που είναι καλά, που δεν έχουν προβλήματα οικονομικά, κοινωνικά, συναισθηματικά, μετά από πολύ καιρό νιώθουν μια ανία και λένε βαρέθηκα τη ζωή μου χωρίς προβλήματα. Γιατί κάτι άλλο υπάρχει και κάτι άλλο έχουμε ανάγκη. Ούτε η δύναμη, ούτε ο πλούτος, ούτε η αρετή, ούτε οι επιτυχίες έχουν νόημα αν δεν απαντούν στο ερώτημα του θανάτου. Αντίθετα, ενισχύουν την εμπειρία του κενού. Μεγαλώνει το κενό μέσα μας όταν όλα πάνε καλά. Φανταστείτε ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πλούσιος και μπροστά του είναι ο θάνατος. Όσος είναι ο πλούτος του, τόσο μεγάλο θα είναι και το κενό μπροστά στην αντιμετώπιση του θανάτου. Η αγωνία μας δεν είναι να γίνουμε καλά παιδιά, τροφή όμως του θανάτου, αλλά πρόσωπα που αναζητούμε μέσα από τη ζωή που μας χάρισε ο Θεός να γευτούμε την όντως ζωή. Το δίλημα της Εκκλησίας μας δεν είναι αν είμαστε καλοί ή κακοί, αλλά αν είμαστε ζωντανοί ή πεθαμένοι. Δηλαδή αν έχουμε τον Χριστό ή δεν τον έχουμε. Αν έχει αποκαλυφθεί στη ζωή μας η όντως ζωή, η αληθινή ζωή. Η οποιαδήποτε αστοχία μας ή αμαρτία μας είναι μια απόπειρα να ξεγελάσουμε τον εαυτό μας, γιατί δεν έχει μέσα του την γεύση και την αίσθηση της ζωής. Η βάση της χριστιανικής ηθικής είναι η ζωή που σε πάει πέρα από τον τάφο. Όταν ο Απόστολος Ιάκωβος έλεγε «Πάσαν χαράν γη σας αδελφοί μου, όταν πειρασμής περιπέσεται ποικίλης», γιατί το έλεγε αυτό? Αυτό είναι τρέλα. Ο κόσμος σήμερα μας λέει να χαίρεστε και μακριά από τη θλίψη. Και λέει ο Απόστολος Ιάκωβος ότι χαρά είναι η θλίψη. Και λες τώρα αυτός άρρωστος είναι. Με φάρμακα είναι δυνατόν να λέει ότι η χαρά μέσα από τις θλίψεις και να χαιρόμαστε για τις θλίψεις? Ήταν γιατί ο Απόστολος γεύτηκε τη ζωή που δεν χάνεται, που είναι θησαυρός αγαπάνητος και μπορούσε και έπαιζε με τις θλίψεις και τους πειρασμούς, που μέσα από την υπομονή του γινόταν η θλίψεις η προωθητική δύναμη που τον πήγαινα πιο κοντά στη σχέση του με τον Χριστό και γινόταν δεκτικός πιο δυνατής χαράς. Λέει στη μεταμόρφωση ότι οι μαθητές δέχτηκαν το φως καθώς η δύναντο. Ο καθένας μας έχει μια χωρητική δύναμη, μια λειπτική δύναμη. Ο Θεός μας δίδεται πάντοτε, αλλά το πώς θα τον χωρέσουμε, πώς θα τον προσλάβουμε, εξαρτάται από τη δική μας κατάσταση. Και όσο πιο σταυρωμένος είναι ο άνθρωπος, όσο πιο πονεμένος, όταν ο πόνος του δεν γίνει απελπισία αλλά προσευχή, έχει μεγαλύτερη αφομοιωτική δύναμη, έχει μεγαλύτερη δύναμη πρόσληψης και άρα αποκαλύψεων των δωρεών του Θεού και του φωτός του Θεού. Η αρχή της χαράς, που είναι εμπειρία της Αναστάσεως, δεν είναι να πάψουμε να έχουμε δυσκολίες και προβλήματα. Ξέρετε, σε αυτήν την εποχή της κρίσεως και των προβλημάτων, η Εκκλησία έχει ένα λόγο που μπορεί να τα κάνει όλα συντρίμια. Να γελιοποιήσει την κρίση. Δεν είναι πρόβλημα η κρίση. Πρόβλημα είναι ο θάνατος. Και η κρίση υπάρχει γιατί είμαστε φοβισμένοι μπροστά στο θάνατο και ο καθένας προσπαθεί να γαντζωθεί από το δικό του. Και υπάρχει το ιδιωτικό, το δικό μου και δικό σου. Και ο άνθρωπος χωρίζεται και απομονώνεται. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Η μεγαλύτερη κατάρα είναι το δικό μου και το δικό σου. Αυτός ο χωρισμός. Αλλά η ανάγκη για δικό μου και δικό σου ξεκινά από την ανάγκη του φόβου του θανάτου, να γαντζωθώ από κάτι. Μέσα λοιπόν από αυτό το βαθύτερο νόημα ζωής θα ερμηνευθούν και θα κατανοηθούν οι δυσκολίες και οι δοκιμασίες μας. Αλλιώς δεν είμαστε
Αλλιώς θα είμαστε υποχρεωμένοι για να μπορέσουμε να αντέξουμε σε όσα συμβαίνουν στη ζωή μας, να φτιάξουμε μια εικονική πραγματικότητα με ψευτοχαρές που ικανοποιούν τις αισθήσεις μας και λειτουργούν ως ναρκωτικά. Όταν λοιπόν δεν αντέχουμε το κενό μας, πρέπει να φτιάξουμε μια δική μας ζωή για να μπορέσουμε να αντέξουμε. Ο κόσμος κάνει διάφορες προτάσεις, αλλά όλες είναι φθαρτές, παροδικές, με ημερομηνία λήξης. Αυτό που δίνει αξία και πραγματική υπόσταση είναι αυτό που δεν τελειώνει, που δεν δαπανάται. Σε όλα τα πράγματα του κόσμου υπάρχει απογοήτευση του τέλους της λήξης. Γεγονός που καθιστά και τη μεγαλύτερη χαρά ανυπόστατη, σκιά, είναι αυτό που λέμε στην ακολουθία την νεκρόσημο, πάντα σκιά σας την έστερα. Άρα έχουμε μέσα μας μια πρόκληση να βρούμε κάτι που δεν τελειώνει και να συνδεθούμε με αυτό. Να βρούμε κάποιον που θα μας αναστήσει. Ο Χριστός είναι το πρόσωπο που δεν δαπανάται, δεν καταναλύσκεται. Είναι αυτό που λέμε στη Θεία Λειτουργία. Είναι ο άρτος ομελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο εστιόμενος και μηδέποτε δαπανόμενος. Όταν η ζωή μας εγκεντριστεί στον Χριστό, τέτοια γίνεται. Δεν δαπανάται, δεν καταναλύσκεται. Τότε ο άνθρωπος μελίζεται, κομματιάζεται και γίνεται προσφορά, τροφή για τον καθένα και τότε αυξάνει και πλουτίζει. Λέει ο Κύριος, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Και αυτό είναι συγκλονιστικό. Ψάχνω για τη ζωή που δεν λύγει και συναντώ πρόσωπο. Αυτή είναι η διάκριση της ορθόδοξης πνευματικότητας από πιο σύστημα φιλοσοφικό. Τα ανατολικά φιλοσοφικά συστήματα προσπαθούν να κάνουν τον άνθρωπο δυνατό και να είναι κάτι παραπάνω από κάποιον άλλον και να ανέλθει σε επίπεδο πνευματικότητας, όπως λένε. Και αυτό οδηγεί σε μια κατάσταση αυτονόμησης από τον Θεό και αυτοθέωσης. Όμως εμείς βλέπουμε ότι η πνευματικότητα είναι η συνάντηση με το πρόσωπο, το οποίο είναι δωρεάν. Αυτός λοιπόν είναι αιώνιος και αυτός με καθιστά αιώνιον. Αυτός μπορεί να μου χαρίσει ζωή που δεν φύρεται, που δεν χάνεται. Για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να ανταποκριθώ στην πρόκληση για σχέση μαζί του. Λοιπόν, η νίκη του θανάτου είναι σχέση. Η χαρά είναι σχέση μαζί του. Πόσο εφικτή όμως είναι αυτή η σχέση? Στερημένος, να δούμε την πραγματικότητά μας. Ναι, υπάρχει αυτή η πρόκληση, υπάρχει αυτή η πρόταση. Τι γίνεται μαζί με εμάς? Που ζούμε μέσα στην τραγικότητά μας, μέσα στα διέξοδά μας, μέσα στην αμαρτία μας, μέσα στον άδη μας. Στερημένος ο άνθρωπος μέσα στην αγωνία του, την αναζήτησή του, τα προβλήματά του, τη φτώχεια του, την αμαρτία του, εκπλήσεται. Και εκπλήσεται ο κάθε άνθρωπος που μπαίνει σε αυτή τη δικασία, γιατί βλέπω το πρόσωπο του Κυρίου ειρηνικό να με καλεί, να με περιμένει, να παραβλέπει τα λάθη μου και να θέλει μόνο εμένα. Τι βλέπουμε στην παραβολή του ασώτου Υιού? Όταν επέστρεψε ο άσωτος, δεν έπιασε κουβέντα ο πατέρας με τη ζωή του ασώτου. Δεν τον ενδιέφερε η ζωή του και οι πράξεις του, τον ενδιέφερε αυτός να ζήσει. Και ήξερε ο πατέρας, αν τον περιθάλψε με την αγάπη του, τότε θα οριμάσει ο Υιός και εκούσια θα τηρήσει αυτό που θέλει ο πατέρας. Δηλαδή διαφύλαξη αυτής της σωτήριας και ευλογημένης σχέσης. Πράος λοιπόν και γλυκής ο Κύριος με ποθεί. Ο Κύριος έχει αγάπη χωρίς όρια. Είναι πέλαγος ικτυρμών. Είναι παθιασμένος μαζί μας. Θέλει να μας δώσει τη χαρά που δεν χάνεται πιο πολύ από ό,τι θέλουμε εμείς. Αυτή τη χαρά κανένα μνημόνιο δεν μπορεί να μας την κουρέψει. Μας νοιάζεται ο Χριστός και κάνει σχέδια για τον καθένα μας προσωπικά. Είναι πατέρας. Μέσα στη Θεία Λειτουργία που είναι όλο το έργο του Κυρίου μας, όλη η διαδρομή του σωτήριου έργου, μετά από τον καθαγιασμό, τον τιμίο δώρο και όλη αυτή την πορεία, τη λειτουργική, βγαίνει μια κραυγή μέσα από όλα αυτά. Ποια είναι η κατάληξη όλης αυτής, το Πάτερ ημών? Τότε μέσα από την λειτουργική εμπειρία καταλήγουμε να ονομάσουμε τον Θεό Πατέρα μας. Αν κατανοούσαμε αυτό το βάθος αυτής της πρότασης, τότε τα πράγματα στη ζωή μας θα ήταν τελείως διαφορετικά. Δύο πράγματα μας σώζουν και είναι ο κωδικός της χαράς. Το πρώτο είναι η αίσθηση της αμαρτωλότητάς μας και το δεύτερο
η αίσθηση ότι ο Θεός είναι Πατέρας μας. Και αυτή είναι η λειτουργική εμπειρία της Εκκλησίας μας. Η ζωή μου, όλα τα γεγονότα, θλιβερά και χαρούμενα, είναι προσκλήσεις αυτής της σχέσης, που θα με βγάλουν από την καθημερινή ανία και απομόνωση. Ο χαρούμενος άνθρωπος είναι άνθρωπος του Θεού. Θέλετε να δείτε αν έχουμε σχέση με τον Θεό, αν είμαστε καλά. Το πιο ασφαλές κριτήριο είναι η χαρά. Άνθρωπος του Θεού είναι χαρούμενος άνθρωπος. Άνθρωπος κατηφής δεν έχει σχέση με τον Θεό. Η εμπειρία της αγάπης του Θεού μας ελευθερώνει. Ο άνθρωπος του Θεού μπορεί να βγάλει άκρη στη ζωή του. Τι σημαίνει άκρη στη ζωή του? Να έχει έναν προσανατολισμό. Να έχει μια συγκεκριμένη στάση ζωής. Να ξέρει πώς να ζήσει. Να παλέψει με τους λογισμούς του, με τα αισθήματά του και να κατευθύνει το πρόσωπό του σε μια πορεία. Ο άνθρωπος του Θεού ξέρει να μην πληγώνεται. Πληγωμένος άνθρωπος είναι δυστυχής άνθρωπος. Να μην μιζεριάζει, να μην λέει «κανείς δεν με αγαπά εμένα, όλοι με αδικούν, κανείς δεν ενδιαφέρεται για μένα». Να κατανοεί, να αποδέχεται, να συγχωρεί. Δεν κλείνεται στις ενοχές του και στους φόβους του. Τι σημαίνει «δεν καταφεύγω στις ενοχές μου»? Γιατί η ενοχή μου έγινε μετάνοια. Και άρα η ενοχή μου έγινε συγχώρηση. Και άρα η ενοχή μου έγινε ο τρόπος να γευτώ την αγάπη του Θεού. Δεν καταφεύγει στα κουτσομπολιά και τις κατακρίσεις για να αυτοδικαιωθεί. Η κατάκριση και το κουτσομπολιό είναι κακό, γιατί είναι μια ανορθόδοξη δυνατότητα και ένας ανορθόδοξος τρόπος να αυτοδικαιωθούμε. Δεν χρειάζεται να αυτοδικαιωθούμε, γιατί μας δικαιώνει ο Σταυρός του Κυρίου μας. Δεν τον πειράζει αυτόν τον άνθρωπο που γεύεται την αγάπη του Θεού και δεν τον ενοχλεί τίποτα. Ο κόσμος να χαθεί, όλοι να τον αγνοήσουν, αυτός ζει την μακαριότητά του. Γιατί ζει μια άλλη ζωή, ένα άλλο πανηγύρι. Εμείς, ξέρετε, οι Ορθόδοξοι έχουμε κάτι σημαντικό. Υπάρχει οικονομική κρίση στην πατρίδα μας, αλλά αν το δούμε κοινωνιολογικά, αυτό που μας σώζει και δεν φέρνει ταραχές είναι οι γιορτές της Εκκλησίας μας. Ποιος να κάνει επεισόδια το Πάσχα? Ποιος να κάνει τα Χριστούγεννα? Ποιος να κάνει τις Παναγίες? Λαός, κοινωνία που δεν ξέρει να πανηγυρίζει, είναι ένας νεκρός λαός. Οι πανίσχυροι Ευρωπαίοι δεν έχουν αυτή την εμπειρία της Αναστάσεως. Εμείς θα γιορτάσουμε την Ανάσταση. Έχουμε τη δυνατότητα η Ανάσταση να γίνει το προσωπικό μας βίο. Μέσα από την προσωπική μας δυσκολία, την αμαρτία μας, τη δυσκολία. Γιατί ακριβώς ο Σταυρός του Κυρίου μας έγινε ο τρόπος να μπούμε μέσα στον Παράδεισο? Να δούμε σύντομα τι λέει ο Άγιος Χρυσόστομος για τη δύναμη αυτή του Σταυρού του Κυρίου μας και τους καρπούς του Σταυρού. Λέει, θέλεις να μάθεις κι άλλο κατόρθωμα του Σταυρού πολύ μεγάλο που ξεπέρνα κάθε ανθρώπινη σκέψη? Τον Παράδεισο που ήταν κλεισμένο σήμερα τον άνοιξε, γιατί σήμερα έβαλε το ληστή μέσα στον Παράδεισο. Δύο λοιπόν είναι τα πολύ μεγάλα κατορθώματα, και άνοιξε τον Παράδεισο και το ληστή τον έβαλε μέσα. Του έδωσε πάλι την παλιά μας πατρίδα και τον οδήγησε πάλι στην πατρική μας πόλη. Σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο, λέει ο Χριστός. Τι λέγεις, σταυρώθηκες και καρφώθηκες στο Σταυρό και υπόσχεσαι Παράδεισο? Πώς λοιπόν χαρίζεις αυτά? Και όμως ο Παύλος λέγει ότι σταυρώθηκε από αδυναμία. Αλλά άκου αυτά που προσθέτει. Αλλά ζει, λέγει, από τη θεϊκή του δύναμη. Και αλλού πάλι λέγει, γιατί η δύναμή μου παρουσιάζεται τέλεια μέσα στην ανθρώπινη αδυναμία. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος είναι αδύνατος, τότε μπορεί να γίνει ισχυρός. Γιατί άλλη δύναμη αποκαλύπτεται μέσα του. Ο κόσμος λέει, είμαστε αδύνατοι, φτωχοί, άρα είμαστε χαμένοι. Εμείς λέμε, είμαστε αδύναμοι, φτωχοί, άρα είμαστε τότε δυνατοί. Αν στρέψουμε την ύπαρξή μας σε μια άλλη υπαρξιακή κατεύθυνση. Γι' αυτό λέει, υπόσχομαι τώρα πάνω στο Σταυρό για να μάθεις καλά και με αυτό τη δύναμή μου. Επειδή δηλαδή το γεγονός είναι λυπηρό, για να μην γίνεις κυθροπός, προσέχοντας την αποστολή του Σταυρού, αλλά αφού στρέψεις την προσοχή σου στη δύναμη του Σταυρού, να είσαι χαρούμενος και ευχαριστημένος. Γι' αυτό σου φανερώνει εκεί τη δύναμή του. Γιατί όχι όταν ανέστησε κάποιο νεκρό,
ούτε όταν διέταξε την θάλασσα, ούτε όταν επετίμησε τους δαίμονες, αλλά όταν τον σταύρωναν, όταν τον κάρφωναν, όταν τον έβριζαν, όταν τον έφτυναν, όταν τον κακολογούσαν, όταν τον ηρωνεύονταν, όταν όλοι τον εξεφτέλιζαν, τότε μπόρεσε να πάρει με το μέρος του την πονηρή ψυχή του ληστή. Καταλάβατε λοιπόν πόση δύναμη έχουν μέσα μας. Είμαστε θεωρητικά νέοι, δυσκολεμένοι της Θεσσαλονίκης, αλλά έχουμε αυτό το λόγο, ο οποίος είναι πυρηνική βόμβα, που συντρίβει τα θεμέλια του πολιτισμού που είναι εδρασμένο στη δύναμη και άρα στον θάνατο. Εμείς πιστεύουμε σε έναν άλλο πολιτισμό που είναι στηριγμένο στο Σταυρό και στην Ανάσταση. Και η ύπαρξή μας γίνεται μια περιχώρηση και αγκαλιά για όλη την οικουμένη. Και δεν έχουμε κανέναν φόβο. Και η ύπαρξή μας είναι μια μαρτυρία ζωής και έμπνευσης για κάθε άνθρωπο. Λέμε να γίνουμε Ιεραπόστολοι. Ιεραπόστολος κανείς δεν γίνεται με τα λόγια. Γίνεται μια καρδιά που έχει χαρά, που καταφάσκει στη ζωή, που έχει εμπειρία του Σταυρού και της Ανάστασης. Συνεχίζει λοιπόν ο Άγιος Χρυσόστομος. Ακούντας αυτά, αγαπητέ, να μην απελπιστείς ποτέ για τον εαυτό σου, αλλά κατανοώντας το ανέκφραστο μέγεθος της φιλανθρωπίας του Θεού, να τρέξεις, να διορθώσεις τα σφάλματά σου. Γιατί αν τον ληστή που βρισκόταν επάνω στο Σταυρό τον θεώρησε άξιο για μια τόση μεγάλη τιμή, πολύ περισσότερο θα θεωρήσει εμάς άξιους για τη φιλανθρωπία του, αν θελήσουμε να εξομολογηθούμε τα αμαρτήματά μας. Για να απολαύσουμε λοιπόν και εμείς τη δική του φιλανθρωπία, ας μην τρεπόμαστε να εξομολογούμαστε τα αμαρτήματά μας, γιατί είναι μεγάλη επίδραση της εξομολόγησης και μεγάλη δύναμή της, διότι να και ο ληστής εξομολογήθηκε και βρήκε ανοιχτό τον παράδεισο. Εξομολογήθηκε και πήρε θάρρος να ζητήσει την βασιλεία των ουρανών αυτόν που ήταν ληστής. Ξέρετε τι λέει εδώ ο Κύριος μας? Λέει ότι δεν υπάρχει ηθική με τα κοσμικά μέτρα. Μας εισάγει και σε μια άλλη ηθική που λέει: ληστής μπήκε στον παράδεισο, άρα δεν μπορεί να κατακρίνω κανένα. Ναι, η κοινωνία μας έχει διαφθαρμένους, αλλά δεν είναι το πρόβλημά μας να βρούμε ποιοι είναι διαφθαρμένοι. Το πρόβλημα είναι να δώσουμε μια μαρτυρία ότι και εμείς είμαστε διεφθαρμένοι, και διεφθαρμένοι αυτοί που λειτουργούμε το κοσμικό μέτρο έχουν τη δυνατότητα να σωθούν μέσα από τη φιλανθρωπία του Κυρίου μας. Εφόσον λοιπόν υπάρχει φιλανθρωπία του Κυρίου μας, έχουμε μια άλλη ηθική, όχι της κατάκρισης, αλλά το να συμπάσχουμε και να κατανοούμε τον κάθε άνθρωπο. Πολλά παιδιά μέσα στην Εκκλησία μεγαλώνουν σε ένα κλίμα φόβου, απειλής και τρόμου και ενοχών. Έχουν εμπειρία ενός Θεού, όχι πατέρα, αλλά τιμωρούν, εκδικητή. Και είναι μπλοκαρισμένοι και κουρασμένοι αυτοί οι άνθρωποι και αυτά τα παιδιά, χωρίς καν όρεξη για ζωή. Σου λένε, και το βλέπουμε στην εξομολόγηση, ιδίως πολλά παιδιά που από μικρά είναι στην Εκκλησία, χωρίς να έχουν σωστή πνευματική αγωγή, σου λένε: βαρέθηκα την προσευχή, βαρέθηκα τα μυστήρια, δεν μου λένε τίποτα. Είναι φοβερό κρίμα αυτό και φέρουμε ευθύνη. Ζούμε την κρίση, τη σύγκρουση εμείς ανάμεσα σε μια αυτοδικαιωτική, ψυχαναγκαστική πνευματική ζωή και σε μια εξυγχρονιστική ελευθεριότητα. Και μέσα εκεί χανόμαστε. Και όλα αυτά γιατί δεν μάθαμε τον άλλον τρόπο. Δεν μάθαμε δηλαδή την οδό της μετανοίας και της συντριβής, που είναι ο δρόμος της αναζήτησης και της έβρεσης της σχέσης με τον Θεό. Αυτός είναι το φως, η χαρά και η ελευθερία. Η πορεία μου είναι να γευτώ και να διαφυλάξω αυτή τη ζωή. Ο πόνος, οι θλίψεις, ο σταυρός, το καθενός μας, μας ξυπνούν σε αυτήν την πορεία ζωής. Το κακό στη ζωή μας, ξέρετε, είναι ότι λέμε περισσότερα από αυτά που ζούμε. Και η ζωή μας είναι ψεύτικη και φανταστική. Μιλούμε από το μυαλό μας και όχι από τα βιώματα της καρδιάς μας, που μας χάρισε η αγάπη του Θεού. Γι' αυτό δεν έχουμε διάκριση και δεν μιλούμε αποκαλυπτικά και προσωπικά για τη ζωή των ανθρώπων και για τη δική μας ζωή. Για να ικανοποιηθεί ο πόθος μου, η απέτηση της καρδιάς μου, δεν μου φτάνουν οι δυνάμεις μου ούτε οι δυνατότητες του κόσμου. Γι' αυτό μπαίνω στην καρδιά μου και γίνομαι ολόκληρος μια προσευχή. Ολόκληρος γίνομαι μια ματωμένη αίτηση. Ούτε το σύστημα του κόσμου, ούτε η δική μου προσπάθεια δεν μπορεί να με σώσουν. Αλλά η ανάγκη μου για συνάντηση με ξεπερνάει. Τότε γυρνώ μέσα στον εαυτό μου και γίνομαι ολόκληρος μια καρδιά, μια ματωμένη αίτηση, ώστε ο Θεός να γίνει ο δικός μου Θεός. Η πραγματική φιλανθρωπία είναι έκφραση και προβολή αυτής της εμπειρίας της αγάπης του Θεού.
Αυτή η εμπειρία δίνεται στον πονεμένο, τον θλιμμένο, τον σταυρωμένο και προσευχόμενο άνθρωπο. Η συντετριμένη προσευχή και η ταπείνωση, τι είναι ακριβώς, πώς εκδηλώνονται, πώς θα μπορούσαμε να την ψυχογραφήσουμε? Η συντετριμένη προσευχή και η ταπείνωση έχουν αρχοντιά, έχουν αξιοπρέπεια, έχουν ευγένεια, έχουν ελπίδα, έχουν χαρά. Κατά παράδοξο τρόπο, ενώ θλίβεσαι, χαίρεσαι, γιατί θλίβεσαι εν Χριστώ. Όταν χάνομαι, τότε βρίσκομαι, και όταν δεν πεθαίνω, τότε ζω. Αυτό που συγκινεί ιδιαίτερα τον Θεό είναι να είμαστε στον άδει μας, στην κόλασή μας και να μην απελπιζόμαστε. Να είμαστε στον άδει μας, στη δυσκολία μας και να νοιαζόμαστε για τον άλλον άνθρωπο που πάσχει. Αυτό συγκινεί τα σπλάχνα του Θεού και τότε είναι ανοιχτός ο ουρανός για την καρδιά μας. Οι ενοχές, οι εγκλωβισμοί μας είναι ο πληγωμένος μας εγωισμός. Να πλησιάσουμε τον Θεό, χαμένοι, διαλυμένοι, καταπληγωμένοι, και να φεθούμε με εμπιστοσύνη στην αγάπη Του. Έτσι θα μάθουμε και εμείς τη συγχωρητικότητα και την επίκεια και στους αδελφούς μας, τους δικούς μας ανθρώπους. Γιατί δεν πιστεύουμε στην αρετή μας, δεν πιστεύουμε στην αγιότητά μας, αλλά πιστεύουμε στο έλεος του Θεού. Το διακριτικό στοιχείο του ανθρώπου που μετανοεί, που έχει Θεό, όπως είπαμε, είναι η χαρά. Αν δεν μπορούμε να χαρούμε, κάποιο θηρίο υπάρχει μέσα μας και δεν το έχουμε καταλάβει. Ίσως κάποιος κρυμμένος εγωισμός ή κάποια κατάκριση. Ο χριστιανός είναι άρχοντας, είναι βασιλόπουλο. Ακόμη και όταν κάνει τη χειρότερη αμαρτία, δεν ταράσσεται και με ταπείνωση και ελπίδα επανέρχεται, παραδεχόμενος την ανοριμότητά του, να έχει το θησαυρό να τον αφήνει και να ψάχνει μέσα στα σκουπίδια. Λέει ένας Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Πέτρος, ο Δαμασκηνός, λέει ακόμη και όταν αμαρτάνομαι αμετανοήτως και δεν απελπιζόμαστε, μας σώζει ο Κύριος. Με προϋπόθεση μόνο να μην κατακρίνουμε κανέναν άνθρωπο και να υπηρετούμε την ενότητα. Τι σημαίνει να αμαρτάνουμε αμετανοήτως? Όχι να μην μετανοούμε. Ενώ μετανοούμε και καταλαβαίνουμε το λάθος, από συνήθεια, από έξι, από αδυναμία, από ροπή προς το κακό, οδηγούμεθα στα ίδια πράγματα και στενοχωρούμεθα. Μετανοούμε, ζητούμε το έλεος του Θεού. Και τότε, λέει, που βρίσκεσαι σε αυτήν την κατάσταση, ενώ προσπαθείς, αλλά πέφτεις σε ίδια πράγματα. Όμισο τούτο πράσο, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Τότε, λέει, αν δεν απελπίζεσαι και δεν κατακρίνεις, ο Θεός σε συγχωρεί. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος απογεινώσκει, αυτό είναι η μεγαλύτερη προσβολή προς τον Κύριό μας. Η μεγαλύτερη κατασυκοφάντηση του Χριστού είναι η απελπισία. Σαν να δεν θέλουμε αρκετό το σταυρό και τη θυσία του για τη σωτηρία μας. Και πρέπει και εμείς κάτι να συνεισφέρουμε, να καλύψουμε κάποιο κενό που δεν καλύπτει ο σταυρός του Κυρίου μας. Σαν να δεν πιστεύουμε πως ο Χριστός θα κατέλθει στον προσωπικό μας άδει και να μας εγείρει. Κατέβηκε στον άδειο Κύριος, αυτό θα δούμε σε λίγες μέρες, και αυτό δεν είναι κάτι άσχετο με εμάς, γιατί ο καθένας μας ζει έναν άδειο. Κατέβηκε στον Άδη και ανέστησε τους νεκρούς. Άρα μπορεί να έρθει και στον προσωπικό μας Άδη, στα προσωπικά μας αδιέξοδα, στην προσωπική μας κατάντια, να κατέβει στον προσωπικό μας Άδη και να μας εγείρει, να μας αναστήσει. Αγάπη λοιπόν μου έδωσε ο Θεός, αγάπη θα δώσω. Επίκαια μου έδωσε ο Θεός, επίκαια θα δώσω. Ξεφεύγω από τα δικά μου, από το κακό που μου έκανε ο άλλος. Δεν κλείνουμε στο άτομό μου, στα συμφέροντά μου, τις ανάγκες μου. Ο άνθρωπος του Θεού, ο χαρούμενος άνθρωπος, έχει διάκριση. Είναι έξυπνος. Ξέρετε, ο πιο έξυπνος άνθρωπος είναι ο αληθινός χριστιανός. Είναι ξύπνιες οι αισθήσεις του. Έχει μια βαθιά συναισθηματική νοημοσύνη που μπορεί να βρει πίσω από την εικόνα την ουσία ενός ανθρώπου. Είναι έξυπνος λοιπόν ο χριστιανός, είναι ευαίσθητος, μπορεί να νιώσει τον άλλο και να τον αναπαύσει. Όταν δείτε άνθρωπο να είναι στον κόσμο του, να κουράζεται εύκολα, να μην καταλαβαίνει, να γκρινιάζει, να το φταίνε όλοι, να νιώθει ότι τον αδικούν, να νιώθει κουρασμένος, ότι δεν τον προσέχουν, ότι δεν τον αγαπούν, ότι είναι ο πιο δυστυχής άνθρωπος που τον ξέχασε και ο Θεός ο ίδιος, αυτός ο άνθρωπος είναι για κλάματα. Ούτε με κουβέντες θα βγάλετε άκρη μαζί του. Και αν είμαστε εμείς αυτοί οι άνθρωποι, δεν θα βγάλουμε άκρη με τους λογισμούς μας. Το πρόβλημά του, το πρόβλημά μας είναι ότι δεν έχουμε χαρά. Και δεν έχουμε χαρά γιατί δεν έχουμε πιστέψει. Δεν έχουμε εμπιστευθεί την αγάπη του Θεού.
για να φεθεί. Γιατί ακόμα πιστεύουμε πως εμείς είμαστε ο Θεός. Αυτά, Παναγιώτητε, είπαμε σαν σκέψεις καταθέτουμε και αυτό που θα θέλαμε να σας πούμε και είναι δική σας πεποίθηση, επιθυμία, είναι η νεότητα να ξυπνήσει, να ζωντανέψει, να γίνουν δυνατές προσωπικότητες με έμπνευση, με σοφία και να μπορέσει αυτή η πόλη που ζει τη δυστυχία της να ενεργοποιήσει αυτό που έχει μέσα της και το ενεργοποιούμε κάθε φορά στη Θεία Λειτουργία. Η εμπειρία λειτουργεί που είναι, λειτουργεί που είναι εμπειρία Ανάστασης, Σταυρού και Αναστάσεως. Είναι αυτό που ζείτε εσείς καθημερινά, που σταυρώνεστε με κόπο για να, δείξετε όπως λέει ο Κύριος μας ότι δεν τον αναγνωρίζαμε ως βασιλιά μας όταν έκανε θαύματα, αλλά όταν σταυρωνότανε. Και εμείς σας αναγνωρίζουμε ως Πατέρα όταν κοπιάζετε, νοιάζεστε για το κάθε τι και θέλετε να μας βάλετε σε μια πορεία που να έχουμε την ελπίδα και τη χαρά.

Ότε κατήλθες προς τον θάνατον, η ζωή η αθάνατος, τότε τον Άδην ενέκρωσας, τη αστραπή της θεότητος. Ότε δε και του στεθνεώτας εκ των καταχθονίων ανέστησας, πάσε δυνάμεις των επουρανίων εκράβγαζον, ζωοδότα Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα Σοι.

Από το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης, ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη!

εν φόβον δε γενωμένων αυτών και κλεινουσών των πρόσωπων

σε τον αναβαλόμενον το φως ως περιμάτιον, καθελών Ιωσήφαπο του ξύλου συν Νικοδήμο, και θεωρήσας νεκρών, γυμνών, άταφων, ευσυμπάθη των θρήνων αναλαβών, οδυρώμενος έλεγεν. Ήμι γλυκύτατε Ιησού, ον προμικρού ο ήλιος εν σταυρό κρεμάμενον θεασάμενος, ζώφων περιεβάλλετο, και η γη το φόβο εκειμένετο, και διερήγνει το ναού το καταπέτασμα. Αλιδού νυν βλέποσε διεμέ εκουσίως υπελθόντα θάνατον. Πώς εκειδεύσω Θεέ μου, ή πώς συνδώσιν ηλίσω, ποιες χερσίδε προσψάψω το σόν ακύρατον σώμα, ή ποια άσματα μέλψω της ή εξόδο εκτήρμων. Μεγαλύνω τα πάθη σου, υμνολογώ και την ταφήν σου, συν τη Αναστάση κραυγάζων, Κύριε, δόξα σοι. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, τα μοίρα της ταφής σου εγυναίκες κομίσασε, λαθρέως προς το μνήμα παρεγένοντο όρθριε, των Ιουδαίων δηλειώσε την αφθάδιαν και στρατιωτών προωρώσε την ασφάλιαν, αλλά αφήσεις ασθενείς την ανδρίαν ενίκησεν, ότι γνώμη συμπαθής το Θεό υβηρέστησε, προσφόρος ούν εκράβγαζον, ανάστα Κύριε βοήθησον ημίν, και λύτρωσε ημάς ένεκεν του ονόματός σου.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε τον ύμνο του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού, τον αφιερωμένο εις την ψηλάφιση του Αγίου Αποστόλου Θωμά. Ο ύμνος αυτός έχει τρία προήμια. Προήμιον πρώτον, τη φιλοπράγμονη δεξιά, την ζωοπάροχόν σου πλευράν ο Θωμάς εξερεύνησε Χριστέ ο Θεός. Συγκεκλεισμένων γάρ των θυρών όσοι ήλθες, συν της λυπής αποστόλης ευώα, Κύριος υπάρχεις και Θεός ημών. Μετάφραση. Με το δεξί του χέρι τη ζωοδότρα πλευρά σου, ο δυσκολόπιστος Θωμάς εξέτασε Χριστέ και Θεέ. Καθώς λοιπόν εμπήκες, ενώ ήσαν σφαλισμένες οι πόρτες, έλεγε μαζί με τους λοιπούς αποστόλους, «Κύριος είσαι και Θεός μου». Προήμιον δεύτερον, ο του Θωμά δισταγμός πίστης αναμφίβολος οκονομήθη σωτήρ όντως τη βουλήση σου, η να μη δει σου ποτέ ενδιάσει την Ανάσταση. Εαυτόν γάρ μόνον ουκ έδειξας αυτό, αλλά τύπους ήλων και λόγχης την ιγμήν, διώσε και ομολόγησε, Κύριος υπάρχεις και Θεός ημών. Μετάφραση. Ο δισταγμός του Θωμά πίστη αναμφίβολη έγινε σωτήρα πράγματι με δικό σου σχέδιο, για να μην έχει ενδιασμό ποτέ κανείς για την Ανάσταση, μιας και δεν εφανέρωσες μονάχα τον εαυτό σου στο Θωμά, αλλά και έδειξες τις τρύπες των καρφιών και την πληγή της λόγχης, γι' αυτό και σωμολόγησε Κύριος είσαι και Θεός μας. Προήμιον τρίτον, την εκ νεκρών σου Ανάσταση να πιστών και την πλευράν σου την θείαν εξερευνών, εν πίστη έλεγεν ο δίδυμος Θωμάς. Συμπάθησον μη δέσποτα θρασαίος ψηλαφίσαντι και πρόσδεξε φιλάνθρωπε μικέτη με διστάζοντα, αλλά εν πίστη βοώντα Κύριος υπάρχεις και Θεός ημών. Μετάφραση. Απιστώντας για την εκ νεκρών Ανάστασήν σου και εξετάζοντας τη θεϊκή πλευρά σου, με πίστη έλεγεν ο Θωμάς. Συμπάθησέ με δέσποτα που σε ψηλάφισα με θράσος και καλοδέξου φιλάνθρωπε εμέ που δεν διστάζω πια, αλλά με πίστη φωνάζω Κύριος είσαι και Θεός μας. Οίκη. Οίκος πρώτος. Τι σε φύλαξε την του μαθητού Παλάμην τότε αχώνευτον, ότε τη πυρήνη πλευρά προσήλθε του Κυρίου, της έδωκε ταύτη τόλμαν και ίσχυσε ψηλαφή σε φλόγιον οστούν, πάντως η ψηλαφηθήσα, ή μη γάρ η πλευρά δύναμην εχορήγησε, πυλήνη δεξιά πώς είχε ψηλαφή σε παθήματα σαλεύσαντα τα άνω και τα κάτω, αυτή η χάρις Θωμά εδόθη, το αυτήν ψηλαφή σε, Χριστό δε βοήσε, Κύριος υπάρχεις και Θεός ημών. Μετάφραση. Ποιος εφύλαξεν ετότε άκαυτο του μαθητή του χέρι όταν πλησίασε την πύρινη πλευρά του Κυρίου? Ποιος την έδωκε τόλμη και μπόρεσε να ψηλαφίσει κόκαλο που βγαζε φωτιά? Σίγουρα η πλευρά που ερευνήθηκε. Αν η πλευρά πραγματικά δε χορηγούσε δύναμη, πώς χέρι πύλινο θα μπόραγε να αγγίξει πληγές που συγκλώνησαν τα άνω και τα κάτω? Αυτή είναι η χάρη που εδόθη στο Θωμά, να ψηλαφίσει την πλευρά και να φωνάξει στο Χριστό, Κύριος είσαι και Θεός μας. Οίκος δεύτερος. Όντως φέρουσα η βάτος το πήρε κέτο και ούκατε κέτο. Εκ γάρ της του Θωμά χειρός πιστεύω της Μωσέως. Σαθρά γάρ και ακανθώδης υπάρχουσα, ούκε φλέχθη ψάφσασα πλευράς όσπερ φλογός και ομένης. Και τότε μεν το πυρ ήλθεν επί την άκανθαν. Νινί δε προς το πυρ έδραμεν η βατώδης, και όφθη ο αυτός Θεός αμφότερα φυλάτων. Ούτω πιστεύω, ούτω δοξάζω τον αυτόν Θεόν άμα και άνθρωπον λέγον, Κύριος υπάρχεις και Θεός ημών. Μετάφραση. Όντως η βάτος μες στη φωτιά φλεγότανε, μα δεν κατακαιγότανε. Όντως το χέρι του Θωμά με πείθει στα όσα γράφει ο Μωυσής. Αν και ήτανε πράγματι από σάρκα σαθρή σαν αγκάθι δεν κάηκε, καθώς άγγιξε πλευρά νόμια με φλόγα αναμένη.
Και ενώ τότε η φωτιά πάνω στη βάτο ήρθε, τώρα όμως τη φωτιά απλώθη το βατώδες χέρι και φάνηκε ο ίδιος Θεός με δύο υποστάσεις. Έτσι πιστεύω, έτσι δοξολογώ Θεόν μαζί και άνθρωπο και λέγω Κύριος είσαι και Θεός μας. 23. Υπεγράφει γάρ βεβαίως εμή ο όρος ταύτης της πίστεως δια της του Θωμά Χειρός. Χριστού γάρ αψαμένη ως κάλαμος γραμματέως εγένετο οξυγράφου. Γράφουσα πιστής ένθεν η πίστης πηγάζει. Εκείθεν ολιστής έπια και ανένυψεν. Εκείθεν μαθητέ ήρδευσαν την καρδίαν. Εκείθεν Θωμά σύντλησε την γνώση νόνε ζήτη. Πίνει ουν πρώτος ή τα ποτίζει. Απιστήσας μικρών πολλούς έπεισε λέγειν Κύριος υπάρχεις και Θεός ημών. Μετάφραση. Υπέγραψε δηλαδή σίγουρα κατά τη γνώμη μου αυτής της πίστεως τον όρο ο Θωμάς με το χέρι του, αφού με τον αγγίξει το Χριστό έγινε σαν πένα γραμματέως ταχυγράφου και δείχνει στους πιστούς από πούθε η πίστη ξεπηγάζει. Ο ληστής από εκεί ήπια και μετανόησε. Από εκεί οι μαθητές πότισαν την καρδιά τους. Από εκεί ο Θωμάς άντλησε τη γνώση ότουσε. Πίνει λοιπόν πρώτος, έπειτα ποτίζει. Απίστησε για λίγο και πολλούς έπεισε να λένε «Κύριος είσαι και Θεός μας». 24. Τι γάρ γέγονεν, ή πόθεν ή πώς υπίστησεν ο Απόστολος, ερωτήσομεν ή δοκί των γόνων Ζεβεδαίου. Τρανός γάρο Ιωάννη στα ρήματα του διδήμου έγραψεν εν τη βίβλο του Ευαγγελίου. Θυσί γάρο σοφός. Μετά την Χριστού έγερσιν οι άλλοι μαθητέ έφυσαν προς τον Θωμάν. Ω φίλε, εωράκαμεν τον Κύριον εντάφθα. Θωμάς δε είπε τάχα προς τούτους. Οι ειδώντες των Χριστών μη κρύπτεστε αλλά βοάτε. Κύριος υπάρχεις και Θεός ημών. Μετάφραση. Τι δηλαδή συνέβη ή για ποιο λόγο και πόσο ο Απόστολος απίστησε. Να ρωτήσουμε αν θέλετε το γιο του Ζεβεδαίου. Περίτρανα λοιπόν ο Ιωάννης τα λόγια του δίδυμου έγραψε στο Ευαγγέλιο. Λέει δηλαδή ο σοφός Ευαγγελιστής. Μετά την Ανάσταση του Χριστού οι άλλοι μαθητές είπαν στο Θωμά «Τον Κύριο φίλε είδαμε εδώ» και ο Θωμάς αμέσως τους απάντησε «Σεις που είδατε το Χριστό μην το κρύβετε, αλλά φωνάξτε, Κύριος είσαι και Θεός μας». 25. Απαγγείλατε παντί το λαό, αείδετε και οικούσατε. Μη καλύψετε μαθητέ των λίχνων το μοδίο. Α, λέγετε εν το σκότι, κηρύξατε εν το φέγγι. Στείτε φανερός έξω με τα παρησίας. Ακμήν εν φωλεό πέλετε και θρασίνεστε. Λαλείτε υψηλά των θυρών και κλεισμένων. Βοάτε εωράκαμεν γεγονία των κτίστην. Φαίνεται πάση μάθη η κτίσης. Διδαχθώσει θνητή βοάν το αναστάντη. Κύριος υπάρχεις και Θεός ημών. Μετάφραση. Σ' όλο τον κόσμο να αναγγείλετε όσα είδατε και ακούσατε. Το λιχνάρι μη βάλετε κάτω από τον κάδο μαθητέ. Όσα λέτε στα κρυφά φανερά να τα κηρύξετε. Έξω με θάρρος φανερωθείτε. Ακόμα είστε στη φωλιά και θέλετε θάρρος. Φωνάξτε δυνατά και με κλεισμένες πόρτες. Πείτε το βοερά με δυνατή φωνή. Είδαμε το Δημιουργό. Σ' όλους να γίνει φανερό ο κόσμος να το μάθει. Να διδαχθούν οι θνητοί να λένε στον Αναστάντα «Κύριος είσαι και Θεός μας». 26. Πώς δυνήσομαι πιστεύσε ημίν ακούων άπιστα ρήματα, ή γαρήλθεν ο λυτρωτής σε ζήτη τον οικέτην, ή έλαμψεν η ημέρα ουκ έφαινε παρά ώραν, ύπερο ποιμήν όφθιε κάλλη τον άρνα, ή ρώτησε ποτέ πού τε θήκατε Λάζαρον, και νυν ουκ άφησε πού αφήκατε Θωμάν, αλέλαθε του θέλοντος μετά τούτου τεθνάνε, άπιστος μένω έως ανίδω. Όταν είδω και ψάψω, πιστεύσω και λέξω, Κύριος υπάρχεις και Θεός ημών. Μετάφραση. Πώς μπορώ να σας πιστέψω λόγια απίστευτα ακούγοντας. Αν όντως ήλθω λυτρωτής, το δούλο θα ζητούσε.
Αν η μέρα έλαμπε πόδι, η νύχτα θα έπαιρνε. Αν ο ποιμένας έκαμε πραγματικά εμφάνιση, το πρόβατο θα φώναζε. Ερώτησεν άλλοτε, πού θάψατε το Λάζαρο? Όμως τώρα δεν είπε, πού είναι ο Θωμάς? Και ξέχασε αυτόν που ήθελε μαζί του να πεθάνει? Άπιστος θα είμαι μέχρι ότου να δω. Μόλις δω και αγγίξω, θα πιστέψω και θα πω, Κύριος είσαι και Θεός μας. 27. Έτι λέγοντος του Θωμά ποτέ τι αυτά της αδελφής αυτού, παρεγένοτο ο Σωτήρ, το θάρσος τον εν φόβο, η άμεμπτος παρησία τον εν φυγή και δηλία, μέσων μαθητών όφθη θυρών και κλεισμένων. Ιδών δε ο Θωμάς κάτω κάμπτει το πρόσωπον και ένδον της ψυχής έλεγε, τι τελέσω, και νυν απολογήσω με εις η πίστης απρώην, τι είπε Πέτρο, τι φω της άλλης. Ούσον είδησα πάλε πως πίσω και κράξω, Κύριος υπάρχεις και Θεός ημών. Μετάφραση. Την ώρα που λέγει ο Θωμάς τέτοια στους αδελφούς του, κοντά του ήλθεν ο Σωτήρας, το θάρρος των φοβισμένων, η τόλμη, η αγία των δειλών και εξορίστων. Στους μαθητές εφάνηκεν ανάμεσα και με πόρτες κλεισμένες, και όταν τον είδεν ο Θωμάς, σκύβει κάτω το πρόσωπο και από μέσα του έλεγε, τι να κάνω? Τώρα πώς να απολογηθώ σε αυτούς που πριν δεν πίστεψα? Στον Πέτρο τι να πω? Στους άλλους να απαντήσω τι? Αυτούς που χλέβασα πριν, πώς να τους πείσω και να πω, Κύριος είσαι και Θεός μας? 28. Ήθε ίσκυσα καγός σιωπήν, όσοι Ιησούς εν το κρίνεστε. Αλληρέθησέ με λαλήν η θέα των χερόντων, της ρήμαση υπεκνίστην των εν χαρά κραυγαζόντων. Είδομεν σαφώς ζώντα τον γνώμη θανέντα, ορών ούν ηλαρών πέτρων των αρνησάμενων, και πάλιν χαριείς του είναι αυτό φυγώντας, εζήλωσαν. Εζήτουν γάρ μετά τούτον χορεύειν, ζήλω ούν ύπων άπερ προείπων. Μη μεμφθώ Ιησού μου, προσδεχθώ δε βογόν σοι, Κύριος υπάρχεις και Θεός ημών. Μετάφραση. Κι εγώ μακάρι να σιωπούσα, καθώς ο Ιησούς στη δίκη, μα μέκαμε να ομιλήσω η θέα εκείνων που χαιρόντουσαν. Με παρακίνησαν τα λόγια αυτών που φώναζαν χαρούμενα. Είδαμε όντως ζωντανό αυτόν που θέλησε και πέθανε. Βλέποντας το λοιπόν ολόχαρο τον Πέτρο που πέσε στην άρνηση, και πάλιν ευχαριστημένους αυτούς που με τον Πέτρο έφυγαν, εζήλεψα και ζήτησα πραγματικά να πάρω μέρος στη χαρά τους. Από Φιλότιμο λοιπόν είπα αυτά προηγουμένως, μη με μαλώσεις Ιησού μου, αλλά καλό δεξέ με να σου λέω, Κύριος είσαι και Θεός μου. 29. Νίξ μη γέγονε και σκότος βαθύ τα ρήματα των συνδούλων μου, ούκε φώτισαν γάρ αυτά, ούχ ύψαν τη ψυχή μου του θαύματος τη λαμπάδα, ή νυν ορώ παρελπίδα, βλέπω γάρ Χριστόν πάλιν θυρών και κλεισμένων. Ήδε έφθασα μαθήν ότι ούτως ελήλυθεν, ου κάνει πίστησα, ήχον γάρ εννοήσε την είσοδον και έξοδον αυτού την εκμαρίας. Μόνον γάρ είπον ότι κατήδον, τις δε τούτον ουκ είδε, πώς δυνατε λέγειν Κύριος υπάρχεις και Θεός ημών. Μετάφραση. Σύγχυση και σκοτάδι μου φέραν τα λόγια των συμμαθητών μου, όντως αυτά δεν με φώτισαν, ούτε άναψαν στην ψυχή μου τη λαμπάδα του θαύματος που τώρα βλέπω απροσδόκητα. Δηλαδή, το Χριστό ξαναβλέπω αν και κλειστές είναι οι πόρτες. Αν μου δίναν να καταλάβω πώς ήρθε με αυτό τον τρόπο, την απιστία θα απόφευγα, αφού να θυμηθώ θα μπορούσα τη σύλληψή του και τη γέννηση από τη Μαρία την Παρθένο. Μου είπαν δηλαδή μονάχα πως τον είδαν, και όποιος δεν τον είδε, πώς μπορεί να λέει «Κύριος είσαι και Θεός μας»?

Οίκος δέκατος. Ούτω δίδυμος λαλώνε αυτό ελάλη και το Θεό ημών, ο ετάζον δε τους νεφρούς των θωμάν θεωρήσας, συντρίβοντα την καρδίαν καθώς ποτέ των τελώνην όκτηρε βοών, φέρε την χείρα σου όδε, εις τι εδίστασας, λέγε μη ολιγόπιστε, ή ποιον των εμών άπιστον σι εφάνει, η σταύρωσης, η νέκρωσης, η ανάστασης αυτή, μέχρι δε τίνος αμφισβητείς μη, όν επόθης, ιδίν, ιδού, βλέπων με κράξον, Κύριος υπάρχεις και Θεός ημών. Μετάφραση. Έτσι μιλώντας μόνος του ο δίδυμος μιλούσε και προς το Θεό μας, και αυτός που εξετάζει τις ψυχές καθώς είδε το Θωμά να έχει συντριβή και πόνο, όπως τον τελώνει άλλοτε, τον ελυπήθη και του λέγει, «Βάλε το χέρι σου εδώ, γιατί εδίσταξες, λέγε μου ολιγόπιστε, ή τι απ' τη ζωή μου απίστευτο σου φάνηκε, η σταύρωση, ο θάνατος ή μήπως η Ανάσταση, και μέχρι πότε για εμένα θα αμφιβάλλεις, αυτόν που λαχταρούσες να αντικρίσεις, να, βλέποντάς με φώναξε, Κύριος είσαι και Θεός μας». 20. Ύπνον ύπνωσα εν τάφο μικρόν και μετά τρεις ανεδίωσα, δια σε και τους κατά σε εκείμην εν μνημείο, και εσύ αντευχαριστίας προσήξες μη απιστίαν, ήκουσα γαρόν είπας προς τους αδελφούς σου, προς ταύτα ο Θωμάς έπτυξε και ανέκραξε, μη με έμψη μη σωτήρ, σίγαρ αή πιστεύω, το Πέτρο δε και της άλλης δυσχεραίνω πιστεύει, είδα γαρ τούτους μη ψευδομένους, αλλά εν ώρα κακών φοβουμένους υπήνσι, Κύριος υπάρχεις και Θεός ημών. Μετάφραση. Για λίγο στον τάφο κοιμήθηκα και τρεις μέρες μετά αναστήθηκα. Για σένα και τους άλλους εκοιτόμουνα στο μνήμα, και εσύ αντί ευχαριστώ μου πρόσφερες την απιστία. Άκουσα όντως όσα είπες εσύ προς τους συμμαθητάς σου. Με τούτα ο Θωμάς φοβήθηκε και δυνατά εφώναξε, μη με κατηγορείς σωτήρα, γιατί πάντα σε πιστεύω. Στον Πέτρο όμως και στους άλλους να πιστέψω δυσκολεύομαι. Γνωρίζω φυσικά πως ψέματα αυτοί δεν λένε, μα στη δύσκολη ώρα φοβήθηκα να σου φωνάξουν, Κύριος είσαι και Θεός μας. 20. Ρίψε θέλοντα τον Θωμάν ποτέ της απιστίας το έγκλημα, θεωρώνω πάντα ωρών προς τούτον απεκρίθη, και εσύ μετά τούτον ίστα εν το καιρό ο ηνίξω, πάντες γάρεμε μόνο να φύκατε πάσχην, καιρός ειν χαλεπός. Δίδυμε μη ονίδιζε, διόν και η γραφή πατάξω τον ποιμένα και διασκορπιστήσονται τα πρόβατα της πείμνης, νόια λέγω, ποι ο είπας, ψηλαφίσε με θέλεις, ψηλάφισον λέγον, Κύριος υπάρχεις και Θεός ημών. Μετάφραση. Βλέποντας τότε το Θωμά να θέλει από πάνω του να βγάλει τη μορφή της απιστίας, ο παντεπόπτης αποκρίθηκε σε αυτόν, και εσύ ήσουνα μαζί τους τον καιρό που ανεφέρθεις, γιατί όλοι μοναχών με αφήκατε να πάσχω. Ήτανε δύσκολος καιρός, δίδυμε, μην κατηγορείς. Για τούτον λέει και η γραφή, θα χτυπήσω τον ποιμένα και ένα γύρο θα σκορπίσω του κοπαδιού τα πρόβατα. Αυτά που λέγω σκέψου τα, αυτό που είπες πράξε. Θέλεις να με ψηλαφίσεις, ψηλάφισέ με λέγοντας, Κύριος είσαι και Θεός μας. 20. Ω του θαύματος, ω της ανοχής, ω της αμέτρου πραότητος, ψηλαφάτε ο αναφής, κρατείτε υποδούλου και δείκνηση το οικέτη τους μόλοπας ο δεσπότης, ούς εν το καιρό ιδούσα εκτίσεις εσύστη, κι ούτων δε Θωμάς δωρεών αξιούμενος, το αξιώσαντι δέησιν ανατείνει. Ανάσκου, λέγον δέσποτα της εμείς προπετίας, φύσε του χόρτου, ρίσε με φόρτου, κουφιστώ απιστίας, ή να ψάλω και λέξω, Κύριος υπάρχεις και Θεός ημών. Μετάφραση. Ό,τι θαύμα, ό,τι ανοχή, ό,τι πραότητα αμέτρητη, ψηλαφιέται ο άπιεστος, κρατιέται από δούλο και δείχνει τα σημάδια των πληγών ο Κύριος τον υπηρέτη, τις οποίες καθώς είδε να του κάνουνε η κτήση εταρακουνήθηκε. Αφού με τέτοιες ο Θωμάς αξιώθηκε τιμές, στέλνει δέηση σε αυτόν που του χάρισε αξία και του λέγει, «Ανοχή, ο αφέντη, δείξε εσύ στην προπαίτεια τη δική μου. Λυπήσου το χορτάρι,
Πάρε μου το φόρτωμα της απιστίας εν ακούφιση να λάβω, για να ψάλω και να πω «Κύριος είσαι και Θεός μας». 24. Μήνων ημέρας έως αν εγώ κατατριφήσω σου, Κύριε, πληροφόρησόν με το σόν ειν έσχω αλωτρίων, ανάσχου και του ιδίου και δείξον μήτας πληγά σου, ή ναός πηγάς ταύτας αντλήσω και πείω. Μη φλέξεις με σωτήρ, πύργα ρή καθυπόστασιν, κατά δε βούλησιν σώμα ή ο εγένου. Απόκρυψον ούν δέομαι αυτόν όσον όσον. Δέξε σωτήρι μου ως την εμόρουν, ούκρατο του κρασπέδου σου άπτο με λέγον. Κύριος υπάρχεις και Θεός ημών. Μετάφραση. Μείνε, Κύριε, λίγες μέρες να σε χαρώ, για να μπορέσω δικό σου εγώ, ας μου το κάνεις. Υπομονή σε ξένους έδειξες, υπόμεινε και τον δικό σου, και τις πληγές σου δείξε μου για να αντλήσω και να πιω σαν από πηγές. Ας μη με κάψεις, λυτρωτή, γιατί εσύ φωτιά υπάρχεις που θέλησες και έλαβες και φύση ανθρώπινη. Λοιπόν, παρακαλώ, απόκρυψε τη θεϊκή σου φύση όσο γίνεται σωτήρα μου, να με δεχθεί σαν την αιμορροούσα. Την άκρια του φορέματός σου δέβαστο, αγγίζω εσένα λέγοντας «Κύριος είσαι και Θεός μας». 25. Άπαξ οίκουσας καλέ μαθητά, γενού πιστός και μη άπιστος, μη φοβού, ου φλέγωσε γάρ, φυλάτω τους εντός μου, την κάμινον Βαβυλώνο σε δίδαξα τούτο πράτην, μάλλον δε εγώ τούτο ποιώ και διδάσκω, μη της αμαρτωλού πόρνης, πέλης σαθρότερος, ή της επίληψε μύρο την κεφαλή μου και τες θρυξήν εξέμαξε τους Αγίους μου πόδας, δε βροούν φίλε μη με μυρίσεις, εαυτόν ευωδίασον πίστη βοών μη, Κύριος υπάρχεις και Θεός ημών. Μετάφραση. Άκουσες μια φορά καλέ μου μαθητή την απιστία άφησε και πίστεψε. Να μη φοβάσαι, επειδή εσένανε δε σε καίω, φυλάγω τους δικούς μου. Το ίδιο δίδαξα να κάνει της Βαβυλώνας το καμίνι, και εγώ ακόμα περισσότερο το ίδιο κάνω και διδάσκω. Μήπως εσύ είσαι κατώτερος από την αμαρτωλή την πόρνη, που άλυψε με μύρο το κεφάλι μου και σκούπισε με τα μαλλιά τα άγια μου πόδια. Έλα, φίλε μου, λοιπόν, με μοίρα μη μαλύψεις. Πηγή γίνε ευωδίας και λέγε μου, Κύριος είσαι και Θεός μας. 26. Ναι, φιλάνθρωπε, μυρίσω καγώ ούχος υπόρνη το πρώτερον, ού προσέρχομαι μυρεψώ, κραυγάζον, δώσ' μη μύρον, την πίστην σύ προσκομίζω το έχοντι υπέρ μύρον χάριν την πλευράν, ίν περ κρατών απολάβω. Δοξάζω σου Χριστέ την πιστήν συγκατάβασιν, πως εν ινθρώπισας ίνα της των ειδόλων των άνθρωπων όν έπλασας ματαιότητος ρίση. Κεραπιστήνε σωτήρ κατεδέξω, καμέ ελευθερώσεις παθών εκβοώντα, Κύριος υπάρχεις και Θεός ημών. Μετάφραση. Ναι, φιλάνθρωπε, κι εγώ θα σου προσφέρω μοίρα με τρόπο διάφορο της πόρνης. Δεν έρχομαι στο μυροπόλι λέγοντας «Δώσ' μου μύρο». Την πίστη μου προσφέρω σε σένα που έχεις από το μύρο πιο πολύτιμη, την πλευρά αυτήν που κρατώ και φρένομαι. Τη συγκατάβασή σου την αληθινή δοξολογώ, Χριστέ, που έγινες άνθρωπος για να σώσεις τον άνθρωπο που έπλασες από τον ειδόλον την ματαιότητα. Κεραπίσματα σωτήρα καταδέχτηκες, εμένα να απαλλάξεις από τα πάθη που φωνάζω, Κύριος είσαι και Θεός μας. 27. Όμως, άκουσον και μάθε σαφώς, σοφού γαρ γέγονας μέτοχος. Η σοφία η του πατρός εγνώστην της ανθρώπης, μακάριος ή εν πίστη, και μάλλον δε μακαρίζω τους εξακοείς μόνης εμή προσελθώντας. Αυτός με ψηλαφών μη είναι παίγνωστην δόξαν μου, εκείνη δε φωνή λόγων μη προσκυνούσει. Μεγάλη δε η έννοια των ούτω πιστευόντων, σύ θεωρούμε ως μαθητή μου, και εκείνης ως δούλης αγίης βοώση, Κύριος υπάρχεις και Θεός ημών. Μετάφραση. Άκουσε όμως και μάθε καλά, γιατί του σοφού έγινες μέτοχος. Εγώ η σοφία του Θεού
στους ανθρώπους έγινα γνωστός. Ευτυχισμένος είσαι που πιστεύεις και μακαρίζω περισσότερο αυτούς που μόνον άκουσαν και πίστεψαν σε μένα. Εσύ ψηλαφώντας με γνώρισες τη δόξα μου, εκείνοι όμως τα λόγια μου ακούν και προσκυνούνε, και αξία έχουνε μεγάλη αυτοί που έτσι με πιστεύουν. Εσύ με βλέπεις ως μαθητής μου και εκείνοι ως Άγιοι δούλοι που λένε «Κύριος είσαι και Θεός μας». 18 και τελευταίος. Υποχάριτος ψυχή και σαρκή στηρίξας σώσον με ύψιστε. Είναι απτόμενος της πλευράς λαμβάνω σου την χάριν. Λυτρούμενος των κακών μου το αίμα σου και το σώμα. Άφεσιν είναι αεύρω των παραπτωμάτων. Ο Θωμάς ψηλαφών είναι παίγνω την δόξαν σου, εγώ δε δηλειώ. Είδα γάρτας βουλά σου, επίσταμε τα έργα μου, το συνειδός με ταράτη. Θύσε σωτήρ μου, θύσε εκτήρμον. Είναι αέργης και λόγης απαύστος βοώσει, Κύριος υπάρχεις και Θεός ημών. Μετάφραση. Με τη χάρη σου ύψιστε στήριξε την ψυχή και το σώμα και σώσε με. Για να παίρνω τη χάρη σου την πλευρά ακουμπώντας, βρίσκοντας λύτρωση των κακών μου, το σώμα και το αίμα σου, των παραπτωμάτων άφεση να βρω. Ο Θωμάς ψηλαφώντασε τώρα τη δόξα σου γνώρισε, όμως εγώ δηλιάζω γιατί το θέλημά σου ξέρω. Τα έργα μου καλώς γνωρίζω, με συνταράζει η συνείδηση. Λυπήσου σωτήρα μου, λυπήσου σπλαχνικέ, ώστε με λόγια και με έργα αδιάκοπα να σου φωνάζω, Κύριος είσαι και Θεός μας.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό ο χρόνος της εκπομπής μας τελείωσε. Θα συνεχίσουμε σε μια άλλη εκπομπή με έναν άλλο ύμνο του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού. Μέχρι τότε, χαίρετε.
1: Ρωμανού Μελωδού Ύμνη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

Και να πάμε στη δεύτερη μέρα του Μαΐου. Γιορτάζει ο στήλος της Ορθοδοξίας, ο Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας, ο ηρωικότερος των Αγίων και ο αγιότερος των ηρώων, κατά το εθνικό μας ιστορικό Κωνσταντίνο Παπαρηγόπουλο. Ό,τι κι αν πούμε για το γίγαντα αυτόν, για το στήλο αυτόν, για τον ουράνιο άνθρωπο, τον Άγιο και Μέγα Αθανάσιο, είναι λιγοστό και τον αδικεί πάρα πολύ. Ας μας επιτρέψει η ευχή και η χάρη του και η αγάπη του και η ταπείνωση που είχε και όχι μόνο, να αρθρώσουμε κι εμείς 5 ρήματα για εκείνον, για να πάρουμε την ευχή του και να του πούμε να μας ξεχνάει ούτε την Ορθοδοξία, ούτε την πατρίδα μας, τον Έλληνα σου Άγιος Αθανάσιος. Και μάλιστα γνώριζε όσο λίγη την θύραθεν σοφία, και είχε αυτομόρφωση και ήξερε τα πάντα. Γι' αυτό και απάντησε και κατά Ελλήνων, τι ωραία εκεί, και κατά Ιουδαίων και κατά φιλοσόφων και κατά του Αρίου, με τον καλύτερο τρόπο. Θαυμάζομαι στα συγγράμματά του τη σοφία που είχε, την κατά κόσμων και προπαντός την κατά Θεών σοφία. Να του πούμε λοιπόν να μην μας αφήνει ο Άγιος, μας βαστάζει και εμάς. Και θυμάμαι στα μέρη μας προπολών ετών, εκεί στην πλατεία του χωριού έπαιζαν παιδάκια και έπεσε ένα κάτω. Και το κλάψαν οι άνθρωποι, έτρεξαν ένα γύρο να το βρουν, και τι κοιτάζουν, εκάθετο κάτω στο ποτάμι και έπαιζε. Απόρρισαν. Τι έγινε, λέει, πώς δεν έπαθες τίποτα? Μόλις έπεσε, λέει, από προσεξία, χωρίς το καταλάβω, ο παππούς που είναι απέναντι, ακριβώς απέναντι ο Άγιος Αθανάσιος, ήρθε και με πήρε αγκαλίτσα και με κατέβασε και μου είπε να μην στενοχωριέμαι, θα έρθουν να με βρουν. Λέει η ιστορία του όμως κάτι ωραίο. Παιδάκι που ήταν, αγαπούσε την Εκκλησία και τον Χριστό πάρα πολύ και ήθελε να γίνει κληρικός. Ο Θεός διαλέγει τους κληρικούς και τους καλεί, εμείς ό,τι να λέμε. Έρθε δεύτερο. Και έκανα μια μέρα εκεί τους παπάδες. Και εμείς μικροί τι κάναμε, ντυνόμαστε παπάδες τάχα και κάναμε θυμιατά όπως κάνουν πολύ και ωραίο. Και ο Αθανάσιος ήταν αρχιεπίσκοπος, πατριάρχης. Και οι άλλοι ήταν πρεσβύτεροι και φέρανε κάποια παιδάκια που ήταν βάπτισα να τα βαπτίσει. Και τα βάπτισε εκείνες τώρα παίζοντας. Περνούσε εκείνη την ώρα ο πατριάρχης Αλεξανδρίας, Αλέξανδρος. Το είδε αυτό, εμπνεύστηκε και φωτίστηκε γι' αυτός άνθρωπος του Θεού. Και λέει, μπράβο παιδί μου, θα γίνεις μεγάλος. Το βάπτισμα το δέχομαι έγκυρο και κατ' οικονομία κάμω το χρήσμα και τα παιδιά είναι χριστιανοί. Τον πήρε κοντά του, τον μεγάλωσε και τον σπούδασε. Πήγε και στην έρημο ο Άγιος και αγωνίστηκε. Και τον έκαμε διάκονό του. Πήγαν και στη Νίκαια, στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, όπου διέπρεψε ο διάκονος Αθανάσιος και με τη σοφία και με τη χάρη που είχε αποστόμωσε τον Άριο. Γύρισαν από εκεί νικητέ και ύστερα από λίγο εκοιμήθη ο Πατριάρχης Αλέξανδρος και έβαλαν στη θέση του οι επίσκοποι της Αιγύπτου το μεγάλο Αθανάσιο. Έλα όμως που οι Αριανοί δεν ησύχαζαν, δεν μπορούσαν να χωνέψουν ότι εκείνος διάκονος όν και τους ενίξε και σε λίγο έγινε και Πατριάρχης Αλεξανδρίας. Και τι δεν έκαμαν, κατόρθωσαν όπως λένε οι πατέρες να πείσουν ποιον, τον μεγάλο Κωνσταντίνο, τον μεγάλο Κωνσταντίνο,
να τον πείσουν ότι ο Αθανάσιος εμποδίζει το σιτάρι να έρχεται από την Αίγυπτο στην Κωνσταντινούπολη. Ξέρουν αυτοί επιχειρήματα ρεαλιστικά. Και άλλα τέτοια. Και επειδή το αγαθός ο Κωνσταντίνος, πάρα πολύ αγαθός, τους πίστεψε. Και εξόρισε τον Άγιο. Στη Γαλατεία, στην Ευρώπη, στα Τρέβυρα, που είναι σήμερα στη Γερμανία, το Τριέρ, πώς το λένε. Και έμεινε εκεί. Είχε γίνει και η σύνοδος της Τύρου στα 335, δύο χρόνια πριν κοιμηθεί ο Κωνσταντίνος. Είχε συρθεί και εκεί ο Αθανάσιος με δεινές κατηγορίες, τις απέσυσε όλες, αθωώθηκε. Αλλά μετά η αιρετική τη φοβερή είναι. Χειρότερα από τον Διοκλητιανό και τον Έρωνα. Ξεσήκωσαν όλο το λαό κατά του Αθανασίου και έτρεξε εκείνος και κρύφτηκε. Πέθανε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Ο Αθανάσιος ήταν στη Ρώμη. Και τότε ο διάδοχος του Μεγάλου Κωνσταντίνου στην Ανατολή Κωνσταντίους έχει πάει στον αδελφό τον Κόνσταντα, τον πρώτο. Ο Κόνσταντας ο Ορθόδοξος. Ο Κωνσταντίνος δυστυχώς έρεπε προς τον αριανισμό και παρόλες τις ικανότητες που είχε έκανε μεγάλο κακό στην Ορθοδοξία, στο κράτος δηλαδή και στην Εκκλησία.

καινούργια στο παλάτι και έκανε σε λίγο υποχείριο τον Κωνσταντιο. Έκαμε τα πάντα. Έστειλε λοιπόν έναν έπαρχο με στρατό στην Αλεξάνδρεια να δολοφονήσουν τον Αθανάσιο. Και έγινε μεγάλο κακό. Έσφαξαν κόσμο. Εκείνος μόλις πρόφτασε και κρύφτηκε. Και έμεινε στο πηγάδι χρόνους έξι. Και μετά πήγε στην Ρώμη, στον Κόνσταντα και παραπονέθηκε. Και εκείνος του έδωσε ένα γράμμα και τον έστειλε στην Αλεξάνδρεια. Πάλι όμως οι Αριανοί άρχισαν και χτυπούσαν. Φεύγει πάλι ο Αθανάσιος. Καταφεύγει στον Κώσταντα στη Ρώμη. Τι έχει τραβήξει αυτός? Ουδής τραβήξε τόσο. Γι' αυτό είναι ο ηρωικότερος των Αγίων και ο αγιότερος των ηρώων. Μεγάλη κουβέντα αυτή που λέει ο Παπαρηγόπουλο. Τελικά απείλησε ο Κώσταντας στον Κωνσταντι πως θα έρθει με τα όπλα να εγκαταστήσει τον Αθανάσιο στην Αλεξάνδρεια. Και εκείνος υποχώρησε. Πέθανε όμως ο Κώνστας, ο ευσεβής Κώνστας, ο ορθόδοξος Κώνστας που ήταν στο Δυτικό Ρωμαϊκό κράτος. Και πάλι μετά οι Αριανοί επεκράτησαν. Και άλλη εξορία κατέφυγε στον Νείλο στην Αίγυπτο. Αυτό μα λέγινε επί Ιουλιανού, ο Ιουλιανός ο Παραβάτης. Έφερε τάχα άνεξη θρησκεία, έκανε για λίγο τον καλόν και ύστερα πετέθη κυρίως εναντίον του μεγάλου Αθανασίου. Και ήρθε μια στιγμή που λέει ο ιστορικός ότι ελάχιστοι πια ήταν ορθόδοξοι. Όλοι είχαν υποταγή στο παλάτι και στην αίρεση, ακόμη και οι εκλεκτοί. Και ένας μόνο είχε μείνει στήλος της ορθοδοξίας ακλόνητος, ο μυθικός άτλας που βάσταγε κατά το ανθρώπινο στου ώμους του την ορθοδοξία. Τι δεν οφείλουμε στο Μέγα και Άγιο Αθανάσιο να έχουμε την ευχή του. Και έμεινε εκείνος και κράτησε την Ορθοδοξία. Είχαν αρχίσει και έρδες από το Μακεδόνιο. Ο Μακεδόνιος πολεμούσε τη θεότητα του Αγίου Πνεύματος και ο Άριος, όπως ξέρουμε, τη θεότητα του Χριστού. Έκαμε αγώνα και γι' αυτό ο Μέγας Αθανάσιος. Κυρίως όμως έκανε αγώνα για τη θεότητα του Λόγου. Πατή, ο Υιός είναι ομοούσιος το Πατρί και είναι Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού. Το φίλο με αυτό το ομοούσιο κυρίως το μεγάλο Αθανάσιο. Έφυγε στην Αίγυπτο, στην έρημο. Πήγε στον Όσιο Παφνούτιο. Και στον Όσιο Παχώμιο ήταν αυτοί οι μαθητές του και δικοί του. Ο Μέγας Αντώνης κατέβηκε κάποια στιγμή στην Αλεξάνδρεια να στηρίξει τον Αθανάσιο. Τι δεν είχε γίνει εκεί πέρα, τι ήταν αυτό? Διάβαζα και το πρωί και έμεινα. Τι φρικαλώτες, τι φόνοι, τι εγκλήμα, τι κακό, χειρότερα όπως είπα από τον Διοκλητιανό και τον Έρωνα. Οι ιερέες είναι πιο επικίνδυνες από τους εξωτερικούς διώκτες, γιατί είναι εκ των Ένδων. Είναι από μέσα, είναι μέσα από το σπίτι μας. Και είναι επικίνδυνες και είναι φοβερές. Έφυγε και ο Ιουλιανός, όπως ξέρουμε. Γύρισε στην Αλεξάνδρεια, γιατί ήρθε ο Ιωβιανός. Τι ευσεβής, τι ψυχούλα. Έχεις όμως λίγους μήνες και πιθανώς τον δηλητηρίασαν. Ο Ιωβιανός, τι ωραίος ήταν. Ορθόδοξος κατά πάντα. Τον επέβαλε ο στρατός. Το ορθόδοξο στράτευμα. Δεν θέλουμε πια αιρετικού. Κουραστήκαμε πια να μας βάλουν να σκοτώνουμε ανθρώπους δικούς μας, να σκοτώνουμε χριστιανούς, να σκοτώνουμε τους γονείς μας, τα παιδιά μας. Δεν μπορούμε άλλο. Και ανακήρυξαν τον Ιωβιανό. Έζησε πολύ λίγο. Δεν μπορώ να πάω στη βασιλεύουσα. Και πέθανε στον δρόμο πριν προφτάσει. Ξεκίνησε από τη Συρία. Και τον ανακήρυξαν τα στρατεύματα. Και ήρθε δυστυχώς ο Ουάλης. Φοβερό αιρετικό.

πιο φοβερός από όλους. Ενώ ο αδερφός του Ουαλεντιανός, Ουαλεντιανός ήταν στη Δύση ορθοδοξότατος. Τι διαφορά στα αδέρφη. Και τότε άρχισε πάλι διωγμούς κατά του Αθανασίου. Ο στόχος ήταν ο Αθανάσιος. Ο διάβολος ήταν που δεν ήθελε να βλέπει τον Αθανάσιο. Ο στόχος ήταν ο Χριστός στην ουσία, αλλά και ο Αθανάσιος του Χριστού ήταν. Γιατί ο Χριστός ανέστη τον πολεμό. Αλλά σε κάποια στιγμή τα πλήθη της Αλεξάνδρειας, ακόμη και οι ορλάτες, ξεσηκώθηκαν κατά του Άλεντος και τον απειλούσαν να πάνε στην Κωνσταντινούπολη και να μην αφήσει τίποτα όρθιο αν δεν φέρει τον Αθανάσιο στην επισκοπή του. Οργή λαού, οργή Θεού, η φωνή λαού, οργή Θεού. Και ήρθε ο Αθανάσιος και έμεινε πια μέχρι τη θεία του κοίμηση που επεσυνέβη 2 Μαΐου 373 ή κατά 375 μετά Χριστόν. Είναι η μνήμη του αυτή, το Αγίου, η κοίμησή του. Η γιορτή που είναι τον Ιανουάριο με τον Άγιο Κύριο είναι εορτή ενότητας, όπως έχουμε και την εορτή των τριών ιεραρχών, για τους ίδιους λόγους περίπου. Και έτσι παρέδωσε ο Μέγας Αθανάσιος την Ορθοδοξία στο Μεγάλο Βασίλειο, τον οποίο υπηρετήμα. Βέβαια, και εκείνο στη συνέχεια στον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο. Τι γίγαντες ήταν αυτοί, και αυτά είναι Έλληνες όλοι. Ορθόδοξοι, σοφοί, υπέροχοι, ουράνιοι. Οι οδηγοί προς τα άνω, του παραδείσου εείσοδοι, όπως λένε οι ύμνοι τους. Τι ωραία. Τι ωραία. Και έχουμε αιώνες τον Άγιο Αθανάσιο το Μέγα. Να έχουμε την ευχούλα του, πρεσβεία του, προστασία του. Και όσοι έχουν το όνομά του, άνδρες ή γυναίκες, κληρικοί και μοναχοί, ας έχουν ιδιαίτερα την ευχούλα του. Αλλά και εμείς όλοι.

για να ωφελούμε από καλές συναναστροφές. Ψαλμός 100, μέρος 1. Κύριε, θέλω να υμνήσω και να δοξολογήσω την ευσπλαχνία και την δικαιοκρισία σου. Θέλω να ψάλω το Άγιο όνομά σου, αλλά πώς να το τολμήσω, με ποια λόγια να εκφραστώ όταν κατακρίνω, με τι στόμα να μιλήσω όταν έχω μάθει να αργολογώ, πώς να σε καλέσω να έλθεις κοντά μου όταν οι φίλοι μου δεν σε αγαπούν, πώς να ετοιμάσω τόπο για να κατοικήσεις μέσα στην καρδιά μου όταν μέσα μου θρονιάζεται η καταλαλιά. Κύριε, ποτέ δεν αγάπησα στη ζωή μου την παρανομία ή το συμφέρον και ποτέ δεν σκέφτηκα να φύγω από κοντά σου. Βοήθησέ με, ώστε με τους φίλους μου και τους γνωστούς μου ποτέ να μην ξεφεύγουμε από το δρόμο της δικαιοσύνης. Βοήθησέ με, ώστε στις συντροφιές μου να μην εκτρέπουμε σε λόγους άπρεπους και πονηρούς, να μην καταλαλώ και να μην λέγω λόγια εις βάρος του πλησίον μου. Βοήθησέ με να μην συναναστρέφω με ανθρώπους πλεονέκτες και υπερηφάνους. Βοήθησέ με να έχω παρέες και φίλους ανθρώπους που στρέφουν την αγάπη τους μόνο σε σένα και αγωνίζονται να πορεύονται στον δρόμο της σωτηρίας. Μην επιτρέπεις να κατοικούν στην ψυχή μου λογισμοί υπερήφανοι και αλαζονικοί. Η αδικία και η ανταπόδοση του κακού να μην φωλιάζουν μέσα στην καρδιά μου. Κάθε πρωί σαν θα ξυπνώ, δεν θέλω να θυμάμαι τις κακίες των άλλων, αλλά εσένα, Κύριε, και την αγάπη σου. Δεν θέλω να βάζω στο στόμα μου λόγια μίσους. Δεν θέλω να ξεκινώ την ημέρα χωρίς εσένα. Γι' αυτό σε παρακαλώ, δίδαξέ με να αναζητώ τις καλές συντροφιές, ώστε το στόμα μου να μάθει να λέει πάντα το καλό και να υμνεί τη δόξα σου. Αμήν.

ιερών ψαλτήριων. Ψαλμός εκατοστός, βασιλικός, μεσιανικός ψαλμός. Οι υποσχέσεις του βασιλιά στον Θεό. Έλεος και κρίσιν ασωμέση Κύριε, ψαλώ και συνήσω εν οδό αμόμο. Πότε ήξεις πρόσμε, διεπορευόμην εν ακακία καρδίας μου, εν μέσω του οίκου μου. Ου προεθέμην προοφθαλμών μου πράγμα παράνομον, ποιούντας παραβάσεις εμίσησα. Ου και κολλήθημη καρδία σκαμβή, εκλίνοντος απ' εμού του πονηρού ου και γίνοσκον. Τον καταλαλούντα λάθρα των πλησίων αυτού, τούτον εξεδίωκον. Υπερηφάνω οφθαλμό και απλίστο καρδία τούτο ου συνίστιον. Η οφθαλμή μου επί τους πιστούς της γης του συγκαθίσε αυτούς με τεμού. Πορευόμενος εν οδό αμόμο ούτως μη ελιτούργη. Ου κατόκι εν μέσω της οικίας μου ποιόν υπερηφανίαν, λαλών άδικα ου κατεύθυνεν ενώπιον των οφθαλμών μου. Εις τας πρωίας απέκτηνον πάντα στους αμαρτωλούς της γης, του εξολοθρεύσε εκ πόλεως Κυρίου πάντας τους εργαζομένους την ανομίαν.

0: Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο. Τι είναι τα φαινόμενα καλοπιστίας? Τι μαθαίνουμε μέσα από τον βίο του Αγίου Αθανασίου?
1: Το σπουδαίο όμως είναι να ξέρουμε πως η Ορθόδοξη Εκκλησία δίνει βαρύτητα στο ποιος θέλει τα μυστήρια και αν δεν είναι κανονικός κληρικός, δεν τα δέχεται. Είναι απόλυτο αυτό? Έχουμε κάποιες εξαιρέσεις. Τι εξαιρέσεις είναι αυτές? Όταν έχουμε φαινόμενα καλοπιστίας. Έχετε διαβάσει το βίο του Αγίου Αθανασίου? Αν τον διαβάσετε θα δείτε πως εκεί στο βίο του Αγίου Αθανασίου λέει πως ο Άγιος Αθανάσιος, όντας μικρό παιδάκι, έπαιζε με κάποια άλλα παιδιά εκεί στην παραλία της Αλεξάνδρειας. Τώρα παραλία ήταν, το δέλτα του Νείλου ήταν, κάποια όχθη του Νείλου ήταν, δεν διασώζει το ιερό κείμενο. Και τι έπαιζαν? Ο Αθανάσιος έκανε τον επίσκοπο και τους έδειχνε πως γινόταν το χριστιανικό βάπτισμα και μάλιστα πάνω στο παιχνίδι βάπτισε τρία από αυτά τα παιδιά, όπως βαπτίζει ο ιερεύς. Το παρατηρούσε από ένα παράθυρο ο τότε Πατριάρχης Αλεξανδρίας και βλέποντας αυτό το οποίο έγινε, στη συνέχεια, όταν και οι γονείς των παιδιών προσήλθαν για να βαπτιστούν τα παιδιά, τους είπε ότι ξέρετε, τα παιδιά σας είναι βαπτισμένα. Παίζανε το βάπτισμα και τα βάπτισε ο μικρός Αθανάσιος. Δέχθηκε το βάπτισμα του Αθανασίου. Θα μου πείτε, εσύ μας είπες ότι λαϊκός δεν μπορεί να τελέσει μυστήρια. Δεν ξέρουμε τι είχε δει ήδη ο Πατριάρχης εκείνος στον Αθανάσιο.
0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Εμείς ασχολούμαστε με το ωραίο.

0: στον αγρό του θερισμού, προσεγγίζοντας την αλήθεια της σημερινής κοινωνίας. Με τον κύριο Μόσχο Λαγκουβάρδο και την κυρία Δέσποινα Παντούλη.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι η αποξένωση από τον ίδιο τον εαυτό μας. Πρώτα αποξενωνόμαστε από τους άλλους και στο τέλος φτάνει να γίνουμε ξένοι και με τον εαυτό μας.
2: Πώς το ορίζετε αυτό, δηλαδή αν δεν γίνεις αποδεκτός από την κοινωνία μέσα στην οποία ζεις, υπάρχει πρέπει να μην αποδεχτείς ούτε εσύ ο ίδιος τον εαυτό σου.
1: Ναι. Γιατί αυτό είναι απόδειξη ότι ο άνθρωπος είναι κοινωνικός. Δεν είναι. Εάν δεν αναγνωρίζεται από τους άλλους, ούτε αυτός αναγνωρίζει τον εαυτό του. Θεωρεί ότι έχει κάποια αξία ή έχει κάποιο σκοπό. Δηλαδή, είναι παράδοξο αυτό πώς στον κόσμο η αρρώστια κολλάει. Η υγεία δεν κολλάει.
2: Αυτό είναι αυτό που έλεγε και ο Τερκόφης, ότι τόσα χρόνια έχουν γίνει, έχουν δημιουργηθεί τόσα έργα τέχνης και τα λοιπά, είδατε να άλλαξε ο κόσμος.
1: Ναι,
2: το οποίο εντάξει είναι αντιφατικό. Αλλάζει και δεν αλλάζει. Πάντα αλλάζει. Πάντα υπάρχουν άνθρωποι που θα αλλάξουν και πάντα υπάρχουν άνθρωποι που θα βοηθούν. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το στοιχείο που σου δίνει και δύναμη να συνεχίσεις. Γιατί αν νιώθεις ότι είσαι από τους ανθρώπους που δημιουργούν ένα περιεχόμενο και προσπαθούν να επικοινωνήσουν κάτι το οποίο είναι πιο δύσκολο σαν προσέγγιση, πολλές φορές μπορεί να νιώσεις μόνος και νομίζω ότι είναι το χειρότερο πράγμα να νιώσεις ότι είσαι μόνος, ενώ στην πραγματικότητα δεν είσαι, γιατί πάντα υπάρχουν και οι άλλοι που θα θέλουν να το ακούσουν και εσύ που και εσύ βρήκες άλλους να ακούσεις για να μπορέσεις να το καλλιεργήσεις αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Η μεγαλύτερη μοναξιά είναι να μην νιώθεις την παρουσία του Χριστού μέσα σου. Νομίζουμε ότι μας λείπουν διάφορα πράγματα, κυρίως εξωτερικά, υλικά πράγματα, ενώ το σπουδαιότερο που μας λείπει είναι η αίσθηση της παρουσίας του Χριστού. Αν όπου και αν βρίσκομαι, ό,τι και αν κάνω, ό,τι έχω, αισθάνομαι ότι ο Χριστός είναι μέσα μας, μέσα μου, τι να μου λείψει, ποιο πράγμα έλειψε να νιώθω. Πού να τρέξω δηλαδή, να πάω πού. Δεν είναι ο τρόπος της ζωής που όπως ξεκινούμε από τα παιδικά μας χρόνια μας μαθαίνει τη φυγή. Είναι μια παροιμία που λέει βρήκες φαγητό, κάτσε φάε, βρήκες ξύλο, φύγε. Δηλαδή λύνουμε τις δυσκολίες με τη φυγή και γι' αυτό βλέπεις μετακινούνται ο κόσμος από το ένα σημείο στο άλλο, κανείς δεν μπορεί να μείνει κάπου. Το γράφει αυτό στις σκέψεις του ο Πασκάλ, λέει όλη η τραγωδία της ανθρωπότητας είναι στο ότι δεν μπορεί κανείς να μείνει έστω και για 3 λεπτά στο δωμάτιό του μόνος χωρίς να κάνει τίποτε. Βλέπεις, να μείνεις εκεί και να μην κάνεις τίποτε. Φαίνεται ότι δεν είναι δύσκολο, αλλά είναι. Σου το είχα πει την άλλη φορά, μου φαίνεται, ότι πήγε κάποιος, όχι, ένας εργάτης, κάναν δουλειές σε ένα μοναστήρι. Το γνωρίζω αυτό, μοναστήρι στον Κίσαβο, είναι όχι ο Άγιος Δημήτριος, ένα άλλο μοναστήρι. Και δούλευαν αυτοί χτιστάδες, ήταν μαραγκοί, ήταν δεν ξέρω. Και κάποιος εκεί σε ένα διάλειμμα λέει τον μοναχό, λέει τι ζωή είναι αυτή που κάναμε εμείς, λέει όλο δουλειά, εσείς όλο τραγουδάτε, ψάρετε, τίποτα άλλο δεν κάνετε. Προσεύχεστε και ψάρετε. Ψάρετε. Έλα λέει, πήγαινε μέσα στην εκκλησία στο ναό και προσευχήσου 10 λεπτά, όχι παραπάνω. Κάθεσαι εκεί και προσευχήσου. Πήγε αυτός 10 λεπτά, ξέρεις ότι είναι αναγκαστικά, φαίνεται αιώνας, δεν περνάνε. Ύστερα από λίγο βγαίνει έξω, λέει δεν μπορώ εγώ αυτό το πράγμα, κάθομαι. Μάλιστα του είχε πει, θα πας μέσα στο ναό, θα καθίσεις κάπου στα σίδη και θα επαναλαμβάνεις το όνομα του Ιησού. Τι πράγματος, Ιησού, Ιησού, Ιησού. Δεν μπόρεσα. Γιατί ζούμε εντελώς εξωτερικά. Ελπίζουμε όμως με την καλλιέργεια του ωραίου να δώσουμε αξία στην ύπαρξη του αορώτου κόσμου, να μας ενδιαφέρει το να έχουμε επικοινωνία με το Θεό μέσω της προσευχής και μόνο η μνήμη του Θεού θα μας δίνει χαρά τότε. Λέει ένας στίχος του Δαβίδ, «Εμνήστην του Κυρίου, του Υψίστου και εφράνθην». Και χάρηκα. Θυμήθηκα το Θεό και χάρηκα. Γι' αυτό καλά είναι το πρωί πριν να αρχίσουμε τις δουλειές ή αυτά τους περισπασμούς δηλαδή, να ξεκινάμε με πολύ απλά πράγματα, με το όνομα του Θεού, και να γινόμαστε όλο και περισσότερο θεόμενοι, δηλαδή να αισθανόμαστε ότι έχουμε δεσμό με το Θεό. Δεν είμαστε ξεχασμένοι εδώ, όπως λέει ο Επίκουρος. Ο Επίκουρος λέει ναι, πιστεύω, λέει, ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, αλλά δεν ενδιαφέρεται για τον κόσμο. Αυτό είναι αντιφατικό, δεν. Κι όμως πολλοί σήμερα ακολουθούν τον Επίκουρο.

Μικρά αιωθινά. Μικρές καθημερινές καταγραφές πίστης και ευλάβειας. Αφορμές πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου. Ασκητισμός. Μια ζωή απόλυτης αφοσίωσης. Ο χριστιανισμός, αγαπητοί, αγκαλιάζει την άσκηση. Μας διδάσκει να θησαυρίζουμε τους θησαυρούς μας στον ουρανό, εκεί όπου οι επενδύσεις έχουν αιώνια αξία. Σε όλη την Καινή Διαθήκη διαβάζουμε για τη σημασία του αγώνα, όπου ο στόχος της απόκτησης ταπεινής και συντετριμένης καρδιάς είναι το κυριότερο χαρακτηριστικό του χριστιανού. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας λέει ότι αν θέλουμε να είμαστε άξιοι Του, πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να σηκώσουμε το σταυρό μας και να Τον ακολουθήσουμε. Μας καλεί στην αγιότητα, αλλά η αλλαγή αυτή της καρδιάς μπορεί να επέλθει μόνο μέσα από τον ασκητικό αγώνα. Ο κόσμος μας δίνει μεγάλη έμφαση στην άνεση. Όλοι τείνουμε να αποφεύγουμε οτιδήποτε δεν αποφέρει ευχαρίστηση. Αν οι χριστιανικές μας πεποιθήσεις προκαλούν την ειρωνία του περιβάλλοντός μας, σιωπούμε. Αν η τήρηση των κανόνων νηστείας της Εκκλησίας δεν μας επιτρέπουν να απολαύσουμε κάποια βραδάκια με φίλους, καταργούμε και αγνοούμε την νηστεία. Τότε όμως, γιατί παραξενευόμαστε που είμαστε ανίκανοι να αντιμετωπίσουμε με σταθερότητα τις αληθινές δοκιμασίες που έρχονται στη ζωή μας, αφού έχουμε αποφύγει αυτά ακριβώς που θα μας είχαν μετατρέψει σε αφοσιωμένους χριστιανούς? Αν αγκαλιάσουμε την πίστη μας με αφοσίωση νου και καρδιάς, αποκτούμε τη δύναμη να ζήσουμε σε αυτόν τον κόσμο που είναι γεμάτος πειρασμούς και απογοητεύσεις. Αυτό μας βοηθά να μένουμε πιστοί στην κλίση της αγιότητας. Δεσμευόμενοι να είμαστε χριστιανοί κάθε στιγμή της ζωής μας, δοξάζουμε και αγιάζουμε το όνομα εκείνου που λατρεύουμε. Αν όμως αποφεύγουμε την άσκηση και επιμένουμε να βάζουμε την πίστη μας στο περιθώριο, απορρίπτοντας την αληθινή δέσμευση, θα γίνουμε εν τέλει χριστιανοί μόνο κατ' όνομα. Υποτιμώντας την νηστεία, την ατομική προσευχή, ακόμη και τον εκκλησιασμό, και υποβιβάζοντάς τα σε πράξεις που γίνονται όταν έχουμε διάθεση, θα σταθούμε εν τέλει ενώπιον του θρόνου του Θεού με ακάθαρτη καρδιά που δεν θα αντέχει τη θέα του Θεού, και η αιωνιότητα θα είναι λίμνη πυρός.

Η φιλία που προέρχεται από την ευγνωμοσύνη μοιάζει με φωτογραφία που με το πέρασμα του καιρού ξεθοριάζει. Στην προσευχή σου να μην είσαι μόνο ζητιάνος αλλά και ευγνώμων. Τίποτε άλλο δεν συντύνει περισσότερο στη σωματική και πνευματική υγεία όσο το πνεύμα της ευγνωμοσύνης και δοξολογίας. Οι ευγνώμονες άνθρωποι είναι σαν τους έφορους αγρούς. Αποδίδουν περισσότερα από όσα παίρνουν. Η μνήμη της καρδιάς λέγεται ευγνωμοσύνη. Ο φτωχός, ο οποίος είναι πολύ ευγνώμων, είναι βέβαια ότι θα ήταν πολύ γενναιόδωρος αν ήταν πλούσιος. Το να εκδηλώνεις ευγνωμοσύνη για μια ευεργεσία που σου έγινε αποδεικνύει ότι ήσουν άξιος για αυτήν. Η χριστιανική μας μαρτυρία εκπηγάζει από την ευγνωμοσύνη μας προς τον Χριστό. Ο ουρανός είναι κατοικία ευγνωμόνων ανθρώπων. Ας κάνουμε λοιπόν τη ζωή μας προθάλαμο του ουρανού. Εάν ο Κύριος μας μεταχειρίστηκε κατά κάποιον τρόπο στο έργο Του, ας μην υπάρχει σε μας κανένα άλλο αίσθημα παρά το αίσθημα της ευγνωμοσύνης. Ευλογημένοι είναι εκείνοι που μπορούν να δίνουν χωρίς να θυμούνται και να παίρνουν χωρίς να ξεχνούν. Η πιο δύσκολη στιγμή του αθέου είναι όταν αισθάνεται βαθιά ευγνωμοσύνη για κάτι, αλλά δεν μπορεί να σκεφτεί κανέναν να ευχαριστήσει. Ο Θεός έχει δύο κατοικίες, μια στον ουρανό και μια άλλη στην ταπεινή και ευγνώμονα καρδιά. Ο άνθρωπος που λησμονεί να είναι ευγνώμων έχει αποκοιμηθεί ως προς τη ζωή. Γράψε τα ονόματα εκείνων που σου έβλαψαν στην άμμο και τα ονόματα εκείνων που σου ευεργέτησαν στο μάρμαρο. Η ευγνωμοσύνη, αγαπητοί ακροατές, είναι όχι μόνο η μεγαλύτερη από όλες τις αρετές, αλλά και η μητέρα αυτών. Η ευγνωμοσύνη είναι η μνήμη της ψυχής. Η αγνωμοσύνη είναι η πιο διαδεδομένη αμαρτία. Στα μάτια του Θεού δεν είναι αποδεκτή η ευεργεσία που γίνεται στους φτωχούς όταν προέρχεται από άδικα εισοδήματα, ούτε όμως είναι άξιος επένου αυτός που απέχει μεν από τις αδικίες, δεν προσφέρει όμως στον πλησίον του.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Έλαμψον εν τες καρδίες ημών, φιλάνθρωπε δέσποτα, το της εις θεογνωσίας ακύρατον φως, και τους της διανοίας ημών οφθαλμούς διάνοιξον, εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθεση μην και των μακαρίων σου εντολών φόβων, ή να τα σαρκικάς επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες, πνευματικήν πολιτείαν μετέλθομεν. Πάντα τα προσεβαρέστησιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες. Σιγάρι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Ακούσαμε τον Ιησού να αναγγέλει την καταστροφή της Ιερουσαλήμ που έρχεται. Ματθαίος 24,15-28, Μάρκος 13,14-23 και Λουκάς 21,20-24. Και συνεχίζουμε στο θέμα μας, μεγαλείο Παύλα Αθλιώτης. Θα παρακολουθήσουμε, αγαπητοί μου ακροατές, τι έγινε κατά την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Και πρώτα να δούμε το μεγαλείο του ναού. Το μεγαλείο αυτού του ναού ήταν υλικό και πνευματικό. Και το μεν υλικό ήταν το εξής. Για να κτιστεί αυτός ο ναός, εργάστηκαν 18.000 εργάτες επί 85 χρόνια. Ο ναός αυτός κατελάμβανε έκταση τετράπλευρη, ήταν τετράπλευρος. Ο κυρίως ναός είχε 60 επί 100 πύχης. Το εσωτερικό περίβολο, η εσωτερική αυλή, είχε έκταση 120 επί 240 πύχης. Και ο τρίτος περίβολος, η τρίτη αυλή, είχε έκταση 400 τετραγωνικούς πύχης. Τα διάφορα διαμερίσματα βρισκόταν πάνω σε λόφο και το ένα πιο ψηλά από το άλλο, ώστε να φαίνονται όλα από τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, η οποία βρισκόταν πιο χαμηλά. Τα τείχη του χώρου του ναού είχαν ύψος περίπου 200 μέτρα. Οι στοές των τειχών αυτών είχαν στήλους που αποτελούν το από μία πέτρα ο καθένας και είχε διαστάσεις 13 επί 4 επί 6, δηλαδή ζύγιζε πάνω από 500.000 κιλά ο καθένας. Η ανατολική πλευρά του κυρίως ναού και η στέγη του ήταν καλυμμένες με πλάκες χρυσού. Έτσι, οι ακτίνες του ήλιου που έπεφταν επάνω σε αυτές τις πλάκες αντανακλώνταν χιλιάδες μίλια πέρα και γύρω από το ναό. Όλα σχεδόν τα οικοδομήματα του ναού είχαν κτιστεί από λευκό μάρμαρο και από μακριά, καθώς τα έβλεπε κάποιος, όταν είχε συννεφιά, φαινόταν σαν χιονισμένο βουνό. Αλλά ο ναός αυτός δεν είχε μόνο το το υλικό του μεγαλείο. Είχε και το πνευματικό του. Ήταν για τους Εβραίους η μοναδική εκκλησία. Ήταν τράπεζα και πανεπιστήμιο. Ήταν η μοναδική εκκλησία, διότι καμία άλλη εβραϊκή εκκλησία δεν υπήρχε όπου να μπορούσαν οι Εβραίοι να προσφέρουν θυσίες νόμιμες που θα γινόταν ευμενώς αποδεκτές από τον Θεό. Ερχόταν κύματα Εβραίων στις μεγάλες γιορτές στο ναό από όλον τον ρωμαϊκό κόσμο. Ο Ιώσυπος ιστορικός ήταν. Υπολογίζει σε 3 εκατομμύρια τους προσκυνητές κατά τις 3 αυτές γιορτές του Πάσχα. Πάσχα, Πεντηκοστής και Σκηνοπηγίας. Ο ναός ήταν και τράπεζα. Με τις θυσίες που προσφερόταν στην εποχή του Χριστού, συντηρούνταν εκτός από τους άπειρους Λεβίτες, τους διακόνους και 22.000 ιερείς. Εκτός από αυτούς, έμποροι βοδιών, προβάτων, περιστεριών, πολυάριθμοι αργυραμιβοί, ποικίλοι τεχνίτες, ξενοδόχοι κλπ. Εξαρτώντο οικονομικά από τον ναό, όπου ερχόταν Εβραίοι προσκυνητές. Ο ναός ήταν τράπεζα κατά κυριολεξία, διότι οι φτωχοί κατέθεταν στα ταμεία του ναού τις οικονομίες τους. Ας μη λησμονούμε ότι η Ιερουσαλήμ φαινομενικά ζούσε για την πίστη της προς τον Θεό, για τον ναό. Πραγματικά όμως ζούσε οικονομικά από την πίστη, από τους πόρους του ναού. Πολλοί ιερείς ήταν έμποροι και πλούσιοι. Οι πλούσιοι είχαν ανάγκη από τον ναό για να αυξάνουν τα έσοδά τους και να επιβάλλονται στο λαό. Αλλά ο ναός ήταν και το εβραϊκό πανεπιστήμιο. Εκεί διδασκόταν οι διάφορες σχολές. Εκεί πήγε και ο Χριστός όταν ήταν 12 ετών και δίδασκε. Και όταν ανδρώθηκε, όταν μεγάλωσε, εκεί δίδασκε. Τέλος, ο ναός ήταν κοιμήλιο λαμπρό των περασμένων μεγαλείων του εκλεκτού λαού του Θεού. Και θεωρείτο ακατάλυτος. Δεν μπορούσε να φθαρεί ποτέ. Ήταν άφθαρτος. Ακρόπολης του μελλοντικού Μεσσία. Επομένως, αιώνιος. Να το υλικό και πνευματικό μεγαλείο του ναού. Μέσα σε αυτόν υπήρχαν και σπέρματα της καταστροφής, διότι τα 3 βαθύτατα μίση κατά του Χριστού, το θρησκευτικό, το εμπορικό, το επιστημονικό, είχαν την έδρα τους στον ναό. Να δούμε τώρα και την αθλειότητα, την καταστροφή του ναού. Όταν ο Πιλάτος έπλυνε τα χέρια του, δηλώνοντας την αθωότητα του Ιησού, ο εβραϊκός λαός φώναζε «Το αίμα αυτού εφημάς και επί τα τέκνα ημών, το αίμα του πάνω σε μας και πάνω στα παιδιά μας». Όταν γυναίκες Εβραίες θρηνούσαν τον Ιησού που ανέβαινε στον Γολγοθά, στράφηκε προς αυτές που θρηνούσαν ο Ιησούς και τους λέει «Μην κλαίετε επ' εμέ, αλ εφέ αυτάς και επί τα τέκνα ημών». Να μην κλαίτε για μένα, αλλά για τους εαυτούς σας και για τα παιδιά σας. Και πράγματι, οι Ρωμαίοι διοικητές της Ιουδαίας πίεζαν τους Ιουδαίους, οι οποίοι επαναστατούν το 66 μετά Χριστόν. η Ιερουσαλήμ πολιορκείται από τον Ρωμαίο διοικητή Τίτο. Μέσα στην Ιερουσαλήμ σχηματίζονται τρία κόμματα. Το αστικό, των ζηλωτών και των σικαρίων, δηλαδή των έμιστων δολοφόνων. Οι πρώτοι, οι αστικοί, υπάκουαν στους νόμους και στις αρχές. Οι δεύτεροι, οι ζηλωτές, υπάκουαν σε άλλον αρχηγό και απαιτούσαν την ελευθερία τους από τους Ρωμαίους υπέρ του νόμου. Οι τρίτοι ήταν διάφοροι εγκληματίες. Αυτοί αλληλοδολοφονούνταν παντού, δηλαδή δολοφονούσε ο ένας τον άλλον και μέσα στον ναό. «Να το βδέλυγμα της ερημώσεως», που είπε ο Κύριος, «εστός εν τόπο Αγίο». Καθώς αλληλοεξοντώνονταν, κατέστρεψαν τροφές για τις οποίες η πόλη ολόκληρη θα τρεφόταν επί χρόνια. Ο κλειός του ρωμαϊκού στρατού γύρω από την Ιερουσαλήμ στένευε. Από τα τρία τμήματα του ρωμαϊκού στρατού, το ένα βρίσκεται μακριά από τον Γολγοθά 200 μέτρα και το άλλο πάνω στο όρος των Ελαιών, όπου έγινε η προφητεία από τον Χριστό, η προφητεία της καταστροφής. Μετά από τον αποκλεισμό έρχεται και η πείνα. Χορτάρι ξερό, ξηρές ακαθαρσίες βοδιών, δέρματα και άλλα, τα οποία προκαλούσαν άλλοτε εμετό, καταβροχθίζονται με απληστία. Τα τρώνε με λεμαργία. Μερικοί, βλέποντας ότι θα πεθάνουν και θα μείνουν άταφοι, ανοίγουν μόνοι τους τον τάφο τους και μπαίνουν μέσα σε αυτόν. Άλλοι βγαίνουν κρυφά από τα τείχη για να μαζέψουν χορτάρι για να φάνε. Αλλά αυτοί συλλαμβάνονται, δέρνονται και σταυρώνονται από τους Ρωμαίους με το πρόσωπο στραμμένο προς τον Γολγοθά. Πολλές φορές σταυρωνόταν 500 την ημέρα. Μετά από λυσσώδη μάχη, η Ιερουσαλήμ καταλαμβάνεται από τον Ρωμαϊκό στρατό. Ο Τίτος είχε δώσει εντολή να μην πειράξουν τον ναό. Κάποιος όμως στρατιώτης βάζει δαυλό αναμένο στα γύρω διαμερίσματα του ναού και τα καίει. Μάταια τρέχει ο Τίτος, κάνοντας νεύματα προς τον εμπριστή Ρωμαίο στρατιώτη. Ο αυτοκράτορας Τίτος διατάζει να προσέξουν τουλάχιστον τα Άγια των Αγίων. Κάποιος Ρωμαίος στρατιώτης από απροσεξία το καίει και αυτό. Όλος ο ναός γεμίζει από αίμα εβραϊκό. Ο Τίτος, όταν είδε τα τείχη τόσο ισχυρά, φώναξε: «Δια της δυνάμεως των Θεών μόνον, τα πανίσχυρα αυτά τείχη κατέκτησα». 1.000.000 Εβραίων φωνεύθηκαν, 100.000 εχμαλωτίστηκαν και πωλήθηκαν δούλοι. Ο Εβραίος ιστορικός Ιώσυπος διηγείται πολλά σημεία που έγιναν κατά την άλωση. Ένας κομίτης που είχε σχήμα μαχαιριού, επί ένα έτος βρισκόταν πάνω από την Ιερουσαλήμ. Η ανατολική σιδερένια πόρτα του ναού, την οποία έκλειναν 20 άνδρες. Ένα απόγευμα ανατινάχθηκε μόνη της στον αέρα. Την 21η Μαΐου, κατά το ηλιοβασίλεμα, φάνηκαν στρατεύματα σε όλη την Ιουδαία, στον αέρα. τα οποία διέτρεχαν τις πόλεις και τα τείχη. Τέλος, κάποιος αγρότης Ιουδαίος ορμά στο ναό και φωνάζει «Ουέι στο ναό της Ιερουσαλήμ! Αλίμονο στο ναό της Ιερουσαλήμ!» Συλλαμβάνεται, χτυπιέται. Εκείνο συνεχίζει «Επί επτά έτη ουέτη Ιερουσαλήμ!» «Επί επτά έτη αλίμονο στην Ιερουσαλήμ!» Τέλος, ανεβαίνει στο τείχος και φωνάζει «Ουέτη Ιερουσαλήμ και εμεί, αλίμονο στην Ιερουσαλήμ και σε μας». Έρχεται από τους Ρωμαίους, λιθάρει μια πέτρα και τον αφήνει επί τόπου. Τα περισσότερα τείχη κατεδαφίζονται και πάνω σε αυτά περνάει άρωτρο. Κατά το 135 μετά Χριστόν επαναστατούν στην εποχή του ψευδομεσσία Βαρκοχέβα οι Ιουδαίοι που αναζωογονήθηκαν μέσα και έξω από την Ιερουσαλήμ. Νικώνται και 600.000 σφάζονται. Πληρώνουν με ένα μεγάλο ποσό χρηματικό για να τους επιτραπεί μία φορά το χρόνο να επισκέπτονται τα λείψανα του ναού. Εκεί, πηγαίνοντας κάθε Παρασκευή, πάνω σε μερικές πέτρες που είχαν μήκος 4 με 5 μέτρα και ήταν υπολείμματα του αρχαίου ναού, κλαίνε και χτυπούν το κεφάλι τους. Το 363, ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, Ρωμαίος Αυτοκράτορας, για να αποδείξει ψεύτικα τα λόγια του Κυρίου, που είπε «Ου μείνει λίθος επί λίθων», ότι δεν θα μείνει πέτρα πάνω στην πέτρα, διατάζει να ανοικοδομήσουν τα τείχη του ναού. Κατά τον ιστορικό Ρωμαίο Μαρκελίνο και τον Ιουδαίο Ραβίνο Γεδάλα, σηκώνεται ανεμοστρόβιλος και διασκορπίζει τα οικοδομικά υλικά. Αστραπές σπάζουν τα εργαλεία και τις μηχανές. Σεισμός εκτοξεύει τις πέτρες, οι οποίες είχαν απομείνει, και γκρεμίζει τα υπόλοιπα οικοδομήματα. Το έργο σταματά. Ο Ιουλιανός εκστρατεύει εναντίον των Περσών και φωνεύεται από περσική λόγχη. Αλλά και μέχρι σήμερα πόσα περνούν οι Εβραίοι από τον Χίτλερ. Υπενθυμίζω ότι ο πατέρας Ιωήλ Γιανακόπουλος έζησε πριν, μετά και κατά την κατοχή. Εκπλήρωσης κατά λέξη του λόγου του Κυρίου. Οργή έστε το λαό τούτο, πεσούνται εν στόματι μαχαίρας. Συμπέρασμα. Μένα του λόγο ο Κύριος ίδρυσε την εκκλησία του σ' ολόκληρον τον κόσμο, μέσα σε γενικό αναβρασμό.

Άγγελος μεν το χαίρε, πρωτησί συλλήψεως Κύριε, τι και χαριτωμένη εκόμισεν. Άγγελος δε των λίθων, του ενδόξου σου μνήματος, εν τυσί Αναστάσιε κύλησεν. Ο μεν, αντί της λύπης, εφροσύνη σύμβολα μηνύων, ο δε, αντί θανάτου, δεσπότην ζωοδότην κηρύττων ημίν, διό βοόμενση, ευεργέτα των απάντων, Κύριε, δόξαση. Ενεσάτωσαν έθνη και λαοί, Χριστόν των Θεών ημών, τον εκουσίως δι' ημάς σταυρών υπομείναντα, και εν το άδι τριημερεύσαντα και προσκυνησάτωσαν αυτού την εκ νεκρών Ανάστασιν, διείς πεφώτιστε πάντα του κόσμου τα πέρατα.

Από το Εκκλησιαστικό Ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη!

8 χιλιόμετρα από την πόλη της Κατερίνης και μόλις ένα από την παραθαλάσσια κομόπολη του Κορινού βρίσκεται η Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου. Χτίστηκε τον 16ο αιώνα πάνω στα ερείπια παλαιότερου ναού και είναι μία από τις αρχαιότερες μονές της Μητροπόλεως, Κύτρους, Κατερίνης και Πλαταμόνος.

Το μοναστήρι αυτό χρονολογείται περίπου πριν το 1550. Είναι ένας τόπος ευλογημένος που είναι αισθητή η παρουσία του Αγίου Γεωργίου. Ο κάθε προσκυνητής που εισέρχεται στην Ιερά Μονή αισθάνεται αυτήν την παρουσία του Αγίου Γεωργίου πολύ ζωντανή. Γνωρίσαμε ανθρώπους οι οποίοι σήμερα δεν βρίσκονται στη ζωή,